μαθαίνει μπορεί να κάνει τα 100, ας έλθουμε παρακάτω εις εκείνον όπου έκαμε τα 60. Στα 9 του Οκτωβρίου μηνός εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία ένα Άγιον Ανδρόνικον με την Αγία Αθανασίαν. Ήταν ανδρόγινον. Τους εγάρισαν ο Πανάγαθος Θεός δύο τέκνα αρσενικά, το ένα ήταν 10 χρονών και το άλλο 12. Μίαν ημέρα να απόθαναν και τα δύο. Εκαθόταν και έκλαιγαν η Αγία Αθανασία δια τα παιδιά της. Έρχεται Άγγελος Κυρίου και της λέγει: Αθανασία, δια τι κλαίεις και λυπάσαι? Τα παιδιά σου χαίρονται μέσα εις τον παράδεισον και έχεις να τα απολαύσεις εις την δευτέραν παρουσίαν και μη λυπάσαι. Έτσι την επαρηγόρησε ο Άγγελος. Λέγει η Αθανασία του Ανδρόνικου: Αφέντη, χιλιάδες άνθρωποι και γυναίκες έζησαν και εφύλαξαν παρθενίαν εις όλην τους την ζωή, εμείς δεν εφυλάξαμεν. Μας εχάρισεν ο Θεός δύο παιδιά και μας τα επήρε, επανδρευτήκαμεν και εκάμαμεν τα σωματικά, δεν γεννόμεθα καλόγεροι να κάμαμε και τα ψυχικά να πηγαίναμεν εις τον παράδεισον. Πρώτον, Αυθέντη τον ονόμασεν η Αθανασία τον άνδρα της. Διατιμή της γυναικός να λέγει τον άνδρα της Αυθέντη. Απεκρίθη της και ο ευλογημένος Ανδρόνικος και της λέγει: Ας είναι αδελφή μου, ας γίνει το θέλημα του Θεού. Αδελφή την ονόμασεν και από εκείνην την ώρα ζούσαν ως αδελφοί. Επούλησαν τα πράγματά τους και τα εμοίρασαν ελεημοσύνη, επήγαν και οι δυο εις μοναστήρια και έγιναν καλόγεροι και απερνούσαν με νηστείες, κληραγωγίες, κακοπαθίες και εσώθησαν και επήγαν εις τον παράδεισο. Αυτοί έκαμαν τα 60, διότι έκαμαν πρώτον τα σωματικά, έκαμαν και τα ψυχικά. Αυτή βέβαια είναι κατώτερη από την Αγία Παρασκευή. Ίσως και θέλει να κάνει τα 60 κανένας από λόγους σας, ας αγωνίζεται ως αν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώνεται. Και αν είναι κανένας από λόγους σας και δεν ευχαριστείτε με την γυναίκα του και γυρεύει και ξένην γυναίκα, ας στοχαστεί τον Άγιον Ανδρόνικον τι έκαμε και ας εντρέπεται. Αν ίσως πάλιν και είναι καμία γυναίκα και δεν ευχαριστείτε με τον άνδρα της, αλλά θέλει και άλλον άνδρα, ας στοχαστεί τι έκαμε η Αγία Αθανασία και να εντρέπεται. Πάλιν δεν μπορείτε να κάνετε τα 60, ας έλθουμε παρακάτω, εις εκείνον όπου έκαμεν τα 30. Έχουμε πολλά παραδείγματα να αναφέρουμε, μα ας αφήσουμε τα πολλά και ας υπούμε ένα. Στην Ανατολή ήταν ένας άνθρωπος, το όνομά του Παπα Ιωάννης, υπαντρευμένος. Είχε 20 παιδιά. Και μία ημέρα ένας δεσπότης εκόνευσε στο σπίτι του Παπα Ιωάννου. Βλέπει τα παιδιά και εκάθονταν. Ερωτά ο δεσπότης τον παπά: Τι είναι τα παιδιά? Λέγει ο Παπα Ιωάννης: Δικά μου είναι, αφέντη πανιερότατε, ο Θεός μου τα εχάρισε. Του λέγει ο δεσπότης: Πόσα παιδιά είναι? Λέγει ο Παπα Ιωάννης: 20. Λέγει ο δεσπότης: Πόσους χρόνους έχεις υπανδρευμένος? Λέγει ο παπάς: 18. Τότε λέγει ο δεσπότης του παπά: Δια 18 χρόνους να έχεις 20 παιδιά, εσένα σου πρέπει να είσαι καθυρημένος. Λέγει ο παπάς: Να εξομολογηθώ, δεσπότη μου, και αν το έβρις εύλογον, ας είναι ορισμός του Θεού. Αρχίνησε ο παπάς και λέγει: Εγώ, δεσπότη μου, έμαθα γράμματα ελληνικά, έγινα 18 χρονών αναγνώστης και υποδιάκονος, 25 διάκονος, και όταν έγινα 30 χρονών, με παρακάλεσαν οι χριστιανοί και ο δεσπότης και έγινα παπάς, χωρίς να δώσω κανένα άσπρο. Κατά τους θείους και ιερούς νόμους επανδρεύτηκα. Πρώτον, εξομολογηθήκαμεν με την παπαδιά μου, επήγαμεν στην εκκλησία και εστεφανωθήκαμεν, έπειτα από το στεφάνωμα εκοινωνήσαμεν τα άχραντα μυστήρια και όσαν επέρασαν τρεις ημέρες, εσμίξαμεν με την παπαδιά μου και όσαν εγκαστρώθη, εχωρίσαμεν, έως όπου εγέννησεν, εσαράντησε και τότε αιματασμίξαμεν και πάλι εγκαστρώθη, ευθύσαν εχώρισα και με τέτοιον τρόπον έκαμα τα 20 παιδιά, όπου βλέπεις η πανιερότη σου δια 18 χρόνους. Λέγει ο δεσπότης: Συγχωρεμένος να είσαι, να κάνεις 50 και 100 παιδιά. Έτσι ο ευλογημένος παπάς έμαθε τα παιδιά του γράμματα, τα επέδευσε με νοθεσίες καλές και επέρασε και εδώ καλά και επήγε και εις τον παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Αυτός έκαμε τα 30. Είναι παρακάτω από εκείνον όπου έκαμε τα 60. Θέλεις και εσύ, αδελφέ μου, να κάνεις τα 30 ως αν τον Παπα Ιωάννη? Αγωνίσου τώρα όπου έχεις καιρόν και σώνεσαι. Αυτή είναι η εξήγηση της παραβολής, αυτήν την παραβολήν εφανέρωσε ο Κύριος.

20 χρόνια αργότερα. Έχουν περάσει κάπου 20 χρόνια από τότε που ο Άγιος Κοσμάς πήγε στην πατρίδα την αληθινή. 20 ταραγμένα χρόνια για μας τους Έλληνες και για την Ευρώπη ολόκληρη. Η Βενετία δεν υπάρχει πια. Την έσβησε από το χάρτη ο Ναπολέων. Μαζί της βούλιαξαν τα εγκλήματά της, η διαφθορά της, η υποκρισία της. Αλλά οι Βενετίες δεν τελειώνουν. Πριν 10 χρόνια ξέσπασε η Μεγάλη Επανάσταση των Γάλλων. Ελευθερία ισότης αδελφό της, το τριπλό σύνθημά της. Μαζί και η γενική παιδεία, να μαθαίνουν δωρεάν γράμματα όλα τα παιδιά, πλούσια και φτωχά. Πόσο αίμα χύθηκε. Και εκείνη η ελευθερία στο καλάθι των αχρήστων. Και η παιδεία, αντίθριστη, απάνθρωπη, γενικεύεται στα αλήθεια για να κατασκευάσει ανθρώπους εγκυκλοπαίδειες. Άγιε μου Κοσμά, πόσα πιο πολλά, πόσο πιο καλά είχες νωρίτερα πετύχει. Χωρίς όπλα, χωρίς αίμα, με μόνο θύμα τον εαυτό σου, έσπηρες στον ελληνικό χώρο τη γαλήνη και την αδελφοσύνη και την ηλαρότητα του Αγίου Πνεύματος. Ημέρωσες τους ανθρώπους, συμφιλίωσες τους εχθρούς, έκανες και Τούρκους να τρέχουν πίσω σου, γιατί ήσουν αληθινός. Και την αλήθεια τη βλέπουν και την εκτιμούν όλοι, ακόμα και οι ψεύτες.

και θαύματα. Φαίνεται ότι κατάγομαι από το θωμά. Αλλιώς δεν εξηγείται η δυσπιστία μου προς όσα θαυμάσια και θαυμαστά άκουγα ή διάβαζα ως χτες. Στις διηγήσεις των απλών ανθρώπων ή στις φυλάδες που κυκλοφορούν τυπωμένες ή γραμμένες με το χέρι και μιλούν για θαύματα, στεκόμουν πάντα επιφυλακτικός και κουμπωμένος. Αυτά ως χθες. Σήμερα όμως άλλαξα. Όχι ότι σταυροκοπιέμαι στα τέρατα και σημεία που αναφέρουν οι γυναικούλες ή και άνδρες στις συζητήσεις τους, αλλά άρχισα να πιστεύω ότι και στην εποχή μας γίνονται θαύματα. Αφορμή, ποιος άλλος, ο Άγιος Κοσμάς. Τότε που τον κατασκόπευα ή με κατασκόπευε, όπως θέλετε πέστε το, άκουγα πολλούς να μιλούν για θαύματα που συνέβαιναν γύρω του. Δυσπιστούσα όμως. Δεν έπαβα ωστόσο να μελετώ τον Άγιο και όσο ήταν εδώ στη γη και αργότερα. Έτσι η δυσπιστία μου, καθώς βρισκόταν όλο ένα μπροστά σε καινούργια θαυμαστά γεγονότα, υποχωρούσε. Σήμερα είναι πια σχεδόν εξαφανισμένη. Με βοήθησε σε αυτό και ένα βιβλίο που εκδόθηκε τα τελευταία χρόνια στη Βενετία με τίτλο «Νέων Μαρτυρολόγιων». Συγγραφέας ο Νικόδημος ο Αγιορείτης. Στο βιβλίο αυτό έχω υπογραμμίσει όσα κομμάτια αναφέρονται σε θαύματα που συνέβησαν γύρω από τον Άγιο και είναι μάλιστα σχετικά τα περισσότερα με Τούρκους. Γι' αυτό είναι ακόμη πιο θαυμαστά. Όταν λοιπόν μαύρες σκέψεις έρχονται στο νου μου και η ζωή μου φαίνεται απελπισία, ξεφυλίζω το μαρτυρολόγιο και διαβάζω. Δεν έβρισκα ποτέ τα θαύματα παράλογα. Όχι. Αντίθετα, σκεπτόμουν ότι είναι πολύ λογικά. Εκείνος που όρισε τους νόμους του κόσμου μπορεί όποτε το θελήσει να τους αναστείλει, να τους αντιστρέψει, να διακόψει τη λειτουργία τους για λίγο ή πολύ. Γιατί όχι. Εκείνο προς το οποίο δυσπιστούσα ήταν τα θαύματα της εποχής μας. Ο Άγιος Κοσμάς μου έδωσε τη βεβαιότητα ότι κάθε εποχή δικαιούται να έχει το μερίδιό της στο υπερφυσικό, στο θαύμα. Γιατί εκείνος, ο Άγιος, έκανε και τους Τούρκους να τον θαυμάζουν και να πιστεύουν. Έκανε και το λιοντάρι της Υπήρου, τον τρομερό Αλιπασά, να τιμά τη μνήμη του και να καθιερώνει πρώτος τελετή κάθε χρόνο προς τιμήν του. Και βέβαια όλα αυτά δεν είναι μέσα στα μέτρα της συνηθισμένης λογικής, της κομματένιας. Αλλά και ο Θεός άνωθεν συνήργη και εβεβαίωνε τα λόγια του με τα ακόλουθα σημεία και θαύματα, καθώς κάποτε δια τον Τιού των θαυμάτων εβεβαίωνε και το κήρυγμα των ιερών αποστόλων του. Διότι εις την ίσον ταύτην ήταν ένας πτωχός ράπτης, ως της είχε από χρόνων πολλών το δεξιόν χέρι ξηρών και ανενέργητον. Ούτως λοιπόν προσδραμώνει στον Άγιον εδέετο να τον ιατρεύσει. Ο δε παρακίνησε αυτόν να έλθει με ευλάβεια στην διδαχήν του και ο Θεός θέλει τον ευσπλαχνιστή. Υπήκουσεν ο πτωχός και αφού ήκουσε την διδαχήν του ότου θαύματος, την άλλη μέρα ευρέθη τελείως ιατρευμένος. Άλλος πάλιν παράλυτος, ακούοντας τούτο το παράδοξον, έκαμε να τον υπάγουν με την κλίνιν στην ώρα της διαδαχής του και μετά ο λίγας ημέρας έμεινε και αυτός όλος υγιής, δοξάζων τον Θεόν και ευχαριστώντας τον Άγιον. Την άλλη μέρα ευρέθη τελείως ιατρευμένος. Άλλος πάλιν παράλυτος, ακούοντας τούτο το παράδοξον, έκαμε να τον υπάγουν με την κλίνιν στην ώρα της διδαχής του και μετά ο λίγας ημέρας έμεινε και αυτός όλος υγιής, δοξάζων τον Θεόν και ευχαριστώντας τον Άγιον. Εις το κάστρον της Άσους ήταν ένας ευγενής, ως της είχε δεινήν ασθένειαν εις τα αυτία, όπου από πολλούς χρόνους ήταν σχεδόν χαημένη η ακοή του. Ούτως πηγαίνοντας με ευλάβιαν και πίστην εκεί όπου η δίδασκεν ο Άγιος, ευθύς άρχισε να ακούει καθαρά και από τότε έμεινε τεθεραπευμένος. Χωρίον είναι της Κεφαλινίας ονομαζόμενον Κουρνή. Από τούτο το χωρίον, περνώντας ο Άγιος εν καιρού καλοκαιριού, εδίψησεν εις τον δρόμον και ζήτησε να το δώσουν νερόν από το ξηροπήγαδον, όπου ήταν εκεί κοντά. Οι άνθρωποι του είπαν ότι ήταν εύκαιρον. Όμως, δια να κάμουν υπακοήν, επήγαν και έβγαλαν από το βάθος του πηγαδιού νερόν γεμάτον από λάσπιν και χώμα και του το έφεραν. Και βάλλοντάς το εις το στόμα του, έπιεν ο λίγον τι, και από τότε ανέβλησε παραδόξως το ξηροπήγαδον εκείνο νερόν καθαρών και είναι πάντοτε γεμάτον και εις τον χειμώνα και εις το καλοκαίρι και εις πολλάς ασθενείας γίνεται ιαματικών. Ενήργησε δε ο Θεός δι' αυτού και εκεί στην Αλβανιτίαν, ομοίως και εις άλλους τόπους, τι αυτά θαυμάσια. Ένας Τούρκος αξιωματικός ή από τους Εβραίους ή από τον δαίμονα παρακινημένος, τόσον μίσος έλευε κατά του Αγίου, όπου μίαν φοράν καβαλικεύσα στο άλογον του, έτρεχε δια να φθάσει και να τον κακοποιήσει, αλλά τρέχοντας το άλογον τον έριψε κάτω και εσύντριψε τον δεξιόν του πόδα και γυρίζοντας εις το σπίτι του έβρε τον ιόν του αποθαμένον. Όθεν μετανοήσας έστειλε επιστολήν εις τον Άγιον και εζήτησαν παρά αυτού συγχώρησιν. Από τις φιλιάτες οι πρώτοι αγάδες επήγαν δια να ειδούν τον Άγιον και να ακούσουν την διδαχήν του και επειδή ήταν καλοκαίρι εκοιμήθηκαν έξω εις τον κάμπον.
Και προς τα 5 ώρα της νύχτος είδον ένα φως ουράνιον ως σαν σύννεφον, όπου εσκέπαζε τον τόπον εκείνον, όπου εκάθητο ο Άγιος, το οποίον εδιηγούντο εις τους χριστιανούς. Όθεν το πρωί εζήτου να τους δώσει την ευχήν του, ο Άγιος από την καρδίαν του και όχι από τα χείλη του. Άλλος πάλιν Τούρκος αξιωματικός από την Καβαΐαν είχε δεινήν ασθένειαν φιάγκου, όπου δεν είναι δυνατόν να χύσει τον αερόν του. Ούτως ακούοντας δια τον Άγιον έστειλε τον δούλον του παρακαλώντας τον να υπάγει εκεί δια να τον ευχηθεί και διαμέσου του ίσως ο Θεός να τον ιατρεύσει. Ο Άγιος δεν ήθελησε να υπάγει ονομάζοντας τον εαυτόν του Αμαρτωλόν. Πάλιν έστειλε ο Τούρκος τον δούλον του με ένα αγγείο νερόν παρακαλώντας τον Άγιο να του το ευλογήσει. Τότε βλέποντας την μεγάλη ευλάβεια του Τούρκου ο Άγιος, του εμείνησε να κάνει δύο προστάγματα, να μην πίνει ρακί και να μοιράσει το δέκατον του πλούτου του εις τους φτωχούς. Και αφού υπεσχέθη να τα κάνει, ευλόγησε το νερόν και πίνοντάς το ασθενής, εις 4 ημέρας ιατρεύθη τελείως. Όθεν έκαμε μεγάλας ελεημοσύνας. Κατά το φανάρι εις τόπον λεγόμενον Λικουρίζη, ένας Τούρκος εξουσιαστής του τόπου, βλέποντας τον σταυρόν όπου αφήκειν εκεί ο Άγιος, όταν ειδίδαξε, καθώς είχε συνήθειαν ως προείπομεν, τούτον λέγω βλέποντας, τον έβγαλε από τον τόπον του και τον έφερνε εις το σπίτι του, δια να κάνει δύο στήλους του κρεβατιού, όπου είχεν εις την δραγάταν του. Αλλά ευθύς ότου θαύματος γίνεται ως αν ένας φοβερός σεισμός και μη δυνάμενος να σταθεί εις τους πόδας του έπεσε κατά γης κυλιόμενος όραν πολλήν και αφρίζων και τρίζων τους οδόντας του ως αν δαιμονισμένος. Ύστερον δε σηκωθείς από δύο Τούρκους όπου εδιάβαινον εκείθεν και ελθόν εις τον εαυτόν του εγνώρισε πως τούτο το έπαθεν από θεϊκήν οργήν δια την τόλμην όπου έλαβε και έβγαλε τον τίμιον σταυρόν. Όθεν μόνος του τον επήγε και τον εστερέωσε πάλιν εις τον τόπον όπου ήταν και πρωτύτερα. Και κάθε ημέραν επήγαινε και τον εφίλη με μεγάλη ευλάβιαν. Και άλλην φοράν όπου επέρασεν εκείθεν ο ιερός διδάσκαλος, έδραμεν αυτός ο ίδιος ο Τούρκος εις προσκύνησή του και διηγεί το παρησία εις όλους το θαύμα και εζήτη ταπεινώς την συγχώρηση.

και άλλα 20 χρόνια πέρασαν. Ο Ναπολέον πεθαίνει μόνος και αδύναμος σε ένα μακρινό νησί. Ο Άγιος Κοσμάς ζει στου λαού τις καρδιές. Στα Γιάννενα ο ίδιος ο Αλίπασάς, ο αδίστακτος, όρισε μεγάλη γιορτή για να τον τιμήσει. Στα σκοτεινά βάθη της ψυχής του κάποιο κερί φαίνεται τρεμοσβήνει ακόμα και ο λαός τιμά στην τελετή τον Άγιο τον Αγαπημένο, τον Άγιο της Αγάπης. Ανάμεσα στους Έλληνες αναφυσάει ένας πρωτόφαντος άνεμος. Κάτι μεγάλο ετοιμάζεται, ένας ξεσηκωμός. Άλλωστε και ο χρόνος που προφήτευσε ο πατρικός μας πλησιάζει να συμπληρωθεί. Τα παιδιά των παιδιών μας δεν είχε πει πως θα φέρουν τη λευτεριά. Και λίγο αργότερα. Η επανάσταση άναψε. Το κεφάλι του Αλή πήγε στην πόλη. Ίσως λίγο πριν πεθάνει να έδωσε απάντηση στο ερώτημα που τον βασάνιζε. Τι να εννοούσε ο Άγιος όταν του έλεγε ότι θα φτάσει ως την Κωνσταντινούπολη με κόκκινα γένια. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος, όπως λέει ο Κολοκοτρώνης. Και η μεγάλη μέρα θα έρθει. Όμως πόσο θα συντεριαστούν στη Νέα Ελλάδα η ελευθερία, η πολιτική με τη ψυχή στη ελευθερία. Πόσο η απελευθέρωση που κήρυσε ο Άγιος Κοσμάς, δηλαδή η κατά Χριστόν απελευθέρωση, θα μπει θεμέλιο της πατρίδας μας. Και οι διαβασμένοι θα φέρουν το κακό όπως προφήτευσε. Ή τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα θα τον διαψεύσουν ώστε να χαρεί και αυτός χαρά μεγάλη. Να οι απορίες που έχω τώρα σε βαθιά γεράματα, ο άλλοτε κατάσκοπος των ενετών και έπειτα και για πάντα εχμάλωτος του Αγίου Κοσμά, Μάρκος. Αυτά έγραψε ο Μάρκος, ο άλλοτε κατάσκοπος. Όταν βρέθηκαν τα χαρτιά του, κάτω από την υπογραφή του, γραμμένα με άλλο χέρι, ήσαν τούτα τα λόγια. Όσο γερνούσε ο Μάρκος και πλησίαζε προς την κοίμησή του, αδύναμος πια και ανήμπορος να ξεφυλίσει τη φυλάδα του Άγιου ή να τη φέρει στο στόμα του από μνήμης, σ' όσους τον πλησίαζαν και τον ρωτούσαν κάτι, οτιδήποτε, απαντούσε ψιθυριστά σχεδόν, μα αρκετά καθαρά, ώστε να τον ακούσεις και μέσα στη βουή. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Τότε άλλοι έλεγαν πως παραμιλούσε και άλλοι πως τους απάντησε εκείνο που τους χρειαζόταν.

κατάσκοπος Μάρκο για τον Κοσμά τον Ετωλό. Του Ιωάννου Μενούνου. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

Ελλαδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κενό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοσης της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο τούτο αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένειες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπησε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια, ενώ ύμνη μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν με λύση εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενώ δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητουργικό τάφο της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το Θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνον τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα 7 γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της Μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ιδεοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Λοιπόν, να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεως μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κυδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μεταδίθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδειμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξεστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό για αυτόν? Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Στην πλευρά τη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό, ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης και κατά το προφητικό άσμα, μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό, συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματος του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια, που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προς

ήλθαν να τη ζητήσουν, όπως συνέβη και προηγουμένως με τον ιό της και δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο ιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτει τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζουμένοι και ημνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλουκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτον γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ, παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου. Βλέπετε την διαφορά της στάσεως. Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό, πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο του Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων, τι καλή η πλησίων. Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγως. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: το άρρητο και ανέκφραστο θαύμα σε ολόκληρη τη δημιουργία, επάνω στον ουρανό και κάτω στη γη, που λέγεται Παναγία, μόνο οι χαιρετισμοί της δέσποινάς μας Θεοτόκου, που γράφτηκαν με τη δική της χάρη και φώτιση, το επεξηγούν και το υμνολογούν επάξια, όσο είναι τούτο βέβαια δυνατό και όσο δύναται η ανθρώπινη γλώσσα να πράξει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό η μητέρα του Κυρίου, αφού παρουσιάστηκε σε πολλούς Αγίους, στον Όσιο Ιωάννη τον Κουκουζέλη, στον πατέρα Αντίπα τον Μολδαβό, στον Όσιο Αλέξανδρο τον ηγούμενο της Μονής του Σβύρ στη Ρωσία, στον Όσιο Κοσμά τον Ζωγραφίτη, στον προορατικό Φιλάρετο τον Κωνσταμονίτη και άλλους, τους είπε: «Επειδή μου αρέσουν υπερβαλλόντως οι ωραίοι ύμνοι των 24 οίκων, οι χαιρετισμοί δηλαδή, θα αγαπώ, θα προστατεύω, θα σκέπω και θα φυλάτω από κάθε κακό εκείνον τον χριστιανό ο οποίος θα μου ψάλει τους χαιρετισμούς μία φορά την ημέρα έστω, και θα ζει βεβαίως σύμφωνα με τον νόμο του Θεού». Κατά δε την τελευταία ημέρα της ζωής του θα τον υπερασπιστώ και ενώπιον του Υιού μου, όταν θα βρεθεί μπροστά του στο φοβερό κριτήριο. Είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θεοτοκόφιλοι αδελφοί μου, να ψάλουμε καθημερινά τους χαιρετισμούς στην Παναγία μας. Παίρνουμε ευλογία, αντλούμε χάρη και έχουμε δύναμη από τη δύναμή της. Ζούσε μια κοπέλα ενάρετη κάποτε και ευλαβής, στην οποία γεννήθηκε ευσεβής πόθος να δει τον Κύριο παιδί και 3 χρόνων, όταν έζησε ως θεάνθρωπος στη γη με σάρκα. Ένα πρωί πορεύθηκε στην εκκλησία να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία. Όταν αναχώρησαν όλοι μετά την ιερουργία, παρέμεινε στο ναό και προσευχόταν στην Παναγία με ευλάβεια και κατάνοιξη μέχρι το μεσημέρι. Αυτό το συνήθιζε, το έκανε πολλές φορές. Καθώς βρισκόταν λοιπόν σε αυτή την ιερή στάση της προσευχής, είδε ένα παιδί 3 χρόνων να περιφέρεται γύρω από την Αγία Τράπεζα, το οποίο έλαμπε από θείο φως. Η δε ωραιότητά του ήταν πάγκαλος και ουράνια. Η ευσεβής κοπέλα, ως απλή που ήταν, νόμιζε ότι ήταν παιδί κάποιου άρχοντα, το οποίο ξέχασαν στο ναό. Αφού το πήρε, άρχισε να το καλοπιάνει με γλυκόλογα και να το καταφυλεί, διότι ήταν ωραιότατο και χαριτωμένο στην όψη. Αλλά και αυτό την έβλεπε με βλέμμα γαλήνιο και αγγελικό. «Τι νόση είσαι, παιδί μου?» το ρώτησε η κοπέλα. Αυτό δεν απάντησε. Η δε κόρη νόμιζε ότι επειδή είναι μικρό ακόμη, γι' αυτό δεν απαντούσε. Αλλά είχε μεγάλο πόθο να το ακούσει να μιλάει. Γι' αυτό του είπε πάλι: «Πες, παιδί μου, χαίρε και χαριτωμένη». Το βρέφος είπε «χαίρε και χαριτωμένη» με φωνή γλυκύτατη. «Πες, ο Κύριος μετά σου». Πάλι το βρέφος επανέλαβε: «Ο Κύριος μετά σου». Αυτό συνεχίστηκε και απαντούσε σε κάθε φράση της κοπέλας, μέχρι που σχεδόν τελείωσε όλος ο αρχαγγελικός αυτός χαιρετισμός και ύμνος. όταν ήλθε στο λόγο ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, όπως λέει ο ύμνος αυτός, ο ταπεινός στη καρδία Ιησούς δεν απάντησε. Η δε νεάνιδα επέμενε άλλες δύο φορές να πει το βρέφος αυτό το λόγο, ως σπουδαιότερο όλων των άλλων. Το δε βρέφος, αφού την κοίταξε με βλέμμα χαρούμενο, είπε «Χαίρε και εσύ, φιλτάτη μου θυγατέρα, ό,τι ποθούσες το είδες». Αφού είπε αυτά, έγινε άφαντο το θείο βρέφος. Τότε αντιλήφθηκε η ευσεβής και ενάρετη κόρη ότι ήταν ο δεσπότης Χριστός και πληγώθηκε η καρδιά της από τον έρωτά του και τον ευχαριστούσε που καταδέχθηκε να ακούσει την προσευχή της και να την εφράνει με τη θεϊκή παρουσία του. Άλλη μια όμορφη ιστορία θα σας διηγηθώ τώρα, αγαπητοί αδελφοί. Γέροντας Λαβριώτης μοναχός, κάποτε έζησε μια μεγάλη και εντυπωσιακή οπτασία. Μοναχός Ηλιόδωρος της Μονής της Μεγής της Λαύρας, σε μια αγρυπνία προετοίμαζε τα θυμιατά ως βηματάρης για να θυμιάσουν οι διάκονοι την ώρα του θυμιάματος την ενάτη οδή, όπως ορίζει εξάλλου το τυπικό της Εκκλησίας. Η ενάτη οδή είναι αφιερωμένη στην Παναγία μας. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα της ενάτης οδής και ψαλόταν ο γνωστός ύμνος «Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ», ο μοναχός αυτός, ο Ηλιόδωρος, είδε την οπτασία αυτή που θα σας διηγηθώ. Παρουσιάστηκε η Παναγία, την είδε ως μαυροφορούσα μεγαλόπρεπη γυναίκα, την οποία Παναγία συνόδευαν δύο άγγελοι, και η Παναγία αυτή θυμίαζε το ναό με ολόχρυσο θυμιατό. Διερχόταν από τα στασίδια των μοναχών και τους θυμίαζε σαν απλή και ταπεινή γυναίκα. Ποιος αυτή που είναι η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και η ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Έδειχναν και η καρδιά του γέροντα Ηλιοδόρου έτσι τον πληροφορούσε πως η γυναίκα εκείνη δεν ήταν άλλη από την έφορο και προστάτηδα των μοναχών και του Αγίου Όρους, την Υπεραγία Θεοτόκου. Κάθε φορά που ο ψάλτης έδειχνε τις ψαλτικές του ικανότητες και τα ύψη του και έκανε αυτοπροβολή, ξεχνώντας ότι υμνολογούσε την κυρία Θεοτόκο, στην οποία ήταν αφιερωμένος ο ύμνος, η Παναγία δεν εμφανιζόταν, διότι οι φωνές στα ιερά αναλόγια δεν αρέσουν στην Παναγία και δεν δείχνουν ευλάβεια και κατάνοιξη στον ιερό χώρο του ναού, ούτε και η ιερότητα της στιγμής βεβαίως το επιτρέπει. Ο ευλαβέστατος αυτός γέροντας Ηλιόδωρος είχε αξιωθεί πολλές φορές να δει την Παναγία στο ναό. Με αυτό τον τρόπο και τις οπτασίες η Παναγία άμοιβε την ευλάβεια του απλού και ταπεινού αυτού μοναχού Ηλιοδόρου. Και προχωρούμε, αγαπητοί αδελφοί. Πάλι παραμένουμε στο μοναστήρι της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους, το πρώτο μοναστήρι. Στη Μονή της Μεγής της Λαύρας εγκαταβίωνε για πολλά χρόνια ο νηπτικός και όσιος Γρηγόριος ο Σιναήτης και επιδόθηκε με ζήλο στα πνευματικά σκάματα. Αξιώθηκε να έχει πολλούς μαθητές, βιαστές μάλιστα, λόγω της αναγνωρισμένης επίδοσής του στα πνευματικά και για την πρακτική ζωή του. Ανάμεσα στους μαθητές του διακρίθηκε σαν ανάστημα μεγάλο στους πνευματικούς αγώνες, ζηλωτής της νηπτικής προσευχής, ο νηπτικός Κλήμης. Οι πνευματικοί του αγώνες, η βία στο σώμα που δεν τους πλαχνιζόταν, η χαμεκητία, κοιμόταν κάτω δηλαδή, η αγρυπνία και η νηστεία ήσαν τα όπλα του εναντίον των δαιμόνων, του σώματος και του νου του. Γι' αυτό και αξιώθηκε θείων οπτασιών σαν δοχείο καθαρό του Αγίου Πνεύματος. Ο γέροντας Κλήμης πολλές φορές αξιώθηκε να δει στο ναό να κατέρχεται από τον ουρανό νεφέλη φωτεινή, η οποία καθόταν επάνω στην εκκλησία όταν οι μοναχοί της Λαύρας έψαλαν με ευλάβεια τον θαυμαστό ύμνο στη Θεοτόκο, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ, και η οποία πάλι νεφέλη ανερχόταν στον ουρανό όταν τελείωνε η οδή αυτή της Θεοτόκου. Ανέβαινε στον ουρανό φωτεινή και ένδοξη. Αυτή η φωτεινή και θεία νεφέλη, με την οποία τιμούσε τον απλό γέροντα Κλήμη και τον αξίωνε να γίνεται θεατής της, φανέρωνε την παρουσία της ίδιας της Θεοτόκου στο ναό και το πόσο ήταν ευχαριστημένη που οι μοναχοί της ψάλουν αυτό το υπέροχο εγκόμιο με σεμνότητα και με ευλάβεια. Ο γέροντας Κλήμης ήταν Βούλγαρος στην καταγωγή, βοσκός στο επάγγελμα, αλλά αγνός και καθαρός στην ψυχή, ώστε να έλθει το Άγιον Πνεύμα να κατοικήσει μέσα του και να κάνει μονή. Η Παναγία μας μας φανερώνει πολλά και θαυμαστά, αγαπητοί αδελφοί, τα οποία όμως εμείς πολλές φορές δεν είμαστε έτοιμοι να κατανοήσουμε και να δεχθούμε. Στην μονή πάλι στις Μεγείς της Λαύρας του Αγίου Όρους, μεγάλο πνευματικό ανάστημα του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, αναδείχθηκε ο μοναχός Ματθαίος, ο οποίος ήταν γνήσιος μαθητής του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου και ακολουθούσε πιστά το παράδειγμά του και την Αγία Βίωτή του. Αυτός ο μοναχός Ματθαίος είδε κάποτε, αξιώθηκε μάλλον να δει κάποτε, μία οπτασία. Η Υπεραγία Θεοτόκος, η οποία ίδρυσε το μοναχισμό στο Άγιον Όρος και κράτησε σε αυτό τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη με τις θαυματοτόκες ενέργειές της, δεν σταμάτησε εκεί το ενδιαφέρον της, αλλά συνέχιζε να στηρίζει το ζήλο των ασκουμένων μέσα στις αδελφότητες και να κεντρίζει την ενάρετη ζωή με τις κατά καιρούς εμφανίσεις της. Σε αυτό λοιπόν το μοναστήρι, στη Μεγίστη Λαύρα, ο μοναχός Ματθαίος, ως γνήσιος δούλος της Θεοτόκου και αληθινός κάτοικος του Αγιονίμου Όρους, είδε την εξής οπτασία. Ένα πρωινό οι αδελφοί τελούσαν μαζί με τον πατέρα, τον Όσιο Αθανάσιο δηλαδή, τον Όρθρο. Ο μοναχός Ματθαίος παρακολουθούσε τον Όρθρο από τον άρθικα του Καθολικού. Ξαφνικά βλέπει με τα μάτια της ψυχής του την Παναγία να μπαίνει στο ναό πλημμυρισμένη από μακάριες ελάμψεις και με θέαμα θεοειδές, συνοδευόμενη από δύο λευκοφόρους άνδρες, αγγέλους. Από αυτούς ο ένας προπορευόταν κρατώντας λαμπάδα αναμένη, η οποία φεγκοβολούσε, ο δε άλλος ακολουθούσε την προπορευόμενη Παναγία σε μικρή απόσταση. Η Αγία διέσχισε όλη την εκκλησία, περιόδευσε τους αδελφούς στο ναό και διένυμε χρηματικά δώρα στους αδελφούς. Σε αυτούς που ήσαν στους χορούς, δηλαδή στα αναλόγια των ψαλτών, και αποτελούσαν τους χοροδούς, έδωσε από ένα χρυσό νόμισμα. Σε αυτούς που ήσαν μέσα στο ναό και κοντά στις βασιλικές πόρτες και παρακολουθούσαν την ακολουθία από 12 κοινά νομίσματα, και στους ευρισκόμενους στον Άρθικα από 6 νομίσματα, μεταξύ των οποίων μοναχών ήταν στον Άρθικα ήταν και ο μοναχός Ματθαίος, ο οποίος έλαβε 6 τέτοια νομίσματα. Είδα αυτά ο μοναχός Ματθαίος, συνήλθε από την αρπαγή του νου και βρέθηκε πάλι μεταξύ των αδελφών. Τότε έσπευσε προς τον πατέρα τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη και τον οικέτευε να του παραχωρήσει τόπο στο χορό των Ιεροψαλτών, όπου στεκόταν και αυτός, αφού του διηγήθηκε τη θεωρία που τον αξίωσε η Θεοτόκος να δει. Ο δε Όσιος Αθανάσιος αντελήφθη ότι ήταν πράγματι αληθινή η οπτασία από την αναλογία του ποσού των δώρων και γνώριζε το λόγο και το σκοπό της επίσκεψης της Παναγίας. Η θεωρία πλήρωσε από μεγάλη πνευματική χαρά τον Όσιο Αθανάσιο. Κατάλαβε πως το μοίρασμα των χρημάτων από την Παναγία σήμαινε και τη διανομή των ταλάντων, σύμφωνα με το πόσο άξιος είναι ο καθένας. Αυτοί που προσεύχονταν με προσοχή και ψυχική θερμότητα και παρακολουθούσαν τα λόγια της ακολουθίας πήραν περισσότερο μισθό, και αυτοί που πήραν λιγότερα ήσαν πιο λίγο επιμελείς, γι' αυτό και πήραν λιγότερο μισθό. Η δε συγκαταρρύθμιση και του μοναχού Ματθαίου μετά των εσχάτων έγινε αφενός για να λυπηθεί και να διηγηθεί τη θεωρία, και αφετέρου για να παραμείνει στην ασφάλεια της ταπεινοφροσύνης. Ο Όσιος Αθανάσιος ευχαρίστησε την Παναγία διότι είχε στο νου της και το δικό του πνευματικό πίμνιο και φρόντιζε για την πνευματική του ανόρθωση. Μπορούσαμε να διηγηθούμε αναρρύθμιτες τέτοιες ιστορίες, αγαπητοί αδελφοί, πραγματικά γεγονότα που μαρτυρούν την ολοζώντανη και ολοφάνερη παρουσία και ευλογία της Παναγίας στη ζωή όλων των πιστών και ιδιαίτερα των συνειδητών μοναχών. Προχωρούμε και σε μια άλλη ιστορία. Ο πατήρ Κοσμάς είχε μονή μετανοίας του την Ιερή Μονή Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους. Επειδή διαφώνησε για το ημερολογιακό ζήτημα, αναχώρησε από τη Μονή Παντοκράτορα και εγκαταστάθηκε στο σπιτάκι ενός αμπελώνα με μια μικρή εκκλησία. Εκεί φρόντιζε το εγκαταλελειμμένο για πολλά χρόνια αμπέλι να το αναστήσει και να δώσει καρπό. Ήταν 250 στρέμματα με κήπο και περιβόλι διαφόρων οποροφόρων δένδρων. Μόνο κρασί έβγαζε περίπου 20 τόνους. Στην ερημιά του, όταν τον καταλάμβαναν οι πειρασμοί τη νύχτα, σηκωνόταν, έβαζε το λαδοφάναρο μπροστά στο ακαλλιέργητο αμπέλι και έσκαβε όλη τη νύχτα, ώσπου να υποχωρήσουν τελείως οι ερεθισμοί και οι έφοδοι του αόρατου σκληρού αυτού πολέμου. Παρά την κοπιαστική χειρονακτική εργασία, ο πατήρ Κοσμάς δεν παρέλειπε και την πνευματική άσκηση. Σιωπηλός με το κομποσκήνι απάγγελε την ευχή στον Κύριο επί ώρες. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό», έλεγε ο γέροντας. Γνώριζε αυτό που λένε οι πατέρες, «Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους, με το όνομα του Χριστού πολέμα τους εχθρούς». Σύμφωνα με το τυπικό της Μονής Παντοκράτορα, στις μέρες από το Σάββατο του Λαζάρου και όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα και αυτό το Πάσχα, πήγαινε στη Μονή για να ψάλουν όλοι μαζί το υπέροχο τροπάριο του Εσπερινού. «Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε και πάντες έρωτες των σταυρών σου λέγοντες, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Το έτος 1970 ο πατήρ Κοσμάς δεν παρουσιάστηκε στη Μονή. Ο πατήρ Σπυρίδων βρήκε στο σπιτάκι του αμπελιού άρρωστο τον πατέρα Κοσμά. Παρέμεινε κοντά του λίγες μέρες να τον περιποιηθεί αδελφικά. Όταν πέρασε η Μεγάλη Εβδομάδα, είπε στον αδελφό Σπυρίδωνα, «Σε παρακαλώ αδελφέ, βγες για λίγο από το κελί». Βγήκε ο πατήρ Σπυρίδων και αμέσως έγειρε στο πάτωμα και ξεψύχησε πάνω σε μια κουβέρτα που την χρησιμοποιούσε για στρώμα. Ήταν ζηλωτής της χαμετητίας. Σε όλη τη διάρκεια της νεκρόσιμης ακολουθίας, ο πατήρ Σπυρίδων έβλεπε δίπλα στο λείψανο να κάθεται ακίνητος ένας μοναχός με το κουκούλι του, που έμοιαζε καταπληκτικά στον πατέρα Κοσμά. Ήταν πράγματι η ψυχή του πατρός Κοσμά, που έφερε τη μορφή του και παρακολουθούσε την κηδεία του. Όταν κατέβαζαν το λείψανο στον τάφο, ο πατήρ Σπυρίδων είδε ξέσιο θαύμα. Να κατεβαίνει ο άγνωστος μοναχός στον τάφο, να παίρνει φανερά το σχήμα του σώματος και τη μορφή του νεκρού και να καλύπτει όλο το σώμα. Ο πατήρ Σπυρίδων επί 40 μέρες από το θάνατο του γέροντα έβλεπε τον πατέρα Κοσμά, αυτόν που παρίστανε τον αγράμματο, να συμψάλλει με τους άλλους πατέρες της Μονής του Παντοκράτορα στους χορούς της Εκκλησίας και κυρίως όταν έψαλαν τον θριαδευτικό ύμνο στην Παναγία, την Τιμιωτέρα των Χερουβίμ. Η αγάπη του στην Παναγία είχε σαν αποτέλεσμα και στη Νέα Ιερουσαλήμ, στην άλλη ζωή δηλαδή, να μην του στερεί στη χαρά να ψάλει τον ύμνο της, αλλά έφερνε την ψυχή του στο ναό για να την εγκομιάσει. Ούτε ο θάνατος σταματάει, αγαπητοί αδελφοί, την αγάπη μας και την λατρεία μας προς την Παναγιά μας. Και μια τελευταία ιστορία για σήμερα. Τον ανυπόδητο, το μονοχήτονα, το μεγάλο βιαστή του ουρανού, τον νηστευτή και ακτίμονα Χατζηγεώργη του Άθωνα, που έγραψε μοναχική ζωής ιστορία με το βίο του, από μικρό τον διέκρινε το ασκητικό πνεύμα. Όσο μικρός Γαβρίλ, αυτό ήταν το κοσμικό του όνομα, το βαφτιστικό του, άκουγε για τις ιστορίες και τα κατορθώματα των ασκητών στα πνευματικά σκάματα, τόσο άναβε στην παιδική του ψυχή η αγάπη και η φλόγα για τους ασκητές, τους τόπους των αγωνισμάτων τους, για τις νηστείες και τις αγρυπνίες τους. Όταν τον έχαναν από το σπίτι τους, από το χωριό Κερμύρα της Κεσάριας Καπαδοκίας, Οι γονείς του ήξεραν πως βρισκόταν στις σπηλιές των ασκητών. Στο σχολείο έδειξε ότι ήταν ανεπίδεκτος για κάποια μάθηση. 4 χρόνια σχολείο και δεν μπορούσε ούτε να συλλαβίζει. Ήταν καθώς φαίνεται οικονομία Θεού να μάθει γράμματα απευθείας από την πηγή της σοφίας, από το Θεό, με τρόπο θαυμαστό. Επιδόσεις τρομακτικές είχε μόνο στις πολλές εδαφιαίες μετάνοιες και στην νηστεία. Και όταν αισθανόταν εξάντληση, έτρωγε άγρια χόρτα από το βουνό. Κάποια μέρα είπε στο μικρό Γαβριήλ η μητέρα του με καλοσύνη: «Γαβριήλ, παιδί μου, πήγαινε στην εκκλησία και παρακάλεσε την Παναγία να σε βοηθήσει να μάθεις γράμματα». Τέτοιο σεβασμό και τέτοια εμπιστοσύνη είχε στην πίστη και στην δύναμη της προσευχής και στην Παναγία η μητέρα εκείνη. Ο μικρός Γαβριήλ, αφού νίστεψε 3 μέρες και έκανε πολλές μετάνοιες εδαφιές για πολλές ώρες, κατευθύνθηκε τη νύχτα στην αγαπημένη εκκλησία τους για να συναντήσει τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που είχαν στο χωριό τους. Μόλις έφτασε στο ναό, προσέπεσε με το πρόσωπο στο κατόφλι της θύρας του Νάρθηκα και με ευλάβεια και δάκρυα προσκύνησε απ' έξω, διότι η πόρτα ήταν κλειστή. Ύστερα άρχισε τις οικεσίες του στην Παναγία. «Βασίλισσα του ουρανού, δώσε μου φώτιση να μάθω γράμματα. Βλέπεις τους σκόπους μου και βλέπεις επίσης πως δεν προχωρώ στα γράμματα όπως τα άλλα παιδιά». Ξαφνικά άνοιξαν οι πόρτες της εκκλησίας και εμφανίστηκε η Παναγία. Πήρε το μικρό από το χέρι, τον έφερε στην εικόνα του Χριστού και είπε: «Υιέ μου, δώσε στο μικρό Γαβριήλ φώτιση να μάθει γράμματα». Έπειτα ευλόγησε το μικρό Γαβριήλ με το χέρι της, τον ασπάστηκε και του είπε: «Τώρα έμαθες γράμματα». Και μετά μπήκε στο Άγιο Βήμα από τη βόρεια διακονική πύλη χωρίς να ξαναπαρουσιαστεί. Είχε ανεβεί πάλι στα ουράνια σκηνώματα. Βλέποντας ο Γαβριήλ ότι δεν έβγαινε έξω η Παναγία, πήγε στο Άγιο Βήμα, έψαξε σε όλη την εκκλησία, αλλά η Θεοτόκος είχε εξαφανιστεί. Όταν ήλθε η ώρα της ακολουθίας του όρθρου, έφτασε ο νεοκόρος για να σημάνει την καμπάνα και έκπληκτος βλέπει τις πόρτες του ναού ολάνυχτες. Μπαίνοντας στο ναό, βρήκε το Γαβριήλ μέσα. Με απορία αλλά και ενδιαφέρον ρώτησε τον Γαβριήλ: «Πώς βρέθηκες εδώ μέσα στο ναό, παιδί μου?» Ο Γαβριήλ τότε του διηγήθηκε όλα όσα συνέβησαν. Για να διαπιστώσει δε ο νεοκόρος την αλήθεια, του έδωσε ένα βιβλίο να διαβάσει. Ο Γαβριήλ διάβαζε σαν μαθητής πρώτος της τάξης του, με ευκρίνεια και μεγαλοπρέπεια. Μετά το θείο αυτό γεγονός, οι χωριανοί του, οι συγγενείς και αυτοί ακόμα οι γονείς του τον είχαν σε μεγάλη ευλάβεια και εκτίμηση. Για τον μοναχό αυτό τον Γαβριήλ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Παναγία έγινε δασκάλα, του έμαθε γράμματα. Αλλά και σε όλους εμάς η Παναγία μας είναι η δασκάλα μας. Μας μαθαίνει με το παράδειγμά της, την ταπείνωσή της, γράμματα, γράμματα, σπουδάγματα του Θεού τα πράγματα. Μας διδάσκει πώς να είμαστε κοντά στον Θεό και πώς να τηρούμε το Άγιο θέλημά Του. Έχουμε καλή δασκάλα, αδελφοί μου. Το μόνο που μας μένει είναι να κάνουμε υπακοή σε εκείνην.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Στο πρόσωπο του Θεοτόκου κορυφώθηκε και συντελέστηκε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Εκείνη υπήρξε η προεκλεχθήσα εκ πασών των γενεών που θα γινόταν πάντων των γηγενών η ανακαίνισης. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η Παναγία είναι η κορυφή και το τέλος όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Στους υπέροχους θεομητορικούς του λόγους, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας τονίζει την μεγάλη αυτή αλήθεια και λέει: «Οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη Μακαρία Παρθένου ημνούσαν. Και αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η Κιβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονται οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνο ήταν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέω, αφού τα εγκόμια που ψάλθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένου. Γιατί δεν υπάρχει και ούτε είναι δυνατό να υπάρχει μικρό ή μεγάλο αγαθό άξιο να τιμήσει το ανθρώπινο γένος που να μην το έφερε στον κόσμο η καινούργια μητέρα και ο καινούργιος τόκος της. Και όχι μόνο όταν φανερώθηκε, αλλά από πολύ πιο πριν με μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο να φανερωθεί». Στο βιβλίο του «Αόρατος πόλεμος» ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποκαλεί όπως και ο Καβάσιλας την Παναγία «Καρπό» και θεολογικότατα αναπτύσσει το χαρακτηρισμό αυτό λέγοντας: «Καθώς το περιβόλι γίνεται για να φυτευτεί το δέντρο και πάλι το δέντρο φυτεύεται για τον καρπό, τι ούτω τρόπος όλος ο νοητός και αισθητός κόσμος έγινε για το σκοπό αυτό, δηλαδή για την Κυρία Θεοτόκου. Και πάλι η Κυρία Θεοτόκος έγινε για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και έτσι ετελειώθηκε η αρχαία βουλή και ο σκοπός ο πρώτος του Θεού, με το ότι ανακεφαλαιώθησαν τα πάντα εν το Χριστό και ενώθηκε η κτίσης με τον κτίστη, όχι φυσικός, όχι προαιρετικός και κατά χάρη, αλλά κατά αυτήν την υπόσταση». Ο δε Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης υμνολογεί την Θεοτόκο ως τον απότερο σκοπό της δημιουργίας όλης. Ο Ιερός Αυγουστίνος υποστηρίζει πως ο Θεός, παρά την παντοδυναμία του, τα πιο κάτω δεν θα μπορούσε να κάνει τελειότερα, δηλαδή την ενανθρώπιση του λόγου, την δόξα των δικαίων και το μεγαλείο της Παρθένου. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, η Παναγία μας υπήρξε η μεγαλύτερη ασκήτρια αλλά και η πρώτη και μέγιστη ησυχάστρια και θεωρητική διδάσκαλος. Συγκεκριμένα, η Θεοτόκος, κατά τους πατέρες, αφού πρώτα είδε την ωραιότητα των κτισμάτων, ύστερα στράφηκε προς τις αόρατες καλονές. Είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός, έγινε ανώτερη από τις ανάγκες της φύσεως και έτσι νίκησε την γαστριμαργία, την φιλιδονία, αλλά και κάθε αισθητική και αισθησιακή ειδονή. Αναλυτικότερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει πως η Κυρία των Αγγέλων ήταν άνθρωπος άσκησης και νύψης και μάλιστα ασχολείτο με την αδιάλειπτη νοερά προσευχή, γι' αυτό και είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός. Περιλούετο μέσα στο άκτιστο φως. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης λέγει πως η Παναγία μας διήλθε των βίων της προσευχόμενη για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Μάλιστα δε, από τις συχνές γονικλησίες που έκανε η Κυρία Θεοτόκος, ευαθούλωσαν οι πλάκες πάνω στις οποίες έκλεινε τα ιερά της γόνατα. Ήταν λοιπόν και είναι η Παναγία μας πρότυπο άσκησης και νύψης και πρόσωπο που ιδιαιτέρως πονεί και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως λέγει σχετικά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ορθόδοξη πορεία.
1: Πορεία στους δρόμους της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αναζητώντας πρότυπα ζωής.
0: Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Μιχαήλ Χαντάς.

Σήμερα η εκπομπή Ορθόδοξη Πορεία θα μας ταξιδέψει νοερά στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Προσιωτήσης. Θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ευλογία να ακούσουμε τον καθηγούμενο της Μονής να μας μιλά για την ιστορία της Ιεράς Εικόνας και του Μοναστηρίου της Παναγίας της Προσιωτήσης, που αποτελεί μνήμα με παγκόσμια εμβέλεια και αστήρευτη πηγή θαυμάτων της Παναγίας μας, για να επικαλούνται με πίστη και ευλάβεια. Μετά από την αφήγηση του Γέροντα, θα ακούσουμε λίγα από αυτά τα αναρρύθμιτα θαύματα για να πάρουμε λίγη δύναμη για τον αγώνα που όλοι οι χριστιανοί ασφαλώς κάνουμε ή που πρέπει να κάνουμε σε αυτή την πρόσκαιρη.

Ελευθερία είναι μία με πολλά ονόματα και επίθετα. Έτσι λοιπόν αυτή εδώ η εικόνα της Παναγίας φέρει δύο επωνυμίες. Τη λένε Προυσιώτισσα διότι ήρθε από την Προύσα της Μικράς Ασίας και τη λένε και Πυρσώτισσα με το σημείο το οποίο φανερώθηκε σε αυτό το χώρο, δηλαδή μια πύλη στήλη εν είδη Πυρσού, γι' αυτό έχει αυτές τις δύο επωνυμίες. Τα επωνύμια της Θεοτόκου ή και τα πολλά ονόματα και επίθετα που έχει είναι ανάλογα με τον τόπο και με τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται στους πιστούς. Έτσι λοιπόν η εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας έρχεται από την Προύσα της Μικράς Ασίας κατά την τελευταία περίοδο της οικονομαχίας το 829, πρωτού ενεργοποιηθεί το διάταγμα του Θεοφύλου του Οικονομάχου, ένα αρχοντόπουλο που ευλαβεί το πολύ την Παναγία την Προυσιώτισσα. Πρωτού ενεργοποιηθεί το διάταγμα, πήρε την εικόνα μαζί με τους υπηρέτες του και υποκόμους του και πέρασαν τον Ελίσποντο, ήρθαν προς τα μέρη της Ελλάδος και ξεπόζεψαν αρχικά σε μια ερυπωμένη σήμερα από την Καλλίπολη της Ελλάδος, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Ρούμελης, αυτή η τοποθεσία. Από εκεί το αρχοντόπουλο χάνει την εικόνα και κατά τρόπον θαυματουργικό φτάνει σε αυτό τον τόπο που είναι σήμερα το πρώτο καθολικό της Μονής, το οποίο είναι μέσα σε μια σπηλιά, σε ένα σπήλαιο, σε αυτό το άγριο φαράγγι που το λένε φαράγγι του Προυσού, και φανερώθηκε 22 προς 23 Αυγούστου σε ένα βοσκόπουλο εδώ πέρα που έβασε και τα γίδια του, βλέποντας μία πύρινη στήλη που ένωνε τον ουρανό με το σημείο που βρίσκεται το εικόνα, και σε αυτό το σημείο χτίστηκε η πρώτη κεντρική εκκλησία της Μονής. Το αρχοντόπουλο βέβαια ξημερώνοντας ήρθε σκαρφαλώνοντας αυτό το φαράγγι και κατέληξε σε αυτή τη σπηλιά, βρήκανε την εικόνα εν μέσω υμνοδιών και θυμιαμάτων. Χτίσανε αρχικά ένα πρόχειρο προσινητάρι και αυτοί οι απλοί άνθρωποι, αυτοί οι κτηνοτρόφοι, αυτοί οι βοσκοί δηλαδή, κάναν την προσευχή τους. Με την πάροδο των ετών, με τα θαύματά της, η Παναγία έγινε γνωστή σε όλη την τότε ετωλία και τη γειτονική φθιότητα. Το αρχοντόπουλο όταν έχασε την εικόνα στενοχωρέθηκε, το εξέλαβε ότι ήταν ανάξιο να τη μεταφέρει και πήγε στην Ιπάτη, στο χωριό Ιπάτη που τότε λέγεται Νέα Πάτρα, και εκεί έκτισε ένα παρεκκλήσιον της ανάμνησης της του Θεού Σοφίας, το οποίο βρίσκεται μέχρι σήμερα στο χωριό της Ιπάτης, που λέγεται τότε Νέα Πάτρα, υπήρχε και έδρα επισκόπου. Ήταν ο νέων πατρών επίσκοπος, γι' αυτό έχουμε και τον Γερμανό παλαιόν πατρό, δηλαδή η μεγάλη Πάτρα όπως λένε σήμερα και η μικρή Πάτρα. Γι' αυτό την Ιπάτη τη λένε και η χωρική, η παλιή χωρική τη λένε και Πατρούλα, για να την ξεχωρίσουμε από τη μεγάλη Πάτρα.

Έτσι λοιπόν τα κοντόπουλα αυτού άκουσε ότι εδώ στην περιοχή βρίσκεται μια θαυματουργή χώρα, ήθελε να την προσκυνήσουν και διεπίστωσαν την εικόνα η οποία είχαν μεταφέρει και την οποία κατά θαυματουργικό τρόπο εγάδει. Έπεισαν τους εδώ κτηνοτρόφους, αφού τους φιλοδόρησαν χρυσά νομίσματα, να την βάλουν με προορισμό να την βάλουν στην εκκλησία που είχαν φτιάξει στη Νέα Πάτρα. Αφού λοιπόν κατάφεραν και πήραν την εικόνα, πεζοπορώντας προς το Καρπενήσι για να πάνε για τη Φθιώτιδα, ξεπόζεψαν στη μέση διατροπή προς το Καρπενήσι και να συνεχίσουν την επομένη. Το πρωί βλέπουν ότι η εικόνα πάλι έλειπε, νομίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι την υπέκλεψαν για να την ξαναπάρουν στον τόπο τους, το αρχοντόπουλο γύρισε προς το μοναστήρι για να την πάρει βία. Το δρόμο όμως και σε μια περιοχή που σήμερα βρίσκεται μια γέφυρα η οποία ενώνει τους δύο ποταμούς, τον Κρικελιώτη και τον Καρπενισώτη, εκεί λοιπόν ακούει μια φωνή που με απλά λόγια του είπε: εγώ αυτόν τον τόπο διάλεξα να μείνω σε αυτή την άγρια φύση, μη με μετακινήσεις, κάθισε να με υπηρετήσεις και να σώσεις την ψυχή σου. Έτσι λοιπόν γυρνάει το αρχοντόπουλο, βρίσκει την εικόνα πάλι στη θέση που τη βρήκε, στο σπήλαιο τότε σήμερα ναός, και έδιωξε όλους τους υπηρέτες του και έμεινε κοντά του ο πιο έμπιστος υποκόμος και γίνανε οι πρώτοι μοναχοί με τα μοναχικά ονόματα Διονύσιος και Τιμόθεος. Έτσι ξεκινάει η ιστορία της Μονής, η οποία χοντρικά έχει ιστορία 1200 ετών. Μέχρι το 1815 η ιστορία αυτή είναι προφορική από στόμα σε στόμα, και το 1815 ηγουμένευσε εδώ στη Μονή ένας λόγιος ηγούμενος ονόματι Κύριλλος Καστανοφίλης, ο οποίος κατάγεται από ένα χωριό εδώ της Βρετανίας στην Καστανιά και ο οποίος είχε χρηματίσει γραμματές του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Αυτός λοιπόν, επειδή ήξερε εδώ την ιστορία και αφού σαν ειδικός γραμματεύς απείλαξε την προφορική παράδοση από πρόσθετα στοιχεία λαϊκής ευσεβίας, τη κατέγραψε στον τελευταίο χειρόγραφο κώδικα της Μονής με την επωνυμία Ιερά Διήγηση. Αυτά όλα λοιπόν τα παίρνουμε από την Ιερά Διήγηση, το τελευταίο χειρόγραφο ιστορικό της Μονής από τον Κύριλλο τον Καστανοφίλη. Αυτό η συντομή είναι το ιστορικό. Στη διαδρομή βέβαια των 1200 ετών περίπου που έχει η Μονή, έχουμε ακμές, παρακμές, λαιλασίες, πυρκαγιές, με τελευταία καταστροφή που έγινε από τους Γερμανούς που πυρπολήθηκε ολόκληρο το μοναστήρι, όλα τα κτίρια εκάησαν, με εξαίρεση την εκκλησία στην οποία βρίσκεται η κόρα της προσωτήσης και δίπλα η νεότερη εκκλησία μετά από 1000 περίπου χρόνια που χτίστηκε η άλλη εκκλησία ή κάπως μεγαλύτερη, και κατά τρόπο θαυματουργικό διεσώθηκα και δεν εθίχθησαν οι εκκλησίες, όλα τα άλλα κτίρια άλλα μεν εκάησα και μείναν μόνο τα τείχη, αλλά δεν εκθεμελίων. Ό,τι ακόμα επιμαρτυρούν οι επιζώντες τότε Προυσώτες, γιατί κοντά στο μοναστήρι υπάρχει το χωριό Προυσός, το οποίο είναι μεταγενέστερο της Μονής, γι' αυτός και ονομάζεται Προυσός. Από ό,τι λένε λοιπόν άλλοι άνθρωποι εδώ πέρα, θυμώνται να είναι όλο το μοναστήρι, το κτηριακό συγκρότημα μέσα στις φλόγες, με εξαίρεση τις δύο εκκλησίες, οι οποίες και είναι αθικτές. Είναι ένα από τα θαύματα της Παναγίας. Όλα τα άλλα κτίρια έχουν ανοικοδομηθεί εκ βάθρων, άλλα έχουν εξυγχρονιστεί και έχουν επισκευαστεί, εκτός από τις εκκλησίες, οι οποίες λόγω του χρόνου βέβαια έχουν κάποια συντήρηση, αλλά δεν εκκάησαν. Έτσι λοιπόν, έχουμε λοιπόν την τελευταία καταστροφή του 1944 στις 14 Αυγούστου, όπου ήρθαν οι χωρικοί και μέσα από τις φλόγες πήραν την εικόνα και την πήγανε στο καθολικό του χωριού, και μόλις κατέπαυσε η πυρκαγιά την επανέφεραν πάλι στη θέση τους. Αυτά η συντομή είναι το ιστορικό της Μονής.

του Θεού δε βέβαια που επιτελεί δια πρεσβειών της Θεοτόκου και των Αγίων είναι πάμπολα και αναρρύθμιτα. Άλλα είναι καταγεγραμμένα, άλλα είναι θαύματα τα οποία έχουν σχέση με την πνευματική υγεία των ανθρώπων, τα οποία αυτά δεν καταγράφονται, γίνονται μέσα στις, συντελούνται μέσα στις ψυχές των ανθρώπων με μια μεταμόρφωση πνευματική η οποία επιτελείται με τις πρεσβείες Παναγίας, και έχουμε βέβαια και θάματα τα οποία έχουν σχέση με τη σωματική υγεία. Πολλών ειδών θάματα, τύφλοι, χολή, άρρωστοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφασιστεί από τους γιατρούς και είναι τετελεσμένος ο βίος τους, με τις πρεσβείες Παναγίας έχουν τελείως θεραπευτεί. Ειδικά όμως, εδώ ένα δείγμα από τα πολλά θαύματα τα οποία επιτελεί η Παναγία, και που το κάθε θαύμα έχει ένα συμβολικό στοιχείο ευγνωμοσύνης από τον κάθε προσκυνητή και από τον κάθε πάσχοντα. Γι' αυτό έχουμε καντήλια, ασημένια, διάφορα αναθήματα, είτε σε είδος, είτε σε χρήμα, είτε ό,τι ο καθένας είχε, ό,τι καλύτερο έχει να το προσφέρει στην Παναγία σαν δείγμα ευγνωμοσύνης. Γι' αυτό βλέπουμε στην Εκκλησία έχουμε διάφορα τάματα και πολλά τάματα. Αυτά όλα εκπροσωπούν κάποια ευεργεσία και κάποιο θαύμα του Θεού δια πρεσβειών της Θεοτόκου. Ένα δείγμα των θαυμάτων τα οποία επιτελεί ο Θεός δια πρεσβειών της Θεοτόκου, έχουμε ότι εδώ στο μοναστήρι κάνουμε 200 με 250 βαπτίσεις το χρόνο, από δυστοκίες, ατεκνίες, αποφασισμένες εγκυμόνουσες μητέρες ότι θα πεθάνουν αυτοί και τα παιδιά τους, και με την προσευχή τους και με την ανάθεση του προβλήματός τους στην πρεσβεία της Παναγίας, τα παιδιά τους διαφεύγουν τους κινδύνους, αποφασισμένοι να πεθάνουν, και έρχονται και τα τάζουν εδώ πέρα και τα βαφτίζουν. Εμείς στα μοναστήρια δεν κάνουμε μυστήρια, καθότι δεν είναι ενωρία, αλλά κατ' εξαίρεση βαπτίζουμε όλα τα ταμένα παιδιά. Το κάθε παιδί αυτό είναι ένα θαύμα ζωντανό, χειροπιαστό, με στοιχεία από τις πρεσβείες της Παναγίας, το οποίο το επιτελεί βέβαια ο Υιός και Θεός. Ο Θεός κάνει θαύματα δια πρεσβειών των Αγίων και της Θεοτόκου.

ο κόσμος εντυπωσιάζεται από τα θαύματα τα οποία έχουν εξωτερικά γνωρίσματα και τα οποία έχουν σχέση με την σωματική υγεία του ανθρώπου. Δεν αδυνατεί ο Θεός να επιτελέσει οποιοδήποτε πρόβλημα απασχολεί τον άνθρωπο να το λύσει. Είτε έχει σχέση με τη σωματική υγεία, είτε έχει σχέση με την πνευματική υγεία του ανθρώπου. Πάρα πολλά θάματα γίνονται σε όλους τους τομείς. Ο κόσμος βέβαια θέλει να βλέπει θέματα τα οποία έχουν σχέση με τη σωματική υγεία, τα οποία είναι και αυτά πάρα πολλά. Τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την πνευματική υγεία δεν καταγράφονται, διότι γίνονται μέσα στον άνθρωπο. Και τα οποία έχουν βέβαια και μεγαλύτερη σημασία για τον πιστό, διότι εάν παραδείγματος χάρη ένας άνθρωπος ή τον είχαν αποφασίσει οι γιατροί ότι θα πεθάνει μέσα σε 10 μέρες, διότι έτσι τους λέει η επιστημονική τους διάγνωση από καρκίνο, και έρχεται εδώ και λέει: Παναγία μου, κάνε με καλά αν είναι θέλημα του Θεού, και παίρνει ένα λαδάκι, ένα σύμβολο, τα συμβολικά στοιχεία της πίστεώς μας, είτε λαδάκι, είτε γέμι, και σταυρώνει, και μετά πάει και εξετάζεται και κάνει το σταυρό τους και οι γιατροί. Τι μεσολάβες, όπου ο Θεός βούλεται, νικάτε φύση ως τάξη. Όπου ο Θεός θέλει, δεν υπάρχει κανένα νόμος φυσικός, και αυτοί ακόμα οι νόμοι παραβιάζονται, φυσικοί νόμοι, όταν είναι θέλημα Θεού ένας άνθρωπος να γίνει καλά. Αυτά τα θέματα όμως, εάν παραδείγματος χάρη ένας καρκινοπαθής γίνει τελείως καλά, δεν σημαίνει ότι δεν θα πεθάνει. Απλώς θα μεταθέσει το θάνατο 10, 20, 30 χρόνια, όσο ο Θεός του είχε. Εκεί είναι τα θέματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία και έχουν προοπτική αιωνιότητος. Είναι τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την πνευματική υγεία του ανθρώπου. Διότι αν ο άνθρωπος δεν είναι υγιής πνευματικά και πεθάνει το βιολογικό θάνατο, θα πάει στην κόλαση, θα χάσει την ψυχή του. Ενώ εκείνος ο οποίος θα μπορέσει να είναι υγιής πνευματικά και τα θαύματα τα οποία επιτελεί ο Θεός δια της Θεοτόκου, δια παρεμβιόντος Θεοτόκου, έχουν σχέση με την με την εξομολόγηση, κάποια δοκιμασία τον οδηγεί, αυτό έχει προοπτική αιωνιότητος. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος είναι υγιής πνευματικά, είναι δηλαδή στο δρόμο της σωτηρίας του, αυτός κερδίζει την αιωνιότητα. Ενώ ο άλλος τι να το κάνω, αν είναι σωματικά υγιής και είναι άρρωστος ψυχικά, δεν είναι δηλαδή στο δρόμο της μετανοίας, το δρόμο της σωτηρίας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, μόλις θα πεθάνει το βιολογικό θάνατο, θα πεθάνει αιωνίως. Ενώ ο άλλος, ο οποίος είναι υγιής πνευματικά, είναι αυτό που λέει ο Χριστός, ότι τι να το κάνει να έχεις τα δυο σου πόδια και να πας στην κόλαση, καλύτερα με ένα τον παράδεισο παρά και με τα δυο σου στην κόλαση. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μάθει να ακούνε θαύματα τα οποία έχουν εξωτερικά στοιχεία και τα οποία κάνουν εντύπωση. Αλλά τα περισσότερα θαύματα τα οποία επιτελεί η χάρη του Θεού είναι μέσα στον άνθρωπο, τα οποία ο Θεός εν διαπήρωτες πλαχνία και μακροθυμία, γιατί δεν θέλει τον άνθρωπο να πεθάνει αμετανόητος, αλλά να πεθάνει μετανιωμένος, είναι αυτά τα οποία επιτελούνται μέσα στον άνθρωπο και τον οδηγούν πολλές φορές αυτές οι δοκιμασίες στη μετάνε και σώζεται αιωνίως. Εύχομαι λοιπόν σε όλους τους ακροατάς και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τη μάνα του Θεού και μας τη δική μας των ανθρώπων, να τους δίνει τη χάρη της και την πρεσβεία της να βρίσκουμε την ψυχική μας υγεία για να μπορέσουμε να ζήσουμε αιωνίως.

Μία φορά από αμέλεια του Καντιλανάφτη πήρε η εκκλησία της Μονής και οι πατέρες δεν το πήραν ήδη συνωρίς για να βγάλουν τίποτα από μέσα, ούτε την Αγία εικόνα. Όταν κατάλαβαν τι γινόταν, η φωτιά είχε περικυκλώσει το ναό, ώστε ήταν αδύνατο να κάνουν κάτι. Γι' αυτό έκλαιγαν και οδύρονταν, και πιο πολύ για την Αγία της εικόνα και τη βιβλιοθήκη. Η εκκλησία κάηκε τόσο, ώστε δεν έμεινε ούτε ξύλο, ούτε ξύλο, ούτε τίποτα άλλο, παρά πέτρες και μόνο. Όταν έσβησε η φωτιά, ο τι θαύμα! Βλέπουν την Αγία εικόνα να στέκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα του Παρεκκλησίου, χωρίς να έχει πειραχτεί καθόλου από τη φωτιά. Λοιπόν το Θεό και τη Δέσποινα Θεοτόκο που φύλαξε απείραχτη την εικόνα της κλίση. Την πυρκαγιά αυτή τη μαρτυρεί η Αγία Σπηλιά που μένει μέχρι σήμερα καταμαυρισμένη από τη φωτιά.

από τον τρούλο της εκκλησίας ήταν μια πέτρα πολύ μεγάλη, κολλημένη σαν σώμα με τη σπηλιά, ενώ ένας κισός που βρισκόταν εκεί την είχε περιπλέξει. Κάποτε ο κισός ξεράθηκε και η πέτρα έμεινε γυμνή. Μετά αυτό έγινε ένας σεισμός. Η πέτρα άνοιξε και ήταν έτοιμη να πέσει και να χαλάσει όλη την εκκλησία. Οι πατέρες της μονής δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα μπροστά σε αυτό το κίνδυνο, παρά έψαλαν την παράκληση της Παναγίας με όλη τους την καρδιά και με πίστη, και έπεσαν στη Θεοτόκο, έπεσαν για ύπνο. Το πρωί, ο Δέσποινα τα θαυμάσια σου, βλέπουν την πέτρα πεσμένη κάτω, στο δεξιό μέρος της εκκλησίας, χωρίς να έχει ακουμπήσει καθόλου το ναό, και εδόξασαν το Θεό και την Πανάχραντο Θεοτόκο.

Στο δεξιό μέρος της εκκλησίας υπάρχει ένα φοβερό χάος που καταλήγει σε έναν βαθύτατο λάκκο που περνά κοντά στη μονή. Σε αυτό το χάος, όχι μόνο αν πέσει κανείς δεν μένει ίχνος από αυτόν, αλλά και μόνο να πλησιάσει για να κοιτάξει, φεύγει πίσω, κατατρομαγμένος. Μια φορά λοιπόν, τη μέρα της γιορτής του μοναστηριού, έτυχε να στέκει εκεί κοντά η γυναίκα κάποιου ιερέα που κρατούσε ένα μωρό στα χέρια. Από τον πολύ κόσμο σπρώχτηκε και γκρεμίστηκε με το μωρό σε εκείνο το θανατηφόρο χάος και έφτασε ως κάτω στο λάκκο. Όλος ο κόσμος λυπήθηκε και οι συγγενείς της, μαζί με κάποιον ιερομόναχο, έτρεξαν από άλλο μέρος για να μαζέψουν τα λείψανα της γυναίκας και του παιδιού για να μαζέψουν όπως έπρεπε. Αλλά σε ευχαριστούμε, Θεοτόκε. Μόλις πήγαν το λάκκο, ο θαύμα, βλέπουν τη γυναίκα που νόμιζαν για πεθαμένη να κάθεται σε μια πέτρα και να θυλάζει το μωρό της χωρίς να έχει πάθει τίποτα, ούτε αυτή ούτε το παιδί. Την πήραν και την ανέβασαν στη μονή, όπου όταν την ρώτησαν πως δεν έπαθε τίποτα, είπε: «Μόλις έπεσα στον γκρεμό δεν πρόφτασα να πω τίποτα άλλο παρά Παναγία μου προσιώτησα, βοήθησέ με». Και όπως βλέπετε, η Κυρία Θεοτόκος φύλαξε και μένα και το παιδάκι μου. Ο λαός δόξασε τη Δέσποινα Θεοτόκο και έλεγαν όλοι: «Μεγάλη η χάρη της προσιώτησας». Είδαμε και με τα μάτια μας όσα είχαμε ακουστά. Ο λαός χάρηκε τόσο εκείνη την ημέρα για το θαύμα αυτό, ώστε και οι ασεβείς που έτυχε να βρεθούν εκεί τρόμαξαν. Αυτό το θαύμα το κηρύττουν μέχρι σήμερα άνθρωποι που το είδαν με τα μάτια τους. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε πολύ τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής της Παναγίας της Προσιωτήσης, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Δρόσο, για όσα μας είπε, και τον παρακαλούμε να εύχεται στην Παναγία για όλους μας, καθώς επίσης και τη συνεργάτητα της εκπομπής μας, Βίκη Τριβιζά, γράφηση της ομιλίας του Γέροντα, του Τάλαντου και των κοδωνοκρουσιών που ακούσαμε από τις καμπάνες της Μονής. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.

0: ήταν η εκπομπή Ορθόδοξη Πορεία.
1: Πορεία στους δρόμους της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αναζητώντας πρότυπα ζωής.
0: Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Μιχαήλ Χαντάς.

0: Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κενό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοσης της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοσην της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθε. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο τούτο αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένειες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπησε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια ενώ ύμνοι μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν με λύση εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενός δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητουργικό τάφο της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνον τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα 7 γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της Μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Στο πρόσωπο του Στεοτόκου κορυφώθηκε και συντελέστηκε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Εκείνη υπήρξε η προεκλεχθήσα εκπασών των γενεών που θα γινόταν πάντων των γηγενών η ανακαίνησης. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η Παναγία είναι η κορυφή και το τέλος όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Στους υπέροχους θεομητορικούς του λόγους, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας τονίζει την μεγάλη αυτή αλήθεια και λέει: «Οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη Μακαρία Παρθένου ημούσαν. Κι αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η Κιβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονται οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνο ήταν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέγω, αφού τα εγκόμια που ψάλθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαιξε,

0: γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένο. Γιατί δεν υπάρχει και ούτε είναι δυνατό να υπάρχει μικρό ή μεγάλο αγαθό άξιο να τιμήσει το ανθρώπινο γένος, που να μην το έφερε στον κόσμο η καινούργια μητέρα και ο καινούργιος τόκος της. Και όχι μόνο όταν φανερώθηκε, αλλά από πολύ πιο πριν, με μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο να φανερωθεί. Στο βιβλίο του «Αόρατος πόλεμος», ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποκαλεί, όπως και ο Καβάσιλας, την Παναγία Καρπό και θεολογικότατα αναπτύσσει το χαρακτηρισμό αυτό λέγοντας: «Καθώς το περιβόλι γίνεται για να φυτευτεί το δέντρο και πάλι το δέντρο φυτεύεται για τον καρπό, τι ούτω τρόπος όλος ο νοητός και αισθητός κόσμος έγινε για το σκοπό αυτό, δηλαδή για την Κυρία Θεοτόκο. Και πάλι η Κυρία Θεοτόκος έγινε για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και έτσι ετελειώθηκε η αρχαία βουλή και ο σκοπός ο πρώτος του Θεού, με το ότι ανακεφαλαιώθησαν τα πάντα εν το Χριστό και ενώθηκε η κτήσης με τον κτίστη, όχι φυσικός, όχι προαιρετικός και κατά χάρη, αλλά κατά αυτήν την υπόσταση. Ο δε Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης υμνολογεί την Θεοτόκο ως τον απότερο σκοπό της δημιουργίας όλης. Ο Ιερός Αυγουστίνος υποστηρίζει πως ο Θεός, παρά την παντοδυναμία του, τα πιο κάτω δεν θα μπορούσε να κάνει τελειότερα, δηλαδή την ενανθρώπιση του λόγου, την δόξα των δικαίων και το μεγαλείο της Παρθένου. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, η Παναγία μας υπήρξε η μεγαλύτερη ασκήτρια, αλλά και η πρώτη και μέγιστη ησυχάστρια και θεωρητική διδάσκαλος. Συγκεκριμένα, η Θεοτόκος, κατά τους πατέρες, αφού πρώτα είδε την ωραιότητα των κτισμάτων, ύστερα στράφηκε προς τις αόρατες καλονές. Είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός, έγινε ανώτερη από τις ανάγκες της φύσεως και έτσι νίκησε την γαστριμαργία, την φιλιδονία, αλλά και κάθε αισθητική και αισθησιακή ειδονή. Αναλυτικότερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει πως η Κυρία των Αγγέλων ήταν άνθρωπος άσκησης και νύψης και μάλιστα ασχολείτο με την αδιάλειπτη νοερά προσευχή, γι' αυτό και είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός. Περιλούετο μέσα στο άκτιστο φως. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης λέγει πως η Παναγία μας διήλθε των βίων της προσευχόμενη για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Μάλιστα δε, από τις συχνές γονικλησίες που έκανε η Κυρία Θεοτόκος, ευαθούλωσαν οι πλάκες πάνω στις οποίες έκλεινε τα ιερά της γόνατα. Ήταν λοιπόν και είναι η Παναγία μας πρότυπο άσκησης και νύψης και πρόσωπο που ιδιαιτέρως πονεί και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως λέει σχετικά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

24η και τελευταία. Υπερμάχο, στρατηγότα νικητήρια. Στις περιπτώσεις που οι πιστοί κάτοικοι των πόλεων καταφεύγουν με μετάνοια και πίστη στη μεσητεία της Παναγίας, ο Θεός δια των πρεσβειών της Θεοτόκου σώζει πόλην και λαών. Ιστορικό παράδειγμα, κατά την πρώτη πολιορκία της Κωνσταντινούπολεως από τους Αβάρους, άρχοντες, κλήρος και λαός, εν όψη του φοβερού κινδύνου που διέτρεχε η πόλη, κατέφευγαν στην Παναγία, της οποίας την τιμή ασκέπη τιμούσαν σαν παλάδιο του έθνους. Και η απάντηση στην πάνδημο προσευχή τους ήλθε αμέσως. Οι βάρβαροι έφυγαν. Τότε ήταν που εγγράφει ο ακάθιστος ύμνος. Το αριστούργημα αυτό της Ορθοδοξίας, καθώς και το κοντάκιον, τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, που σύσσωμος ο λαός έψαλε μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας. Η σωτηρία των συγχρόνων πόλεων και ολόκληρης της ανθρωπότητος, η οποία σήμερα ζει σε μεγαλοπόλεις του 1 εκατομμυρίου κατοίκων και άνω, θα εξαρτηθεί και από την μετάνοια των σημερινών ανθρώπων. Διότι πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν ξεφύγει από τον δρόμο του Θεού. Η απιστία, η αθεία και ο υλισμός κυριαρχούν στη ζωή πολλών ανθρώπων. Γι' αυτό και οι αντικοινωνικές εκδηλώσεις, η εγκληματικότης, η αναρχία, η βία, τα ναρκωτικά και η ακολασία έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και έχουν διαδοθεί επικίνδυνα σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις χώρες. Ανήλικα ακόμα παιδιά βρίσκονται πλεγμένα σε ομάδες και συμμορίες εγκληματιών και κακοποιών. Οι δε ηγέτες πολλών συγχρόνων κρατών διευκολύνουν την επέκταση της ανηθικότητος, νομοθετώντας ολοένα και ελαστικότερους νόμους και επιβάλλοντας ελαφρότερες κυρώσεις για θέματα σοβαρών ηθικών εκτροπών, αμβλώσεις, ομοφιλοφιλία, μοιχεία κλπ. Αν το ηθικό αυτό κατρακύλισμα δεν ανακοπεί, δεν χρειάζεται να έχει κανείς προφητικές ικανότητες για να μιλήσει για το μέλλον των συγχρόνων μεγαλοπόλεων. Ο Κύριος είπε, «Όπου εάν ή το πτώμα, εκεί συναχθίσονται οι αετοί». Οι μεγαλοπόλεις άρχισαν κιόλας να αναδίνουν δυσοσμία. Εκείνο που έρχεται κατόπιν είναι η συγκέντρωση των αετών. Και αυτοί υπάρχουν. Είναι οι διυπηρωτικοί πυρηνικοί πύραυλοι που βρίσκονται έτοιμοι σε θέση εκτοξεύσεως.

των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Η σκέπη της Παναγίας απλώνεται και πάνω από τον κόσμο ολόκληρο. Η πίστη της Εκκλησίας στο γεγονός αυτό είναι σταθερή. Επανειλημμένα στη λατρεία της αναφέρει ότι η Θεοτόκος είναι του κόσμου η προστασία. Αυτή άλλωστε ήταν και η υπόσχεση της Θεομήτερος, ότι μετά την κοίμησή της όχι μόνο δεν θα εγκατέλειπε τον κόσμο, αλλά και θα τον έσκυπε δια των θερμών πρεσβειών της προς τον Κύριο. Η κοίμηση ήταν προαγωγή για τη Θεοτόκο. Στην ένσαρκη ζωή της ήταν χρήσιμη για τη μικρή κοινότητα της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Τώρα, στον ένδοξο θρόνο του ουρανού, εκ δεξιών του Σωτήρος, η χρησιμότητά της έχει αφάνταστα διευρυνθεί, διότι η αρμοδιότητα των πρεσβειών της καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο, ανθρώπους και κτίσματα. Πρώτα ήταν η μητέρα του Κυρίου και των Αποστόλων. Τώρα είναι Κυρία πάντων ημών. Πρώτα ήταν η πρώτη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Τώρα είναι η παντάνασα και δέσποινα του κόσμου. Η Παναγία, η κατεξοχήν πιστή δούλη του Κυρίου, ανταμείφθηκε όχι μόνο με ουράνιο, αλλά και με παγκόσμιο δόξα. Η παγκόσμια αυτή δόξα αναφέρεται στο πρεσβευτικό λειτουργήμα της Θεοτόκου, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ολόκληρος ο κόσμος. Η Παναγία έχει την αρμοδιότητα να καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο με τις πρεσβείες της, μέγιστο προνόμιο. Όταν καταφεύγουμε στην Παναγία, είναι σαν να προσφεύγουμε σε όλους μαζί τους κυβερνώντες του κόσμου τούτου, σαν να προσφεύγουμε στον ΟΗΕ και κάτι παραπάνω. Διότι οι άρχοντες των λαών και να θέλουν δεν μπορούν πολλές φορές να μας βοηθήσουν. Η αρμοδιότης όμως και η δύναμη της Παναγίας είναι αφαλκίδευτη. Αυτή και θέλει και μπορεί να μας βοηθήσει.

Μάνς, εν οδό μετανοίας. Η ουσιαστική όμως αρμοδιότης της Παναγίας αναφέρεται στην πνευματική ζωή των μελών της Εκκλησίας, τον αγιασμό τους δηλαδή. Η Εκκλησία μας ζητεί κυρίως από την Παναγία πνευματικά αγαθά, την μετάνοια, τον αγιασμό και την αιώνια σωτηρία. Το πρώτο αγαθό το οποίο η Εκκλησία εξαρτά από τις πρεσβείες της Θεοτόκου είναι η μετάνοια. Η Εκκλησία με άλλα λόγια ζητάει από την Παναγία να συνεργήσει ώστε μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο να γίνει το θαύμα της αλλαγής της μετανοίας. Η αλλαγή και η μετάνοια του ανθρώπου είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Το πώς κινείται η πνευματική αυτή διαδικασία της μετανοίας είναι άγνωστο για τον άνθρωπο. Είναι όμως γνωστό ότι η Παναγία συμβάλλει και συντείνει με τις πρεσβείες της για να κινηθεί ο πνευματικός αυτός μηχανισμός. Πολλά και διάφορα ζητούν οι χριστιανοί από την Παναγία. Συνήθως ζητούν υλικές απολαβές, επίλυση διαφόρων προβλημάτων και ικανοποίηση βιωτικών αναγκών. Αιτήματα δηλαδή επιφανειακά εφήμερα. Πιο ουσιαστικό όμως και πιο βαθύ είναι το αίτημα της μετανοίας και αλλαγής του εαυτού μας και των άλλων. Είναι αίτημα ζωτικό και επίγον. Η μεταμόσχευση της καρδιάς μας. Να βγει δηλαδή η πέτρινη καρδιά που κρύβουμε μέσα μας και να αποκτήσουμε καρδίαν σαρκίνην, δηλαδή μια απαλή, συμπονετική, ανθρώπινη και αγία καρδιά.

της διανοίας μου το οπτικόν αποκάθαρον. Βασικό στοιχείο της μετανοίας είναι η γνώση της αληθινής μας εσωτερικής καταστάσεως. Η γνώση του εαυτού μας. Η αυτογνωσία. Εμπόδιο δε σοβαρό κατά της αυτογνωσίας είναι η ατελής λειτουργία των εσωτερικών οργάνων του ανθρώπου και μάλιστα η τύφλωσης των εσωτερικών ματιών. Τα μάτια αυτά συνήθως ή έχουν ατροφικό οπτικό νεύρο ή είναι τελείως τυφλά. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι βλέπουν μόνο με τα εξωτερικά μάτια. Έτσι βλέπουν και διακρίνουν μόνο ό,τι είναι έξω από αυτούς, ενώ αγνοούν τελείως τον εαυτό τους. Στη διαπίστωση αυτή αναφέρεται και το γνωμικό των αρχαίων Ελλήνων. «Έκαστος διοπείρας φέρει». Ο δε Κύριος είπε τα εξής χαρακτηριστικά. «Τι βλέπεις το κάρφος, το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε εν το σώ οφθαλμό δοκών, ου κατανοείς». Ή «Πώς ερείς το αδελφό σου, άφες εκβάλλω το κάρφος από το οφθαλμού σου και ειδού ειδωκός εν το οφθαλμό σου». Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Συνήθως νομίζουμε ότι μόνον οι τυφλοί και οι ανάπηροι γενικά έχουν λόγο να καταφεύγουν στην Παναγία. Και όμως η τύφλωσης ή η αναπηρία οποιοδήποτε άλλου μέρους του σώματός μας δεν έχει τόση σημασία όσο έχει η εσωτερική μας αναπηρία, η εσωτερική μας αμαρτωλή κατάσταση. Γι' αυτό είναι ανάγκη να καταφεύγουμε συνεχώς τη βοήθεια της Παναγίας παρακαλώντας την «Ψυχήν μου κατάβγασον, την ενικτή της αμαρτίας υπάρχουσαν».

τους ακάρπους λογισμούς μου διώκουσα. Στην προσπάθεια του αγιασμού του ο χριστιανός αντιμετωπίζει το πρόβλημα των λογισμών. Οι λογισμοί, οι διαλογισμοί, όπως τους εχαρακτήρισε ο Κύριος, δημιουργούν πρόβλημα όταν είναι άκαρποι, υπονηροί και κακοί. Οι λογισμοί, οι κακές σκέψεις, κατά την χριστιανική ηθική, αποτελούν το πρώτο στάδιο της αμαρτίας. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει και τις αποδέχεται στη συνείδησή του, τότε η διαδικασία της αμαρτίας μπαίνει στο δεύτερο στάδιο, στη σύλληψη. Ύστερα ακολουθεί η κυοφορία και οι πράξεις της αμαρτίας. Το πρώτο στάδιο της αμαρτίας, η προσβολή, δεν δημιουργεί ηθική ευθύνη, ενοχή στον άνθρωπο. Από το δεύτερο όμως και έπειτα, σύλληψη, σκιοφορία, πράξης, αρχίζει και κλιμακώνεται και η ενοχή. Έτσι, στην ορθόδοξη πνευματικότητα, η αποδίωξη των λογισμών βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πνευματικού αγώνος. Οι πονηροί λογισμοί μάλιστα χρησιμοποιούνται από τον πονηρό σαν προετοιμασία πυροβολικού προκειμένου να αρχίσει κάποια επίθεσή του εναντίον του χριστιανού. Στις περιπτώσεις αυτές οι κακοί διαλογισμοί είναι τα βέλη, τα πεπειρωμένα του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα με τα οποία επιδιώκει να εξουδετερώσει την αντίσταση του χριστιανού αγωνιστού για να επιχειρήσει ύστερα τη γενική επίθεση και έφοδο.

Λιάτρευσον τα πάθη της εμείς καρδίας. Υπάρχει όμως περίπτωση ο άνθρωπος να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο της αμαρτίας, όπου η αμαρτία γίνεται πια συνήθεια και πάθος. Ο όρος πάθος αναφέρεται σε μόνιμες αμαρτωλές καταστάσεις του ανθρώπου που μοιάζουν με τις χρόνιες παθήσεις του σώματος. Τα χρόνια της παναθλίας μου ψυχής, πάθη, όπως είναι γνωστό, η θεραπεία χρονίων νοσημάτων είναι δύσκολη. Χρειάζεται πολλά πολλά μέσα. Το ίδιο ισχύει και για τα πάθη της ψυχής. Ο άνθρωπος που άφησε ορισμένες αμαρτωλές καταστάσεις να του γίνουν έξις και πάθη, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα μπορέσει να απαλλαγεί αμέσως από τα πάθη αυτά. Αμαρτωλές συνήθειες και καταστάσεις πολλών χρόνων δεν ξεριζώνονται εύκολα, όπως δεν ξεριζώνεται εύκολα ένα γέρικο δέντρο. Η μετάνοια του ανθρώπου αυτού πρέπει να είναι καθημερινή και η προσευχή του θερμή και αδιάκοπη. Ιάτρευσον τα πάθη της καρδίας μου, Θεοτόκε. Τα πάθη τελικά υπερνικά η χάρις του Θεού. Εφόσον ο άνθρωπος με την καθημερινή και ισόβιο μετάνοιά του παραδώσει απόλυτα τον εαυτό του στο Θεό, ο Κύριος θα εξαλείψει σταδιακά όλα τα πάθη του, διότι δύναται τούτο ποιήσε. Το πότε δεν πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Ο χρόνος του αγιασμού ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εξαρτάται και από τον ίδιο, αλλά και από το θέλημα του Θεού για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Γενικά και σε όλα τα ζητήματα το θέμα του χρόνου το χειρίζεται μόνο ο Θεός. Το τελικό αποτέλεσμα ενδιαφέρει και αδιάψευστη μαρτυρία γι' αυτό θα είναι όλοι οι πρώην βλάσφημοι, μέθυσοι, χαρτοπαίκτες, κλέφτες, ψεύτες, πόρνοι, άσωτοι, μοιχοί, που θα γίνουν τελικά πολίτες της Βασιλείας του Θεού, διότι μετανόησαν και ο Θεός εξαφάνισε τις αμαρτίες των.

χαρακτήρι της Αγίας Μορφής σου τους δαίμονας φυγαδεύει. Ο διάβολος είναι ο κύριος αντίπαλος και εχθρός του ανθρώπου. Ο κύριος τον εχαρακτήρισε ανθρωποκτόνων απαρχής. Ο διάβολος επομένως είναι ο ουσιαστικός εχθρός της φυσικής και πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Η εχθρότης όμως του διαβόλου συγκεντρώνεται κυρίως εναντίον της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Εδώ προβάλλει τη μεγαλύτερη αντίστασή του και χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να σταματήσει κάθε σχετική προσπάθεια του ανθρώπου ή για να γκρεμίσει ό,τι καλό είναι δυνατόν να οικοδόμησε εντωμεταξύ. Ο διάβολος λέγεται και μισόκαλος, διότι μισεί και απεχθάνεται το καλό, το ωραίο και το άγιο. Γι' αυτό και δεν νοείται χριστιανός αγωνιστής που δεν θα έχει στο σπίτι του, στο κατάστημά του, στο αυτοκίνητό του την εικόνα της Παναγίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η εικόνα της Θεοτόκου αντικαθιστά τη συνειδητή προσπάθεια του ανθρώπου να αντισταθεί στους πειρασμούς του πονηρού. Αντίθετα, η συμπαράσταση της Παναγίας έρχεται να προσθέσει δύναμη και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών των ανθρώπων για την υπερνίκηση του εχθρού. Τότε ακριβώς επεμβαίνει η χάρις του Θεού και συντρίβει τον σατανάν υπό τους πόδας αυτού.

ή τους πιστούς από αυτούς επισκιάζουσαν. Η Παναγία σκεπάζει με τη χάρη της πρωτίστως και απαύστος τους πιστούς τα μέλη της στρατευωμένης εκκλησίας, τους αγωνιζομένους χριστιανούς. Η Θεοτόκος γνωρίζει τον αγώνα που κάνουν οι πιστοί και τα εμπόδια που συναντούν. Για όλους αυτούς τους λόγους η Παναγία επισκιάζει ιδιαίτερα τους πιστούς με τη χάρη της. Μέσα στο ναό μας θερμαίνει με την παρουσία της. Η προστασία όμως της Παναγίας εκτείνεται και έξω από το ναό. Μέσα στην καθημερινή ζωή των πιστών και ιδιαίτερα στις ώρες της ανάγκης και στις δύσκολες περιπτώσεις. Γι' αυτό και η καταφυγή των πιστών στην Παναγία πρέπει να είναι συνεχής και ολόψυχη. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό τη σκέπη σου.

καλή ουροτρόφε Παρθένα. Η Παναγία ειδικότερα είναι προστάτης και καλή κουροτρόφος των Παρθένων, των αφιερωμένων δηλαδή ψυχή και σώμα της στον Θεό και την εκκλησία του των μοναχών. Αν οι απλοί πιστοί έχουν ανάγκη θείας βοηθείας, πολύ περισσότερο εκείνοι από αυτούς που κλήθηκαν να ζήσουν μια ζωή υπερφυσική και ουρανία εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και Αμαρτωλό. Γι' αυτό και η ζωή της Παρθενίας τρέφεται, συντηρείται και αυξάνει μόνο από τον ουρανό, με την προσευχή και την εξάρτηση από την προστασία του Χριστού και της Παναγίας. Οι Παρθένοι στο σημείο αυτό μοιάζουν με το λουλούδι που λέγεται Ορχιδέα. Το άνθος αυτό δεν απλώνει τις ρίζες του στο χώμα, αλλά τις υψώνει προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Παίρνει το φως και τη ζωή από τον ουρανό και όχι από τη γη. Η Παρθενία είναι η ορχιδέα που τρέφεται με το φως και τη δροσιά του ουρανού. Είναι το άνθος που φυτρώνει και υπάρχει μεταξύ ουρανού και γης, κάπου εκεί στο μεθόριο. Η Παρθένος κάθε πρωί ποτίζει με τη δροσιά της χάριτος τον κήπο με τις ορχιδέες. Γι' αυτό και υπάρχουν ακόμα και σήμερα μερικά από τα σπάνια αυτά λουλούδια.

υπάρχεις, απλανείς οδηγία των πιστών. Η Παναγία δεν είναι μόνο προστάτης, αλλά και οδηγός των πιστών. Είναι η οδηγήτρια που οδηγεί σταθερά τους πιστούς στον προορισμό τους, στην πατρίδα τους, τη Βασιλεία του Θεού. Οδηγός γίνεται εκείνος που γνωρίζει καλά τα διάφορα μέρη, τους δρόμους, τα μονοπάτια. Χωρίς τους οδηγούς αυτούς δεν θα έφταναν ποτέ στον προορισμό τους. Δεν θα έφταναν ποτέ στην πολυπόθητη κορφή. Η Παναγία είναι ένας τέτοιος οδηγός, διότι αυτή γνωρίζει καλά το δρόμο προς την πατρίδα. Ένας λόγος για τον οποίο σήμερα υπάρχουν τόσοι παραπλανημένοι, τόσοι χαμένοι, τόσοι αγνοούμενοι, τόσοι εκτροχιασμένοι, τόσοι εχμάλωτοι από τον εχθρό στο δρόμο και τη μάχη της ζωής, είναι διότι όλοι αυτοί έμειναν χωρίς οδηγό. Οι μυστικές υπηρεσίες του εχθρού κατόρθωσαν και εξουδετέρωσαν τους οδηγούς των συγχρόνων ανθρώπων. Η Παναγία ήταν από τους πρώτους. Και να σκεφτεί κανείς ότι η πέμπτη φάλαγξη του εχθρού κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει τους ίδιους τους χριστιανούς την εξουδετέρωση της οδηγητικής παρουσίας της Παναγίας μέσα στην Εκκλησία και την ιστορία. Διότι οι πρώτοι που αρνήθηκαν τον οδηγητικό ρόλο της Παναγίας ήταν οι χριστιανοί της μεταρρυθμίσεως. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε και έχει την Παναγία μας την οδηγήτρια. Στον ουρανό της Ανατολής δεν έσβησε το άστρο της. Αυτό το πολικό αστέρι της ζωής ας μην το χάσουμε ποτέ. Οσεδήποτε θύελες κι αν ξεσπάσουν.

εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου. Η Παναγία δεσπόζει στη Δημοσία Λατρευτική Σύναξη των Πιστών, στη Θεία Λειτουργία. Η πρώτη εκτενής οικεσία ολοκληρώνεται με μνημόνευση της Θεοτόκου, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Η πρώτη προσευχή της Εκκλησιαστικής Συνάξεως αναφέρεται στις πρεσβείες της Θεομήτωρος. Τις πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς. Μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο ιερεύς διακηρύττει εκφόνος ότι η θυσία του σώματος και αίματος του Κυρίου προσεφέρθη εξαιρέτως, ιδιαιτέρως, προς τιμήν και δόξαν της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Η όλη επομένως λειτουργία της Εκκλησίας αποσκοπεί στη δημιουργία υπάρξεων σαν την Παναγία. Γι' αυτό και η συνεχής αναφορά σε αυτήν, διότι όλα πρέπει να γίνουν κατά το πρότυπο της Παναγίας, όπως και εκείνη έγινε κατά το πρότυπο του Χριστού. Οι Άγιοι είναι εικόνες και πιστά αντίγραφα του Χριστού. Αυτό ακριβώς εννοούσε και ο Απόστολος Παύλος όταν έγραφε προς τους Κορινθίους «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής. Το χαρακτηριστικό στην ευχή αυτή της Θείας Ευχαριστίας είναι ότι ο πιστός ζητάει τον ισόβιο αγιασμό του από την Παναγία. Η ευχή αυτή είναι αντιπροσωπευτική της Ορθοδόξου Πνευματικότητος. Ο πιστός στρατιώτης του Χριστού θέλει να μείνει πιστός στις επάλξεις του αγιασμού μέχρι τελευταίας αναπνοής. Γνωρίζει όμως την προσωπική του αδυναμία. Δεν υπόσχεται ότι θα μείνει πιστός μέχρι τέλους. Αναθέτει στην Παναγία την πραγμάτωση του ωραίου αυτού και ισοβίου σκοπού. Παρακαλεί την Παναγία να τον διατηρήσει στον αγιασμό μέχρι τελευταίας αναπνοής. Ο ισόβιος αγιασμός είναι μια υπόθεση που δεν μπορεί να τη διαχειριστεί μόνος του άνθρωπος. Είναι ένα έργο που ξεπερνάει πολύ τις δυνάμεις του και τα περιθώρια της ανθρωπίνης υπάρξεώς του. Ο χριστιανός είναι ο καλός έμπορος και γνωρίζει πού βρίσκεται το πνευματικό του συμφέρον. Γι' αυτό και καταφεύγει στην Παναγία. Διότι η Παναγία είναι η ασφάλεια των πνευματικών κεφαλαίων. Είναι ισόβιος ασφάλεια ζωής μέχρι τελευταίας αναπνοής του ανθρώπου. Δεν υπάρχουν καλύτερα χέρια για να αποθέσει ο πιστός τον πολύτιμο θησαυρό του ισοβίου αγιασμού του. Του πρεσβεύει και σώζει από θανάτου τας ψυχάς ημών. Της ψυχής είναι ο οριστικός αποχωρισμός της από τον Θεό. Το χωρισμό αυτό της ψυχής του ανθρώπου θα ακολουθήσει ασφαλώς και το σώμα του μετά την Ανάσταση. Η προστασία της Παναγίας καλύπτει όλες τις ανάγκες και τα παθήματα του ανθρωπίνου σώματος. Η θαυματουργική χάρη της Θεοτόκου σώζει τον άνθρωπο ακόμα και από τον σωματικό θάνατο. Η ύψιστη όμως δωρεά της Παναγίας μας είναι ότι με τις πρεσβείες της αποτρέπει τη μεγαλύτερη καταστροφή και αποτυχία του ανθρώπου, το θάνατο της ψυχής. Οσοδήποτε κι αν προοδεύσει η ιατρική και η χειρουργική στην εποχή μας και στις επόμενες γενναίες, το μόνο που θα μπορέσει ίσως να κατορθώσει είναι να αναβάλει για μερικές δεκάδες ή και εκατοντάδες χρόνια το σωματικό θάνατο, τον πρώτο θάνατο. Από το δεύτερο όμως και ουσιαστικό θάνατο, καμιά επιστήμη και τίποτε δεν θα μπορέσει να προστατεύσει τον άνθρωπο. Η σωτηρία του ανθρώπου από τον δεύτερο ψυχοσωματικό θάνατο είναι θέμα που εξαρτάται απόλυτα από τον μόνιμο και σταθερό προσανατολισμό του προς τον Θεό, από την πίστη δηλαδή στο Θεό και από τη συμμετοχή του στη ζωή της Εκκλησίας.
Εκείνο που φοβούμεθα όλοι είναι ο σωματικός μόνο θάνατος, δυστυχώς. Ενώ ο πιο φοβερός, ο πιο απέσιος και τραγικός είναι ο δεύτερος. Ο ψυχοσωματικός και αιώνιος χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό που ελάχιστα τον σκεπτόμαστε. Η Εκκλησία είναι ο μόνος παράγων που μας μιλάει με τη γλώσσα της αληθείας. Και γι' αυτό μόνο μέσα στην Εκκλησία μπορεί τελικά ο άνθρωπος να κερδίσει τη σωτηρία του από τον δεύτερο θάνατο.

με τη φοβερά του θανάτου ελευθέρωσον κατηγορούντων δαιμόνων. Αλλά η προστασία της Παναγίας απλώνεται και κατά την ώρα του σωματικού θανάτου του χριστιανού. Η βοήθεια δε και η συμπαράσταση της Θεοτόκου κατά την ώρα του θανάτου συνίσταται στην απαλλαγή της ψυχής του πιστού από τις κατηγορίες των δαιμόνων που ονομάζονται τελώνια. Η Παναγία έχει τη δύναμη και την εξουσία να απελευθερώνει την ψυχή από τις φανταστικές ή άδικες ή υπερβολικές κατηγορίες των τελωνίων. Η παρουσία της Παναγίας στην προκειμένη περίπτωση είναι δυναμική και συντριπτική και εξουδετερώνει τις τελευταίες εστίες αντιστάσεως του εχθρού προκειμένου η ψυχή του χριστιανού να περάσει τις πύλες του ουρανού. Στους πολέμους δημιουργούνται συνήθως συμμαχίες, πολλές δε και αποφασιστικές μάχες κερδίζονται χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των συμμάχων. Στον αόρατο πόλεμο και τον καλόν αγώνα, η συμμαχία της Παναγίας έχει αποφασιστική σημασία. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Ευσέβεια υποβάλλει στην Παναγία ένα από τα ωραιότερα αιτήματα. «Εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα».

εν τη φοβερά ημέρα της κρίσεως. Αλλά η ορθόδοξη πνευματικότης εξαντλεί και το έσχατο χρονικό περιθώριο της πρεσβευτικής αρμοδιότητος της Θεοτόκου που τελειώνει την έσχατη μέρα της ιστορίας. Αλλά η μέρα αυτή για τον άνθρωπο είναι η φοβερή μέρα της παγκοσμίου κρίσεως. Μέσα όμως στη δεινότητα των στιγμών εκείνων, ο πιστός βλέπει να υπάρχει ακόμα η ήρεμη, γλυκιά, αλλά και παντοδύναμη παρουσία της Παναγίας. Ο θρόνος της βρίσκεται ακόμα κοντά, δίπλα, εκ δεξιών του Υιού που τώρα είναι κριτής μας. Την πεποίθηση αυτή της ορθοδόξου ευλαβίας τη συναντάμε αποτυπωμένη στην εικόνα της Δεήσεως, στην οποία ο Χριστός ένθρονος εικονίζεται στη μέση, δεξιά του η Παναγία και αριστερά του ο Πρόδρομος. Η εικόνα αυτή είναι εμπνευσμένη από τον τρόπο με τον οποίο δεχόταν σε ακρόαση ή δίκαζε ο Βυζαντινός Αυτοκράτορ. Αυτός καθόταν στο θρόνο του, δεξιά δε και αριστερά του στέκονταν οι συναυτοκράτορες ή οι σύμβουλοι του θρόνου που έσκυβαν και ψιθύριζαν στο αυτί του αυτοκράτορα τις απόψεις των ευμενής ή δυσμενής για το υποβαλόμενο αίτημα ή για το δικαζόμενο πρόσωπο. Η σκηνή αυτή ενέπνευσε την ορθόδοξη πνευματικότητα να φτιάξει την εικόνα της Δεήσεως, τοποθετώντας δεξιά και αριστερά του Παντοκράτορος τους δύο βασικούς μας πρεσβευτές, την Παναγία και τον Πρόδρομο. Τους δύο αυτούς πρεσβευτάς και ιδίως την Παναγία παρακαλεί η ορθόδοξη ψυχή να εισηγηθεί ευμενώς τον Θείο Κριτή. Την ίδια σύνθεση των τριών προσώπων της Δεήσεως τη βλέπουμε και στο Άγιο Δισκάριο καθώς και στο Εικονοστάσιο όπως είδαμε. Όλα αυτά εκφράζουν την πεποίθηση της Εκκλησίας ότι η απόφαση του Κριτού για κάθε πιστό θα είναι επιοικής και φιλάνθρωπος. Αυτή την πεποίθηση εκφράζει και το ακόλουθο τροπάριο. «Κύριε, ημί τους Αγίους Σου ήχομεν πρεσβευτάς και τη σύν αγαθότητα συμπαθούσαν ημίν, πως αν ετολμόμεν σώτερ ημνήσεσαι ον ευλογούσιν απαύστος άγγελοι, καρδιογνώστα φύσε των ψυχών ημών».

ταχύτητας πράξης ενώπιον των αγγέλων. Ειδικότερα, τρία είναι τα αιτήματα που η Ορθόδοξη Ευσέβεια υποβάλλει στην Παναγία σχετικά με την ημέρα και την ώρα της παγκοσμίου κρίσεως. Το πρώτο είναι η μη διαπόμπευση του πιστού. Το αίτημα αυτό είναι ίσως εμπνευσμένο από τα ισχύοντα στη διαδικασία των ανθρωπίνων δικαστηρίων, όπου υπάρχει δυνατότητα να δικαστεί κάποιος και κλεισμένο των θερών. Ο πιστός ευλαβείται και ντρέπεται τους Αγίους Αγγέλους και δεν θέλει να εκτεθεί μπροστά στα μάτια τους. Δεν γνωρίζομαι βέβαια αν θα υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες στο Παγκόσμιο Δικαστήριο, ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι μόνο δύο περιπτώσεις υπάρχουν να μην ελεγχθούν οι αμαρτωλές πράξεις των ανθρώπων. Η περίπτωση που ο άνθρωπος δεν αμάρτησε και επομένως δεν τίθεται θέμα κρίσεως, και η περίπτωση της μετανοίας. Για τη δεύτερη αυτή περίπτωση έχουμε ρητή την υπόσχεση του Θεού. Καθαριώ αυτούς από πασών των αδικιών αυτών, ον ημάρτος άνμι και ουμί μνηστήσομαι αμαρτιών αυτών, ον ημαρτών μη. Και επειδή η πρώτη περίπτωση της αναμαρτησίας ισχύει μόνο για τον Χριστό και την Παναγία, το αίτημα της μη ανακοινώσεως των αμαρτιών μόνο μέσα στα πλαίσια της δευτέρας περιπτώσεως μπορεί να σταθεί. Ο μόνος τρόπος δηλαδή για να μην διαπομπευθεί ο άνθρωπος ενώπιον των αγγέλων και των ανθρώπων είναι η μετάνοιά του εδώ και τώρα. Η μετάνοια απαλήφθη από τη μνήμη του Θεού τα αμαρτήματά μας. Με τη μετάνοια και εξομολόγηση κλείνει η πληγή της αμαρτίας. Μένει όμως το σημάδι. Μετά την κρίση θα απαλληφθούν και αυτά τα σημάδια των αμαρτιών μας.

της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως. Το δεύτερο αίτημα προς την Παναγία που σχετίζεται με τη μέρα της κρίσεως είναι η απαλλαγή του πιστού από την καταδίκη, από την κόλαση. Η απαλλακτική απόφαση του κριτού θα εξαρτηθεί κυρίως από το μητρόν του κρινωμένου. Η πραγματικότητα όμως μαρτυρεί ότι ουδής καθαρός έστε απορρίπου, εάν και μία ημέρα ο βίος αυτού επί της γης. Ο δε Κύριος απεκάλυψε ότι η απαλλακτική απόφαση θα εξαρτηθεί από την αγάπη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του. Όμως τόσο ο αγιασμός όσο και η αγάπη είναι θέματα απέραντα που η σύντομη χρονική διάρκεια της ζωής δεν αρκεί για να τα βιώσει και τα πραγματοποιήσει ο άνθρωπος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι ένα είναι βέβαιο, ότι ο άνθρωπος θα παρουσιαστεί στον κριτή με ελλείψεις, με μικρές επιδόσεις, με χρεωστικό υπόλοιπο. Η παρουσίαση λοιπόν ενός τέτοιου μητρώου πρέπει να έχει σαν συνέπεια την καταδίκη. Στον ουράνιο όμως, το ουράνιο όμως δικαστήριο θα ισχύσει διαφορετική δικονομία. Εκεί η αγάπη δεν θα είναι μόνο το κριτήριο για τον κρινόμενο, αλλά και ο κανόνας του κριτού. Εν όψη αυτής της πραγματικότητος, η ορθόδοξη πνευματικότητα καταφεύγει στις πρεσβείες της Παναγίας για την υποκίνηση της φιλανθρωπίας και του ελέους του κριτού. Η συμμετοχή του ανθρώπου στη ζωή της Εκκλησίας του εξασφαλίζει το προνόμιο των πρεσβειών της Θεοτόκου, καθώς και την εγγύηση για την οριστική απαλλαγή του από την καταδίκη κατά την ημέρα της κρίσεως.

Θεοτόκους σαν τύπους της Εκκλησίας. Γυνή περιβεβλημένη των ήλιων. Στον πρώτο στίχο ο Ευαγγελιστής καθορίζει τη μορφή της Θεοτόκου. Το πρόσωπό της λάμπει και ακτινοβολεί σαν τον ήλιο. Είναι η Παναγία. Αγνή κατά πάντα η Θεοτόκος. Είναι η Παναγία και γι' αυτό εικονίζει την Εκκλησία. Υμνούμεν την Αϊπάρθενον Μαρίαν, δηλωνότι την Αγίαν Εκκλησίαν, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Εκείνο που ακτινοβολεί μέσα στην ιστορία είναι η αγιότης της Εκκλησίας. Μόνο μέσα στην Εκκλησία ακτινοβολούν οι άνθρωποι, διότι αντανακλούν το φως του Χριστού. Η Εκκλησία ακτινοβολεί διότι έχει εν μέσω της τον ήλιον της δικαιοσύνης. Και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής. Εδώ γίνεται λόγος για τον δοξασμό της Παναγίας. Η υλική κτήσης σελήνη βρίσκεται σε κατώτερη θέση. Η Θεοτόκος είναι η πρώτη των κτισμάτων. Η Εκκλησία έχει μεγαλύτερη αξία από την υλική δημιουργία. Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Η υλική δημιουργία έγινε για να υποβαστάζει την πνευματική. Ο κόσμος είναι το υποπόδιο της Εκκλησίας. Κεφαλής αυτής Στέφανος Αστέρων 12. Η Εκκλησία μας είναι μία, αλλά και καθολική, με την έννοια της οικουμενικότητος. Οι κατατόπους εκκλησίες, τοπικές εκκλησίες, είναι άστρα του ίδιου αστερισμού, της μιας εκκλησίας. Ο πιστός σε οποιοδήποτε μέρος της γης κι αν κατοικεί, ανήκει στην ίδια εκκλησία, στον ίδιο αστερισμό. Εν γαστρή έχουσα έκραξεν οδύνωσα και βασανιζομένη του τεκίν. Η αγωνία και η οδύνη της Θεοτόκου συμβολίζουν εδώ την αγωνιώδη προσπάθεια της Εκκλησίας για την αναγέννηση και μεταμόρφωση των ανθρώπων. Η αναπλαστική λειτουργία της Εκκλησίας απαιτεί κόπους, μόχθους και οδύνες πνευματικές. Η Θεοτόκος εγέννησε τον Χριστό άνευ πόνων. Η Εκκλησία όμως αναγεννά τους πιστούς με πολλές οδύνες και πολλά δάκρυα. Ο δράκον έστηκε ενώπιον της γυναικός της μελούσης τεκίν, είναι όταν τέκει το τέκνον αυτής καταφάγει. Ο αγών μεταξύ Χριστού και Αντιχρίστου άρχισε πριν ακόμα γεννηθεί ο Ιησούς. Ο εχθρός δράκον έστησε καρτέρι μπροστά στην εγκυμονούσα Παρθένο. Η πρώτη φάση του σχεδίου του ήταν να ματαιώσει τη γέννηση. Υποψίες του Ιωσήφ κλπ. Όταν απέτυχε η πρώτη φάση, προχώρησε στη δεύτερη. Προσπάθησε να θανατώσει τον νεογέννητο. Τα ίδια σχέδια εφαρμόζει ο Αντίχριστος μέσα στην ιστορία προκειμένου να αποτρέψει τη σύλληψη, την κυοφορία ή και τη γέννηση κάθε νέας ανθρωπίνης υπάρξεως. Διότι κάθε παιδί που γεννιέται είναι μία ακόμα εικόνα του Θεού. Είναι μία επιβεβαίωση του θελήματος του Θεού για τη ζωή και για την υπερνίκηση του θανάτου. Τους ίδιους κινδύνους διατρέχει και η διαδικασία της αναγεννήσεως του ανθρώπου μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Σε κάθε στιγμή το έργο της αναπλάσεως του ανθρώπου μπορεί να σταματήσει. Η κυοφορία της νέας ζωής μπορεί να καταντήσει σε ένα βίαιο έκτρωμα. Η οικοδομική προσπάθεια μηνών και ετών μπορεί για μια στιγμή να ανατιναχθεί στον αέρα. Έτεκεν ιών
άρενα, ως μέλη ποιμένη πάντα τα έθνη, εν ράβδο σιδηρά και ερπάστη το τέκνον αυτής προς τον Θεόν και προς τον θρόνον αυτού. Ο διάβολος κατόρθωσε να πείσει τους ανθρώπους να κηρύξουν το Χριστό ανεπιθύμητο, αλλά τον Υιό της Παρθένου που απεδοκίμασε η γη, σταυρικός θάνατος, τον άρπαξαν οι ουρανοί ανάληψης, διότι ο Θεός δεν θα άφηνε τον Υιό του να γίνει λία του δράκοντος. Τη φάση όμως αυτής της αποδοκιμασίας του Ιησού ακολουθεί εντυπωσιακή ήττα και δεύτερη πτώση του διαβόλου. Πρόκειται για την ήττα που υπέστη ο διάβολος με την Ανάσταση και την Ανάληψη του Χριστού. Παρόλες τις παρεμβάσεις του διαβόλου, το σχέδιο του Θεού τελικά θα εφαρμοστεί. Ο Ιησούς Χριστός θα ποιμάνει πάντα τα έθνη.

έφυγε εις την έρημον, όπου έχει εκεί τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, είναι εκεί τρέφωση αυτήν ημέρας 1260. Ότε είδεν ο δράκον ότι ευλήθη εις την γη, εδίωξε την γυναίκα ή της έτεκε τον άρενα. Η Ανάσταση του Χριστού υπήρξε συντριβή και όλεθρος για τον διάβολο. Μανιασμένος για την ήττα του, ξεσπάει στην εκκλησία την οποία διώχνει στην έρημο. Πρόκειται για τους μεγάλους διωγμούς των χριστιανικών αιώνων, όταν η εκκλησία αποτραβήχθηκε στις κατακόμβες και τις ερήμους, όπου και έζησε 300 χρόνια. Η εκκλησία κινδύνευσε να πνιγεί στο αίμα των χριστιανών που σαν ποτάμι έτρεξε στη γη. Οι διωγμοί όμως έληξαν χωρίς να πάθει τίποτα η εκκλησία. Δράκον επί τη γυναική και απήλθεν ποιήσε πόλεμον μετά των λοιπόν του σπέρματος αυτής, των τηρούντων τα εντολάς του Θεού και εχόντων την μαρτυρία του Ιησού. Ο πόλεμος του διαβόλου εναντίον της εκκλησίας δεν σταμάτησε με την πάυση των μεγάλων διωγμών. Οι διωγμοί κατά των χριστιανών, των λοιπόν του σπέρματος αυτής της Θεοτόκου, συνεχίζονται μέσα στην ιστορία και θα συνεχιστούν μέχρι την οριστική και τελευταία αναμέτρηση μεταξύ Χριστού και Αντιχρίστου. Στο συνεχιζόμενο αυτό πόλεμο, οι χριστιανοί, οι τηρούντες τα εντολάς του Θεού και έχοντες την μαρτυρία του Ιησού, έχουν την ακαταγόνιστη συμμαχία της Παναγίας και θα την έχουν μέχρι την τελική νίκη του Ιησού.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, ραδιοφωνικό συναξάρι και σήμερα μέσα από το σταθμό της μοναδικής πολιτείας στους 96 μεγακύκλους των FM. Μαζί θα δούμε το βίο των Αγίων που εορτάζουν σήμερα στις 24 Αυγούστου.

24 του μηνός Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευτυχούς, μαθητού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τατίωνος, τη μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών και Ομολογητού Γεωργίου του Λιμιώτου και τέλος η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Ισαποστόλου, αθλήσαντος Διαγχώνης κατά το έτος 1779.

Όμως, ο Μάρτης δεν έπαθε ούτε την παραμικρή βλάβη από όλα αυτά. Κατόπιν, ο Άγιος Ευτυχής επανήλθε στη σεβαστή την ιδιαιτέρα του πατρίδα, ενώ προπορευόταν άγγελος Κυρίου και τον ενίσχυε. Εκεί δε ο Άγιος πέρασε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του, πλήρης ημερών και ανεπάφθη εν Κυρίου. Για τον Άγιο Μάρτυρα Τατίωνα, ο συναξαριστής αναφέρει: «Ο Άγιος Μάρτης Τατίων καταγόταν από το Μαντίνεο, κομμόπολη που υπαγόταν στη Μητρόπολη της Κλαβδιουπόλεως, της επαρχίας της Ονοριάδος. Επειδή σεβόταν και λάτρευε το Χριστό, τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και τον οδηγήσαν στον ηγεμόνα της Κλαβδιουπόλεως». Σε ερώτηση του ηγεμόνα, ο Άγιος ομολόγησε με παρησία ότι είναι χριστιανός. Τότε, ο ηγεμόνας Ορβανός πρόσταξε και τον έκλεισαν στη φυλακή. Έπειτα τον ρώτησαν και πάλι και επειδή ο Άγιος έμεινε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στο Χριστό, τον έδεραν με ξύλα και του καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια. Ακολούθως, οι ειδωλολάτρες τον έσαιραν κατά γης. Μόλις δε ο Άγιος έφτασε στην πύλη της πόλεως, αφού σφράγισε τον εαυτό του με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού και άκουσε άνωθεν θεία φωνή που του ευαγγελιζόταν όσα αγαθά ήταν προετοιμασμένα στον ουρανό για αυτόν, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και κοσμήθηκε με το αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Ο Άγιος Ομολογητής Γεώργιος Ολυμνιώτης ακολούθησε από νεαρή ηλικία την ασκητική ζωή και διέμεινε σε διάφορες περιοχές του Ολύμπου. Κατά την εποχή του Λέοντος του Τρίτου του Ισαύρου, ο οποίος κατέστρεψε τις Άγιες εικόνες και κατέκαψε τα λείψανα των Αγίων, ο Όσιος Γεώργιος διεξήγαγε πολλούς αγώνες υπέρ των ιερών εικόνων, δίδασκε με παρησία την προσκύνησή τους, διακήρυτε την αληθινή και ορθόδοξη πίστη και έλεγχε δρυμύτατα την ασέβεια και αθεότητα του τυράννου. Εξαιτίας των αγώνων του αυτών, ο Όσιος υπέστη πολλές και παντοειδείς κακώσεις και ταλαιπωρίες, αν και βρισκόταν σε βαθύτατο γύρας, και πράγματι λένε ότι ήταν τότε 95 ετών. Τελικά οι οικονομάχοι του έκοψαν τη μύτη και του κατέκαυσαν το κεφάλι, εκείνος δε όμως, προσευχόμενος και ευχαριστώντας το Θεό, παρέδωσε σε αυτόν το πνεύμα του.

Η εκκλησία μας όμως σήμερα, αγαπητοί ακροατές, εκτός από τους οσίους και μάρτυρες που εορτάζει σήμερα, τιμά ιδιαίτερα και λαμπρύνεται για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, τον ένδοξο εις Απόστολο και ιερομάρτυρα της εποχής της Τουρκοκρατίας. Νεότερος Άγιος και μάρτυρας της εκκλησίας μας ο Άγιος έζησε από το 1714 μέχρι το 1779. Από τα 65 χρόνια του συνόλου της ζωής του, τα 46 υπήρξαν χρόνια μαθητείας και ασκήσεως και τα 20 περιοδιών κηρύγματος θαυματουργιών υπέρ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και του υπόδουλου έθνους. Ο Άγιος ζει στη σκοτεινή περίοδο της Τουρκοκρατίας. Η θρησκευτική και ηθική εξαθλίωση των Ραγιάδων είχε φτάσει στο απροχώρητο. Η χαλαρή διοίκηση της τουρκικής κυριαρχίας, που ουσιαστικά εξέπνεε, ευνοούσε τις εθνικές προπαγάνδες που οργίαζαν διότι οι Τούρκοι εφάρμοζαν το διέρη και βασίλευε. Στα περισσότερα χωριά ιερέας δεν υπήρχε. Το χρήμα ήταν πολύ σπάνιο. Οι Έλληνες Ραγιάδες πέθαιναν χωρίς να έχουν βαφτιστεί. Τα σχολεία ανύπαρκτα. Η αγραμματοσύνη και ο αναλφαβητισμός σκόρπισαν απελπισία.

Σκοτάδι, αμάθεια, δυσιδαιμονία, όλα αυτά κυριαρχούσαν. Η βία και η δυναστεία του κατακτητού τους κρατούσε βουβούς και ανέκφραστους. Ο πόνος τους μεγάλος καθώς έβλεπαν τους Τούρκους να βιοπραγούν. Ο πόθος τους για ελευθεριά, μυστικός και ασίγαστος. Ολόκληρο το γένος κινδύνευε να αφανιστεί στο κοινωνικό και εθνικό χάος της επάρατης δουλείας. Κινδύνευαν οι Ορθόδοξοι Έλληνες να ξεχάσουν την ίδια τους την πατρίδα.

Ο Άγιος, βλέποντας αυτές τις ανάγκες και τους κινδύνους του λαού, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Σαν το σκουλίκι που τρώει ακίνητα το ξύλο, έτρωγε τα σωθικά του η σκέψη να αφήσει την άσκηση και να βγει στο κήρυγμα. Και τελικά βγήκε, πήρε την ευλογία του Πατριάρχου της Κωνσταντινούπολης και άρχισε τις περιοδίες. Περιόδευσε τα μέρη της Ανατολικής Θράκης, της Κωνσταντινούπολης, τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, την Νότια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου και ένα μέρος της Σερβίας και της Αλβανίας. Σε μερικά δε από αυτά τα μέρη πήγε 2 και 3 φορές. Σιωπηρός μιμητής και θαυμαστής του Αποστόλου Παύλου, κήρυξε κάτω από τις πιο δυσμενείς συνθήκες σε όλη την Ελλάδα, στα βουνά, στα λαγκάδια, στα ποτάμια, στις πλαγιές, στις πόλεις, στα χωριά, σ' άνδρες, σε γυναίκες, σε παιδιά, παντού και πάντοτε, ακούραστος και ακατάβλητος.

κήρυγμα το θρησκευτικό, ηθικό, εθνικό, συναρπαστικό. Έστεινε ένα ξύλινο σταυρό και κάτω από τη σκιά του μιλούσε στους χωρικούς με γλώσσα απλή και παραστατική για όλα τα θέματα. Στο εθνικό κήρυγμα ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός. Προτιμούσε τη συμβολική γλώσσα για να μην τον καταλαβαίνει ο κατακτητής. Όταν ήθελε να μιλήσει για την ελευθερία, την έλεγε «ποθούμενο». Το κήρυγμα του γενικά, όπως διασώζεται στις διδαχές του, ήταν πυκνό, σαφές, δροσερό, χαριτωμένο, πλούσιο σε παραδείγματα. Δειγματοληπτικά θα σας διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα που μιλάει για τις σχέσεις ανδρός και γυναικός.

πρέπει κι εσύ ο άνδρα να μην μεταχειρίζεσαι τη γυναίκα σου ως αν σκλάβα, διότι πλάσμα του Θεού είναι κι εκείνη, όπως κι εσύ. Τόσον σταυρώθηκε ο Θεός δια εσέ, όσο και δια εκείνη. Πατέρα λέγεις εσύ τον Θεόν, πατέρα τον λέγει και εκείνη. Έχετε μία πίστη, ένα βάπτισμα. Δεν την έχει ο Θεός κατωτέρα. Δια τούτο την έκαμε από την μέση του ανδρός, δια να είναι ο άνδρας ως αν την κεφαλή και η γυναίκα το σώμα. Δια τούτο δεν την έκανε από το κεφάλι, για να μην καταφρονεί τον άνδρα. Ομοίως πάλι, δεν την έκανε από τα ποδάρια, δια να μην καταφρονεί ο άνδρας τη γυναίκα. Τα λόγια του Πατροκοσμά είχαν άμεση σχέση και απήχηση στις καρδιές των Ραγιάδων, οι οποίοι τον δέχτηκαν σαν γνήσιο κήρυκα του Χριστού και της Ελλάδος. Τούτο κίνησε το φθόνο των εχθρών του, των Εβραίων και των Τούρκων. Οι Εβραίοι τον είχαν μισήσει πιο πολύ από όλους. Στον αδελφό του Χρύσανθο έγραφε: 10.000 χριστιανοί με αγαπώσει και ένας με μισή. 1.000 Τούρκοι με αγαπώσει και ένας όχι τόσο. 1.000 Εβραίοι θέλουν τον θάνατόν μου και ένας όχι. Επειδή ο Άγιος με το κήρυγμά του έπεισε τους ανθρώπους να κάνουν τα παζάρια τους το Σάββατο και όχι την Κυριακή, οι Εβραίοι πλήρωσαν τους Τούρκους με χρυσές λίρες και εκείνοι τον κρέμασαν κοντά στο ναό ποταμό, στο κολικόντασι της Αλβανίας, αφού πρώτα ο μάρτυρας σταύρωσε την πατρίδα από την Ανατολή στη Δύση και από το Βορρά στο Νότο. Ο ιερομάρτυρας Κοσμάς είναι διδάσκαλος του γένους, εθνομάρτυρας και εις Απόστολος. Η μνήμη του έμεινε θαμένη για πολλές δεκαετίες, αλλά ήδη οι διδαχές του κυκλοφορούν ευρύτατα και είναι μεγάλη ωφέλεια σε πολλούς. Πρεσβείες του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμά του Αιτωλού, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: μοναδική πολιτική.
1: Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου ξαναντίζουν και σακέστηκαν και σαν μακροθενέσαν και εξεβιάζοντο, οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες και κάμια άλλη σαματεότητα και δολιότητα όλη την έμενα μελέτησαν. Εγώ δεν σου κοφώ σου και οίκον και όσοι άλλοι σου που είναι εγώ το στόμα αυτού και γινόμενο σε άνθρωπο σου κακού και έχουν το σώμα τι αυτού λεγμού. Ότι επίση η κύριε λήψη ακούσε κύριε Θεό μου ότι είπαν μη κατέχω, επιχαρώσει μη εχθροί μου για το σελευθύνει πόδε μου που με βαλωρεμόνησαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αληθώνουμε ενώ πέμε ήδη παντό ότι την αναμέω εγώ να κυλώ και βερμίση περ τη αμαρτία μου δεύτερη μου ζώση και κατέπρεμε και επληθύθινη σε ανεμίση τη με αδίκω. Ή ανταποδιδό με κακάντια αγαθών εδιαβολό με πήκα δεν τρίγα λαγαδοσύνη. Μη κατελείπει με κύριο Θεό μη απαισθήσει με μου πρόσχεση τη βοήθεια μου και σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μία πτήση από εμά πρόσκληση στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσέω θρίζω δίψε, η ψυχή μου πώ απλώ τη σάρξη μου ανηγύρω μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτε σον το αγιό θύση του τη δύναμη και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεο σου περιζά τα χείλα μου πενέ σου είσαι, ούτε σου λογίζω εν τη ζωή μου. Και είναι το νόμο τη ορατό χείρα μου. Ω εξέρω και ποιότητα σε πλήση η ψυχή μου και χειλέα λεά σου ενέσαι το στόμα μου. Η μνή μου νευό σε επί τη ρονή μου εν τη όρθη σε μελετήνησε ότι γεννήθη βοηθό και σκύνη τον τερηγό σε λεά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντιλά το δεξιά σου. Αυτή η δυσμάτινη ζήτησαν την ψυχή μου, εσελεύσεται εις κατά τότε γης παραθέστη ισχυραζόν, θεές μερίδες αλλά που εκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε, φανεθείς το πρωτο Θεό, πένεθείς το πάσο, ομνίων αυτό. Όταν είναι φράγεις το μάλλον του ναό, δικά της ώρας μελετηνής, εν την κοινή της βοηθός και σκέντω τον τριό σου, λεά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντιλά το δεξιά σου. Δόξα, Πατρί, Κύριε, Κύριε, Πνεύμα, κοινή, Κύριε, Κύριε, σου ένα στον αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέης, Κύριε Λέης, Σου, Κύριε Λέης, Σου.
2: Δόξα, Πατρί, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Πνεύμα, κοινή, Κύριε, Κύριε, στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός, της σωτηρίας μου μέρεσα και έκραξα, και νυχτήν αντίον σου, εις αληθέτων, οποίον σου προσευχή μου, κλείνοντος σου στην δέησή μου. Ότι εκπλήστηκα κον η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστη μετά το καταπεντώνιο της λαού που είναι γεννήθηνος ή άνθρωπος, αβοήθητος, νεκρής ελεύθερος. Ο σύντραυματία καθεύδονται στην τάφο, νεκομνήστησε την και αυτή της γυρός οπόστησαν. Έθεν το μελάκο κατά τάτων σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη θυμός και πάντα στους μετερισμούς σου πήγα για σκημέ. Εμάκρυναν στους γνωστούς με επιμόθη

έσπρα στο δασχείρο μου. Μη τι νεκρήσει, πίεση στα μάσια ή ιατρία να στήσουν και εξομολογήσουν τέση. Μη δίγησε τέτοι εν τάφτο έλεο την αλήθειά σου αντιαπολία. Μη γνωστήσε τέτοι σκότω θαυμασιά σου και δικαιά σου ισογεία επιλελισμένη. Καγό πρόσω, κύριε, και έκραξα και το πρωί προσοχή μου προφθάσε. Δυνατή κύριε, αποφύ την ψυχή μου, αποστρέψε πρόσωπο σε παιμού. Το γόση με εγώ και κόψη νεοτό μη ψοφίζε τα πνόθη και εξυπορήθη. Επεμέδηλθον εργέ σου, εφοβερισμή σου εξαραξάμε. Εκύκλωσαν με ω είδωρ όλη την ημέρα εμπριέσχο με άμα η μάκρυνα συμφίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριο Θεό τη σωτηρία μου, ημέρε σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίο σε προσευχή μου κλείνω το όσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο και μη επιλανθάν πάσα στα ανταποδό αυτού. Τον ευλαδεύοντα πάσα στα νομία των ιόμνων πάσα στα γνώση σου. Το λυτρούμενο να εκφερά τη ζωή του στεφανώντα εν ελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα να δεθεί στην ρυθμία σου ανακαινιστή σου δεσά του ηνεώτη σου. Ποιον ελέη μα είναι σου ο κύριο και κρίμα πάση δε αδικουμένη. Γνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισ Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λέει μόνο ο κύριο μα πρόθυμο και πολυέλεο που είστε λε οργιστή σε δεουδέ του αιώνα μηνύ. Ου κατά τα συνομία ημών επίση ημίνου δε κατά τη αμαρτία ημών τα παιδά και ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο κύριο του έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ να παίξουν τα λέω αποδισμών εμάκρυν εφημώντα ανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατήριο σου κτήρισε κύριο του φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έμεινα το πλάσμα ημών εμνίστη του κούσε μεν. Άνθρωπο ω υπόρτο έμερε αυτού ω άνθρω του αγρότο εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσεται τρι των τόπων αυτού. Το δέλε του κύριο απ' αιώνα και ω αιώνα τη φοβουμένου αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίσημων. Τη φυλάσσουση τη διαθήκη αυτού και μεμνημένη στον εντολών αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εν το ουρανό ετοίμαση των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή και υπήρνε στο λόγο αυτού του ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάσε δυνάμει αυτού λειτουργεί αυτού εν ποιότητα σε θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχείς μου, ενώ τις ενδέησιν με την αληθεία σου, εισάκουσον την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά το δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς σε την οποία σου παζών, ότι κατεδείξου εχθρός την ψυχή με τα πείνα σου, ενισχύει την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και κηδίασε με το πνεύμα μου, ενε μητρά, την καρδία μου, εμνίστην μερών αρχαίων μελέτησα εν πάση τη έργη σου εν πείμα στην γνώση μελέτων. Διεπέτασε πρεσέτα χείρα μου, η ψυχή μου για νητρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει στο πρόσωπό σου επί μου και μειωθήσου με τι καταβαίνου εν τζλάκων. Ακουστών ποιη όμοι την πρώτη των λεό σου, ότι επισύλλη τη αγνώρισου όμοι, κύριε, δεν την πορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, πρέσου κατέφυγων, δαξών με την οθελμά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγή με γη ευθύ ανήκειν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξω εκθλίψε την ψυχή μου και εν το ελέσου εξολοθρέψου εχθρό μου και πολλή πάντα, του θλίβοντα την ψυχή μου.

όνομα σου το αγαθόν μου γη στην Αγία Ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εψάλισον το όνομά μου. Επιπλήνω πλήνομαι από τις αναμίας μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την αναμία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με σε διαπαντός. Σύμμονα η αμαρτών και το πονηρόν ενώπιον σε πίσω, όπως αδικαιωθήσαν τη λόγη σου και νικήσε το κρίνε θέσε. Η δούγαρα αναμία στην αλήθεια και ένα αμάρτη σηκήσε σε μημήτρη μου. Η δούγαρα αληθινή γάψε στα άδελα και τα κρύπια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Αντίσμε, ισόβο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιόν αλευκανθήσουμε. Ακουτίσμε, αγαλία συγκέφρο, είναι η αγαλία σου, δεο τέτα τα πεναμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπο από των αμαρτιών μου και πάσα στα σαλεμίων μου εξάλληψαν. Καρδιά καθαρά, κτίσουν εν μία θόση και πνεύμα θα συγγένσουν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψουμε από το πρόσωπο και το πνεύμα στο άγιο, μία δεν έλεσε πε μου. Απόδοσε την αγαλία στου σωτηρίε και πνεύμα δικαιμονικό στηρίξόν με. Διδόξα νόμου στα σοδού και σε βίση επισέψου, ηρίσε με ξεματών ο Θεό, ο Θεό σωτηρίας μου, αγαλιάς το γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι ήθελες σας θυσία να το κάνω ολοκαύτωμα καβού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία, συντετριμένη και τα ταπεινωμένα θόσο σου εξουδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, εν διαδοκία σου την ουσιών και κοντά με τη Χιρουσαλήμ. Τότε δοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαύτωματα, τότε ανίσως είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
1: Η γράμμα διαδέψα σα εξηρών και την Αιγυπτία μου θηρία διαφυγών. Ο Ισραήλ τη ανεβούα του λυτρωτή και Θεό ημονάσουμε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. Πολύ συνεχόμενε πειρασμοί προ εκαταφεύγω σου θηρίαν επιζητών. Ο μύτερ του λόγου και παρθένε των δυσχερών και δεινών με διάσωσον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. Αθώων με ταράντου σε προσβολέ πολλή ευθυμία. Σε διπλώσιν την ψυχή. Ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη του Λουίου και Θεού συμφανάμουμε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. Σωτήρατε ακούσεσαι και Θεόν δις όπου παρθένε λυτρωθήν με τα δεινών, σίγαρνη μπρασφεύγων ανατείνω και την ψυχήν για την διάνοια. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, νοσούντα το σώμα και την ψυχήν επισκοπιστίας και προνοίας της παρασού, αξίωσον μόνη Θεομήτωρ, ως αγαθή αγαθούντε λοχεύτρια, Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, κατάβγασον Κύριε, της φωτιστήσαν καρδίαν μου, ο φωτίτη της χάριτος, όπως ημνήσω Χριστέ, θείς άσμαση κοσμάτων θεηγόρων, τον πάση κηρύξαντα λόγων των έμφεων. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, ο Κήρυξ ο ένθεος, Ευαγγελίου της χάριτος, εις άλπιξη εύσημος των ιερών διδαχών, ανυμνίστομη κοσμάσου θεηγόρος, το στόμα του πάνσοφων βίου σεμνότητος. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, σοφία του πνεύματος, καταβγαστή στην διάνοια, φωστήρος περμέγιστος, εξάθω έλαμψας και επίρσευσας των διδαχών απτύσσει κοσμά εις Απόστολε, Ελλάδα άπασαν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, μη φλέξα στην μήτρα σου, τυρί αγνή της θεότητος, ο λόγος ο άναρχος εν σύ εσκήνωσε και σε σάρκωτε εξού ανερμηνεύτως, διό Θεοτόκον σε πάντες κηρύττωμεν.

Όντως νυν εξισχύσω τη σεβασμίαν επάνωδον, άσε του πανσέπουλη ψάν σου, Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, ίσιν την χάριν, εκ Θεού απειλήφα στο χρυσορήμονι, εκστροφάδων ότε σκήνος κομίσαντο, ενδάδε σου το Άγιον ιερείς γάρ και άπας, τον Ορθοδόξον ο Σύλλογος, έσπευδον θερμός, απαντήσεσαι. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, κόσμου ιδέα βίουται προσπάθεια και πάσαν άλλην τρυφής και βαλαγίσω ο μάκαρ προαιρούμενος στην αληθήν τερπνότηταν όθεν εν κοινοβείς δίκην ασάρκου κατόκισας προσευχές αΐ ασχολούμενος δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι όντως εδείχθη εις θύλος παμακάριστε επομονής καρτερός τον φωνέα ότε διαχειρισάμενον τόσον ιδίν συνέμονα επανέκρυψα αστεία φιλοστοργία νικόμενος και συνεφοδής απέλησας και νυν και αη και εις τους αιώνας τον αιώνα να μην η θεία κλίμαξη ακόπ και γέφυρα η απογής προς Θεών η ανθρώπων το γένος παρθένε ανάγουσα της η φιλανθρωπία με εκ των του άδου και θμόνων εξάρπασον και ανάγουσα

0: ουσίων τύπος και των μαρτύρων σύναθλος, ως κοινωνίσας των αγώνων αυτής ιερομάρτης αναδέδειξε, εξετολίας γαρανατήλας και ενάφω αγιαστής και εν τη ιερά φιλοθεομονή την θείαν αποστολήν μυστικός παραθεού δεξάμενος, εν πληροφορία θεία και ενεργία θείου φωτός, ως Ισαΐας ως θεοειδέστατος και εξήλθες κηρύσσον και διδάσκων τους λαούς και πολλούς επιστρέφων προς Κύριον εξοδού απολίας και εκ Βυζαντίου την σωτήριον αρξάμενον πορείαν και πλήστας πόλης και χώρας και νήσους περιελθών κατά Παύλων το Μέγαν Ευαγγελιζόμενος την ειρήνη και τα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών πάσαν δεν την Ήπειρον περιλαβών το θόγκο. Μαρτυρικός Θεό εξεδίμησας και πλουσίες δωρεές και κόσμησε, Κοσμά εις Απόστολε, δύο η Εκκλησία Χριστού αξίως γεραίρη τη μνήμη σου.
1: Δύο η Εκκλησία Χριστού αξίως γεραίρη τη μνήμη σου.
0: Τη 24η του αυτομηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος, ευτυχούς μαθητού, του Αγίου Ιωάννου, του Θεολόγου και του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τατίωνος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών και ομολογητού Γεωργίου του Λιμνιώτου. Τη αυτή ημέρα η Ανακομιδή του Ιερού Λιψάνου, του Εναγής Πατρός Σιμών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης και η τούτου εξτροφάδων νήσων εις Ζάκυνθον μετάθεση. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Νέος Ιερομάρτης και εις Απόστολος Κοσμάς, ο εν Αλβανία μαρτυρής σας κατά το 1779 αχώνη τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Δόξα Πατρί, ότι ευθύς Κύριος

Ευχαριστούμεν σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιός αντί ημάς, παραστήνε και νυν το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς, αξίους γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονίαν σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών. Επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ημών ήλαιος ημιν εν το πλήθη της εις αγαθότητος ότι πρέπει

Μάκης, εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόησι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτος μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε.

στην επίγεια σου ταυτίζει. Και γεμίζει πάντα και αυτά τον σου σώμα και γεμίζει. Σιγά να προσέρχομαι.

σοι ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αυτοσον, σοι και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, σοι εκ του μη όντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσουν την μέλωσαν, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ούκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά,

του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένη. Κύριος μου και ο Θεός μου, ευλογητός ο Θεός μου.

μου και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομε, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετακαθαρούσιν ιδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, ραδιοφωνικό συναξάρι και σήμερα μέσα από το σταθμό της Μοναδικής Πολιτείας στους 96 μεγακύκλους των FM. Μαζί θα δούμε το βίο των Αγίων που εορτάζουν σήμερα στις 24 Αυγούστου.

24 του μηνός Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευτυχούς, μαθητού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τατίωνος, τη μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών και Ομολογητού Γεωργίου του Λιμνιώτου και τέλος η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Ισαποστόλου, αθλήσαντος Διαγχώνης κατά το έτος 1779.

Ας ξεκινήσουμε την αναφορά μας στους σημερινούς Αγίους με το συναξάρι του Αγίου Μάρτυρος Ευτυχούς. Ο Άγιος Μάρτης Ευτυχής, πλήρης θείας χάριτος, υπήρξε ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου, κήρυξε με παρησία το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας και κατέστρεψε ναούς των ειδώλων. Για το λόγο αυτό υπέστη δεσμά και μαστιγώσεις και κακοπάθησε πολλά χρόνια στη φυλακή. Όντας δε ο Άγιος φυλακισμένος, τρεφόταν θαυματουργικός με ουράνιο άρτο, αλλά και σε φλόγες πυρός τον έριξαν ειδωλάτρες και σε σαρκοβόρα θηρία για να τον κατασπαράξουν. Τότε ένα από αυτά μίλησε με ανθρώπινη λαλιά και εξέπληξε τους πάντες. Όμως, ο Μάρτης δεν έπαθε ούτε την παραμικρή βλάβη από όλα αυτά. Κατόπιν, ο Άγιος Ευτυχής επανήλθε στη σεβαστή την ιδιαιτέρα του πατρίδα, ενώ προπορευόταν άγγελος Κυρίου και τον ενίσχυε. Εκεί δε ο Άγιος πέρασε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του, πλήρης ημερών και ανεπάφθη εν Κυρίου. Για τον Άγιο Μάρτυρα Τατίωνα, ο συναξαριστής αναφέρει: «Ο Άγιος Μάρτης Τατίων καταγόταν από το Μαντίνεο, κομμόπολη που υπαγόταν στη Μητρόπολη της Κλαβδιουπόλεως, της επαρχίας της Ονοριάδος. Επειδή σεβόταν και λάτρευε το Χριστό, τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και τον οδηγήσαν στον ηγεμόνα της Κλαβδιουπόλεως». Σε ερώτηση του ηγεμόνα, ο Άγιος ομολόγησε με παρησία ότι είναι χριστιανός. Τότε ο ηγεμόνας Ορβανός πρόσταξε και τον έκλεισαν στη φυλακή. Έπειτα τον ρώτησαν και πάλι, και επειδή ο Άγιος έμεινε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στο Χριστό, τον έδεραν με ξύλα και του καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια. Ακολούθως, οι ειδωλολάτρες τον έσυραν κατά γης. Μόλις δε ο Άγιος έφτασε στην πύλη της πόλεως, αφού σφράγισε τον εαυτό του με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού και άκουσε άνωθεν θεία φωνή που του ευαγγελιζόταν όσα αγαθά ήταν προετοιμασμένα στον ουρανό για αυτόν, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και κοσμήθηκε με το αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Ο Άγιος Ομολογητής Γεώργιος Ολυμνιώτης ακολούθησε από νεαρή ηλικία την ασκητική ζωή και διέμεινε σε διάφορες περιοχές του Ολύμπου. Κατά την εποχή του Λέοντος του Τρίτου του Ισαύρου, ο οποίος κατέστρεψε τις Άγιες εικόνες και κατέκαψε τα λείψανα των Αγίων, ο Όσιος Γεώργιος διεξήγαγε πολλούς αγώνες υπέρ των ιερών εικόνων, δίδασκε με παρησία την προσκύνησή τους, διακήρυτε την αληθινή και ορθόδοξη πίστη και έλεγχε δρυμύτατα την ασέβεια και αθεότητα του τυράννου. Εξαιτίας των αγώνων του αυτών, ο Όσιος υπέστη πολλές και παντοειδείς κακώσεις και ταλαιπωρίες, αν και βρισκόταν σε βαθύτατο γύρας, και πράγματι λένε ότι ήταν τότε 95 ετών. Τελικά οι οικονομάχοι του έκοψαν τη μύτη και του κατέκαυσαν το κεφάλι, εκείνος δε όμως, προσευχόμενος και ευχαριστώντας το Θεό, παρέδωσε σε αυτόν το πνεύμα του.

Η εκκλησία μας όμως σήμερα, αγαπητοί ακροατές, εκτός από τους οσίους και μάρτυρες που εορτάζει σήμερα, τιμά ιδιαίτερα και λαμπρύνεται για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, τον ένδοξο εις Απόστολο και ιερομάρτυρα της εποχής της Τουρκοκρατίας. Νεότερος Άγιος και μάρτυρας της εκκλησίας μας ο Άγιος έζησε από το 1714 μέχρι το 1779. Από τα 65 χρόνια του συνόλου της ζωής του, τα 46 υπήρξαν χρόνια μαθητείας και ασκήσεως και τα 20 περιοδιών κηρύγματος θαυματουργιών υπέρ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και του υπόδουλου έθνους. Ο Άγιος ζει στη σκοτεινή περίοδο της Τουρκοκρατίας. Η θρησκευτική και ηθική εξαθλίωση των Ραγιάδων είχε φτάσει στο απροχώρητο. Η χαλαρή διοίκηση της τουρκικής κυριαρχίας, που ουσιαστικά εξέπνε, ευνοούσε τις εθνικές προπαγάνδες που οργίαζαν διότι οι Τούρκοι εφάρμοζαν το διέρη και βασίλευε. Στα περισσότερα χωριά ιερέας δεν υπήρχε. Το χρήμα ήταν πολύ σπάνιο. Οι Έλληνες Ραγιάδες πέθαιναν χωρίς να έχουν βαφτιστεί. Τα σχολεία ανύπαρκτα. Η αγραμματοσύνη και ο αναλφαβητισμός σκόρπισαν απελπισία. Σκοτάδι, αμάθεια, δυσιδαιμονία, όλα αυτά κυριαρχούσαν. Η βία και η δυναστεία του κατακτητού τους κρατούσε βουβούς και ανέκφραστους. Ο πόνος τους μεγάλος καθώς έβλεπαν τους Τούρκους να βιοπραγούν. Ο πόθος τους για ελευθεριά, μυστικός και ασίγαστος. Ολόκληρο το γένος κινδύνευε να αφανιστεί στο κοινωνικό και εθνικό χάος της επάρατης δουλείας. Κινδύνευαν οι Ορθόδοξοι Έλληνες να ξεχάσουν την ίδια τους την πατρίδα.

Ο Άγιος, βλέποντας αυτές τις ανάγκες και τους κινδύνους του λαού, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Σαν το σκουλίκι που τρώει ακίμητα το ξύλο, έτρωγε τα σωθικά του η σκέψη να αφήσει την άσκηση και να βγει στο κήρυγμα. Και τελικά βγήκε, πήρε την ευλογία του Πατριάρχου της Κωνσταντινούπολης και άρχισε τις περιοδίες. Περιόδευσε τα μέρη της Ανατολικής Θράκης, της Κωνσταντινούπολης, τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, την Νότια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου και ένα μέρος της Σερβίας και της Αλβανίας. Σε μερικά δε από αυτά τα μέρη πήγε 2 και 3 φορές. Σιωπηρός μιμητής και θαυμαστής του Αποστόλου Παύλου, κήρυξε κάτω από τις πιο δυσμενείς συνθήκες σε όλη την Ελλάδα, στα βουνά, στα λαγκάδια, στα ποτάμια, στις πλαγιές, στις πόλεις, στα χωριά, σ' άνδρες, σε γυναίκες, σε παιδιά, παντού και πάντοτε, ακούραστος και ακατάβλητος.

κήρυγμά του θρησκευτικό, ηθικό, εθνικό, συναρπαστικό. Έστεινε ένα ξύλινο σταυρό και κάτω από τη σκιά του μιλούσε στους χωρικούς με γλώσσα απλή και παραστατική για όλα τα θέματα. Στο εθνικό κήρυγμα ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός. Προτιμούσε τη συμβολική γλώσσα για να μην τον καταλαβαίνει ο κατακτητής. Όταν ήθελε να μιλήσει για την ελευθερία, την έλεγε «ποθούμενο». Το κήρυγμά του γενικά, όπως διασώζεται στις διδαχές του, ήταν πυκνό, σαφές, δροσερό, χαριτωμένο, πλούσιο σε παραδείγματα. Δειγματοληπτικά θα σας διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα που μιλάει για τις σχέσεις ανδρός και γυναικός.

πρέπει κι εσύ ο άνδρα να μην μεταχειρίζεσαι τη γυναίκα σου ως αν σκλάβα, διότι πλάσμα του Θεού είναι κι εκείνη, όπως κι εσύ. Τόσον σταυρώθηκε ο Θεός δια εσέ, όσο και δια εκείνη. Πατέρα λέγεις εσύ τον Θεόν, πατέρα τον λέγει και εκείνη. Έχετε μία πίστη, ένα βάπτισμα. Δεν την έχει ο Θεός κατωτέρα. Δια τούτο την έκαμε από την μέση του ανδρός, δια να είναι ο άνδρας ως αν την κεφαλή και η γυναίκα το σώμα. Δια τούτο δεν την έκανε από το κεφάλι, για να μην καταφρονεί τον άνδρα. Ομοίως πάλι, δεν την έκανε από τα ποδάρια, δια να μην καταφρονεί ο άνδρας τη γυναίκα. Τα λόγια του Πατροκοσμά είχαν άμεση σχέση και απήχηση στις καρδιές των Ραγιάδων, οι οποίοι τον δέχτηκαν σαν γνήσιο κήρυκα του Χριστού και της Ελλάδος. Τούτο κίνησε το φθόνο των εχθρών του, των Εβραίων και των Τούρκων. Οι Εβραίοι τον είχαν μισήσει πιο πολύ από όλους. Στον αδελφό του Χρύσανθο έγραφε 10.000 χριστιανοί με αγαπώσει και ένας με μισή. 1.000 Τούρκοι με αγαπώσει και ένας όχι τόσο. 1.000 Εβραίοι θέλουν τον θάνατόν μου και ένας όχι. Επειδή ο Άγιος με το κήρυγμά του έπεισε τους ανθρώπους να κάνουν τα παζάρια τους το Σάββατο και όχι την Κυριακή, οι Εβραίοι πλήρωσαν τους Τούρκους με χρυσές λίρες και εκείνοι τον κρέμασαν κοντά στο ναό ποταμό, στο κολικόντασι της Αλβανίας, αφού πρώτα ο μάρτυρας σταύρωσε την πατρίδα από την Ανατολή στη Δύση και από το Βορρά στο Νότο. Ο ιερομάρτυρας Κοσμάς είναι διδάσκαλος του γένους, εθνομάρτυρας και εις Απόστολος. Η μνήμη του έμεινε θαμμένη για πολλές δεκαετίες, αλλά ήδη οι διδαχές του κυκλοφορούν ευρύτατα και είναι μεγάλη ωφέλεια σε πολλούς. Πρεσβείες του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμά του Αιτωλού, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

δέκατη κατήχηση φωτιζωμένων. Συνέχεια. Ο προφήτης λοιπόν απαντά και λέει: «Δες το βασιλιά σου, έρχεται προς εσένα δίκαιος και φέρνοντας τη σωτηρία. Αυτός είναι πράος και ανεβασμένος σε υποζύγιο και σε μικρό πουλάρι και όχι σε άρματα. Έχεις λοιπόν μοναδικό και ανεπανάληπτο σημάδι του βασιλιά που πρόκειται να έρθει. Μονάχα ο Ιησούς από όλους τους βασιλιάδες κάθισε σε πουλάρι, ασαμάρωτο, και επεφημήθηκε ως βασιλιάς καθώς έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Και τι θα έρθει να κάνει αυτός ο βασιλιάς?» Απαντάει ο ίδιος ο προφήτης πιο κάτω και λέει: «Εσύ κύριε, τηρώντας τη διαθήκη που είχες κάνει με αυτούς, με θυσίες αιματηρές ελευθέρωσες τους Ιουδαίους και τους έβγαλες από τον ξερό και άνυδρο λάκκο της αιχμαλωσίας τους». Ζαχαρίας 9:11. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν είναι τόσο αναμφισβήτητο και δυνατό σημάδι το ότι θα καθίσει πάνω στο πουλάρι. Δώσε μας όμως και άλλο σημάδι. Φανέρωσέ μας σε ποιο τόπο θα σταθεί όταν θα μπει μέσα στην πόλη. Φανέρωσέ μας τόπο που να μην είναι έξω από την πόλη και την αγνοούμε. Φανέρωσέ μας έναν τόπο προσιτό στα μάτια μας, κατά τρόπο που να μπορούμε να τον δούμε, καθώς θα είμαστε μέσα στην πόλη». Και ο προφήτης αποκρίνεται και λέει: «Τα πόδια του θα πατήσουν κατά την ημέρα εκείνη στο όρος των Ελαιών, που βρίσκεται απέναντι και ανατολικά της Ιερουσαλήμ». Δεν βλέπει λοιπόν ο καθένας που βρίσκεται μέσα στην πόλη αυτό τον τόπο? Έχουμε πάρει μέχρι τώρα δύο ξεκάθαρες προφητικές μαρτυρίες, δύο τόσο χαρακτηριστικά σημάδια και θέλουμε να μάθουμε και ένα τρίτο. Θα μπορούσε άραγε να μας πει κάποιος τι θα κάνει ο Κύριος όταν θα έρθει? Λέει ένας άλλος προφήτης: «Να ο Θεός μας». Και στη συνέχεια: «Αυτός θα έρθει και θα μας σώσει. Τότε θα ανοίξουν τα μάτια των τυφλών και οι κουφοί θα ακούσουν. Τότε θα χοροπηδήσει σαν ελάφι ο κουτσός και θα βροντοφωνάξουν οι μουγκοί. Πες μας κι άλλη μαρτυρία, προφήτη. Μας είπες ότι ο Κύριος που θα έρθει θα κάνει τόσα και τέτοια θαυμαστά σημεία που ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει. Έχεις να μας πεις κάποιο άλλο σημείο ακόμα πιο συγκεκριμένο?» Σε αυτό απαντά ο προφήτης Ισαΐας και λέει: «Αυτός ο Κύριος θα βρεθεί σε κατάσταση αντιδικίας και θα κριθεί από τους πρεσβυτέρους και τους άρχοντες του λαού». Ισαΐας 3:14. Να λοιπόν ένα ακόμα πολύ ξεχωριστό και χαρακτηριστικό σημάδι. Ο δεσπότης να ανεχθεί και να υπομείνει να κριθεί από τους δούλους του, τους πρεσβυτέρους του λαού.

όμως τα διαβάζουν όλα αυτά οι Ιουδαίοι, δεν τα καταλαβαίνουν σωστά και δεν τα δέχονται. Μοιάζουν σαν να τους τα φωνάζει κανείς και να μην τα ακούνε, λες και έχουν επίτηδες κλείσει τα αυτιά της καρδιάς τους με την άρνηση και την προκατάληψη. Αλλά εμείς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος προσέλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος, γιατί κατανοούμε ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα. Εφόσον εμείς δεν μπορούσαμε να αντικρίζουμε ή να απολαμβάνουμε τη μορφή του καθώς ήταν, έγινε εκείνος σαν εμάς, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αξιωθούμε να τον απολαύσουμε. Γιατί αν δεν μπορούμε καθόλου να αντικρίσουμε τον ήλιο που δημιουργήθηκε την τέταρτη χρονική περίοδο της δημιουργίας του κόσμου από τον Θεό, πώς θα ήταν δυνατόν να αντικρίζουμε το δημιουργό του ήλιου, δηλαδή το Θεό? Μέσα σε φλόγες κατέβηκε ο Κύριος στο όρο Σινά και δεν μπόρεσε να αντέξει ο λαός, αλλά είπαν στον Μωυσή: «Μίλησέ μας εσύ και θα σε ακούσουμε. Και ας μη μας μιλάει απευθείας ο Θεός, για να μην πεθάνουμε». Και πάλι λέει η Αγία Γραφή: «Γιατί ποιος άνθρωπος θα ακούσει τη φωνή του αληθινού Θεού να μιλάει μέσα από τη φωτιά και θα ζήσει? Και αν μόνο με το να ακούσει κανείς τη φωνή του θα, πώς όταν δει τον ίδιο το Θεό δεν θα πεθάνει? Γιατί απορείς?» Και ο ίδιος ο Μωυσής είπε: «Είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο». Τι λοιπόν, θα ήθελες να γίνει πρόξενος καταστροφής, αυτός που ήρθε για να φέρει τη σωτηρία, επειδή δεν θα τον άντεχαν οι άνθρωποι, ή θα ήθελες να βρεθεί τρόπος ώστε η χάρη να μας προσφερθεί σύμφωνα με τις δυνατότητές μας? Ο Δανιήλ δεν άντεξε την οπτασία του αγγέλου, και εσύ θα μπορούσες να αντικρίσεις τη θέα του δεσπότη των αγγέλων? Εμφανίστηκε ο Γαβριήλ και ο προφήτης Δανιήλ έπεσε κατά γης. Και πώς ήταν αυτός που εμφανίστηκε, ή ποια μορφή είχε? Το πρόσωπό του ήταν όχι σαν τον ήλιο, αλλά σαν αστραπή, και τα μάτια του έλαμπαν όχι σαν καμίνι, αλλά σαν λαμπάδες, και η φωνή του αντιχούσε όχι σαν ήχος 12 λεγεώνων αγγέλων, αλλά σαν βουητό πολυάριθμων ανθρώπων. Κι όμως ο προφήτης έπεσε κατά γης και πλησιάζει ο άγγελος και του λέει: «Μη φοβάσαι, Δανιήλ, εισακούστηκαν τα λόγια σου. Σήκω επάνω και πάρε θάρρος». Και ο Δανιήλ είπε: «Σηκώθηκα κατατρομαγμένος». Αυτή την απάντηση όμως δεν του την έδινε μέχρι που τον άγγιξε ο άγγελος με ανθρώπινο χέρι. Και μόνο τότε που πήρε ανθρώπινη όψη ο άγγελος, ο οποίος του φανερώθηκε, του μίλησε ο Δανιήλ και τι του είπε: «Κύριε, καθώς σε αντίκρισα, ταράχθηκαν τα σωθικά μου. Έχασα τη δύναμή μου και μου κόπηκε η αναπνοή». Εάν η παρουσία του αγγέλου αφαίρεσε τη φωνή και τη δύναμη του προφήτη, η θέα του Θεού θα άφηνε τον άνθρωπο ζωντανό? Και όπως λέει η Αγία Γραφή, ο Δανιήλ δεν ξαναβρήκε το θάρρος του μέχρι που του φάνηκε ότι κάποιος άνθρωπος τον άγγιξε. Αφού λοιπόν δοκιμάστηκε και καταδείχθηκε ξεκάθαρα η αδυναμία μας, ανέλαβε ο Κύριος να κάνει αυτό που ζητούσε και μπορούσε να σηκώσει ο άνθρωπος. Επειδή δηλαδή ο άνθρωπος ήθελε να ακούσει κάποιον όμοιό του, δεν άντεχε ούτε την παρουσία ούτε τη μορφή του αγγέλου, πήρε ο σωτήρας την ανθρώπινη φύση, έγινε άνθρωπος, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να οδηγηθούν στο δρόμο της σωτηρίας τους πιο άνετα και πιο καρποφόρα. Αυτός είναι ο πρώτος και βασικός λόγος της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου.

0: Υπάρχει όμως και άλλος λόγος. Ήρθε ο Χριστός για να βαπτιστεί και να αγιάσει το βάπτισμα. Ήρθε για να θαυματουργήσει, περπατώντας πάνω στα κύματα της θάλασσας. Επειδή λοιπόν πριν σαρκωθεί ο Κύριος, τον είδε η θάλασσα και υποχώρησε και ο Ιορδάνης στράφηκε πίσω, έλαβε ο Κύριος το σώμα για να αντέξει η θάλασσα τη θέα του και να τον υποδεχτεί άφοβα ο Ιορδάνης. Αυτή λοιπόν είναι μία αιτία της θείας ενανθρωπίσεως. Υπάρχει όμως και άλλη. Ο θάνατος ήρθε στον κόσμο διαμέσου Παρθένου, της Εύας. Έπρεπε λοιπόν διαμέσου Παρθένου ή καλύτερα από Παρθένο να φανερωθεί η ζωή. Ώστε, όπως ακριβώς εκείνη την εξαπάτησε το φίδι με τα παραπλανητικά και διαβολικά λόγια, έτσι και αυτή, τη Μαρία, να τη βεβαιώσει ο Γαβριήλ για τη σωτηρία με το χαρμόσυνο μήνυμα. Αφού εγκατέλειψαν οι άνθρωποι το Θεό, έφτιαξαν αγάλματα με ανθρώπινη μορφή. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι προσκυνούσαν ανθρωπόμορφο άγαλμα ως Θεό, πλανεμένοι όπως ήταν, έγινε ο Θεός αληθινός άνθρωπος για να διαλυθεί αυτή η πλάνη. Σαν όργανο εναντίον μας χρησιμοποίησε ο διάβολος τη σάρκα. Γνωρίζοντας αυτό, ο Απόστολος Παύλος λέει: «Βλέπω να κυριαρχεί στα μέλη μου ένας άλλος νόμος, ο οποίος αντιστρατεύεται σε αυτά που ο νους και η συνείδησή μου αναγνωρίζουν ως σωστά και με εχμαλωτίζει». Με τα ίδια λοιπόν όπλα με τα οποία μας πολέμησε ο διάβολος, με αυτά και σωθήκαμε. Πήρε ο Κύριος ίδια μορφή με εμάς, από εμάς τους ίδιους, ώστε να σωθούμε μέσω της ανθρώπινης φύσης του. Πήρε τη δική μας ανθρώπινη φύση για να της δώσει ό,τι της έλειπε, να τη χαριτώσει πληρέστερα και ασφαλέστερα για να κάνει τη φύση του ανθρώπου κοινωνό της θεϊκής φύσης. Αυτό φανερώνει και ο Απόστολος Παύλος τότε που λέει στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους: «Όπου η αμαρτία ξεπέρασε κάθε μέτρο, εκεί και η χάρη δόθηκε με υπερβολική περίσσια». Έπρεπε ο Κύριος να υποφέρει για χάρη μας. Αλλά ο διάβολος δεν θα τολμούσε να τον πλησιάσει εάν τον αναγνώριζε. Διότι, αν τον αναγνώριζαν, δεν θα σταύρωναν τον Κύριο της δόξας. Το σώμα λοιπόν έγινε δόλωμα του θανάτου. Έτσι ο Δράκοντας, ενώ είχε ελπίσει ότι θα τον καταπιεί, έβγαλε έξω και όσους είχε ήδη καταπιεί. Αυτή την πραγματικότητα φανερώνει και ο προφήτης Ισαΐας, τότε που λέει: «Ο θάνατος έγινε πολύ ισχυρός και κατάπιε πολλούς. Και πάλι εξάλειψε ο Θεός τα δάκρυα από κάθε ανθρώπινο πρόσωπο». Μήπως λοιπόν μάταια έγινε ο Χριστός άνθρωπος? Μήπως οι διδασκαλίες του είναι ρητορικές εφευρέσεις και ανθρώπινα επινοήματα? Δεν είναι οι θείες γραφές εκείνες που μας φανερώνουν το πόσο Θεός μας έσωσε? Αυτό δεν φανερώνουν και οι προφητικές μαρτυρίες? Κράτα λοιπόν γερά μέσα σου αυτή την παρακαταθήκη και κανείς σας μη σε μεταπείσει. Πίστευε ότι ο αληθινός Θεός έγινε και πραγματικός άνθρωπος. Το ότι λοιπόν ήταν δυνατό να γίνει ο Θεός άνθρωπος έχει αποδειχθεί. Αν όμως ακόμα δεν πιστεύουν οι Ιουδαίοι, τους ρωτάμε: «Τι παράξενο κηρύττουμε λέγοντας ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, αφού εσείς λέτε ότι ο Αβραάμ υποδέχθηκε τον Κύριο? Τι παράξενο κηρύττουμε, αφού ο Ιακώβ λέει: είδα τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο και όμως δεν απέθανα? Ο Κύριος που έφαγε πλάι στον Αβραάμ, έφαγε και κοντά μας. Τι παράξενο λοιπόν κηρύττουμε?» Επιπλέον, μπορούμε να παρουσιάσουμε και δύο μάρτυρες. Είναι αυτοί που στάθηκαν πλάι στον Κύριο στο όρο Σινά. Ο Μωυσής βρισκόταν στο άνοιγμα του βράχου και ο Ηλίας, στην εποχή που έζησε, στην τρύπα της σπηλιάς. Εκείνοι παρουσιάστηκαν δίπλα του κατά τη μεταμόρφωση και ανήγγειλαν στους μαθητές την έξοδό του, η οποία επρόκειτο να συντελεστεί στην Ιερουσαλήμ. Αλλά έχει αποδειχθεί, όπως είπα και προηγουμένως, ότι ήταν δυνατόν να λάβει εκείνος και την ανθρώπινη φύση. Εμείς ας αφήσουμε να μιλούν για περισσότερες αποδείξεις όλοι εκείνοι που τους αρέσει να επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια.
1: Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων με τον Γιώργο Μπάρλα.

Λαϊκών Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

στίχη 30 έως 40. Έως των γραμματέων. Και ο Ιησούς έλαβε τον λόγον και διδάσκων μέσα εις των ιερών περίβολων του ναού. Ας μας εξηγήσουν οι διδάσκαλοι του νόμου και πώς εννοούν ότι ο Μεσσίας Χριστός είναι απόγονος του Δαβίδ. Η βεβαίωση αυτή προκαλεί απόγνωση και υπάρχει ανάγκη να σαφινιστεί. Διότι αυτός ο Δαβίδ είπε φωτιζόμενος από πνεύμα. Κύριος και Θεός, εις τον Κύριόν μου Χριστόν, κάθισε επί του θρόνου μου, εις τα δεξιά μου, δοξαζόμενος και τιμόμενος μαζί με εμέ, έως ότου θέσω τους εχθρούς σου σαν στήριγμα, που θα επάνω τα πόδια σου. Αυτός λοιπόν ο Δαβίδ καλεί τον Μεσσίαν Κύριον. Και πώς είναι Υιός του? Στέκει ο πρόγονος να καλεί τον τρισέγγονον και απόγονόν του Κύριον? Αυτό σημαίνει ότι ο Μεσσίας δεν είναι μόνον Υιός του Δαβίδ, αλλά και Υιός του Θεού, και ως τιούτος είναι και Κύριος του Δαβίδ. Και ο λαός ευχαριστήσουν με πολλήν ευχαρίστηση. Και τους έλεγεν εις την διδαχήν του, προσέχετε από τους γραμματείς, οι οποίοι ευχαριστούνται να περιπατούν με στολάς επισήμους και επιδεικτικάς, που έχουν κατασκευαστεί επίτηδες δι' αυτούς. Και τους ευλαβείς και τιμητικούς χαιρετισμούς εις τα κέντρα και τα πρώτα καθίσματα μέσα εις τα συναγωγάς και τας θέσεις εις τα δείπνα. Αυτοί είναι που κατατρώγουν τα σπίτια και την περιουσία των ασθενών και αδυνάτων χειρών, και ποιοτικός με πρόσχημα ευλαβίας προς εξαπάτηση των αφελεστέρων κράς προσευχάς. Αυτοί θα λάβουν μεγαλυτέραν καταδίκη από την καταδίκη των κλεπτών και αρπάγων.

στίχοι 41 έως 44. Τον της χείρας. Και Ιησούς εκάθισεν απέναντι του θησαυροφυλακίου του ναού, έβλεπε πως ο πολλής λαός έριπτε χάλκινα νομίσματα εις το θησαυροφυλάκιον. Και όσοι έριπτον πολλά, και το χείχειρα, και έριψε 2 λεπτά. Του τέστην, πάντην. Και αφού προσεκάλεσε τους μαθητάς του, είπεν εις αυτούς, αλήθεια σας λέγω ότι αυτή η πτωχή έχει ρίψει περισσότερον από όλους αυτούς που ρίπτουν εις το θησαυροφυλάκιον. Και αυτή περισσότερον, διότι όλοι έριψαν από εκείνο που τους επερίσευσεν. Αυτή όμως από την πτωχή και στέρησήν της όλα όσα είχεν, όλη της την περιουσίαν έριψεν. Κεφάλαιον 3. Στίχοι έως 23. Προφητεία του Κυρίου για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και της συντέλεσης του κόσμου. Και όταν αυτός έβγαινε από τον ιερόν περίβολον του ναού, του είπεν ένας από τους μαθητάς του, κοίταξε τι ωραία μάρμαρα και πόσον λαμπρά κτίρια είναι αυτά εδώ. Και ο Ιησούς απέναντι του είπε, βλέπεις αυτά τα μεγάλα κτίρια, δεν θα μείνει πέτρα επάνω εις την πέτραν που να μην κρυμνιστεί κάτω. Και ενώ ο Ιησούς εκάθητο εις το όρος των ελαιών απέναντι του ναού, τον ηρώτων ιδιαιτέρως ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας. Είπε μας, πότε θα γίνουνε καταστροφέ των λαμπρών που είπες και ποιον είναι το σημάδι που θα φανεί όταν πρόκειται να συντελεστούν όλα αυτά. Ο δε Ιησούς τους απεκρίθη και ήρχισε να λέγει, προσέχετε να μη σας πλανήσει κανείς. Σας κάνω δε προσεκτικούς, διότι πολλοί θα έλθουν και θα διεκδικούν και θα οικειοποιούνται το ειδικό μου όνομα και το ειδικό μου τίτλον και θα λέγουν ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας και θα πλανήσουν πολλούς. Ακούετε πολέμους και ειδήσεις ότι γίνονται άλλας χώρας, είστε νομίζοντες ότι αυτά είναι σημάδια που προαναγγέλουν το τέλος. Διότι σύμφωνα με σοφών και σωτήριων σχέδιων του Θεού πρέπει να γίνουν αυτά, αλλά ακόμη δεν έφτασε το τέλος. Σηκωθεί το ένα έθνος κατά του άλλου έθνους και το εν βασίλειον εναντίον του άλλου βασιλείου, και θα γίνουν σεισμοί εδώ και εκεί και θα συμβούν πείνες και ταραχέ, αλλά αυτά θα είναι αρχή πόνων και δεινών. Προσέξτε δε εσείς τους εαυτούς σας λόγω των δοκιμασιών που θα υποβληθείτε. Θα σας παραδώσουν οι συνέδρια και θα σας δίνουν οι συνέδρια ως κατηγορούμενοι εις ηγεμόνας και βάσης διεμέ, διεμέτε μαρτυρίαν περί εμού, που θα ακούσουν και αυτοί και να τους δοθεί ευκαιρία να μετανοήσουν και να πιστεύσουν, ώστε να μην προφασίσουν εν τη ημέρα της κρίσεως ότι δεν ήκουσαν κήρυγμα. Αλλά και εις όλα τα έθνη πρέπει σύμφωνα με το θείον σχέδιον να
αναφερθεί προηγουμένως στο Ευαγγέλιο, για να είναι το κήρυγμα τούτο έλεγχος δι' εκείνους που δεν θα πιστεύουν. Όταν δεν σας οδηγήσουν για να σας παραδώσουν εις τα συνέδρια και δικαστήρια, μη ζαλίζεστε εκ προτέρου με την σκέψη και τη φροντίδα τι θα είπετε προς απολογίαν σας και δεν πετάτε τίποτε, αλλά εκείνο που θα σας δοθεί και θα σας έλθει εις το νουν κατ' εκείνην την ώραν της απολογίας σας, αυτό να λέγετε. Και θα είναι του η πλέον κατάλληλος απολογία σας. Διότι δεν θα είστε εσείς που θα ομιλείτε, αλλά το Πνεύμα το Άγιον που θα σας ομιλήσει. Θα παραδώσει δε εις θάνατον ο άπιστος των πιστών αδελφών και ο άπιστος πατήρ το πιστό αδελφών του. Θα κρατήσουν δε τα παιδιά που δεν επίστευσαν κατά των πιστών γονέων των και θα τους θανάσουν. Είστε από όλους, επειδή θα πιστεύσετε εις το όνομά μου. Εκείνος δε που θα δείξει υπομονήν μέχρι τέλους τη ζωή, αυτός και μόνον θα σωθεί. Το μισητόν και βέβυλον σύχαμα που θα προκαλέσει την ερήμωση και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, το οποίο ελέγχθη προς υπό Δανιήλ του προφήτου, εκεί όπου δεν πρέπει να σταθεί, ποιος της ας το νιώσει και ας λάβει τα μέτρα του, ας εννοήσει δηλαδή ότι το σύχαμα αυτό τώρα που γράφεται το Ευαγγέλιο τούτο είναι τότε που βεβηλώνουν το ιερόν με τα κακουργία των δε και τα ρωμαϊκά στρατεύματα που θα συμπληρώσουν την βεβήλωση ταύτην. Όταν λοιπόν είδετε το σύχαμα τούτο, τότε εκείνοι που κατοικούν εις τας πόλεις της Ιουδαίας, ας φεύγουν εις τα βουνά για να κρυβούν εκεί. Εκείνος δε που είναι επάνω εις το σύνορον του σπιτιού, ας μη καταβεί στο σπίτι, ούτε να έμβει σε αυτό για να πάρει κάτι απ' εκεί. Και εκείνος που με μόνον το υποκάμισον είναι εις το χωράφι και εργάζεται εκεί, ας μη γυρίσει ο πίσω για να πάρει και το εξωτερικό του ένδυμα. Αλίμονον δε εις τας εγγύους και σε εκείνα λάζουν μικρά παιδιά κατά τα σημέρας εκείνας, διότι θα είναι πολύ δύσκολο για να σωθούν και τα απαραίτητα δια των στηριγμών του οργανισμού των. Κάνετε δε σε ευχήν σας να μην γίνει σας εις χειμωνιάτικην κακοκαιρίαν, η οποία θα σας γίνεται εμπόδιον εις την φυγήν. Πρέπει δε να μην εμποδιστείτε εις την φυγή σας από δε, διότι η ημέρα εκείνη θα είναι όλε θλίψεις μεγάλη, τέτοια που δεν έχει γίνει από την αρχή της δημιουργίας, την οποία έκαμε ο Θεός έως τώρα, δεν γίνει ποτέ παρομοία. Δεν ολιγόστευε των αριθμών των ημερών εκείνων, δεν θα εσώζεται κανείς άνθρωπος. Τους εκλεκτούς τους οποίους εξέλεξε ο Θεός και θέλετε να μην ταλαιπωρηθούν πολύ, ολιγόστευσε τα σημέρας εκείνας. Και τότε, εάν σας είπε κανείς, να, εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός, μην τον πιστεύετε. Διότι θα αναφανούν ψευδομεσίε και το προφήτε και θα δείξουν σημαντικά άλλα και έργα καταπληκτικά για να αποπλανούν, εάν είναι δυνατόν, και αυτούς τους εκλεκτούς. Σεις όμως προσέχετε, ιδού σας τα έχω προείπει όλα, ώστε να μην χωρεί δικαιολογία για την τυχόν αποπλάνησή σας.

24 έως 31. Σημεία και τέρατα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Αλλά κατ' εκείνας τας ημέρας, ύστερα από την θλίψη και την δοκιμασία, όταν θα πλησιάζει πλέον η συντέλεια του κόσμου, την λάμψη του και θα σκοτιστεί και η σελήνη δεν θα δώσει το φως της και τα άστρα του ουρανού πτουν έξω από την θέση και τροχιάν των και ουράνιε δυνάμει γέλων και συγκρατούσε ήδη την τάξη του σύμπαντος θα σαλευθούν και θα κοιμηθούν από βαθίαν συγκίνηση ιδιότητα συμβαίνουν κατά την Δευτέραν παρουσίαν. Διότι η παρούσα μορφή του κόσμου παρέλθει και νηστεί το σύμπαν θα καταπλαγούν βλέπουσε και την οικουμένην ολόκληρον να οδηγείται εις το φοβερόν κριτήριον. Και τότε θα είδουν τον Υιόν του ανθρώπου τον θεάνθρωπον Κύριον να έρχεται καθισμένος η σύννεφα με δύναμη και συνοδείαν αγγέλων μεγάλην και με δόξαν πολλήν. Και τότε θα αποστείλει τους αγγέλους του και θα μαζέψει

επιστροφής της Ιερουσαλήμ. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θα περάσει η γενναία αυτή προτού γίνουν όλα αυτά και προγραμματοποιηθεί και η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και όσα περί πολέμων και ψευδομεσιών και ψευδοπροφητών σας είπων. Ο ουρανός και η γη που σας είπαν τόσο μόνιμα και στερεά θα περάσουν και θα περάσουν. Οι λόγοι μου όμως δεν θα περάσουν, αλλά θα επαληθεύσουν επακριβώς. Στις 32 έως 37. Άγνωστος η ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Για την ημέραν όμως εκείνην και την ώραν που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και η κρίσης, δεν ξέρει κανένας πότε ακριβώς θα είναι αυτή. Που είναι εις των ουρανών, ο Θεός ως άνθρωπος παρά μόνον ο Πατήρ. Να είστε προσεκτικοί και άγρυπνοι και προσεύχεστε, διότι δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός της παρουσίας του Κυρίου. Πως ξενιτευμένος που αφήκε το σπίτι του και έδωκεν εις τους δούλους του την εξουσίαν επ' αυτού, στον όρισε το έργο που θα κάνει και εις των θυρωρών έδωσε εντολή να είναι άγρυπνος και να περιμένει, έτσι και ο Μεσσίας θα λείπει μέχρι της Δευτέρας παρουσίας του και εις τον καθένα από τους δούλους του εν τη Εκκλησία θα δώσει έργο να επιτελεί περιμένων την έλευση του Κυρίου του. Γρηγορείτε λοιπόν, διότι δεν γνωρίζετε πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας. Θα έλθει το βράδυ ή τα μεσάνυχτα ή όταν θα λαλούν οι πετινοί ή το πρωί. Δεν γνωρίζετε πότε έρχεται ο Κύριος, είτε κατά την παρουσία του είτε κατά του θανάτου εκάστου από σας. Γρηγορείτε, μήπως έλθει ξαφνικά και σας έβρει να κοιμάστε. Αυτά δε που σας λέγω, τα λέγω διόλους, τους μέχρι της Δευτέρας παρουσίας μου χριστιανούς. Σας επαναλαμβάνω και πάλιν,

14. Στήμα έως 9. Συμβουλία κατά του Χριστού. Το μύρον της Βιθανίας. Ήτο δε με τα δύο ημέρα στο Πάσχα και τα άζημα. Και ζήτουν οι αρχιερείς και οι πώς να τον πιάσουν με απάτην κρυφά και χωρίς θόρυβον και να τον θανατώσουν. Έλεγον δε να μην τον συλλάβουν κατά γιορτήν, μήπως γίνει ταραχή του λαού. Πολλοί συνεπάθουν τον Ιησούν.

Και όταν αυτός ή το εν τη βιθανή εις το σπίτι του Σίμωνος του λεπρού γερμένος εις το τραπέζι και ήλθε μία γυναίκα που είχε αγκίον από αλάβαστρον γεμάτο μύρον κατασκευασμένον από νάρδων γνησίαν και ανώθευτον πολύ ακριβήν και έβασε το αλαβάστρινον αγκίον έχισε το μύρον εις την κεφαλή ήσαν δε μερικοί από τους μαθητάς οι οποίοι μεταξύ τους και αγανακτούσαν και έλεγαν «Διατί έγινεν η άσκοπος και χαμένη σπατάλη του πολιτήμου αυτού μύρου» διότι το μύρον αυτό να πωληθεί παραπάνω 200 δινάρια και το αντίτιμόν του να δοθεί εις τους πτωχούς και την εμάλωναν. Ο Ιησούς όμως είπεν «Αφήσατε την, διατί την ενοχλείτε, μη τη στεναχωρείτε, διότι καλών και αξιόλογων έκαμεν εις εμέ. Διότι τους πτωχούς έχετε πάντοτε μαζί σας και όταν θέλετε μπορείτε να τους ευεργετήσετε. Εμέ όμως δεν με έχετε πάντοτε μαζί σας». Εκείνο που είχε η γυναίκα και εξυρτά του από αυτή τη διεμέ, το έκαμεν. Επρόλαβε με μύρον το σώμα μου, διεμάσει προς ταφήν. Χωρίς να το καταλαβαίνει η γυναίκα, αποδίδει σε με, ενώ ακόμη ζω, τα στιμά της ταφής μου, που θα γίνει με το λίγα σας. Αληθώς σας λέγω, εις όποιο μέρος ολοκλήρωσης μου κηρυχθεί το Ευαγγέλιον αυτό, θα διαλαληθεί και αυτό που έκαμεν αυτή, για να διατηρείται αλυσμόνητος η μνήμη της γυναίκας αυτής, η οποία με τόσην αφοσίωση και με τόσην θυσίαν εξεδήλωσε την προς εμέ αγάπην της. Στίχοι 10 έως 21. Η προετοιμασία δια το Πάσχα και ο προδότης. Και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12, επήγαινε στους αρχιερείς και πρότεινε να τους τον παραδώσει. Αυτοί δε όταν ήκουσαν την πρότασιν αυτήν εχάρισαν, διαφωνικών σχέδιών τους θα εξεντευθεί θόρυβα και με κάθε ασφάλειαν. Και του υπεσχέθησαν να του δώσουν χρήματα. Και έβρι τρόπον να τους τον παραδώσει εις κατάλληλων καιρών, ώστε να προληφθεί κακή εξέγερσης. Και κατά την πρώτην από τα 7 ημέρας που διήρκει η εορτή των Αζήμων, την ημέραν που έσφαζαν οι Ιουδαίοι των Πασχάλιων αμνών, λέγονται αυτόν οι μαθητέ του. «Πού θέλεις να υπάγομεν και να να φάγεις το Πάσχα?» Και αποστέλει δύο από τους μαθητάς του και λέγει σε αυτούς, «Πηγαίνετε εις την πόλην και θα σας συναντήσει άνθρωπος που θα πει εν στάμνα νερό. Ακολουθήσατε τον. Και εις όποιο σπίτι έμβει, είπατε εις τον οικοδεσπότην ότι ο διδάσκαλος λέγει, πού είναι η καθορισμένη διεμέθουσα του φαγητού όπου θα φάγω το Πάσχα με τους μαθητάς μου?» Και αυτός θα σας δείξει ένα μεγάλο ανώγιον, μέρισμα του σπιτιού, με καθίσματα και τραπέζια στρωμένα, καθόλα έτοιμον. Εκεί ετοιμάσατε μας το Πάσχα. Και βγήκαν οι μαθητέ του και ήλθαν εις την πόλην και έβρον καθώς τους είπεν ο διδάσκαλος και ετοίμασαν το δείπνον
εις το οποίον θα γίνεται το αληθινόν Πάσχα της Θείας Ευχαριστίας. Και όταν έγινε βράδυ, ήλθεν εκεί με τους 12 μαθητάς. Και την ώρα που ήσαν γερμένοι στο τραπέζι και έτρωγαν, είπε τους, «Εν πάση αληθεία σας βεβαιώ, από σας θα δώσει στους σταυρωτάς μου, ο οποίος τώρα τρώγει μαζί μου. Αυτοί δε ήρχεσαν να πούνται και να πούν ένας-ένας χωριστά. Μήπως είμαι εγώ και ο άλλος, μήπως είμαι εγώ». Αυτός δε απεκρίθηκε, τους είπεν, «Από σας τους 12, ο οποίος τώρα συντρώγει μαζί μου και το ψωμί του μαζί μου μέσα εις τον ζωμόν της πιατέλας, θα με παραδώσει. Ομένιος ο Μεσσίας φεύγει από την παρούσαν ζωήν και πηγαίνει προς τον Πατέρα του, σύμφωνα με τας προφητείας που έχουν γραφεί περί αυτού. Αλίμονον όμως εις τον άνθρωπον εκείνον που γίνεται όργανον για να παραδοθεί ο Υιός του ανθρώπου εις τους θεούς του. Ή το συμφέρον δι' αυτόν να μη είχε γεννηθεί ο άνθρωπος εκείνος».

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ξεκίνησε.
1: Φίλε κρατές, καλημέρα. Σήμερα θα συνεχίσουμε το μεγάλο αφιέρωμα που είχαμε ξεκινήσει στην προηγούμενη πρωινή μας συνάντηση. Ένα αφιέρωμα σε έναν μεγάλο, σύγχρονο θα μπορούσαμε να πούμε, αφού δεν απέχει πάρα πολύ καιρό από την εποχή μας. Ικανό διάστημα όμως για να είναι πολύ επίκαιρο. Είναι η εποχή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Πάνε σχεδόν 2,5 αιώνες από τότε. Όλος αυτός διδάχος που έφυγε από την μονή του Οσίου Φιλοθέου του Αγίου Όρους και γύρισε όλη την υποδολωμένη Ρωμιοσύνη για να ξεσηκώσει τους Έλληνες και να τους μιλήσει για αυτό που ακόμα και σήμερα κάποιοι δεν θέλουν να μαθαίνουν τα παιδιά μας, για τον Χριστό και την πατρίδα. Έχτισε σχολιά, εκκλησιές, αφύπνισε τις συνειδήσεις και τους προετοίμασε για το αποθούμενο. Μας άφησε σπουδαίο έργο, μεγάλη η παρακαταθήκη του, αλλά και προφητείες που στις μέρες μας γίνονται πέρα για πέρα επίκαιρες και πολλοί προσπαθούν να καταλάβουν και να ερμηνεύσουν τα δικά του λεγόμενα. Εμείς σήμερα λοιπόν συνεχίζουμε το μεγάλο αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό από το διπλό DVD της Ενωμένης Ρωμιοσύνης. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική προσπάθεια που προετοιμάστηκε και μοιράστηκε δωρεάν σε κείμενα της Μαρίας Μαμασούλα και εκφωνήσεις του Γιώργου Δαρεκάτη και της Σοφίας Βουκράκου. Θα ακούσουμε λοιπόν το δεύτερο μέρος από αυτό το μεγάλο αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό.
2: Ο βίος του Αγίου Κοσμά.
3: Περιοδίες του Αγίου Κοσμά στη Βόρειο Ήπειρο. Όλες οι περιοδίες του Πατροκοσμά τελικό σκοπό είχαν την Βόρεια Ήπειρο. Οι ελληνικοί πληθυσμοί εκεί γνώρισαν την αθλειότητα και κατέφυγαν στην εξωμοσία. Το κήρυγμα του Αγίου έγινε μαστίγιο για όσους εγκατέλειψαν την πίστη τους. Με ζήλο συνεχίζει το ξύπνημα των σκλάβων στο εθνολογικά επίμαχο τρίγωνο μοναστηριού Αχρίδας Κοριτσάς. Ιδρύει σχολεία, ξυπνά συνειδήσεις, καταργεί την πολυτέλεια. Οι αλβανικές επιδρομές κατέστρεψαν την φημισμένη Μοσχόπολη. Οι εξαθλειωμένοι Έλληνες φεύγουν βορειότερα. Βορειότερα και ο Πατροκοσμάς. Στο Δέλβινο τον υποδέχτηκε ο καλός ιεράρχης Ιωαννίκιος με μεγάλη χαρά. Ήταν το 1775. Σύναξε τους χριστιανούς και άκουσαν το λόγο του Θεού από τον Άγιο Διδάχο. Έπειτα πάτησε σχεδόν όλα τα χωριά, καθώς έγραψαν και έφτασε ως τη Χιμάρα. Στο Δέλβινο, όπου ξαναπήγε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, ίδρυσε σχολείο. Όπως και στη Μουζίνα. Σιρακάτες, Δρόβιανοι, Χιμάρα, Χάλιου και σε πολλά άλλα. Έφευγε, αλλά συνέχιζε και από μακριά να φροντίζει για την συντήρηση των σχολείων και των δασκάλων. Στην Δρόβιανη εκποίησε τα χρυσαφικά των γυναικών για το σχολείο, πείθοντας τον λαό πως τα γράμματα είναι πολυτιμότερα. Της Δίβρης σύστησε σχολή της αρχαίας διαλέκτου και των επιστημών με σκοπό την κατάρτιση στελεχών που θα συνέχισαν το έργο του. Στο Αργυρόκαστρο οι εξισλαμισμοί και η διγλωσία οδηγούσαν το ελληνικό στοιχείο σε μαρασμό. Ιδρύει σχολείο και περνά στην Δερβίτζανη.

0: Ευαγγέλιο. Τονώνει και διαφωτίζει καθώς περνά σαν αετό στα χωριά και στρουράτες. Αναρρύθμιτα χωριά τον άκουσαν και θα τον θυμούνται για πολλά χρόνια. Στον Περάτη ίδρυσε σχολείο, καθώς και στην περιοχή του Κάστρου, όπου άφησε διευθυντή τον μαθητή του Σάπφιο Χριστοδουλίδη. Όλα αυτά τα πληροφορούμεθα από την πρώτη συλλογή ενθυμίσεων που δημοσίευσε ο Σπυρίδων Λάμπρου το 1910, το νέο Ελληνομνήμονα.
1: Περιοδίες του Πατροκοσμά στη Γενέτειρα Αιτωλία και Ακαρνανία. Ο Άγιος δεν ξέχασε βέβαια την ιδιαίτερη πατρίδα του, την ορεινή Τριχονίδα. Βρισκόταν εκεί από το 1769 ως το 1770. Η Μονή της Παναγίας των Προυσών είναι ο πρώτος του σταθμός όταν κατέβει.

0: και στους ταξιάρχες σύστησε σχολείο όπου δίδες και ο ίδιος. Όλα εκείνα τα μέρη μαρτυρούν το πέρασμά του. Το χωριό Πουρνάρα πήρε το όνομά του από το Πουρνάρι, όπου ανέβηκε για να κηρύξει. Από το Πετροχώρι πέρασε πολλές φορές, διότι ήταν στο δρόμο που ένωνε τη Δυτική με την Ανατολική Στερεά. Στο Σκληθάρι μίλησε και τα βαθουλώματα σε μία πέτρα είναι τα πατήματα του Αγίου κατά την παράδοση και γεμίζουν από το αγίασμα όπως πιστεύουν. Το νερό αναβλύζει συνέχεια. Ο Άγιος ευλόγησε τα αμπέλια της περιοχής γιατί πολλές φορές τον ξεκούρασαν στην πεζοπορία του. Οι κάτοικοι βεβαιώνουν ότι δεν πέφτει εκεί ποτέ χαλάζι και τα κρασιά είναι τα καλύτερα. Στις μονές του Ιωάννου του Προδρόμου Βερβέκιστας και των Ισοδίων της Παναγίας Μυρτιάς δίδαξε πολλές φορές, ιδίως στις πανηγύρις των μονών που μαζευόταν πολλής κόσμος. Δυστυχώς έκλεψαν την εικόνα του από το τέμπλο της μονής στη Βερβέκιστα που ήταν από τις αρχαιότερες. Στις Παπαδάτες, στο ναό της κοίμησης της Θεοτόκου, δίδαξε και έκτισε στη δυτική προέκταση του ναού νάρθηκα σαν σχολείο. Σώζεται ως σήμερα, καθώς και το υπόστεγο στη νότια πλευρά που χτίστηκε τότε για τις ανάγκες του σχολείου. Οι Έλληνες εξωμώτες μεγάλοι γεωκτήμονες, αλλά και γενικά οι κοτσαμπάσιδες που φέρονταν απάνθρωπα στους εξαθλιωμένους δουλοπάρικους, έβαλαν τους μπράβους τους και τα σκυλιά τους να κυνηγήσουν τον Εθναπόστολο, διότι λέει τους ξεσήκωνε και τους έπαιρνε από τη δουλειά τους. Οι συγκεντρωμένοι όμως χριστιανοί τον έκρυψαν και τον φυγάδεψαν στην Καψοράχη.
1: Επισκέφθηκε την Φλωριάδα στο τέλος του Σεπτέμβρη του 1761. Φιλοξενήθηκε από τον ηγούμενο της μονής της Παναγίας στο Δρυμονάρι και την επόμενη ημέρα κήρυξε στη Ράχη, που σήμερα έχει το τοπωνύμιο Σταυρός Σιδερένιος. Κήρυξε κάτω από μια βελανιδιά για την αγάπη προς τον Θεό και τους αδελφούς. Μετά την διδαχή του έμπηξε στην βελανιδιά Σιδερένιο Σταυρό, που φυλάσσεται μέχρι σήμερα. Και προφήτευσε ότι άμα το δέντρο ξεραθεί θα γίνει μεγάλο κακό. Το δέντρο, η βελανιδιά δηλαδή, ξεράθηκε το 1939 και ακολούθησε ο πόλεμος του 1940. Στο σημείο εκείνο έχει ανεγερθεί με πρωτοβουλία και δαπάνη του φλωριαδίτη συγγραφέα Θωμά Καλαμπόκη μνημείο σε ανάμνηση της επίσκεψης και της διδαχής του Αγίου.
0: Στο Καθαροβούνι όμως υπάρχει μεγαλοπρεπής ναός του. Στους ταξιάρχες του συνοικισμού Σικιά του Εμπεσού μαζεύτηκε πολλής κόσμος να τον ακούσει. Στη θέση κυλημένο λιθάρι κάθισε να ξεκουραστεί και του έκλεψαν το ραβδί του. Μίλησε προφητικά και είπε «Σε αυτό εδώ το χωράφι όταν θα γίνει πόλεμος θα φεύγουν τόσο γρήγορα που θα απλώσουν 14 χέρια για να κόψουν μία ρόκα, Καλαμπόκι, και δεν θα προφθάσουν. Εδώ θα σφαγούν 5 καπεταναίοι». Ευλόγησε φεύγοντας το βουνό της Καλάνας, γιατί πολλές ψυχές θα έσωζε, όπως είπε, σε καιρό χαλασμού. Ο Άγιος Κοσμάς πέρασε από το Ξηρόμερο 3 φορές. Στάθηκε και κήρυξε σε όλα τα μοναστήρια της περιοχής. Μερικά τα χρησιμοποίησε σαν ορμητήριο για τις περιοδίες του. Στην αυλή της Ζωοδόχου Πηγής, της Ζάβιστας, Αρχοντοχώρη, αποκάλυψε τους δύο μοιχούς που χρησιμοποίησαν το κήρυγμα για να συναντηθούν κρυφά και τους βρήκε ο θάνατος την ώρα της συνάντησης. Πολλοί μετανόησαν τότε και ανάμεσά τους η μάγισσα Χρυσάφο. Πριν φύγει από εκεί, ίδρυσε σχολείο στο ναό του Αγίου Αθανασίου. Πεζοπορεί και επισκέπτεται όλα σχεδόν τα χωριά της πατρίδας του. Οι χωρικοί και οι απλοί παπάδες δεν ξεκολλούν, μα τον ακολουθούν όπου πάει. Εδώ έφαγε ψωμί και ήπιε νερό μετά το κήρυγμα στους Αγίους Τρίφωνα και Ιωάννη Πρόδρομο, λένε, και μετά καθαγίασε το ναό του Αγίου Νικολάου μέσα στο χωριό της Μπαμπίνης. Στο Ξηρόμερο άκουσε την κοίμηση του πατέρα του. Πήγε για τελευταία φορά στο χωριό του να κάνει το μνημόσυνό του, αλλά και της μάνας του που είχε προηγηθεί. Πήγε 3 φορές στο Βραχώρι να διδάξει. ότι τα δύο τζαμιά του Ζαπαντιού και οι ισχυροί Τούρκοι τρομοκρατούσαν τους Έλληνες. Αλλά και οι πλούσιοι γεωκτήμονες εξωμώτες, όπως ο περίφημος Μουσταφάς ή ο Δέμος από Αδάμ, καταπίεζαν τους δύστιχους ραγιάδες. Ο φόβος να τουρκέψουν ήταν μεγάλος, αλλά και ο λόγος του Άγιου Διδάχου ήταν επίσης μεγάλος και η παρουσία του γεμάτη θεία χάρη. Από το Βραχώρι δεν έφυγε πριν ιδρύσει σχολείο. Το σημαδεμένο δέντρο στο Αγγελόκαστρο και ο Σταυρός ανάμεσα σε σταμνά, λυσιμάχια και χρυσοβέργη μαρτυρούν το πέρασμά του. Στη συνέχεια δίδαξε στο Μεσολόγγι, ετωλικό και νεοχώρι. Συγκέντρωσε τον κόσμο στη Μαγούλα για να τους μιλήσει. Έφτασε ως τον Αχελώο, αλλά στην κατοχή δεν μπήκε, όταν αντίκρισε εκεί το τουρκικό τζαμί και δεν είδε προθυμία από τους κατοίκους να τον ακούσουν.

0: ταξίδι.
1: Περιοδίες του Αγίου Κοσμά στην Ευρυτανία. Το πέρασμα του Πατροκοσμά από την Ευρυτανία έχει χαραχτεί και στην προφορική και στην γραπτή παράδοση αυτής της περιοχής. Στο χωριό Μιάρα, Καλυθέα σήμερα, βασιλεύει η διχόνια και δεν πρόκοψε ποτέ, είπε ο Πατροκοσμάς μετά το κήρυγμά του, βλέποντας την απροθυμία των κατοίκων. Μιαροί εισί και μιαροί έσονται εις τον αιώνα τον άπαντα. Και στο Σπαρτιά, όπου μετά τον λόγο του τον κάλεσε ο πρώτος του χωριού στο σπίτι του για να του επιδείξει τα καλά του, είπε «Δεν θα έρθω. Τι να τα κάνω εγώ τα πλούτη σου. Και εσύ που τα έχεις, τι τα θέλεις. Γρήγορα εδώ θα φτάσει η καταστροφή». Το χωριό ξεκληρίστηκε όλο από την Πανούκλα. Στην τοποθεσία Ζυγός, έξω από το χωριό Στένωμα, έχτισαν ναό στο όνομά του. Και από την κατολίσθηση, το 1778 έμεινε απείραχτος μόνο ο Άγιος Γεώργιος Τάγραφα, όπου μίλησε ο Άγιος. Στο Τροβάτο είναι η αφορισμένη Λάκα. Μιλάνε ακόμη και σήμερα στο χωριό για τον αφορισμό του Αγίου, όταν οι βοσκοί γελούσαν και άφησαν τα σκυλιά για να τον φάνε. Στο μοναστηράκι, όπου ο Αγιάνθρωπος δίδαξε στο πρόθυμο πλήθος, βεβαίως ένα βοσκό που φοβόταν πως τα γίδια του θα κάνουν ζημιά σε ξένο χωράφι για το αντίθετο. Στη Χρύσο μάλωσε δύο παιδιά που σκότωσαν ένα φίδι να του το κάνουν δώρο και μετά τα ευλόγησε. Βάρινε η ατμόσφαιρα σαν προφήτευσε την καταστροφή του χωριού που έγινε από τους Γερμανούς το 1942. «Μη φοβάσαι, παιδί μου», είπε σε έναν από τους ακροατές του στον Άγιο Δημήτριο. «Δεν έπαθαν τίποτα τα πράγματά σου. Θα τα βρεις να αναχαράζουν». Οι κάτοικοι τον άκουγαν εγκαταλείποντας τις δουλειές τους για τρεις μέρες. Τα θαυμαστά γεγονότα ακολουθούσαν τον Άγιο στις περιοδίες του. Ο μικρός Κωστάκης, που ακολουθούσε τον Άγιο όταν έφυγε από τον Μάραθο, ξαναβρέθηκε στο σπίτι του με την ευλογία του παππούλη σαν βράδιασε. Τα προφητικά του λόγια συμπλήρωναν τις διδαχές του. Στην Παλιοκαριά, όπου σμίγουν τα δυο ποτάμια, είπε βάζοντας το ραβδί του, «Ως εδώ θα έρθει το βρωμερό έθνος». Και ως εκεί έφτασαν οι Ιταλοί το 40. Η αγάπη του δεν τον εμπόδισε να επιπλήττει όταν έβλεπε έκτροπα. Αλλά και η άρνηση ή η έλλειψη υποδοχής του είχε συνέπειες. Σε ανθρώπους που έχουν τόσο εγωισμό, ο Χριστός δεν βρίσκει τόπο να καθίσει, είπε στη Βαλαώρα, κοιτάζοντας τους καμαρωτούς φουστανελάδες που δεν έδιναν και πολύ σημασία στο κήρυγμα. Στα Βραγιανά, στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, προφήτευσε την καταστροφή του στον νεοκόρο που το φρόντισε ευσυνείδητα. Στην Πρασιά έστησε σιδερένιο σταυρό και ζήτησε να φωνάξουν το μόνο άνθρωπο που έλειπε από την συγκέντρωση. Ήταν ένας ληστής. Του είπε τότε να σφίξει στις χούφτες του τα κλεμμένα χρυσά δαχτυλίδια. Το έκανε και είδαν όλοι φρύτοντας να στάζουν αίμα. Ο ληστής μετανόησε και έγινε μοναχός στον προφήτη Ηλία. Μαζεύτηκε πολλοί κόσμος εκεί και ο Πατροκοσμάς μίλησε ως το βράδυ, καθησυχάζοντας ένα βοσκό που ανησυχούσε για τα ζωντανά του. Εκεί στον Αηλιά βρίσκεται και η κυλημένη πέτρα, η πέτρα του Πατροκοσμά, που άρχισε να κυλά κατά πάνω στον κόσμο και ο Άγιος την σταμάτησε, σταυρώνοντάς τη με το ραβδί του. Η Πρασιά έχει ένα κυπαρίσι 1500 ετών που το Υπουργείο Πολιτισμού αναγνώρισε ως διατηρηταίο μνημείο του φυσικού κόσμου. Ο Άγιος είχε πει τότε, «Άμα ξεραθεί το κυπαρίσι από την ρίζα, μην ελπίζετε να ελευθερωθείτε. Αν όμως αρχίσει να ξεραίνεται από την κορυφή, τούτο θα είναι σημάδι λευτεριάς». Ξεράθηκε η κορυφή του το 1821.
0: Περιοδίες του Αγίου Κοσμά στα Ιόνια νησιά. Τα Ιόνια νησιά δέχτηκαν πυκνές επισκέψεις του Πατροκοσμά, ιδιαίτερα μετά τα ορλοφικά. Κήρυξε, δίδαξε, εξομολόγησε έφερε τη συγχωρητικότητα στις καρδιές των ανθρώπων. Παντού έγινε μια ειρηνική επανάσταση, ιδιαίτερα στην Κεφαλονιά και τη Λευκάδα, όπου η μνήμη του παραμένει ως σήμερα. Οι γυναίκες των αρχόντων, ακόμα και των Βενετών, έδωσαν τα χρυσαφικά και τα μεταξωτά τους για τους φτωχούς. Έχθρες διαλύθηκαν, χωρισμένα ζευγάρια ενώθηκαν πάλι, πόρνες άλλαξαν ζωή μετανοημένες. Η πατριαρχική άδεια του Σοφρονίου έκανε εύκολο το έργο του στα Επτάνησα και στις μητροπολιτικές περιφέρειες της Τουρκίας. Κήρυξε σε όλα τα χωριά της Κεφαλονιάς, έστησε σταυρούς και εκεί γίνονταν θαύματα. Εις το μέσον του παζαριού του Αργοστολίου, ήτης είναι χώρα της αυτής Κεφαλινίας, όπου άφησε ο Άγιος ένα τιού των σταυρών, ανέβλησε ένα νερό θαυμαστών, το οποίο φαίνεται έως την σήμερον, χωρίς ποτέ να ολιγοστεύσει. Οι σταυροί του φυλάχτηκαν για πολλά χρόνια, όπως εκείνος που φυλάχτηκε στο ναό της Μεταμορφώσεως και επέζησε ως τους σεισμούς του 1953. Στα Χαβδάτα, σε ένα πηγάδι που σώζεται ακόμα, κάθισε να διδάξει, μα δεν τον άφηνε να ακουστεί τα τζιτζίκια. «Σοπάστε εσείς να μιλήσουμε εμείς», τα διέταξε και έπαψαν. Στη μονίμη Λαπηδιάς σώζονται οι επιστολές που έστελνε στις Μητροπόλεις για να ζητήσει άδεια να μιλήσει. Ακόμη και σε Τούρκο διοικητή έστειλε. Ποιος τολμούσε να αρνηθεί όταν έβλεπε το πλήθος που τον ακολουθούσε? Στην άσο της Κεφαλονιάς υπάρχει η ελιά και το προσκυνητάρι με την επιγραφή. Στο χώρο αυτό τον Ιούνιο του 1777 κήρυξε για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά ο Άγιος Φωτιστής των Σκλάβων, Κοσμάς ο Ετωλός. Ο βορειοϋπηρώτης Ιωάννης Κόκαλης, που ακολούθησε τον Άγιο από το χωριό Κουλουράτα ως το Αργοστόλι, παντρεύτηκε με την παρακίνησή του ένα κορίτσι, «εκείνο που μου έδωσε νερό στα Κουλουράτα». Όπως του είπε ο Πατροκοσμάς, του άφησε σαν ενθύμιο τις παντούφλες του, που έμεινε στην οικογένεια Κόκαλη ως το 1958, οπότε μεταφέρθηκαν στο μοναστήρι των Αγριλίων. Στο μοναστήρι αυτό υπάρχει γραπτή μαρτυρία του περάσματος και του κηρύγματος του Αγίου. Εκεί έδωσε η Παναγία σημάδι το 1914 για το κακό που ερχόταν. Ενώ έκαναν παράκληση μπροστά στη θαυματουργή εικόνα της, δάκρυσε με ματωμένο δάκρυ που είδαν όλοι να βάφει την εικόνα σε εκείνο το σημείο. Ο τόπος είναι κατάφυτος από αγριλιές και ανάμεσά τους δεσπόζει σήμερα το εκκλησάκι του Αγίου και ο σιδερένιος σταυρός που αντικατέστησε τον ξύλινο που είχε στήσει το 1777. Η Κεφαλονιά κρατάει ζωντανή τη μνήμη του Ιεραπόστολου των Σκλάβων. Η μονίμη Λαπηδιάς ήταν το ορμητήριό του. Στη Μονή Περατάτων σώζονται δύο επιστολές του Αγίου και παλιά εικόνα του, ίσως των αρχών του 19ου αιώνα. Στην Πεσάδα το προσκυνητάρι θυμίζει το κήρυγμα του Αγίου μπροστά σε 16.000 κόσμο. Στο χωριό Σπαρτιά υπήρχε το κρεβάτι του Αγίου ως τον καταστρεπτικό σεισμό του 1953 και στο χωριό Κορώνη, όπου ζήτησε νερό και του έδωσαν εμπεκτικά λασπωμένο διότι είχε κατέβει στάθμη του πηγαδιού, εκείνος το άδειασε πάλι μέσα και το ξαναέβγαλε ολοκάθαρο μπροστά σε όλους. Από εκείνη τη στιγμή το πηγάδι γέμισε με καθαρό νερό. Δέκα καΐκια γεμάτα ευσεβείς κεφαλονίτες το συνόδεψαν στη Ζάκυνθο. Κρίμα, έφυγε πικραμένος. Οι διεφθαρμένες αρχές του νησιού με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Κουτούβαλη τον κήρυξαν αγράμματο και σχεδόν αιρετικό. Αποβιβάστηκε στην Κέρκυρα ακολουθούμενος από πολύ κόσμο. Οι ενετικές αρχές που είχαν πληροφορηθεί τα γεγονότα της Κεφαλονιάς είχαν αποφασίσει να απαγορεύσουν την αποβίβασή του. Χιλιάδες όμως κόσμος τον περίμενε στην παραλία. Οι αρχές λοιπόν του επέτρεψαν να κάνει μία μόνο ομιλία. Τον ενθουσιασμό του λαού προσπάθησαν να στομώσουν οι προύχοντες και οι Εβραίοι. Ο Άγιος όμως μίλησε και έστρεψε το λόγο εναντίον των αρχόντων και των Εβραίων. Συνεπήρε τα πλήθη, έγιναν ταραχές, όρμησαν εναντίον του και άσκησαν το πουκάμισό του. Ο Πρεβεδούρος τον παρακάλεσε να φύγει και του έδωσε πλοίο γι' αυτό. Στο ναό του Αγίου Γεωργίου, στο εικονοστάσι του Αγίου Κοσμά, φυλάσσεται το σκισμένο και ματωμένο πουκάμισο του Αγίου. Από την πλαγιά της Έτωλο Ακαρνανίας, ο Άγιος πήγε στη Λευκάδα. Απέναντι από τη Μονή της Φανερωμένης, οι πυρώτες έχτισαν την εκκλησία του Αγίου Κοσμά.
1: Και πίστευαν τον Άγιο των Σκλάβων, τον προφήτη του γένους. Πολλοί όμως επίσης τον μισούσαν και τον κατεδίωκαν. Στους τελευταίους ανήκαν Τούρκοι, Εβραίοι, Βενετσιάνοι, μα δυστυχώς και Έλληνες, ανώτεροι κληρικοί και κοτσαμπάσιδες, διότι αποκάλυπτε και στυλίτευε τα έργα τους και την εκμετάλλευση του Ραγιά από μέρους τους. 10.000 χριστιανοί με αγαπώσει και ένας με μισή. 1.000 Τούρκοι με αγαπώσει και ένας με μισή. 1.000 Εβραίοι θέλουν τον θάνατό μου και ένας όχι, έγραφε στον αδελφό του Χρύσανθο. Πολλές οι ψεύτικες κατηγορίες τους. Ήταν, έλεγαν, από την ρωσική κυβέρνηση σταλμένο στην Ήπειρο και την Αλβανία για να κινήσει σε επανάσταση τους χριστιανούς. Επίσης, ότι μένει εξαιτίας του η γη ακαλλιέργητη και άδεια τα δημόσια ταμεία. Είναι αλήθεια βέβαια ότι ασθένησε το εβραϊκό εμπόριο με τα κηρύγματα του Πατροκοσμά. Η καθοριστική συμμετοχή των Εβραίων στο χαλασμό του Αγίου μαρτυρείται από πολλούς συγχρόνους του, όπως ο μαθητής του Σάπφιος Χριστοδουλίδης, αυτόπτης μάρτυρας της σύλληψής του. Ο Ζήκος Μπιστριώτης, αλβανικής καταγωγής, και ο Κεσάριος Δαπώντες, Λόγιος, που γράφει «Απεκεφαλίστη φθόνο και κακία των Εβραίων». Αλλά και οι νεότεροι μελετητές σημειώνουν ότι οι Εβραίοι συκοφάντησαν τον Μεγάλο Διδάχο ως πράκτορα των Ρώσων και πλήρωσαν αδρά τον Κουρτ Πασά του Βερατίου που ανέλαβε το φόνο του.
0: Του τέλος. 23 Αυγούστου 1779 το πλήθος στο κολικόντασι του Βερατίου θα ακούσει το τελευταίο κήρυγμα του Ιεραπόστολου των Αγιάδων. Οι στρατιώτες του Κουρτ Πασά τον συλλαμβάνουν χωρίς να απαγγείλουν κάποια κατηγορία. Ο διδάσκαλος κατάλαβε πως ήρθε η ώρα του και ευχαρίστησε το Θεό. Γύρισε στους καλόγερους που τον συνόδευαν και είπε «Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάσεις αναψυχήν». Ήταν χαρούμενος που θα τέλειωνε το ιεραποστολικό του έργο με μαρτύριο. Ξημέρωσε η 24η Αυγούστου και ο ταπεινός Πατροκοσμάς περίμενε την έξοδό του ψάλλοντας και προσευχόμενος. Οι δήμοι τον πήραν, τον πήγαν στον άψο ποταμό και τον κάθισαν σε ένα κούτσουρο. Πήγαν να του δέσουν τα χέρια, μα εκείνος τους είπε πως δεν χρειάζεται. Ευλόγησε τον κόσμο σταυροειδός και σταύρωσε τα χέρια του στο στήθος. Του πέρασαν τη θηλιά στο λαιμό και τον κρέμασαν από το δέντρο. Έτσι παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Κύριό του. Δήμοι έριξαν το σώμα του ημίγυμνο στα νερά του ποταμού. Ο Ζήκο Μπιστρέκης, έτσι λιτά, περιγράφει το γεγονός. Τον ίδιο, μαζί με άλλους ακολούθους του Αγίου, τους φυλάκισαν στο μοναστήρι της Αρδενίτσας για να μην διαδώσουν το θάνατό τους στους χριστιανούς. Ωστόσο πολλοί γύριζαν στις όχθες, προσπαθώντας να βρουν το σώμα του Αγίου. Ο Παπαμάρκος τέλος έκανε το σταυρό του και μπήκε στο ποτάμι πάνω σε ένα μονόξυλο. Το σώμα τον περίμενε όρθιο κάτω από την επιφάνεια. Ήταν βράδυ. Το μετέφεραν στην εκκλησία ευθύς του Κολικόντε. Το έψαλαν και το ενταφίασαν ευλαβικά στον άρθικα του ναού των Ισοδίων της Θεοτόκου. Εκείνος πήγε στον ουρανό και στη γη έμειναν οι γιγάντιοι σταυροί του που άναψαν παντού τη φλόγα της ελευθερίας. Ο Κουρτ Πασάς μετάνιωσε για το φόνο του Πατροκοσμά και διέταξε να αφήσουν ελεύθερους τους φυλακισμένους. Αυτοί έτρεξαν στο ναό των Ισοδίων και ξέθαψαν μαζί με τους ιερείς το σώμα του Αγίου που βρέθηκε να ευωδιάζει και σαν κοιμισμένο. Το ασπάστηκαν και το έβαλαν πάλι στον τάφο του.
1: Ο Αλή Πασάς χτίζει το μοναστήρι του Αγίου. Σαν μπήκε στον Περάτη, ο Αλή Πασάς το 1810 αναζήτησε αμέσως τον τάφο του Αγίου και κάλεσε τον Μητροπολίτη Βελιγράδων Ιωάσαφ να κάνει ανακομιδή των λειψάνων του. Έκανε έρανο και κάλεσε τον καλύτερο αρχιμάστορα να χτίσει μοναστήρι στο όνομα του Αγίου, επειδή τον εγνώρισε ως αληθινόν άνθρωπο του Θεού. Ο Αλή Πασάς έδωσε χρήματα για το συγκρότημα που είχε 60 δωμάτια. Στέγαζαν τους μοναχούς και τους οικότροφους μαθητές του σχολείου, που ίδρυσε ο ίδιος για να διδάσκονται μόνο τα ελληνικά και τα λατινικά. Στην κόγκη του βήματος διαβάζουμε: «Ανηγέρθη εκ βάθρων ο θείος ούτος ναός δια προσταγής και προτροπής του υψηλωτάτου Βεζίρ Πασιά από Τεπελένη». Στα ερείπια του ναού των Ισοδίων της Θεοτόκου βρίσκεται ο απλός τάφος. Τον Αύγουστο του 1813, οπότε έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του, έφεραν στον Αλή Πασά την κάρα του, όπως εκείνος είχε ζητήσει. Τότε ανέθεσε αμέσως τον καλαρίτη Χρυσοχό Παπαγεωργίου θήκη ασημένια, φλωροκαπνισμένη με διαμάντια.
0: Η Λιτανία του Αγίου στα Γιάννενα. Ξένοι περιηγητές εκείνης της εποχής περιγράφουν τη λαμπρότητα της τελετής προς τιμήν του νεομάρτυρα από μέρους του Αλή Πασά και της λιτάνευσης των λειψάνων του. Γονατιστός ο Τούρκος Πασάς των Ιωαννίνων προσκυνούσε την Αγία Κάρα του. Μαρτυρούν ότι συχνά ζητούσε να του τη φέρουν στο Σεράι για να την προσκυνήσει. Και κάποτε βρέθηκε παρόν ο Σέχης Χατζησεχρής, που σοκαρίστηκε και φώναξε στον Αλή Πασά. «Κρυματίστηκες», μα ατάραχος εκείνος του απάντησε: «Πω πω, είσαι ζουρλό καημένε Σέχη. Να ήξερες, δεν έλεγες έτσι». «Τούτο το καλόγερο, ρε Χατζή, ήταν αληθινό προφήτη. Ήρθε σπίτι μου στο Τεπελένη και με ευχήθηκε, ωραία. Και μου είπε όλα όσα έκαμα, σαν να τα είχε γραμμένα στο κοιτάπι».

0: Αν το είχα ζωντανό να το ρώταγα, έδινα 10.000 τζακούλες. Δεν το έχω. Και αφού ξαναφίλησε την κάρα μπροστά στο σέχι, την παρέδωσε στους καλογύρους μαζί με μια χούφτα ρουμπιέδες. Και μια άλλη φορά που ένας φανατικός μουσουλμάνος τον ηρωνεύτηκε για την ευλάβειά του προς έναν άπιστο, ο Αλλάς του είπε: «Φέρετε μου έναν μουσουλμάνο σαν κι αυτόν τον χριστιανό και να του φιλήσω τα πόδια». Λένε πως η ευλάβεια του Τούρκου τύραννου προς τον Άγιο Κοσμά οφειλώντας την δυσιδαιμονία του και σε σκοπιμότητες. Μπορεί, αλλά είναι γεγονός πως η χάρη του Αγίου είχε επιβληθεί στον αλόθρησκο. Ο Αλή Πασάς θεωρούσε Άγιο τον μάρτυρα πριν τον ανακηρύξει η Εκκλησία και είχε αναθέσει στους Έλληνες γραμματικούς του να συνθέσουν την ασματική ακολουθία του. Με διαταγή του άρχισε από το 1815 να εορτάζεται η μνήμη του και να κλείνει η αγορά εκείνη τη μέρα. Η αγιοκατάταξή του. Ο Άγιος Κοσμάς μαρτύρησε, μα ο λαός τον λάτρευε και τον τιμούσε σαν Άγιο, ενώ ακόμα ζούσε. Ο λαός της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας τον είχε Άγιο 182 χρόνια πριν από την επίσημη αγιοποίησή του το 1961. Η 260η συνοδική πράξη του Πατριαρχείου της 20ης Απριλίου κατέταξε τον Κοσμά μεταξύ των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας με ημέρα εορτασμού του, την 24η Αυγούστου, ημέρα του μαρτυρικού του θανάτου. Ας έχουμε τις πρεσβείες του. Οι επιστολές του Αγίου. Έχουν βρεθεί 14 επιστολές του Αγίου. Από αυτές οι 11 αναφέρονται στην ίδρυση σχολείων. Ο Άγιος ίδρυε σχολεία και έφευγε. Μετά, από μακριά έστελνε επιστολές, σύντομες και με απλή διατύπωση, όπου έδινε οδηγίες για την καλή λειτουργία των σχολείων. Ήξερε πως αυτές ασκούσαν δέος και επίδραση στους παραλήπτες. Πραγματικά, για τους κατοίκους του κάθε χωριού, η επιστολή του διδάχου ήταν ιερή παραγγελία. Οι 6 επιστολές από τις 11 απευθύνονται στα χωριά της Χιμάρας και του Δελβίνου, σαν να προέβλεπε ο Άγιος τι τα περίμενε στο μέλλον. Το έργο του Πατροκοσμά δεν έχει ακόμα αποτιμηθεί. Είναι μοναδικό στην πολιτιστική ιστορία της Ευρώπης και όχι μόνο της Ελλάδας. Οι κύβδηλοι ιστορικοί αποφεύγουν να το αγγίξουν. Ακόμα και ένα υπουργείο θα δυσκολευόταν να ιδρύσει 210 σχολεία, τουλάχιστον ως το Μάρτιο του 1779. Τα μόνα του προσόντα ήταν η πίστη στο Θεό και η αγάπη του για τους κλαβωμένους ραγιάδες. Δεν χρειαζόταν σοφούς λόγους για να πείσει τους Έλληνες και να κάνουν πνευματικό αγώνα. Όσο για την εθνική συνείδη, ήξερε που βασίζεται. Στη χριστιανική πίστη και γλώσσα. Γι' αυτό δίδασκε το Ευαγγέλιο και ίδρυε σχολεία. Αγάπησε τον περιφρονημένο αγροτικό κόσμο και τον φρόντισε με πατρική στοργή. Αγαπούσε τα παιδιά και τους ενέπνεε την αγάπη για τα γράμματα. Ο λόγος του είχε τη δύναμη του πνεύματος. Άφησε σαν παρακαταθήκη στους ανθρώπους όλων των εποχών κέρυες διδαχές για τη ζωή τους και προφητείες. Η παρακάτω επιστολή του προς τον αδελφό του, πατέρα Χρύσανθο, είναι η διαθήκη του. Ένας ταπεινός απολογισμός του παιδευτικού του έργου. Επιστολή στον αδελφό του Χρύσανθο. Πανοσιότατε αγαπητέ μη αδελφέ, κυρ Χρύσανθε, ασπαζόμενος προσκυνώσε και παρακαλώ τον Άγιο Θεόν δια την ψυχική σου και σωματική υγείαν. Χάρη τη Θεία, αδελφέ, υγιένω όπως ούν, ψυχικά δε Κύριος είδε, τα κατεμέ δε και περί εμέ φαίνονται πολλά και απίστευτα εις τους πολλούς και μήτε εγώ δύναμαι να τα καταλάβω. Τόσο δε μόνον λέγωση δια να δοξάσεις τον Κύριον και να χαρείς ότι γίνεται αρκετή μετάνοια εις τους αδελφούς. Έως 30 επαρχίας περίλθον, 10 σχολεία ελληνικά επίησα, 200 διακοινά γράμματα του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων μου βεβαιούντος διάτινων επακολουθησάντων σημείων. Πλην δόξα το λέγοντι, ή γάρ δυναμής μου, εν ασθενία τελειούται. Περιέρχομαι δε κατά το παρόν την παραμυθίαν και μαργαρίτην. Ελπίζω δε εις ολίγων καιρών να σας απολαύσω, αν ο Θεός θέλει. Περιήλθον δε και την πατρίδα, Και πάντες οι συγγενείς σε προσκυνούσι και οι φίλοι ασπάζω μέσα και τον πανιερώτα τον Δεσπότην και εύχομαι πάντα στους εν Χριστώ αδελφούς. Υγείενε ψυχικά και σωματικά. 10.000 χριστιανοί με αγαπώσει και ένας με μισή. 1.000 Τούρκοι με αγαπώσει και ένας όχι τόσον. 1.000 Εβραίοι θέλουν το θάνατόν μου και ένας όχι. Ο Σος αδελφός Κοσμάς Ιερομόναχος Αψόθ 1779 Μαρτίου 2. Οι προφητείες του Πατροκοσμά. Ο προφήτης Άγιος Κοσμάς. Ο Άγιος Διδάχος της Ρωμιοσύνης ήξερε να επικοινωνεί με τους ακροατές του. Με τις διδαχές του τόνωνε το φρόνημα, καθοδηγούσε στον πνευματικό αγώνα και με τις προφητείες του ενθουσίαζε και άναβε την ελπίδα της ελευθερίας. Οι πιστοί του μαθητές τις έγραψαν στην καρδιά τους, αλλά και στο χαρτί. Έτσι διασώθηκαν ως σήμερα. Η διαρκής αναφορά τους στο ποθούμενο ήταν για τους ραγιάδες διαρκές άλπισμα, που τους κρατούσε σε εγρήγορση ως να έλθει η μέρα του ξεσηκωμού για την ελευθερία. Για τους κλέφτες, ο λόγος του ήταν εγγύηση και για το λαό, η απάντηση του Θεού στα δάκρυα αιώνων. Φοιτίες βρίσκονταν σκόρπιες σε διάφορα συναξάρια και κάποιοι ανέλαβαν να τις συγκεντρώσουν. Η πρώτη καταγραφή έγινε από τον Γάμα Κάπα Κολυβόπουλο και ακολούθησαν πολλοί που τις κατέταξαν και τις δημοσίευσαν. Οι προφητείες του Πατροκοσμά μπορούν να διαιρεθούν στις εξής κατηγορίες. Πρώτον, προφητείες που αναφέρονται στην απελευθέρωση του γένους από τον τουρκικό ζυγό και στον πόλεμο του 40. Δεύτερον, προφητείες που αναφέρονται σε πρόσωπα και τόπους. Τρίτον, προφητείες που αναφέρονται σε μελλοντικούς πολέμους και στο μέλλον της ανθρωπότητας γενικά. Τέταρτον, προφητείες που αναφέρονται στις διάφορες εφευρέσεις και στα επιτεύγματα της επιστήμης. Πέμπτον, προφητείες που αναφέρονται στον προφήτη Ηλία. Έκτον, η προφητεία του Αγίου για τον Αλή Πασά. Προφητείες που αναφέρονται σε μελλοντικούς πολέμους και στο μέλλον της ανθρωπότητας γενικά.
1: Η αιτία του γενικού πολέμου θα έλθει από τη Δαλματία.
0: Ο Άγιος Κοσμάς προφήτευσε τον τόπο, το Σεράγεβο της Δαλματίας, που δόθηκε η αφορμή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 1914-1918 από ένα τυχαίο γεγονός. Εκεί, στις 28 Ιουλίου του 1914, δολοφονήθηκε ο διάδοχος της Αυστρο-Ουγγαρίας, Φραγκίσκος Φερδινάρδος και η σύζυγός του από δύο Βοσνίους. Ήταν ο πρώτος γενικός πόλεμος.
1: Η αιτία του γενικού πολέμου θα έρθει από τη Δαλματία. Πρώτα θα διαμελιστεί η Αυστρία και ύστερα η Τουρκία.
2: Πολλές είναι οι προφητείες που αναφέρονται στον γενικό πόλεμο και στα δεινά που θα προέλθουν από αυτόν.
1: Ο χαλασμός θα γίνει από ένα κασιδιάρι. Αν το ζήτημα λυθεί με τον πόλεμο, θα πάθετε πολλές καταστροφές. Σε τρεις χώρες η μία θα μείνει. Πολλά χωριά θα καταστραφούν. Οι τρεις χώρες θα γίνουν μία. Να έχετε τρεις θύρες. Αν σας πιάσουν τη μία, να φύγετε από την άλλη. Εσείς θα σώσετε άλλους και οι άλλοι εσάς. Εσείς θα φύγετε από τα αριστερά βουνά. Από τη δεξιά μεριά όχι. Από τις πηλιές μη φοβάστε. Αν ο πόλεμος πιαστεί από κάτω, λίγο θα πάθετε. Αν πιαστεί από πάνω, θα καταστραφείτε. Θα έρθει καιρός που δεν θα ακούτε, δεν θα μαθαίνετε τίποτε, όταν θα υπάρχουν αποκλεισμοί και δεν θα επιτρέπεται κυκλοφορία σε εμπόλεμη περίοδο. Όταν ακούτε ότι ο πόλεμος άρχισε, τότε κοντά είναι. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να βγουν στα βουνά όταν θα αρχίσει ο πόλεμος.
0: Οι επόμενες προφητείες αναφέρονται στις καταστροφές των πόλεων από τους βομβαρδισμούς και για την καταφυγή στα κρυσφύγετα των απλών ανθρώπων για να αποφύγουν το θάνατο.
1: Θα δείτε, λέγει, να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο. Όσοι θα ζουν τότε θα τρέξουν στα μνήματα και θα φωνάξουν «Ευγάτε εσείς οι πεθαμένοι, να μπούμε εμείς οι ζωντανοί».
2: αυτή η προφητεία αναφέρεται στους βομβαρδισμούς των πολεμικών αεροπλάνων, στην διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων και στον τρόμο και την απελπισία των ανθρώπων που θα καταφεύγουν στα καταφύγια που μοιάζουν με τάφους.
1: Πολλά θα συμβούν. Οι πολιτείες θα καταδύσουν σαν παράγκες από τους βομβαρδισμούς. Οι βράχοι και οι λάκοι θα είναι γεμάτοι κόσμο για να κρυφτούν. Να κρυφτείτε ή κοντά στην πόρτα ή κοντά στην πλάκα, αν είναι βιαστικό και γρήγορο. Πίσω από τη μια θύρα να κρυφθεί κανείς, γλιτώνει, θα είναι βιαστικό. Να παρακαλείτε να είναι μέρα και όχι νύχτα, καλοκαίρι και όχι χειμώνας. Θα έρθει ξαφνικά, τα λόγα θα απομείνουν ζεμένα στη δουλειά τους και εσείς θα φύγετε. Ο κόσμος όπου βρεθεί στο χωράφι, στα ξύλα, απ' εκεί και πέρα θα κάνει. Να αποφύγει τους βομβαρδισμούς.
0: Πολλές είναι οι προφητείες του Αγίου που αναφέρονται στην απελευθέρωση διαφόρων τόπων και περιοχών, στις μάχες που θα προηγηθούν, στο αίμα που θα χυθεί, στα στρατεύματα που θα κατακλείσουν την περιοχή, στους κατακτητές ή ελευθερωτές.
1: Ξένος στρατός θα έρθει, Χριστό θα πιστεύει, γλώσσα δεν θα ξέρει. Θα έρθει και μια φορά σκέρι ξένο που το Χριστό θα πιστεύει, αλλά εσείς δεν θα το ξέρετε. Με άλλους θα κοιμηθείτε και με άλλους θα ξημερώσετε. Εσείς θα πάτε να κατοικήσετε αλλού και άλλοι θα έρθουν να κατοικήσουν σε εσάς εδώ. Θα μαζευτεί το χλιάρμενο στο σκάλωμα του Αγίους 40 και θα έρθουν κοκκινογέλεκοι να πολεμήσουν για εσάς. Η Γαλλία θα αλευθερώσει πολλά ελληνικά μέρη και ιδίως Ιταλία. Η Γαλλία θα αλευθερώσει την Ελλάδα, την Ήπειρο, Ιταλία. Θα έρθει ξαφνικά, ή το βόδι στο χωράφι ή το άλογο σταλόνι. Θα σας ζητήσουν τα τουφέκια να έχετε διπλά. Να δώσετε το ένα και να κρατήσετε το άλλο. Ένα τουφέκι, 100 ψυχές θα γλιτώσει. Ένα ψωμί σοδιά θα χαθεί το μισό και ένα ολόκληρο. Σπίτια μεγάλα μη κάμνετε. Λιάσες εξώπορτες της αυλής να κάνετε να μη σας έρχονται μέσα.
0: Στα χωριά του Ασπροποτάμου για τον πόλεμο, τη διάρκεια του, τις υποσχέσεις του κατακτητή, είπε:
1: «Αλείς τους κάμπους, θα έρθουν βρωμερά έθνη. Όταν θα έρθουν μη φοβάστε, όταν θα φύγουν αναμερίστε. Θα περάσουν τα βρωμερά ασχέρια από τα σπέρια μέρη της Δύσης, σπορές από διάφορα μέρη ή τα μέρη της Εσπερίας και θα ρωτάνε, πού είναι η πόλη, είναι σημά. Όσοι θα λένε ότι είναι σημά δεν θα τους πειράξουν. Όσοι πούνε ότι είναι αλάργα, μακριά θα τους κόβουν. Να παρακαλάτε να πιαστεί το φίδι από το κεφάλι. Αν πιαστεί από το κεφάλι, χαρά σε εσάς. Αν πιαστεί από την ουρά, αλή σε εσάς. Όταν πιαστούν οι μεγάλοι, να είναι μέρα, να μην είναι νύχτα. Ο κόσμος θα γίνει τρία μεράδια. Το ένα θα βαρεθεί, το άλλο θα πεθάνει και ένα θα μείνει εδώ και εκεί. Ο ένας θα γνατεύει τον άλλον, θα πιλαλάει, θα τρέχει κοντά του. Θα τον κραίνει, εκείνος που δεν θα ακούει και δεν θα σμίγουν. Θα βλέπετε να πηγαίνουν άλλοι επάνω και άλλοι κάτω. Θα σας γίνει ένας ίσκιος, αλλά για λίγο καιρό θα τον έχετε. Να μην τον πιστέψετε, να μην πιστέψουν στις υποσχέσεις του κατακτητή. Θα ειδείτε τρεις φαμίλες σε ένα σπίτι. Αν βρεθούν τρεις δυνάμεις σύμφωνες, τίποτε δεν θα πάθετε».
2: Συμπλήρωσε, εννοώντας τις μεγάλες δυνάμεις που συχνά κρατούν στα χέρια τους τις τύχες των μικρών. Ο πόλεμος έχει φοβερά επακόλουθα. Φόβο, πείνα, φτώχεια, προβλήματα και δυσκολίες.
1: «Τόσα πολλά κακά θα γίνουν, πολλές γυναίκες από το φόβο τους θα γεννήσουν παράκαιρα», είπε ο Άγιος. «Ή τόσα πολλά κακά θα γίνουν που οι μανάδες θα γεννήσουν πρόωρα από το φόβο τους».
2: Η φτώχεια και η πείνα θα φέρει τους ανθρώπους σε απόγνωση.
1: «Τόση φτώχεια θα έρθει που οι άνθρωποι θα ζώνονται με κλιμασίδα. Οι πλούσιοι θα γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί θα πεθάνουν. Πολλοί θα χάνονται από την πείνα».
2: «Δεν θα υπάρχει έλλειψη χρημάτων, αλλά τροφών, ιδιαίτερα άρτου».
1: «Λυπητερόν είναι να σας το υπό. Σήμερον αύριο

0: Ζώα δεν θα μείνουν, θα τα φάνε. Φάτε κι εσείς μαζί με αυτούς. Τρεις ψυχές, μία προβατίνα. Στα Τζουμέρκα θα πάρετε σπόρο.
1: Οι προφητείες αυτές μας θυμίζουν την πείνα και τη δυστυχία στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, για την έλλειψη του ψωμιού και την χορτοφαγία. Την ακρίβεια και την πείνα μίλησε ο Άγιος και στα χωριά του Ασπροποτάμου.
0: Να έχετε αλάτι να αλατίζετε τα χορτάρια. Καλά την αντόχετε στον τουρβά και κρεμασμένο στην πόρτα. Όταν θα φεύγετε θα βαρύ το κεφάλι στον τουρβά και έτσι θα θυμάστε να τον πάρετε. Θα έρθει μια ακρίβεια που δεν θα χωράει άλλο. Λίγο καιρό θα διαρκέσει η ακρίβεια. Ο λίγο ψωμί θα γίνει και ποιος θα το φάει και αυτό.
1: Οι κατακτητές θα παίρνουν ό,τι βρίσκουν στα σπίτια.
0: Θα σας πάρουν τη φλοκάτα από ψηλά σας. Να τη δώσετε, ευλογημένοι χριστιανοί. Ό,τι σας ζητούν να δίδετε, ψυχές μόνο να γλιτώνετε. Θα έρθει καιρός να σας πάρουν οι εχθροί σας και τη στάχτη από τη φωτιά. Αλλά εσείς να μην αλλάξετε την πίστη σας, όπως θα κάνουν οι άλλοι.
1: Είπε στη σιάτιστα.
0: Θα ζητήσουν να σας πάρουν και στρατιώτας, δεν θα προφθάσουν όμως.
2: Αναφέρθηκε στους εμφύλιους πολέμους και στα φοβερά κακά που τους ακολουθούν, τις προδοσίες, αλλά και στις θρησκευτικές έρηδες και φανατισμούς.
0: Θα έρθει καιρός που οι Ρωμοί θα τρώγονται ένα μεταξύ τους, εγώ συστήν ομόνιαν και αγάπην. Θα έρθει καιρός που οι χριστιανοί θα ξεσηκωθούν ο ένας κατά του άλλου. Θα φαγωθείτε ο ένας τον άλλον. Θα δείτε και τακτικό στρατό, θα δείτε και ρέμπελο αντάρτικο. Από αυτούς πολλά θα υποφέρετε.
2: Μίλησε για την προσπάθεια των κρατών να λύσουν τις διαφορές με τις διαπραγματεύσεις και να διατηρήσουν την ειρήνη, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Στο νου μας έρχονται οι προσπάθειες της κοινωνίας των εθνών για την επιβολή της ειρήνης και οι αποτυχίες της.
0: Θα προσπαθούν να το λύσουν με την πένα, μα δεν θα μπορούν. 99 φορές με τον πόλεμο και μια με την πένα.
1: Στους Τούρκους αναφέρθηκε πολλές φορές.
0: Οι αντίχριστοι θα φύγουν, αλλά θα έρθουν πάλι. Έπειτα θα τους κυνηγήσετε έως την κόκκινη μηλιά. Οι Τούρκοι θα φύγουν, αλλά ύστερα θα καταλάβουν εκ νέου τα ελληνικά μέρη ως τα εξαμήλια. Στο τέλος θα τους διώξουν ως την κόκκινη μηλιά. Από τους Τούρκους το 1/3 θα σκοτωθεί στον πόλεμο. Το 1/3 θα βαπτιστεί και το 1/3 θα πάει στην κόκκινη μηλιά.
1: Οι προφητείες αυτές λίγο έλειψε να πραγματοποιηθούν στα 1921, όταν ο ελληνικός στρατός έφτασε μέχρι την Άγκυρα.
0: Οι Τούρκοι θα μάθουν το μυστικό 3 μέρες γρηγορότερα από τους χριστιανούς. Θα έρθει καιρός που μια γυναίκα θα διώχνει 10 Τούρκους με τη ρόκα.
1: Όταν ο Πατροκοσμάς βρισκόταν στο Δερβιτσάνι, οι μουσουλμάνοι αγάδες του Αργυροκάστρου έστειλαν ανθρώπους τους για να κάνουν κακό στον Άγιο. Οι χριστιανοί που πληροφορήθηκαν τις κακές τους προθέσεις ειδοποίησαν τον Άγιο και εκείνος τότε είπε:
0: «Εδώ παρακάτω είναι μια σιδερένια πόρτα. Έως εκεί έχουν δύναμη αυτοί».
1: Και έδειξε έναν λόφο που είναι κοντά στην Κολορτσή, ανάμεσα στο Δερβίτσανι και στο Αργυρόκαστρο, και εξακολούθησε την διδαχή του χωρίς φόβο. Μετά το τέλος της διδαχής του Αγίου, οι απεσταλμένοι μουσουλμάνοι τον πλησίασαν και τον ρώτησαν: «Άγιε, τι λες για μας?»
0: «Τι να σας πω»,
1: τους είπε.
0: «Η γενιά η δική σας θα αλλάξει. Θα γίνετε δειλοί και φοβισάριδες. Θα γίνετε ραγιάδες. Το αίμα που έχετε εσείς δεν θα το έχουν τα παιδιά σας, γιατί αυτά πίνουν γάλα χριστιανικό».
1: Οι απεσταλμένοι των αγάδων είπαν στο γυρισμό τους τι είδαν και τι άκουσαν. Οι Τούρκοι φοβήθηκαν τον λόγο του Αγίου. Το βράδυ εκείνο, 500 χριστιανές γυναίκες, τροφή και παραμάνες στα τουρκικά αρχοντικά από τα χωριά της Δρόπολης διώχτηκαν από τους Τούρκους.
2: Ο Πατροκοσμάς προφήτευσε για τη μεταπολεμική εποχή με την άνηση κατανομή των κρατών και των λαών, αλλά και για τις ανέσεις.
0: «Μετά το γενικό πόλεμο θα ζήσει ο λύκος με το αρνί. Αν κάνει 3 μήνες, ο πόλεμος χαρά σε εσάς. Αν κάνει 3 χρόνια, αλή σε εσάς. Από τους 7, ένας θα γλιτώνει, φάει μεσημένιο κουτάλι»,
1: είπε στα βλαχοχώρια.
0: «Καλότυχος

0: ζήσει μετά το Ιωνικό πόλεμο. Θα τρώει με ασημένιο χουλιάρι. Εσείς δεν θα τα δείτε αυτά. Τα δυσέγγονά σας, αρείς, μπορεί και πού. Μετά τον πόλεμο οι άνθρωποι θα τρέχουν μισή ώρα δρόμο για να βρίσκουν άνθρωπο και να τον κάνουν αδελφό.
1: Οι περισσότερες προφητείες περί Γενικού Πολέμου υπόθηκαν από τον Άγιο στους βουλιαράτες της Βορείου Ηπείρου, όπως αναφέρει ο Καλυβόπουλος που τη συγκέντρωσε. Το μέλλον της ανθρωπότητας και το τέλος του κόσμου ιδιαίτερα απασχόλησε τον Άγιο. Με το διεισδυτικό του βλέμμα είδε την ανθρωπότητα να απομακρύνεται από τον Θεό, τη γενικότερη έκκληση των ηθών, τους πνευματικούς ηγέτες να μην είναι άξιοι της αποστολής τους.
0: Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους. Θα βγουν πράγματα από τα σχολεία που ο νους σας δεν φαντάζεται.
1: Ο Πατροκοσμάς, που αγωνίστηκε όσο κανείς άλλος για την παιδεία, διαβλέπει ότι θα έλθει καιρός που οι άνθρωποι θα θεοποιήσουν την επιστήμη και θα αγνοήσουν τη θρησκεία. Στα σχολεία τα παιδιά δεν θα διδάσκονται Θεό και πατρίδα, την ελληνορθόδοξη παράδοση, τη μακραίωνη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Οι αντιχριστιανικές και άθεες θεωρίες θα εισχωρήσουν στο χώρο της παιδείας. Τα σχολεία θα μετατραπούν σε κέντρα αντιχριστιανικής προπαγάνδας. Τα διδακτικά βιβλία θα περιφρονούν ιδανικά και αξίες ελληνοχριστιανικές. Μήπως αυτή η εποχή που προέβλεψε ο Πατροκοσμάς έφτασε?
0: Θα έρθει καιρός, είπε, που θα βγει ο καταραμένος δαίμονας από το καυχί του.
1: Αναφέρεται στη σημερινή κοινωνία με τη γενικότερη έκκληση των ηθών, την ανηθικότητα και τον πασεξουαλισμό, την κατάρρευση των αξιών, την απροκάλυπτη πολεμική εναντίον του Θεού και της θρησκείας. Οι προφητείες που ακολουθούν αναφέρονται στους ανάξιους της αποστολής τους ιερείς, οι οποίοι με την απαράδεκτη συμπεριφορά τους σκανδαλίζουν και κλονίζουν τους πιστούς.
2: Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων. Θα έρθει καιρός που δεν θα υπάρχει αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου.
0: Ακούσατε, αδελφοί μου χριστιανοί. Θα έρθει καιρός που δεν θα παρατηρείται αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου. Όταν θα πηγαίνει ο παπάς σε σπίτι λαϊκού, μόλις θα φεύγει θα τον θυμιάζουν με θυμίαμα. Αν θα καθίσει σε στρώμα, μετά την αναχώρησή του θα το τεινάζουν. Αν θα συναντούν οι άνθρωποι κληρικών στον δρόμο, θα γυρίζουν πίσω και δεν θα εξακολουθούν τον δρόμο τους.
2: Όταν είδε ότι οι κληρικοί που ήταν μαζί του λυπήθηκαν, πρόσθεσε:
0: «Αμ' εγώ τι είμαι, δεν είμαι από την ειδική σας τάξη? Σας λέγω πως αυτά δυστυχώς θα γίνουν».
1: Ο Άγιος Κοσμάς προφήτευσε την καταστροφή του περιβάλλοντος με τις φοβερές συνέπειές της στον άνθρωπο του αιώνα μας.
0: Οι άνθρωποι θα μείνουν πτωχοί γιατί δεν θα έχουν αγάπη στα δέντρα.
1: Η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε και εκπληρώνεται τα τελευταία χρόνια με τις καταστροφές και πυρκαγιές στα δάση που είναι ο πλούτος κάθε χώρας και περιοχής. Η πατρίδα μας με την πλούσια βλάστηση και τα όμορφα δάση κατάντησε μια άχαρη χώρα. Οι καταστροφές που ακολουθούν, το κάψιμο των δασών είναι πολλές. Πλημμύρες, μόλυνση, καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας, ατμοσφαιρική ρήπανση και τόσες άλλες απειλές. Άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους, όλη τους την περιουσία, τους κόπους μιας ζωής. Ο Άγιος αγαπούσε ιδιαίτερα τα δέντρα και πολλές φορές μετά το κήρυγμά του συνιστούσε τη δενδροκαλλιέργεια και τον εμβολιασμό άγριων δέντρων.
0: «Οι άνθρωποι θα καταντήσουν γυμνοί γιατί θα γίνουν τεμπέλιδες»,
2: είπε για τους ανθρώπους και ιδίως τους νέους της εποχής μας, που ενώ μπορούν να δουλέψουν, προτιμούν το έτοιμο που βρίσκουν από τους άλλους, την άσο τη ζωή, την τεμπελιά, με αποτέλεσμα τη φτώχεια και δυστυχία.
0: «Θα γίνει ένα χαρτοβασίλειο που θα έχει μέγα μέλλον στην Ανατολή».
2: Με τη λέξη χαρτοβασίλειο εννοείται η γραφειοκρατία που επικρατεί σε όλα τα σημερινά κράτη και στο δικό μας. Όλες οι υποθέσεις των ανθρώπων είναι στα χαρτιά. Αλληλογραφία, φάκελοι, δυσκολία μεγάλη στην διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών. Όταν ήταν στα βλαχοχώρια του Ασπροποτάμου, μίλησε για το τέλος του κόσμου και τις φοβερές μέρες του Αντίχριστου, που κατά την Αποκάλυψη θα είναι 3,5 χρόνια.
0: «Όταν ο τόπος θα σιώται, τότε θα είναι σημά το τέλος του κόσμου».
2: Η προφητεία αναφέρεται στους μεγάλους σεισμούς, που όπως αναφέρει και η Αποκάλυψη, θα προηγηθούν της Δευτέρας Παρουσίας.
0: «Ή 3 μέρες, ή 3 μήνες, ή 3 χρόνια.
2: Η δύσκολη χρόνη για τους χριστιανούς τότε που ο Αντίχριστος θα κυβερνά τη γη θα είναι 3,5 χρόνια κατά την Αποκάλυψη. Τα χρόνια δεν γνωρίζουμε αν θα είναι ακριβώς ο χρόνος με τις 365 μέρες. Μάλλον είναι συμβολικός ο αριθμός και θέλει να δείξει το μικρό διάστημα.
0: Θα βάλουν φόρο στις κότες και στα παράθυρα. Θα σας επιβάλλουν μεγάλο και δυσβάστακτο φόρο, αλλά δεν θα προφθάσουν.
2: Και οι δύο προφητείες αναφέρονται στην μεγάλη ακρίβεια και τις οικονομικές δυσκολίες των ανθρώπων των τελευταίων χρόνων.
0: Θα είναι 8ος αιώνας που θα γίνουν αυτά.
2: Ο 8ος αιώνας είναι ο τελευταίος αιώνας, η έσχατη χρόνη πρώτης Δευτέρας παρουσίας.
0: Θα έρθει μια φορά ένας ψευδοπροφήτης, μην το πιστεύσετε και μη χαρείτε, είπε. Πάλι θα φύγει και δεν θα μεταγυρίσει.
2: Η Αγία Γραφή συχνά μιλά για ψευδοπροφήτες που θα εμφανιστούν για να παραπλανήσουν τους χριστιανούς.
0: Να έχετε το σταυρό στο μέτωπο για να σας γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε χριστιανοί.
2: Μήπως ο σταυρός στο μέτωπο θα είναι το διακριτικό για να ξεχωρίζουν οι πιστοί από τους ανθρώπους του Αντίχριστου που θα έχουν το χάραγμά τους στο μέτωπο ή στην παλάμη τους.
3: Τι να προσθέσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές? Τι άλλο περισσότερο μπορούμε να πούμε? Ας κρατήσουμε μόνο μερικά από τα λόγια του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Μίλησε για την θεοποίηση της επιστήμης. Πόσο πιο πολύ σήμερα γίνεται ο λόγος αυτός αληθινός. Για την άρνηση να διδάσκονται τα παιδιά μας Χριστό και Πατρίδα. Το ίδιο. Για όλα όσα πρόκειται να δούμε μπροστά μας. Και για την ανάγκη να έχουμε το σταυρό στο μέτωπο. Κάπως έτσι λοιπόν, με την πίστη μας στον Σταυρό, στον σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό μας, για σήμερα θα ολοκληρώσουμε την πορεία μας. Να ευχηθούμε ο Άγιος Κοσμάς να μας στηρίζει και να μας ενδυναμώνει όλους και εμείς να παίρνουμε δύναμη από τον ένα και μόνο Σωτήρα και κανέναν άλλο επίγειο αυτόκλητο Σωτήρα. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να ακούσουμε το δεύτερο μέρος από το DVD της Ενωμένης Ρωμιοσύνης για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, σε κείμενα της Μαρίας Μαμασούλα, εκφωνήσεις του Γιώργου Δαρεκάτη και της Σοφίας Βουκράκου, ενώ ακούσαμε και τα λόγια του Αγίου όπως τα διάβασε ο πατήρ Μάξιμος Ιβυρίτης. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός να είναι πάντοτε βοηθός μας. Thanks.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Πατροκοσμάς ο Εθναπόστολος. Η Επανάσταση του 21 εξηγείται πληρέστερα εάν θεωρηθεί ότι είναι η τελευταία φάση του αγώνα τεσσάρων αιώνων. Πράγματι, ο μεγάλος ξεσηκωμός δεν είναι η έναρξη, αλλά το τέλος των προσπαθειών για την εθνική απελευθέρωση. Δεν είναι δημιούργημα της τύχης, αλλά αποτέλεσμα και συνέπεια των προηγούμενων ενεργειών και επιθυμιών του έθνους. Δεν είναι μια αυθόρμητη πράξη οργής, αλλά μια ενσυνείδητη πράξη ωριμότητας του αδούλωτου ελληνισμού. Δεν είναι ένα γεγονός πρόχειρο, προϊόν των τελευταίων προς το 21 χρόνων. Αλλά όπως υποστηρίζει ο φιλέλληνας Μπραουνσβάικ, είναι ο βαθύς σκοπός όλων των Ελλήνων να σώσουν εξ αρχής και δια πάντα τους εαυτούς των, την πατρίδα των, την θρησκείαν των. Ο μακροχρόνιος αυτός αγώνας αρχίζει με τα όπλα του πνεύματος αμέσως μετά την άλωση και τελειώνει με τις ομοπροντίες του Ναβαρίνου και της Πέτρας. Οι σύγχρονοι Έλληνες ίσως γνωρίζουμε περισσότερο τους ήρωες που διέπρεψαν το 21 στα πεδία των μαχών, στις τάπιες των κανονιών, στις επάλξεις των κάστρων, στο κατάστρωμα των πλοίων. Αντίθετα, ίσως αγνοούμε τους ήρωες του πνεύματος που γέννησαν τους ήρωες του πολέμου. Πόσα γνωρίζουμε για τους διδασκάλους του γένους, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τους άμβονες των εκκλησιών, τους νάρθηκες των μοναστηριών, τα κρυφά και φανερά σχολιά της τουρκοκρατίας, για να μορφώσουν και να μεταμορφώσουν το γένος. Οι παπαδάσκαλοι, γράφει ο Βαλαωρίτης, άγρυπνοι και ακάματοι, έσκαπτον δια του αιχμηρού καλάμουτον, μυστικήν υπόνομον εις τας ψυχάς των Ελλήνων, και ανετείναζαν των πολυχρόνιων όγκων του τουρκικού ζυγού. Σε αυτούς τους σοφούς, ήρωες και προδρόμους του 21, η πατρίδα μας οφείλει το ζήν και το ευζήν, γιατί με το σπαθί του λόγου τους κέρδιζαν τις μάχες εναντίον της αμάθειας. Με τις πίθες του πνεύματος φώτιζαν την ελληνορθόδοξη συνείδηση. Με το ζωντανό παραδειγμά τους ετοίμαζαν την απελευθέρωση. Ένας πρόδρομος του 21, ρηξικέλευτος και συνεσταλμένος, εξουθενωμένος και αγέροχος, συντετριμένος και ηγεμονικός, είναι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που γεννήθηκε στην Αιτωλία και πέθανε στη Βόρειο Ήπειρο. Βγαίνει στο κήρυγμα μια εποχή που η τρικυμία μένεται, το ρεύμα του κακού είναι ισχυρό και τα πάντα απειλούνται. Οι κατακτητές πιέζουν, οι προπαγανδιστές από τη Δύση οργιάζουν, οι Εβραίοι βυσοδομούν, οι ραγιάδες κατά επαρχίες αλλαξοπιστούν. Κι όμως το ρεύμα αντιστρέφεται. Ο Άγιος Κοσμάς με τις τέσσερες περιοδίες του, σαν άλλος Απόστολος των Εθνών, συντελεί στην εθνική και πνευματική αναγέννηση της Ελλάδος. Αυτός προλυένει και προπαρασκευάζει όσο τίποτα άλλο το έργο της Φιλικής Εταιρείας και της Μεγάλης Επαναστάσεως. Ο Άγιος Κοσμάς για το έργο του έχει ονομαστεί Άγιος των Σκλάβων, Άγιος της Κλεφτουριάς, Λαϊκός Διδάχος, Λαϊκός Αναγεννητής, Δεύτερο σκεύος εκλογής μετά τον Απόστολο Παύλο, μάρτυρας, ιερομάρτυρας, εθνομάρτυρας, Απόστολος, Ισαπόστολος, Εθναπόστολος. Πάντοτε ο Θεός, σε κρίσιμες περιστάσεις, σε καιρούς ηθικής κρίσεως, καλούσε με θαυμαστό τρόπο τους εργάτες του και τους ανέθετε το έργο της σωτηρίας. Σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή και με τον ίδιο τρόπο κάλεσε και τον Πατροκοσμά. Του δώσε πρώτα την εσωτερική κλίση και του άναψε ζωηρή τη φλόγα για το έργο αυτό με μερικά θαυμαστά σημεία. Τώρα έχει συνέστηση ότι είναι απεσταλμένος του Χριστού και έχει πάρει την απόφαση να πεθάνει για τον Χριστό.

0: Ήταν 46 χρονών όταν συνεπαρμένος από τα θεία σημεία άφησε τον άθο. Ο κύβος ερήφθη. Αόρατες αστραπές φωτίζουν το πνεύμα του και την ψυχή του τη συνεπέρνει ο ιερός ενθουσιασμός. Θα πολεμήσει και θα πέσει χάρη του Χριστού του που τον προστάζει να σώσει τη χυμαζωμένη Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Στην κρισιμότατη εκείνη στιγμή για την Εκκλησία και το έθνος ορθώνει το αναστημά του ο μικρός όμως αυτός ρασοφόρος με τη δασιά γενιάδα. Η πίστη τον γιγαντώνει. Βάζει το στήθος του ένας αυτός για να σταματήσει τον χήμαρο των εξισλαμισμών, του κακού, της αμαρτίας, της βαρβαρότητας και το πέτυχε. Καλοκαίρι του 1779. Βρισκόμαστε στη Δερβίτσανη της Ηπείρου. Βαθιά προχωρημένη η καλοκαιρινή νυχτιά. Στην άκρη του χωριού, στο τελευταίο φτωχικό σπιτάκι, μέσα σε μια καμαρούλα που όλο και όλο δυο ξυλοκρέβατα χωρεί και ένα κακότεχνο μικρό τραπέζι, κάτω από το τρεμάμενο φως του λιχναριού, δυο ασκητικές μορφές ξεχωρίζεις. Η μια νεανική, σκυμμένη με σπουδή πάνω στο γυμνό τραπέζι, γράφει. Κι άλλοι, λίγο πιο πέρα, στητήσαν κυπαρίσι, σεβάσμια, γεροντική, υπαγορεύει.
1: Γράφε, παιδί μου, Νίκον, προς τους κατοίκους του χωριού Χυμάρας.
2: Χυμάρας.
1: Ευγενέστατοι αγαπητοί αδελφοί, οι κατοικούντες στην χώρα Χυμάραν.
2: Χυμάραν.
1: Ασπάζομαι ημάς και παρακαλώ τον Άγιον Θεόν για την ψυχική σας και σωματική σας υγεία.
2: Υγεία.
1: Εγώ, αδελφοί μου, ως δούλος ανάξιος του Χριστού,
2: Χριστού,
1: περιερχόμενος και διδάσκων τους χριστιανούς το καταδύναμη, ήλθον και εδώ, εις τη χώρα σας, και βλέπουν ότι δεν έχετε σχολείο, τα διαβάζουν τα παιδιά σας.
2: Παιδιά σας.
1: Επαρακίνησα τους χριστιανούς και έδωκαν το καταδύναμιν και προαίρεσαν για το σχολείο. Εξιδίων ή και από τα βακούφια. Για να λάβετε παραθεού των μισθών και την τιμή παρά των ανθρώπων. Είμαι δε χρεώστης και παρακαλώ τον Άγιον Θεόν, τον ευλογούντα τα πάντα, να ευλογήσει την χώρα σας και το σχολείο και τα παιδιά σας, και να σας αξιώσει να ζήσετε και εδώ καλά και θεάρεστα.
2: Θεάρεστα.
1: Και να σας βάλει και στον παράδεισο του. Να χαίρεστε και να εφραίνεστε και να δοξάσετε την Αγία Τριάδα.
2: Τριάδα.
1: Έβαλα δε επίτροπον.
3: Πρόσεξε, Νίκο, αυτό που θα γράψεις τώρα, γράφτο με μεγάλα γράμματα.
1: Με τη γνώμη πάντων.
3: Ναι, αυτό. Συνέχισε τώρα κανονικά.
1: τον παπά κύριε Μιχαήλ.
2: Κύριε Μιχαήλ.
1: Και επιστάτας και βοηθούς αυτού όλην την χώρα.
2: Την χώρα.
1: Μάλιστα δε τον Κυριζάχων, τον Παπασπύρο, τον Ηλία Δημητρίου, να κυβερνήσουν το σχολείο καθώς τους φωτίζει ο Θεός.
3: Φέρε το γράμμα Νίκον να βάλω την υπογραφή μου.
4: Γιατί το γράψαμε αυτό το γράμμα, Πάτερ Κοσμά?
1: Δεν εννοείς, παιδί μου. Τους θυμίζουμε έτσι όσα είπαμε τότε. Και αυτό δεν είναι μικρό. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος. Μου γράψε ο παπάς ότι το ζήτημα του σχολείου δεν προχωρεί. Εγωισμοί, φιλοπρωτείες, καταλαβαίνεις. Χρειαζόταν και εδώ να τους το τονίσω ότι ομοφόνος πήραν την απόφαση.
4: Πολύ με τα σχολεία ασχολείσαι, παππούλη. Να γίνουνε σχολεία, δεν λέω. Μα μερικές φορές, συγχώρησέ με, αλλά το παρακάνεις, παππούλη. Όλο σχολείο και σχολείο λες. Σαν να είναι το σχολείο το πιο σπουδαίο απ' όλα. Ακόμη και από τις εκκλησίες.
1: Κάποτε μπορεί να είναι, Νίκο.
4: Παππούλη, θα αστειεύεσαι.
1: Δεν αστειεύομαι, παιδί μου. Δεν αστειεύομαι καθόλου.
4: Μα τότε...
1: Τότε θες να πεις πως τρελάθηκα. Άκου Νίκο, δεν τρελάθηκα. Κι όμως κάποτε γκρέμισε μια εκκλησιά για να χτιστεί σχολείο.
4: Τι, γκρέμισες εκκλησιά?
1: Παιδί μου, άκου πρώτα την ιστορία και έπειτα βγάλε όποια κρίση θες. Είχα πάει στη Λαμψίστα. Τους μίλησα για σχολείο. Φάνηκαν πρόθυμοι, μα υλικό να το χτίσουν δεν είχαν. Ακοτράβηκαν επί στα βουνά τους. Εκεί δίπλα μας ακριβώς βρισκόταν ένα εκκλησάκι. Γύρισα και δείχνοντάς το είπα: «Γκρεμίστε το να βρείτε υλικά». Με κοίταξαν τρομαγμένοι, όπως με βλέπεις και εσύ τώρα, Νίκον. «Γκρεμίστε το», ξανά είπα με φτιαχτό θυμό. Κανείς όμως δεν κουνήθηκε. Από το ένα μέρος χαιρόμουν με την πίστη τους, που ούτε ένα καλόγερο που αγαπούσαν δεν άκουγαν για να γκρεμίσουν το ναό. Από τ' άλλο τους λυπόμουν και ήθελα να τους βάλω ένα λιχνάρι, το σχολείο, για να φωτίζονται και να μην μένουν στις πέτρες κολλημένοι. Κάποιος που είχε έρθει να μ' ακούσει κρατούσε ένα κασμά. Πάω κοντά του, παίρνω τον κασμά, πλησιάζω στην εκκλησιά, σκαρφαλώνω πάνω της και αρχίζω το γκρέμισμα. Με έβλεπαν δίβουλα. Να με πάρουν με τις πέτρες ή να έρθουν κοντά μου. «Μίστε», ξαναφώναξα. «Εκκλησίες έχετε κι άλλες. Σχολεία δεν έχετε κανένα. Πρέπει τα μάτια σας να ανοίξουν». Τέλος τους έπεισα. Ήρθαν και συνέχισαν.
4: «Ώστε παππούλη, το σχολείο αξίζει περισσότερο από την εκκλησία».
1: «Όχι. Ποτέ!»
4: «Τότε πώς εξηγούνται όλα αυτά τα λόγια και η πράξη σου?»
1: «Να σου πω, οι λαμψιστιανοί είχαν μια μανία. Έχτιζαν αράδα εκκλησιές, μικρές, καθένα στην αυλή του, για να λειτουργείται μόνος του με το συγγενολόι του, χώρια από τους άλλους. Άκουσα πως το ίδιο γίνεται και σε άλλα μέρη. Έτσι οι εκκλησιές, αντί να φέρνουν αγάπη ανάμεσα στους πιστούς, διαιωνίζουν το μίσος. Με το γκρέμισμα λοιπόν χτυπούσα και τούτη την ιεροσυλία».
4: «Ωστόσο Άγιε, δεν θέλει να μου βγει από το νου η ιδέα πως μιλάς και θες πιο πολύ το σχολείο από την εκκλησία».
1: «Μιλάω ναι, προτιμάω όχι. Μιλάω γιατί οι εκκλησίες υπάρχουν ενώ δεν υπάρχουν σχολεία. Και επειδή λείπουν αυτά, οι χριστιανοί δεν καταλαβαίνουν το Ευαγγέλιο. Δεν καταλαβαίνουν τις ψαλμοδίες και ή κοιμούνται στις εκκλησιές ή φεύγουν».
4: «Κι είσαι σίγουρος, παππούλη, πως τα σχολεία θα τους κάνουν να λειτουργούνται?»
1: «Είπαμε κι άλλοτε, Νίκον, σίγουροι δεν είμαστε για τίποτα από τα ανθρώπινα. Όμως τα σχολεία που στείνω εγώ, βάζω όπως είδες σπόρο την πίστη. Αν τώρα έρθουν άλλοι και σπείρουν δίπλα ζυζάνια, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Τι μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό είναι η ουσία. Αρκετά για απόψε, παιδί μου. Μα κράτησε στη θύμησή σου τον κόκορα. Ξέρεις, αυτός είναι του Πέτρου ο κόκορας.

0: Ο θάνατος είναι για τους πιστούς και για τους άπιστους, άλλοτε φοβερός και άλλοτε ασήμαντος. Με μια διαφορά. Το να θανατώσεις κάποιον είναι για τους πιστούς φοβερό, για τους άπιστους ασήμαντο. Ενώ να θανατωθείς είναι για τους άπιστους φοβερό και για τους πιστούς ασήμαντο, αφού για αυτούς είναι μια πύλη. Οι Εβραίοι, λίγοι ή πολλοί, συγκεντρωμένοι ή σκόρπιοι, είναι μια μεγάλη δύναμη. Χρήμα, πείσμα, πονηριά, ενωμένα ξεδιάλυτα μέσα τους, αποτελούσαν την τριάδα του μυστικού τους. Ο Πάτερ Κοσμάς ήταν ένας πλάτανος που πάνω του συντρίβονταν τα κύματα του ποταμού της κάθε είδους άρνησης. Ληστές ημέρωναν, Τούρκοι γοητεύονταν, Εβραίοι νικιόντουσαν, φιλοχρήματοι σκόρπαγαν το χρήμα στο καλό, οι μετάνιωναν. Χιλιάδες Εβραίοι θέλουν το θάνατό μου και ένας όχι. Έτσι έλεγε και ήταν αυτό μια προφητεία. Ήταν φυσικό, γιατί τους έκανε διπλό κακό. Απ' το ένα μέρος τους αφαιρούσε το χρήμα, το Θεό τους. Απ' τα τους ντρόπιαζε, ένας αυτός νικώντας τους. Τους τσάκιζε τον υπερτροφικό τους εγωισμό. Και τα δύο ήσαν θανάσιμα αμαρτήματα. Ο πλάτος έπρεπε να χτυπηθεί από διπλό αστροπελέκι αν γινόταν. Και χτυπήθηκε. Συμμάχησαν ο Τούρκος και οι Εβραίοι. Αντίχριστοι κι οι δυο. Ο πρώτος πήρε τα Αργύρια. Ένας ακόμη Ιούδας. Οι άλλοι καταδίκασαν, πιστοί στους γνωστούς ρόλους τους, του Άννα και του Καϊάφα. Νύχτα, στο Κουρτ Πασά το Μέγαρο στο Βεράτι. Στην αίθουσα υποδοχής, την καταστόλιστη με χρωματιστά χαλιά στα δάπεδα και στους τοίχους, πάνω στον αναπαυτικό με τα βελούδινα μαξιλάρια οντά, κάθεται σταυροποδισμένος ο Κουρτ, αργά-αργά τον αργυλέ του. Δίπλα του, κατάφορτος μπουφές από σπάνια ποτά. Γαργαλιστικές βαριές μυρωδιές από μαγειρεμένα φαγητά, ανακατεμένες με τους παθιάρικους ήχους αμανέδων, ξεχύνονται στην ευρύχωρη κατάφωτη αίθουσα. Ωστόσο ο Πασάς δείχνει ανήσυχος. Πυκνές του λύπες καπνού ξεφουσένει. Το μέτωπό του έχει ζαρώσει από την έγνοια. Κάποιος περιμένει ανυπόμονα. Μονολογεί.
1: Λες να μην έρθουν οι Εβραίοι? Ποιος μπορεί να είναι σίγουρος με αυτούς τους θεομπαίχτες?
2: Πασά μου, ήρθαν οι Εβραίοι.
1: Να περάσουν.
3: Προσκυνούμε, αφέντη.
4: Προσκυνούμε, αφέντη.
1: Γιατί αργήσατε, ώρα?
3: Περμέναμε να βραδιάσει καλά, Πασά μου. Έπειτα, συναντήσαμε προχωρώντας προς τα δω κάμποσους γιαούριδες και αλλάξαμε δρόμο. Μη δούνε ότι ερχόμαστε κατά δόθε.
1: Πονηρό το γένος σας, Εβραίοι. Λοιπόν, ας μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Τι θέλετε?
3: Πασά μας, τα παιδιά μας πεινάνε.
1: Πόσα παιδιά έχεις, ώρα?
3: Εγώ δεν έχω, Πασά μου, αλλά...
1: Τι άλλα? Οι άλλοι δύο πόσα έχετε?
4: Εγώ Πασά μου δεν πατρεύτηκα ακόμη.
1: Α, βέβαια. Τα νιάτα εσένα είναι μπροστά σου.
5: Εγώ έχω ένα γιο παντρεμένο, Πασά μου.
1: Για ποια παιδιά μιλάτε, μωρό θεοπαίχτας?
3: Για τα παιδιά των Εβραίων, Πασά μου. Για όλα τα Εβραιόπουλα.
1: Προχώρα τώρα. Τι θέλω να πεις?
3: Να έλεγα, Πασά μου, πως τα παιδιά μας πεινάνε. Οι γυναίκες μας αδυνατήσανε και μόλις τα βγάζουμε πέρα.
1: Και γιατί γίνεται αυτό?
3: Τα παζάρια, πασά μου, έπαψαν να γίνονται τις Κυριακές και πήγαν στο Σάββατο, τότε που εμείς δεν εργαζόμαστε. Έτσι έφυγαν από τα χέρια μας που τα είχαμε και μείναμε άνθρωποι και πεινασμένοι, πασά μου.
1: Να εργάζεστε κι εσείς το Σάββατο.
3: Α, πασά μου, μεγάλο αμάρτημα για μας τους Εβραίους αυτό. Το Σάββατο δεν κάνει να πιάνουμε ούτε εργαζόμαστε.
1: Αμάρτημα μεγάλο, ε! Και που θέλετε να σκοτώσετε τον Άγιο άνθρωπο, γιατί γι' αυτό ήρθατε εδώ. Δεν είναι αμάρτημα, ε! Θεομπέχτες! Θεομπέχτες! Αν διόταζε να σας πετάξουν έξω, μωρέ, με τις κλωτσιές, αν...
4: Δεν είχαμε τα γρόσα, ε!
1: Κασμός! Μα ένιωσας! Και δεν πρόκειται να σκοτώσω εγώ τον Άγιο άνθρωπο. Όσο ζει ο Κουρτ Πασάς, ο καλόγερος δεν θα πεθάνει. Τι κοιτιάς τώρα, ζαχαριά. Συσκητούς μαζί. Δεν αξίζεται ούτε μία τρίχα από τα γένια του. Και ενώ στον πολεμάτε. Αυτός το άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά και μου το είπαν κι άλλοι ανθρωποί μου που τον παρακολουθούν. Είπε λοιπόν στους χριστιανούς που τον άκουγαν: «Όθεν αδελφοί μου, όσοι αδικήσατε χριστιανούς ή Εβραίους, ακούσατε ωραία, ή Εβραίους ή Τούρκους, να δώσετε το άδικο να πίσω».
3: Ναι, πασά μου, καλά τα λες, αλλά μας κατηγοράει κιόλας.
1: Όχι άδικα. Συνέχισε όμως την κουβέντα για να τελειώνουμε.
3: Πασά μου, φέρνοντας ο καλόγυρος στο παζάρι από την Κυριακή στο Σάββατο, μας έκοψε τα πόδια, πασά μου. Πεθαίνουμε της πείνας.
1: Άφησε τις κλάψες, μωρέ, και προχώρα. Πέστε μου, τι θέλετε?
3: Θέλουμε, πασά μου, και όχι με το αζημίωτο βέβαια. Είμαστε πρόθυμοι να πληρώσουμε όσα μας ζητήσεις. Θέλουμε ο κόσμος να φύγει από τη μέση.
1: Να τον διώξω τότε.
5: Ανώφελο, πασά μου. Θα πάει πιο πέρα και θα λέει τα ίδια. Και αύριο θα ξαναγυρίσει.
1: Να τον φυλακίσω τότε.
4: Κι αυτό κακό, πασά μου. Σαφάνε φυλακισμένος. Οι χριστιανοί θα πεισμώνουν περισσότερο και θα τα βάζουν με σένα.
1: Τι να τον κάνω τότε?
3: Μια λύση υπάρχει, πασά μου, και την ξέρεις καλά βέβαια.
1: Να τον σκοτώσω? Θέλετε να τον σκοτώ? Δεν θα σας γίνει το χατήρι. Δεν θα σας γίνει. Να τον διώξω μακριά, ναι. Βάλω φυλακή, ναι. Μα να τον σκοτώσω? Όχι. Α, σκέφτηκα. Πού? Να μην ξαναμιλήσει για τις Κυριακές και για τους Εβραίους. Να μην ξαναμιλήσει. Εσείς τι λέτε τώρα?
3: Πασά μου, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αυτό που σκέφτηκες εσύ τώρα, το είχαμε σκεφτεί εμείς καιρό πολύ. Του μηνύσαμε λοιπόν πως αν σταματήσει να μιλάει για τους Εβραίους, για τις Κυριακές, για το παζάρι, θα του δώσουμε γρόσα, πολλά γρόσα, να χτίσει εκκλησίες, σχολιά και ό,τι άλλο θέλει. Και ξέρεις τι μας απάντησε, πασά μου?
1: Τι ώρα?
3: Πως τα λεφτά μας, λέει, είναι καταραμένα. και πως θα προτιμούσε η λειτουργία και το μάθημα να γίνονται στην Ήπεθρο παρά σε κλισές και σχολιά χτισμένα με λεφτά δικά μας.
1: Γεια καλό καιρό. Γεια σου ρε Λεβέντη. Ναι. Εσάς δεν σας άκουσε. Μα αν του το πω εγώ, αν τον διατάξω, θα μ' ακούσει.
5: Άδικος κόμπος Πασά μου. Εμείς τον ξέρουμε τον Κοσμά πιο καλά από σένα. Τον ξέρουμε γιατί τον μισούμε και ψάχνουμε να του βρούμε ένα ψεγάδι, ένα αδύνατο σημείο για να τον χτυπήσουμε εκεί και να τον κρεμίσουμε. Άδικος κόπος. Το μυαλό του σκληρό σαν μυρόπετρα. Δεν γυρίζει ούτε ρούπι. Για να το πούμε αλλιώς, να του ζητήσεις τα ρούχα του, τα δίνει. Να του πεις να τρέξει στην άκρη του κόσμου, θα πάει. Να του ζητήσεις τη ζωή του, θα τη δώσει όπως εσύ Πασά μου δίνεις ένα γρόσι. Μα να του ζητήσεις ή και να τον διατάξεις να ψαλιδίσει λίγο το λόγο του, δεν το κάνει, ό,τι κι αν του τάξεις, με ό,τι κι αν τον φοβήσεις.
1: Μπράβο ρε καλόγερο. Λεβέντης άνθρωπος μωρέ. Λεβέντη, πού πάτε ωρε.
3: Φεύγουμε Πασά μου.
1: Γιατί φεύγετε, τι θέλετε.
3: Σου είπαμε, αλλά εσύ κατά πως φαίνεται δεν θες να συζητήσεις μαζί μας.
1: Τι θέλετε πέστε μου.
3: Το θάνατο του Κοσμά. Και πληρώνουμε γι' αυτό πολλά.
1: Πόσα ωρε.
3: 15.000 γρόσα.
1: Τι λέτε ωρε. Για έναν άγιο άνθρωπο μόνο 15.000 γρόσα.
3: Πόσα θες Πασά μου.
1: Τουλάχιστον 60.000.
5: Τότε ας φύγουμε.
1: Όχι, καθίστε. Πόσα μου δίνετε εσείς.
3: Είπαμε 15.000 γρόσα.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να μου δίνετε τουλάχιστον 50.000.
3: Πασά μου, να σου δώσουμε 20.000 για να τελειώνουμε. Αλλά όχι παραπάνω.
1: Όχι. Όχι. Τουλάχιστον 40.000.
5: Πασά μου, είναι πολλά. Δεν έχουμε. Δεν μπορούμε. Αν δεν συμφωνείς...
1: Ας είναι. Δώστε μου 30.000. Μα όχι λιγότερο. Μα τον Αλλάχ, όχι λιγότερο.
3: Πασά μου, σου δίνουμε 25.000. Πώς φεύγουμε.
1: Καλά. 25.000. Αν και δεν είναι τίποτα θεοπαίχτες για σας 25.000.
3: Να στα μετρήσω Πασά μου. 5. 10. 11. 12. Και μισή. Τα άλλα μισά Πασά μου θα τα πάρεις όταν τελειώσεις τη δουλειά.
4: Οι Εβραίοι, τι σιγουρεύουν τις δουλειές τους.
1: Καληνύχτα,
3: καληνύχτα, Φέντη.
4: Καληνύχτα, καληνύχτα, Φέντη.
1: Μου φάγανε ένα άγιο άνθρωπο για 25.000 γρόσα. Α, τους άτιμους. Να μου δίναν τουλάχιστον 30.000. Άγιος ήταν αυτός. Δεν ήταν μικρό πράγμα. Πραγματικός Άγιος.

0: Ήταν Ιούλιος του 1779. Ο Άγιος πήρε το δρόμο, δρόμο που δεν τον σχεδίαζε ποτέ ο ίδιος, μα ο Θεός να τον χαράζει, που θα τον έφερε στο χωριό Καλικόντασι, την επικράτεια του Κουρτ Πασά. Δίπλα του τον ακολουθεί πάντα, σαν τη σκιά του, ο Νίκον. Κουρασμένα βαδίζουν κι οι δυο τον ανηφορικό χωματόδρομο. Γύρω τους η φύση οργιάζει στο πράσινο. Κατάνθιστες οι σπαρτιές και οι αφάνες σκορπούν λεπτά αρώματα και προκαλούν κοντά τους πλήθος τα ζούμπερα. Λάμπει η πλάση κατά από το φως του καλοκαιριάτικου ήλιου που προέρχεται από την αντικρινή ράχη. Φτάσανε σε ένα ξάγναντο. Ο Άγιος κοντοστέκει. Κάτι θέλει να πει. Κάτι που από ώρα κυκλόφερνε στο νου του. Λύνει την ενιγματική σιωπή, κοιτάζοντας βαθιά, ήρεμα, στοχαστικά στα μάτια, τον Νίκονα.
1: Παιδί μου, βλέπω κοντά το θάνατο.
2: Πώς το λες έτσι αδιάφορα, παππούλη?
1: Δεν το λέω αδιάφορα, Νίκο. Το λέω χαρούμενα. Αλλά κρατώ μέσα μου τη χαρά. Γιατί άνθρωπος αμαρτωλός είμαι κι εγώ. Και ποιος ξέρει. Ωστόσο χαίρομαι. Γιατί πιστεύω πως η ευσπλαχνία του Θεού θα σκεπάσει τη μικρότητά μου. Και θα θελήσει να με πάρει στο μεγαλείο του.
2: Μα δεν φοβάσαι καθόλου το θάνατο?
1: Ο φόβος δεν υπάρχει στο χριστιανό. Και στο θάνατο πρέπει να υπάρχει χαρά. Γιατί από το στενό, χωματένιο δρόμο της ζωής αυτής περνάμε στη δημοσιά της αιωνιότητας, κοντά στο Θεό.
2: Και πού το ξέρεις, παππούλη, ότι θα πεθάνεις?
1: Μια φωνή μου το λέει μέσα μου. Έπειτα κοίτα γύρω. Οι Εβραίοι έχουν λυσάξει περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και δεν θα τολμήσουν βέβαια να με σκοτώσουν οι ίδιοι κατευθείαν. Θα βάλουν όμως κάμποσα γρόσα στα χέρια του Κουρτ Πασά.
2: Μα εκείνος αγαπάει.
1: Μ' αγαπάει όσο δεν έχει κέρδος από το θάνατό μου.
2: Λες, παππούλη?
1: Δεν λέω, παιδί μου. Το ξέρω.
2: Τότε να φύγουμε. Να μην πάμε στο Καλικόντασι που είναι στη διοίκησή του.
1: Να φύγουμε. Και να αφήσουμε τους αδελφούς του Καλικόντασι.
2: Ερχόμαστε άλλη φορά, παππούλη.
1: Και ποιος την έχει στα χέρια του την άλλη φορά? Μπορεί η αρρώστια ή θάνατος να μας εμποδίσουν. Μπορεί κάποιοι από το χωριό να πεθάνουν χωρίς να ακούσουν το λόγο του Θεού. Όχι, Νίκον. Θα πάμε. Ο Θεός θα επιτρέψει να γίνει αυτό που είναι συμφέρον μας αληθινό.
2: Τι συλλογές σε, Άγιε?
1: Νίκον, κατά πώς βλέπω πρέπει να σε αποχωριστώ. Δεν πρέπει να σε εκθέσω στον κίνδυνο, γιατί χρειάζεσαι να μείνεις πίσω. Όμως άκου τώρα τούτο που θα σου πω. Δεν ήρθες άδικα κοντά μου. Η καλή σου επιθυμία άντεξε στον χρόνο και στους κόπους. Γι' αυτό είναι σπουδαίο. Βλέπω πως τα βαδίσεις στα χνάρια μου. Μα τι λέω, στο Χριστού τα χνάρια. Ένα να ξέρεις αν θες να σιγουρευτείς το δρόμο σου. Πρέπει να ξεχάσεις τον εαυτό σου. Πεινώ, διψώ, κουράζομαι, δεν υπάρχει για σένα. Να ξεχάσεις τον εαυτό σου και να θυμάσαι το Χριστό μας. Γιατί υπάρχει και τούτος ο κίνδυνος. Να εργάζεσαι στο Χριστού τα μπέλια και να ξεχάσεις τα αφεντικό σου. Μη σου φαίνεται παράξενο. Το έπαθαν κι άλλοι. Και ενώ πίστευαν πως βαδίζουν για την αγιότητα, γίνηκαν χωματένιοι. Γι' αυτό να λες αδιάκοπα. Τι θέλει ο Χριστός τώρα? Τι θα έκανε ο Χριστός τώρα? και να μην πιστεύεις πως κάνεις το τέλειο και λες το τέλειο. Μόνο ο Θεός είναι τέλειος, το ξέρεις. Και τώρα, έλα να δώσω την ευχή μου και να πας το καλό. Παιδί μου, καλή σπορά. Και ο Θεός θα στείλει τη βροχή να φυτρώσει και να μεγαλώσει ο σπόρος. Εσύ σπέρνε. Με λόγο, με έργο, με παράδειγμα. Αμήν.

0: Η νύχτα αργοπέφτει και τυλίγει στα άραχνα πέπλα της το καλικόντασι. Στην πλατεία του χωριού, στο κονάκι του Χόντζα, κουβέντες ακούγονται πολλές από το ανοιχτό παράθυρο της μεγάλης θάλασσας. Ο Χόντζας με το πελώριο τουρμπάνι στο κεφάλι, τυλιγμένο στο λόλευκο πουκαμισό του, με ύφος ηγεμονικό, καθισμένο στην πλατεία πολυθρόνα του, ρητορεύει. Παραδίπλα, σε έναν καναπέ καθισμένος κι αυτός, βρίσκεται ο Πατροκοσμάς. Συντροφεύεται από 2-3 χριστιανούς προεστούς του Καλικόντασι. Σκοπός της επισκέψεώς τους αυτής, να εξασφαλίσουν την άδεια του Χόντζα για το κήρυγμα του Πατροκοσμά. Έτσι συνήθιζε να κάνει πριν από κάθε ιεραποστολική εργασία.
1: Εντάξει, εντάξει, δεν έχω αντίρρηση. Πάτερ Κοσμά, έχω ένα γράμμα από τον πολυχρονεμένο μας, Κουρτ Πασά. Μιλάει για σένα. Λέει πως σε θυμάται από άλλοτε και χαίρεται που ήρθες πάλι στη διοίκησή του και πως πολύ το θέλει να σε ειδεί. Γι' αυτό θα σε στείλω με ανθρώπους μου να πας στον Περάτη. Για δεν μιλάς, Πάτερ Κοσμά.
2: Τι να πω, θα κάνω όπως προστάζεις.
1: Δεν προστάζω. Εκτελώ την εντολή του Πασά. Θα μείνεις εδώ στο πρωί και μόλις ξημερώσει θα σε στείλω στον αφέντη μας. Καληνύχτα. Χασάν, Ομάρ, δεν θα απομακρυνθείτε.
2: Παιδιά μου, φαίνεται πως ήρθε η ώρα μου να σας αφήσω.
3: Τι λες, Άγιε? Ο Κουρτ Πασάς σ' αγαπάει.
2: Μ' αγαπούσε. Μπορεί και να μ' αγαπάει ακόμα. Μα η αγάπη του για τα χρήματα είναι μεγαλύτερη από την αγάπη του για μένα. Και κατά πώς φαίνεται, του είπα να διαλέξει αυτά ή εμένα. Και βέβαια προτίμησε εκείνα που αγαπάει περισσότερο. Μη στενοχωριέστε όμως, παιδιά μου. Είναι αμαρτία να στενοχωριέστε. Είναι και λάθος. Για τη σώση της ζωής, γι' αυτό πορευόμαστε. Για να φτάσουμε στο κράτος του Θεού. Στην πατρίδα μας την αληθινή. Τώρα λοιπόν που τελείωσε το ταξίδι, τώρα που έβαψαν τα βάσανα, θα στενοχωρηθούμε? Όχι δα. Τώρα είναι η ώρα της χαράς. Ναι, παιδιά μου. Εγώ χαίρομαι. Να πείτε στους χριστιανούς πως το ταξίδι μου τελείωσε και πως με χαρά μπαίνω στο πλοίο της αιωνιότητας. Εκεί που η θάλασσα είναι ακύμαντη και ο ουρανός καθαρός. Εκεί που υπάρχει ομορφιά του Θεού, των Αγίων, των Αγγέλων.
4: Εσείς οι άλλοι να πήγετε.
2: Στο καλό, παιδιά μου. Καλόν αγώνα. Καλό θάνατο. Καλή κοίμηση. Και να δώσετε τα χαιρετίσματά μου στον Νίκονα. Και να του πείτε να ρίξει πολύ σπόρο μέσα του και γύρω του. Και θα σας περιμένω όλους εκεί πάνω. Θα ακούτε? Θα σας περιμένω. Καλή αντάμωση. Ο Θεός να σας ευλογεί. Πέντε Χριστέ, ο δούλος σου τελείωσε το έργο του. Έκαμε το κατά δύναμη. Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί μ' αξίωσες εμένα το χωματένιο να μπω στη δούλεψή σου. Σε ευχαριστώ για τη χόρτα σου στην ψυχή μου με τον άρτο των λόγων σου και των έργων σου και γλίτωσα από τα ξυλοκέρατα του κόσμου. Σε ευχαριστώ γιατί έδωσες νόημα στη ζωή μου. Τώρα με καλείς κοντά σου. Τιμή μου και χαρά μου μεγάλη. Μη λογαριάσεις τα καλά που έκανα. Θέλω μόνο την αγάπη σου. Και φύλαγε, Κύριε, τα παιδιά μου, αυτούς που άκουσαν από το στόμα μου τα λόγια σου. Βέβαια, το ξέρω, πως το που τους λέω, παιδιά μου, είναι πολλοί. Γιατί είναι δικά σου παιδιά, όπως είμαι κι εγώ. Όμως ξέρεις, κύριε, πως η καρδιά μου τα πονάει και έτσι τα αισθάνεται, σαν δικά της. Φύλαγε τα με τη σκέπη σου και κάνε τα μια μέρα πολίτες της βασιλείας σου.

0: γλυκοχαράζει. Δίπλα στον άψο ποταμό που αργοκυλά τα νερά του, ιδηλιακό απλώνεται το τοπίο. Η φύση βρήκε την καλή και τη γλυκιά της ώρα. Όμως, πιο πέρα, ίσα με 40 βήματα το πολύ, μια μακάβρια σκηνή ξετυλίγεται. Τι φοβερή αντίθεση. Στείνεται μια αγχώνη. Από το μπράτσο μιας γέρικης βελανιδιάς, κάποιοι περνούν μια αιωρούμενη θηλιά. Για ποιον τάχα? Σε λίγο, χάχανα, κουβέντες και απειλές διακόπτουν τη γύρω σιγαλιά. Μια κουστοδία από αγρίκους τουρκαλβανούς στρατιώτες οδηγούν δέσμιο τον Άγιο, ενώ παραπίσω, ουρλιάζοντας, ο Σερασκέρης προστάζει.
1: Σταματήστε! Εδώ θα σε κρεμάσουμε, καλόγερε.
2: Το ξέρω, παιδί μου. Το ξέρω. Μια στιγμή μόνο αφήστε με.
3: Θα μας φύγει, ρε Χασάν. Πάψε, ρε. Για δες. Κουνέτσε.
2: Πάτερ, δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάσεις αναψυχήν. Ισχύρα σου παρατήθε με το πνεύμα μου. Πάρε με κοντά σου.
3: Τι κάνει τώρα, ρε? Δεν βλέπεις? Σταυρώνει τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
2: Και τώρα έτοιμος. Στη διάθεσή σας.
3: Εγώ λέω να τον εδέσουμε.
2: Δεν χρειάζεται, παιδί μου.

λίγες στιγμές ακόμη και ένας Άγιος προστέθηκε στους ουρανούς. Οι Δήμοι έφυγαν ήσυχοι. Ο Άγιος είχε εξαφανιστεί από προσώπου της γης. Δεν ήξεραν οι ταλέποροι πως η ζωή ενός Αγίου εκτείνεται στο χρόνο και πως ο θάνατος γίνεται μια σκάλα που ανεβάζει τον Άγιο στη συνείδηση των ανθρώπων κοντά στο Θεό.

γένος έκλαψε πικρά τον μάρτυρα που κυνηγούσε το όραμα της λευτεριάς σολάκερη τη ζωή του. Η Άγια Μορφή του ήταν θαρρή στο σύμβολο που αναζητούσε η

σε σηκωμό του γένους, σε στεριές και θάλασσες. Ο απόϊχός τους έφτασε και ως τη Βόρειο Ήπειρο, στο άσημο Καλλικόντασι, κι που είναι θαμμένα τα άγια του λείψανα και τα άκαμε να ρηγήσουν από χαρά.

Τοπική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Αναπαραγωγή πνευματικότητας με λόγο ψυχοφελή. Επιμέλεια παρουσίαση Νόντας Κοπετέας.

Άκουσε παιδί μου να σου υπό. Η τελεία αγάπη είναι να πουλήσεις όλα σου τα πράγματα. Να τα δώσεις ελεημοσύνη και να πηγαίνεις κι εσύ να βρεις κανέναν αφέντη να πουληθεί σκλάβος. Και όσα πάρεις να τα δώσεις όλα. Να μην κρατήσεις ένα άσπρο. Μην μπορείς να το κάνεις αυτό να γίνεις τέλειος. Βαρύ σου φαίνεται. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Κάμε άλλο. Μην πουληθείς εσύ σκλάβος μόνο. Πούλησε τα πράγματά σου. Δώσε τα ελεημοσύνη. Το κάνεις. Ακόμη βαρύ σου φαίνεται κι αυτό. Ας έρθουμε παρακάτω. Δεν μπορείς να δώσεις όλα σου τα πράγματα. Δώσε τα μισά. Δώσε από τα 3-1. Δώσε από τα 5-1. Ακόμα βαρύ σου φαίνεται. Κάμε άλλο. Δώσε από τα 10-1. Το κάνεις. Ακόμα βαρύ σου φαίνεται. Κάμε άλλο, μην κάμεις ελεημοσύνη. Μην πουληθείς σκλάβος. Ας έρθουμε παρακάτω. Μην πάρεις το ψωμί του αδερφού σου. Μην πάρεις το επανοφόρι του. Μην τον κατατρέχεις, μην τον τρως με τη γλώσσα σου. Μην τι και αυτό το κάνεις. Κάμε άλλο. Τον ευρύκες τον αδερφό σου μέσα στην λάσπη και δεν θέλεις να τον ευγάλεις. Καλά. Δεν θέλεις να του κάνεις καλό. Μην του κάνεις κακό. Αφήσέ τον, ναι. Πώς θέλουμε να σωθούμε, αδελφή μου. Το ένα μας φαίνεται βαρύ, το άλλο βαρύ. Πού να πάμε παρακάτω. Δεν έχουμε να κατεβούμε. Ο Θεός είναι εύσπλαχνος, ναι. Μα είναι και δίκαιος. Έχει και ράβδαν σιδηράν. Λοιπόν, αν θέλουμε να σωθούμε, πρέπει να έχουμε την αγάπη στον Θεό και στους αδερφούς μας.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδερφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι το ανέσπερο φως, ο άδυτος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία με μείνει. Κύριε, φώτισον μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά διαπερνούν το πνεύμα και την ψυχή αυτής εδώ της εκπομπής. Εδώ δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να αναπαράγουμε πνευματικότητα. Μπολιασμένοι με τα λόγια των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Ένας από αυτούς, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Το δεύτερο μέρος ενός μικρού, ευλαβικού, ελπίζουμε ραδιοφωνικού αφιερώματος στο μεγάλο Ιεραπόστολο και Εθναπόστολο, Ιερομάρτυρα, Προφηταπόστολο, Άγιο της Παιδείας, τον μεγάλο μύστη της Λευτεριάς, τον κορυφαίο αναγεννητή του γένους μας.

και σήμερα, όπως διαβάζουμε σε ένα μικρό ημερολογίο. Παρελθόντος έτους της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Καρνανίας, αφιερωμένο στην Ιερά Μονή Βλοχού και στην Παναγιά την Ωραιοτάτη, που δεσπόζει σε εκείνα τα ευλογημένα μέρη. Ακόμα και σήμερα, ύστερα από 2,5 σχεδόν αιώνες από τον μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Κοσμά, του Αιτωλού στην Βόρειο Ήπειρο, η μνήμη του παραμένει ολοζώντανη στο λαό. Το όνομά του έγινε ένας θρύλος και συνδέθηκε για πάντα με την πονεμένη, αιώνια πονεμένη, συμπληρώνουμε εμείς, πατρίδα μας. Παραλείψαμε να αναφέρουμε ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής, στο εντοφωτή, γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες, εντοφωτή@yahoo.gr. Υπάρχει και ο διαδικτυακός τόπος της εκπομπής, ομότιτλος. Εκεί υπάρχουν οι ώρες και οι μέρες κατά τις οποίες η εκπομπή μας μεταδίδεται. Σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, με την ευκαιρία να ευχηθώ καλές υπομονές σε όλους αυτούς που μοχθούν αδιάκοπα, ώστε τα αρτζιάνα του Θεού να δυναμώνουν όλο ένα και περισσότερο τη φωνή τους. Επίσης, σε αυτό το ιστολόγιο υπάρχουν αρκετές εκπομπές για άμεση ακρόαση και πολλές για κατέβασμα και αποθήκευση, όπως συνηθίζεται να λέγεται στη διαδικτυακή γλώσσα. Είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εκπομπή να διαβάζουμε αποσπάσματα από ένα υπέροχο βιβλίο, το οποίο ένας φίλος ακροατής μας το έστειλε ευλογία. Ένας Μήλος τραγουδούσε και ο Παπουλάκης τριγυρνούσε. Το έχει γράψει η μοναχή Ευθυμία, η ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού Μεγαδένδρου Θέρμου, και είναι έκδοση της Ιεράς Μονής. Ξεχάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή να αναφέρουμε ότι υπάρχει και εξαιρετική εικονογράφηση στο βιβλίο από έναν πρικισμένο αδερφό μας, ο οποίος θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του. Η συγγραφέας τον ευχαριστεί θερμά στον πρόλογο του βιβλίου για τη μεγάλη του προσφορά, αισθανόμενη ειλικρινώς ότι έχει με τα σχέδιά του γράψει το μισό βιβλίο, και δεν είναι υπερβολή αυτό. Αν δείτε τι όμορφη εικονογράφηση, τι αληθινή και τι παραστατική εικονογράφηση έχει αυτό το βιβλίο, θα καταλάβετε γιατί το μισό βιβλίο του ανήκει. Τον ευχαριστούμε και αυτόν, όπως και την συγγραφέα του βιβλίου, για αυτήν τη σπάνια πραγματικά γραφή. Έναν ιδιαίτερο τρόπο γνωρίσαμε στην προηγούμενη εκπομπή το θαυμαστό βίο, τη θαυμαστή βιωτή του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, από την ημέρα που γεννήθηκε ως το μαρτυρικό του τέλος. Και είπαμε κάπου στον επίλογο της προηγούμενης εκπομπής ότι τις διδαχές του σκεφτήκαμε ότι ίσως αυτό το ραδιοφωνικό αφιέρωμα να έχει άλλο τίτλο από αυτόν που του δώσαμε. Να έχει τον τίτλο «Αναζητώντας σύγχρονους πατροκοσμάδες». Τι θα έλεγε σήμερα ο Αϊ Κοσμάς σε όλους αυτούς τους ανθέλινες που μας κυβερνούν, που κλείνουν σχολιά δήθεν συγχωνεύοντάς τα, αναγκάζοντας παιδιά να παρατούν τα γράμματα. Τι θα έλεγε ο πατροκοσμάς σε όλους εκείνους που γεμίσαν τις τηλεοράσεις με τουρκικά σύριαλ, που μεθοδικά και δολιότατα προσπαθούν να καθυποτάξουν ανυποψίαστες ψυχές και να τις διδάξουν κουλτούρα και γλώσσα των Τούρκων. Γιατί άραγε. Είναι συνταρακτικά επίκαιρα τα λόγια του πατροκοσμά
Αδερφοί μου, πρέπει να σπουδάζετε τα παιδιά σας για να μαθαίνουν καλά τα ελληνικά γράμματα. Καλύτερον, αδερφέ μου, να έχεις ελληνικό σχολείο εις τη χώρα σου παρά να έχεις βρύσες και ποτάμια. Το σχολείο ανοίγει τας εκκλησίας. Το σχολείο ανοίγει τα μοναστήρια.

Παλιότερα άκουγες γνήσιους Έλληνες γαλουχημένους με τα χριστιανικά νάματα του Ορθοδόξου φρονήματος. Σ' άκουγες αρακοστές και μεγάλες μέρες νηστείας να λένε «Κρέας να φάω σήμερα, θα τουρκέψω θες». Σήμερα οι μεγάλες μέρες της νηστείας γίνανε από τους πολλούς, τους σύγχρονους και ελεύθερους. Κατεξοχήν μέρες ατελείωτης κρεπάλης. Και Κυριακή, η μέρα του Κυρίου που τόσο την υπερασπίστηκε ο μεγάλος Άγιος και Εθνομάρτυρας, έγινε και αυτή εργάσιμη. Για σκεφτείτε. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο τον κρεμάσανε οι Εβραίοι. Γιατί κήρυξε και κατάφερε, όπως ακούσαμε στο πρώτο μέρος του αφιερώματος, κατάφερε να πείσει τους Έλληνες των Ιωαννίνων το παζάρι στα Γιάννενα που Κυριακή να γίνεται Σάββατο. Και σήμερα, χωρίς εδώ και φόβο Θεού, αυτήν την ιερή μέρα ο Θεός ο ίδιος παρέδωσε στον άνθρωπο. Κάνουμε μέρα λατρείας του Μαμονά. Είπαμε λοιπόν και στην προηγούμενη εκπομπή και σήμερα ότι ίσως ο πλέον κατάλληλος τίτλος θα ήταν το «Αναζητώντας σύγχρονους πατροκοσμάδες». Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν και σύντομα θα κληθούν να αναλάβουν δράση, να ξανασπείρουν Χριστό και να μπολιάσουν τις ψυχές μας με την αγάπη Του, όπως έκανε τότε εκείνος ο μεγάλος εθνομάρτυρας, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Τον θυμηθήκαμε και θα τον θυμηθούμε και σήμερα μέσα από τις σελίδες αυτού του πανέμορφου βιβλίου, γραμμένου για παιδιά. Μέσα σε αυτό όλα μιλούν για τη θαυμαστή βιωτή του. Τα έμψυχα, όπως οι ταπεινοί Έλληνες που κρατήθηκαν στην πίστη με την παρότρινση του Αγίου Κοσμά, με τα φλογερά τα κηρύγματά του. Τα έμψυχα αλλά και τα άψυχα, τα στοιχεία της φύσης, ο ουρανός, ο ήλιος, το φεγγάρι, το νερό, τα πουλιά, τα δέντρα που τόσο πολύ αγάπησε. Όλα τον αγάπησαν, ακολουθώντας τα αμέτρητα χιλιόμετρα της ιεραποστολικής οδηπορίας του. Με έναν αλλιώτικο δοσμένο τρόπο, τόσο υπέροχο, διαβάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή τη θαυμαστή και μαρτυρική πορεία της ζωής του μικρού Κόνστα, που έγινε ο μεγάλος δάσκαλος του γένους. Σήμερα θα διαβάσουμε κάποιες υπέροχες ιστορίες, έτσι όπως τις διηγήθηκε ο πατροκός μας, γεμάτες από νοήματα σπάνια, γεμάτες από αγάπη για τον Χριστό και την πατρίδα.

κάποτε ο πατρόχος μας ήρθε στη Ζήτσα και μαζεύτηκαν από όλα τα χωριά πολύ πολλοί άνθρωποι για να ακούσουν το κήρυγμα του. Ήταν πολλά παιδιά μαζεμένα μπροστά και όλα καθόνταν φρόνημα για να ακούσουν τι θα πει ο παππούς. Είπε πολλά πράγματα και είπε και ένα ωραίο παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας πραγματευτής. Ένας έμπορος που ποτέ του δεν έκανε προκοπή. Αγόραζε, πουλάγε, γυρνάγε στις πόλεις και στα χωριά. Ταξίδευε σε μακρινά μέρη. Πέρναγε θάλασσες, στεριές και ποτέ δεν κατάφερνε να φέρνει θησαυρούς στο σπίτι του, στην οικογένειά του. Γι' αυτό ήταν πολύ στενοχωρημένος. Ήθελε να φέρει στο σπίτι του θησαυρούς πολύτιμους για να τους αφήσει κληρονομιά στα παιδιά του για να γίνουν πλούσια. Μια μέρα που περπάταγε σκεφτικός και πήγαινε να αγοράσει πραγμάτιες και περπατούσε μέσα σε ένα δάσος, βρήκε έναν ντορβά. Ανοίγει τον ντορβά και την άδει. Μέσα στον ντορβά ήταν φλουριά, μαργαριτάρια, λίρες και ένα μεγάλο διαμάντι που έλαμπε πολύ. Χαρούμενος έκλεισε τον ντορβά, τον κρέμασε στον ώμο του και γύρισε πίσω στην πόλη. Κατευθείαν πήγε σε έναν χρυσοχώ. Έβγαλε τους θησαυρούς που βρήκε πάνω στον μπάγκο του χρυσοχώου για να τους εξετάσει. Έβαλε ο χρυσοχώος τα γυαλιά του, τα έπιασε ένα-ένα στο χέρι και είπε στον πραγματευτή: «Όλα όσα έχεις μέσα στον ντορβά σου είναι κάλπικα, ψεύτικα. Δεν είναι από αληθινό χρυσό. Μόνο αυτό εδώ το διαμάντι είναι αληθινό. Πρόσεξε, μην το χάσεις».

Ο πραγματευτής δεν πίστεψε. Πήρε τον Ντορβά με τα πολύτιμα πράγματα και πήγε σε άλλο χρυσοχό. Ανοίγει πάλι τον Ντορβά, βγάζει πάλι στον πάγκο τα πράγματά του και τα εξέτασε και ο άλλος χρυσοχός. Αλλά τα ίδια είπε και αυτός. Όλα είναι κάλπικα. Μόνο το διαμάντι είναι αληθινό. Πρόσεξε, μην το χάσεις. Τα άλλα πέταξέ τα. Ίσα που σου πιάνουνε το χώρο. Πάει και σε τρίτο χρυσοχό. Τα ίδια είπε και αυτός. Τότε ο πραγματευτής πήρε τα πράγματά του, φύλαξε το πολύτιμο διαμάντι του και όλα τα άλλα τα κάλπικα τα πέταξε στη θάλασσα. Γύρισε πίσω στο σπίτι του με το διαμάντι ευχαριστημένος. Όλη τη νύχτα σκεφτόταν το διαμάντι. Γιατί τάχα είναι τόσο πολύτιμο το διαμάντι μου. Ο πραγματευτής αυτός, όταν ήταν μικρό παιδί, είχε χάσει το φως στο ένα του μάτι. Καθώς τη νύχτα κρατούσε το διαμάντι στα χέρια του, γλίστρησε το διαμάντι και έπεσε στο τυφλό το μάτι του. Τότε, το μάτι του έγινε καλά όπως και το άλλο. Γεμάτος χαρά, την άλλη μέρα πήρε το διαμάντι του και βγήκε έξω. Περπάταγε στο δρόμο. Συνάντησε έναν τυφλό που ζητιάνευε. Ο πραγματευτής πήγε κοντά του. Ο τυφλός τέντωσε το χέρι του να πάρει ελεημοσύνη. Αλλά ο πραγματευτής πήρε το διαμάντι του και του το ακούμπησε στα μάτια. Αμέσως ο τυφλός έγινε καλά και έβλεπε με τα δυο του τα μάτια. Σηκώθηκε πάνω, πέταξε το ραβδί του που είχε για βοηθό και φιλούσε τα χέρια του πραγματευτή με ευγνωμοσύνη. Πιο κάτω βρήκε ο πραγματευτής έναν κουτσό που τα πόδια του δεν περπατούσαν καθόλου. Καθόταν στο σκαλοπάτι ενός σπιτιού και ζητιάνευε. Πήρε ο πραγματευτής το διαμάντι του, το έβαλε στα πόδια του κουτσού και αμέσως τα πόδια του έγιναν καλά και σηκώθηκε πάνω και από τη χαρά του χόρευε. Παρακάτω βρήκε έναν κουφό, έβαλε το διαμάντι στα αυτιά του και αμέσως ο κουφός άκουσε. Βρήκε και ένα δαιμονισμένο. Το έβαλε το διαμάντι πάνω του και ο δαιμονισμένος έγινε καλά. Βρήκε έναν φτωχό, το έβαλε πάνω του το διαμάντι και τον ευχήθηκε ο πραγματευτής να γίνει πλούσιος. Σε λίγο καιρό ο φτωχός πλούτησε. Είδε και έναν γέροντα αδύναμο από τα γερατιά. Του έβαλε πάνω του το διαμάντι και γέρεψε και έγινε σαν να ήταν παλικάρι. Πιο κάτω συνάντησε κόσμο πολύ. «Πού πάτε όλοι εσείς?» τους ρώτησε. «Πάμε να κυδέψουμε έναν πεθαμένο». «Σταθείτε! Σταθείτε!» φώναξε. «Μην τον θάβετε». Πήγε κοντά στο φέρετρο και ακούμπησε το διαμάντι του πάνω στον πεθαμένο και αναστήθηκε. Σαν είδαν τον πεθαμένο να βγαίνει από το φέρετρο και να περπατάει, πολλοί φοβήθηκαν και το βάλαν στα πόδια. Ευχαριστημένος ο πραγματευτής πήρε το διαμάντι του και γύρισε στο σπίτι του. Χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν, το έκρυψε σε μια πολύ μυστική μεριά που μόνο εκείνος την ήξερε. Γέρασε ο πραγματευτής και ήρθε η ώρα του να πεθάνει. Τότε φωνάζει τα παιδιά του και τους λέει: «Εγώ, παιδιά μου, γέρασα και θα πεθάνω. Θέλω όμως να σας αφήσω για κληρονομιά ένα λαμπρό διαμάντι. Όταν το βάλει στα μάτια ενός τυφλού, βλέπει. Στα πόδια ενός κουτσού γίνεται καλά και περπατάει. Σε ένα νεκρό πάνω ανασταίνεται. Αυτό το πολύτιμο διαμάντι θα αναστήσει και μένα μια μέρα. Μόνο που πρέπει κι εσείς να βρείτε ένα μυστικό μέρος για να το κρύψετε». Τότε ο πιο μικρός γιος που έκλαιγε γιατί θα πέθανε ο πατέρας του είπε: «Εγώ, πατέρα, το διαμάντι σου θα το κρύψω μέσα στην καρδιά μου, γιατί όλες αυτές τις θαυματουργίες που μας είπες, μόνο ο Χριστός τις κάνει. Αυτός είναι το διαμάντι σου». «Ναι, παιδιά μου», είπε ο πατέρας, «αυτό το διαμάντι βρήκα στη ζωή μου, το Χριστό. Αυτόν σας αφήνω για πολύτιμη κληρονομιά μαζί με τα λίγα πράγματα που έχουμε. Το διαμάντι αυτό, το Χριστό, κρύψτε τον μέσα στην καρδιά σας και προσέξτε μην τον χάσετε ποτέ». Αυτά είπε ο πατέρας και έκλεισε τα μάτια του και θα τα ανοίξει πάλι όταν το πολύτιμο διαμάντι, ο Χριστός, τον ξυπνήσει και τον αναστήσει από τους νεκρούς.

μια φορά και έναν καιρό στην Αίγυπτο. Ζούσε ένας βασιλιάς που είχε πολύ στρατό, μεγάλο παλάτι. Δούλους που τον υπηρετούσαν και όταν καθόταν στο θρόνο του φορούσε χρυσή κορώνα. Ο βασιλιάς αυτός ήταν Οθωμανός. Στην ακολουθία του είχε έναν Εβραίο που τον έκανε βεζίρι γιατί τον αγαπούσε πολύ. Ο βεζίρης για να τον τιμάει περισσότερο βασιλιάς έγινε και αυτός Τούρκος. Ο βεζίρης αυτός σαν Εβραίος που ήταν εχθρευόταν πολύ τους χριστιανούς. Τότε στην ωραία πόλη Αλεξάνδρεια ήταν πατριάρχης ένας πολύ άγιος άνθρωπος που τον έλεγαν Ιωακείμ. Ήταν και πολύ σοφός. Άκουγε ο βασιλιάς για τον Ιωακείμ ότι ήταν άγιος άνθρωπος και τον εκτιμούσε πολύ. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στο βεζίρι και σκεφτόταν και όλο σκεφτόταν τι να κάνει για να χάσει ο βασιλιάς την εμπιστοσύνη του στον πατριάρχη. Πάει στο βασιλιά, του βάζει μεγάλη μετάνοια και του λέγει: «Βασιλιά μου πολυχρονεμένε, να ζεις στους αιώνες. Θέλω κάτι να σου πω». «Τι θέλεις, βεζίρι μου», λέγει. «Άκουσα πως το Ευαγγέλιο των καταραμένων των χριστιανών λέγει πως όταν έχουν πολύ μεγάλη πίστη χριστιανοί μπορούν να διατάξουν το βουνό να μετακινηθεί από τη θέση του. Εσύ, βασιλιά μου, μπορείς αυτό να το πιστέψεις». «Όχι, βέβαια. Ούτε εγώ το πιστεύω. Αλλά για να ρεζιλευτούν οι χριστιανοί, φέρε εδώ τον Πατριάρχη και πες του να κουνήσει εκείνο το τεράστιο βουνό». Και έδειξε με το χέρι του ένα βουνό που ήταν πολλές ώρες μακριά. «Και άμα δεν το κάνει, τι θα κάνει στον Πατριάρχη που διδάσκει τέτοιο ψέμα? Στο χέρι σου είναι να τον σκοτώσεις». Μόλις άκουσε αυτά, ο βασιλιάς διάταξε να έρθει μπροστά του Πατριάρχης. Ήρθε ο Πατριάρχης και παρουσιάστηκε στο βασιλιά. Εκεί δίπλα του ήταν και ο Εβραίος. Λέει ο Εβραίος στον Πατριάρχη: «Άκουσα πως το Ευαγγέλιο σας λέγει πως όποιος έχει μεγάλη πίστη στο Θεό μπορεί να πει στο βουνό να φύγει από τη θέση του. Είναι αλήθεια?» «Ναι, αλήθεια είναι», του λέγει τότε ο βασιλιάς. «Εσύ μπορείς να διατάξεις αυτό το βουνό?» Του έδειξε το ψηλό βουνό. «Να μετακινηθεί?» «Μπορώ να το κάνω». «Να το κάνεις. Δώσ' μου 3 μέρες διορία και εγώ θα το κάνω». «Καλά. Πήγαινε και σε 3 μέρες να είσαι εδώ». Έφυγε ο Πατριάρχης, πήγε στο Πατριαρχείο και έκανε 3 μέρες γονατιστός προσευχή και νηστεία. Την 3η μέρα παρουσιάστηκε πάλι στο βασιλιά.

Είμαι έτοιμος, βασιλιά μου, είπε ο πατριάρχης, να κάνω το πρόσταγμά σου. Ήρθε βέβαια εκεί και ο βεζίρης, ο άλλοτε Εβραίος. Ο βασιλιάς και ο βεζίρης κοίταζαν τι θα κάνει ο πατριάρχης. Εκείνος πήρε τον κατζίο που είχε μαζί του, έβαλε φωτιά σε ένα κάρβουνο και λιβάνι, θύμιασε το βουνό, έκανε το σταυρό του 3 φορές και ύστερα λέγει στο βουνό: «Σε προστάζω, βουνό, στο όνομα της Αγίας Τριάδος, του αληθινού Θεού που προσκυνώ, να έρθεις μπροστά μου εδώ στην Αίγυπτο». Τότε σηκώνεται το βουνό μέσα από την θάλασσα στον αέρα και κατευθυνόταν προς την Αίγυπτο να έρθει στον Πατριάρχη. Σηκώθηκε πάνω ο βασιλιάς έντρομος και φωνάζει: «Πατριάρχη μου, βοήθησέ μας, γιατί θα έρθει πάνω μας το βουνό. Χανόμαστε. Διάταξε το βουνό να σταματήσει». Τότε ο Πατριάρχης είπε στο βουνό: «Στάσου εκεί που είσαι, μην προχωρήσεις άλλο». Τότε το βουνό σταμάτησε εκεί που ήταν, 6 μίλια μακριά από την πόλη. Ο βασιλιάς θαύμασε τον Πατριάρχη και την πίστη του. Ο Εβραίος όμως φθόνησε. Ο Πατριάρχης χαιρέτησε τον βασιλιά για να φύγει. «Στάσου, στάσου», φώναξε ο Εβραίος. «Τι θέλεις?» Στο Ευαγγέλιο λέγει ακόμη ότι άμα έχετε εσείς οι χριστιανοί πίστη και πιείτε φαρμάκι, δεν θα πάθετε τίποτα. «Ναι, έτσι είναι», είπε ο Πατριάρχης. «Περίμενε λοιπόν να σου φέρω να πιείς φαρμάκι και άμα δεν πεθάνεις θα πιστέψω». «Φέρε μου», απάντησε ο Πατριάρχης. Ο βασιλιάς στενοχωρήθηκε γιατί σεβόταν πολύ τον Πατριάρχη και δεν ήθελε να πεθάνει, αλλά δεν είπε τίποτα. Πήγε ο Εβραίος, ετοίμασε ένα δυνατό δηλητήριο, το έφερε και είπε στο βασιλιά: «Βασιλιά μου, να ζεις στους αιώνες. Έφερα το φαρμάκι, αλλά να διατάξεις τον Πατριάρχη να το πιεί χωρίς να κάνει το σταυρό του. Ούτε το ποτήρι να σταυρώσει. Γιατί οι χριστιανοί όταν κάνουν το σταυρό τους δεν παθαίνουν τίποτα». «Πιες το», είπε ο βασιλιάς στον Πατριάρχη. «Πιες το χωρίς να κάνεις το σταυρό σου». Πήρε ο Πατριάρχης το ποτήρι, αλλά ήθελε να το σταυρώσει για να το πιει. Για να μην το καταλάβει ο βασιλιάς, πήγε κοντά του με το ποτήρι και του λέει: «Μου είπες να πιω το δηλητήριο, αλλά δεν μου είπες από πού να το πιω». Ένωσε τα δάχτυλά του όπως κάνουμε το σταυρό μας και έδειξε με αυτά το πάνω μέρος του ποτηριού, ύστερα το κάτω και το δεξί μέρος του ποτηριού και το αριστερό, λέγοντας: «Από εδώ να το πιω, από εδώ, από εκεί ή από εκεί». Έκανε έτσι ένα σταυρό πάνω από το ποτήρι, αλλά δεν το κατάλαβε ούτε ο βασιλιάς ούτε ο βεζίρης. «Από που θέλεις, πιες το». Ήπιε ο Πατριάρχης όλο το φαρμάκι, το στράγγισε καλά καλά και δεν έπαθε τίποτα. Ο βασιλιάς και ο βεζίρης άνοιξαν τα μάτια τους από έκπληξη. Τότε λέει ο Πατριάρχης του βασιλιά: «Εγώ, βασιλιά μου, ήπια όλο το ποτήρι και το στράγγισα καλά. Τώρα ας βάλεις το ποτήρι νερό, ο βεζίρης, να το κουνήσει και να πιει αυτός το νερό». Ο Εβραίος δεν ήθελε, αλλά ο βασιλιάς του είπε να το πιει. «Τι να κάνει ο Εβραίος», έκανε την προσταγή του βασιλιά. Ήπια το ξέπλυμα και αμέσως έπεσε κάτω και έσκασε. Και έτσι έζησαν οι άλλοι καλά μαζί με τον Πατριάρχη. Και εμείς καλύτερα, που ακούσαμε τότε την ιστορία αυτή που είπε ο Άγιος Κοσμάς Βοητολός.

Συντονισμένοι στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Διαβάζουμε αποσπάσματα από ένα εξαιρετικό βιβλίο γραμμένο κυρίως για παιδιά, με τρόπο γλυκό και βαθιά αγαπητικό. Ακολουθήσαμε στο πρώτο μέρος αυτού του αφιερώματος στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό τα βήματα της ζωής του. Σήμερα ακούμε κάποιες από τις τόσο μεστές, γεμάτες από παράδεισο, αγάπη για τον Χριστό και την πατρίδα, ιστορίες έτσι όπως διασκευάστηκαν για παιδικές ψυχές, έτσι όπως καταγράφηκαν στο βιβλίο με τον τίτλο «Ένας μήλος τραγουδούσε και ο παπουλάκης τριγυρνούσε» της μοναχής Ευθυμίας, ηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά του Ετωλού, Μέγα Δέντρου Θέρμου.

Ήταν μια φορά και έναν καιρό, είπε ο Άγιος Κοσμάς. Ένας πολύ πλούσιος άρχοντας και είχε ένα μονάκριβο παιδί. Ένα αγόρι μέχρι 10 χρονών. Ο άρχοντας υπεραγαπούσε το παιδί και μάζευε θησαυρούς για το παιδί του. Του έλεγε η γυναίκα του. «Αφέντη μου, θα κάνουμε κι εμείς καμιά ελεημοσύνη σε έναν φτωχό. Τόση δυστυχία υπάρχει γύρω μας». «Τι λες, γυναίκα, να δίνω στους φτωχούς και να φτωχαίνουμε εμείς, να γίνει φτωχό το παιδί μας? Όχι, ποτέ. Μα θα κάνεις καλό για την ψυχή σου. Όταν θα πεθάνεις, οι φτωχοί θα προσεύχονται για την ψυχή σου. Το παιδί μου θα προσεύχεται για την ψυχή μου. Αυτό θα φροντίσει για μένα». Άλλη φορά, του έλεγε η γυναίκα του. «Αφέντη μου, δεν πας στην εκκλησία. Όμως πρέπει να πας, να εξομολογηθείς, να κοινωνήσεις». Και εκείνος απαντούσε νευριασμένος. «Εμένα η εκκλησία είναι το παιδί μου. Τα άλλα όλα που λες εσύ εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Μόνο το παιδί μου με ενδιαφέρει». Αδικούσε πολλούς και μάζευε πλούτη για το παιδί του. Κάποτε ο άρχοντας αρρώστησε. Ήταν πολύ βαριά άρρωστος. Του λέει ο αδερφός του. «Δεν κάνεις καλά. Ποτέ δεν πήγες στην εκκλησία. Ποτέ δεν εξομολογήθηκες τα αμαρτήματά σου όπως κάνουν όλοι οι χριστιανοί. Έχεις να κοινωνήσεις από μικρό παιδί. Πρέπει να φέρουμε τον πνευματικό να εξομολογηθείς». «Δεν θέλω να εξομολογηθώ. Άμα μεγαλώσει το παιδί μου, σε εκείνο θα πω τι έκανα στη ζωή μου. Εγώ δεν θέλω πνευματικούς και εξομολόγηση». Στην αρχή όλοι του έλεγαν να εξομολογηθεί, αλλά αφού δεν άκουγε, σταμάτησαν να του λένε. Η υγεία του χειροτέρευε και κόντευε να πεθάνει. Έμαθε ένας πνευματικός πως ο άρχοντας είναι ετοιμοθάνατος και δεν θέλει να εξομολογηθεί και ότι πολλοί γιατροί προσπάθησαν και δεν μπόρεσαν να τον γιατρέψουν. Και θέλησε αυτός να τον βοηθήσει. Επειδή δεν ήθελε τους παπάδες ο άρχοντας, γι' αυτό πήγε και ξυρίστηκε ο πνευματικός, έβγαλε τα ράσα του και τα έβαλε στη βαλίτσα του και πήγε στο άρχοντα το παλάτι. Έκανε πως ήταν γιατρός. Χτύπησε την πόρτα και του άνοιξαν. «Ποιος είσαι?» τον ρώτησε. «Είμαι γιατρός. Έμαθα πως είναι ο άρχοντας άρρωστος και ήρθα να τον γιατρέψω». Πήραν τον γιατρό και τον οδήγησαν στο δωμάτιο του άρχοντα. Πλησίασε τον άρρωστο και του είπε: «Είμαι γιατρός. Για πες μου, πώς είσαι?» «Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Όλοι μου λένε πως θα πεθάνω». Του έπιασε το χέρι για να βρει το σφιγμό του γιατρός, πνευματικός, και είπε: «Πράγματι, κι εγώ λέγω πως θα πεθάνεις. Όμως γνωρίζω ένα φάρμακο που αν το βρούμε δεν πεθαίνεις». «Τι φάρμακο?» ρώτησε ο άρρωστος με ενδιαφέρον. «Έχεις κανένα παιδί?» ρώτησε ο γιατρός, σαν να μην ήξερε. «Έχω ένα μονάκριβο πολύ αγαπημένο». «Α, ωραία. Εύκολη γιατριά. Μη λυπάς και θα φτιάξουμε το φάρμακο και σου υπόσχομαι πως δεν θα πεθάνεις. Φέρτε μου ένα φλιτζάνι με αλεύρι και νερό», συνέχισε ο γιατρός. Έβγαλε από τη βαλίτσα του και ένα φάρμακο, σκονάκι. Το έριξε μέσα στο φλιτζάνι, το ανακάτωσε καλά και είπε: «Τώρα φωνάξε το παιδί να τρυπήσω το δαχτυλάκι του και να στάξω μέσα στο φάρμακο 2-3 σταγόνες αίμα. Χωρίς το αίμα του παιδιού το φάρμακο που έφτιαξε είναι άχρηστο. Αμέσως τρέχουν να φέρουν το παιδί που έπαιζε στο δρόμο με τα άλλα τα παιδιά». «Έλα, παιδί μου», του λένε. «Έλα στο δωμάτιο του πατέρα σου που ήρθε ένας γιατρός για να τον κάνει καλά». «Τι με νοιάζει εμένα? Δεν θέλω να έρθω και να αφήσω το παιχνίδι μου». «Έλα γρήγορα». «Δεν έρχομαι». Με το ζόρι και τραβώντας τον έφεραν στο δωμάτιο του πατέρα του. Του λέει ο γιατρός: «Έλα παιδάκι μου να σου τρυπήσω το δαχτυλάκι σου με τη βελόνα μου να στάξει λίγο αίμα μέσα σε αυτό το φλιτζάνι. Μέσα στο φάρμακο που έχω για τον πατέρα σου. Μόνο 2-3 σταγόνες. Θα το πει ο πατέρα σου και θα γίνει αμέσως καλά. Εάν δεν δώσεις 2-3 σταγόνες αιματάκι θα πεθάνει ο πατέρα σου». Τρελάθηκα ή παλάβωσα για να τρυπήσω το δάχτυλό μου. «Μα παιδί μου,
Από σένα κρέμεται η ζωή του πατέρα σου. Από σένα εξαρτάται αν θα ζήσει ή θα πεθάνει. Δεν βλέπεις πόσα πλούτη μάζεψε για σένα. Ζήσει δε ζήσει, δεν με νοιάζει. Εγώ δεν τρυπάω το δάχτυλό μου, είπε το παιδί και έφυγε να πάει να συνεχίσει το παιχνίδι του. Ο πατέρας του έμεινε άναυδος. Δεν μπορούσε να το φανταστεί. Η μητέρα του έκλαιγε απαρηγόρητη. Λέει ο γιατρός στον πατέρα, βλέπεις πως άδικα στήριξες την ελπίδα στο παιδί σου και όχι στο Θεό. Το παιδί σου θα βοηθήσει την ψυχή σου άμα πεθάνεις. Άκου να σου πω. Εγώ είμαι πνευματικός. Δεν είμαι γιατρός. Για χάρη σου τα ράσα μου τα έβγαλα και τα έχω στη βαλίτσα μου. Γιατί εσύ δεν θέλεις να ακούς για πνευματικό και εξομολόγεις. Βλέπεις τι έκανες τόσα χρόνια. Είναι πνευματικέ. Έχεις δίκιο. Τότε ο άρχοντας εξομολογήθηκε και ύστερα κοινώνησε. Και πέθανε. Αλλά πριν πεθάνει έκανε δικά του όλα τα φτωχά παιδιά της πόλης του. Μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και στα ορφανά παιδιά. Το γιο του τον έκανε φτωχό, όπως ήταν όλοι οι φτωχοί. Έτσι μεγαλώνοντας έμαθε να δουλεύει, για να ξέρει πόσο δύσκολα βγαίνει το ψωμί. Μάλιστα, ξέφυγε από τον κίνδυνο να γίνει χαραμοφάης και τεμπέλης. Έμαθε τέχνη και έγινε χρήσιμος άνθρωπος και καλός. Έδινε πολλά λεφτά πόσα κέρδισε με τον ιδρώτα του στους φτωχούς. Και όλοι οι φτωχοί συγχωρνάγανε την ψυχή του άρχοντα.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα καλό παιδί που το λέγανε Γιάννο. Ο Γιάννος πήγαινε μαζί με τη γιαγιά του κάθε Κυριακή στην εκκλησία και έμενε ως το τέλος πάντα. Έκανε την προσευχή του πρωί και βράδυ και μάλιστα τον έμαθε η γιαγιά του να λέει τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Άγγελος πρωτοστάτης. Η γιαγιά του που τον άκουγε τον καμάρωνε. Τους χαιρετισμούς στην Παναγία τους είχε μάθει και τους έλεγε πρωί βράδυ απ' έξω. Όμως κάποτε ο Γιάννος έμπλεξε με κακές παρέες. Κανείς δεν το πίστευε πως ένα τέτοιο καλό παιδί θα γινόταν παλιόπαιδο. Έφευγε τις νύχτες και αλύτευε. Όταν γύριζε τον έδερνε ο πατέρας του, έκλαιγε η μητέρα του. Τον συμβούλευε η γιαγιά του, μα ο Γιάννος τίποτα. Παρατήρησε όμως η γιαγιά του πως ενώ δεν κρατούσε καμιά καλή του συνήθεια από την παλιά του ζωή, πριν βγει έξω για να λυτέψει με τους φίλους του, στεκόταν μπρος στην εικόνα της Παναγίας κάθε πρωί και έλεγε τους χαιρετισμούς. Κάθε βράδυ πάλι που γύριζε από τις παρέες του πριν κοιμηθεί, στεκόταν μπρος στο εικόνισμα της Παναγίας και έλεγε πάλι τους χαιρετισμούς. Κάποτε όμως ο Γιάννος έφυγε εντελώς από το σπίτι του. Μια ολόκληρη παρέα από νεαρά παιδιά, όπως ο Γιάννος, έφυγε για το βουνό και έγιναν όλοι ληστές. Έγιναν εκατόληστες. Ψήφισαν μάλιστα το Γιάννο για αρχηγό τους. Κι έτσι ο Γιάννος έγινε αρχιληστής. Ζούσαν στις σπηλιές και κατέβαιναν στις πόλεις και κλέβαν. Έκλεβαν από τις στάνες αρνιά και κατσίκια. Τα έσφαζαν, τα έψιναν και τα έτρωχαν. Είχαν γίνει ο τρόμος και ο φόβος των τσοπάνιδων που μόλις τους έβλεπαν από μακριά να έρχονται. Έτρεχαν να κρυφτούν γιατί φοβόντουσαν μήπως τους σκοτώσουν. Χρόνια έλειπε ο Γιάννος ο αρχιληστής από το σπίτι του και έκλαιγε η μάνα του και αρρώστησε από στενοχώρια ο πατέρας του. Πέθανε η γιαγιά. Αλλά πριν πεθάνει τους είπε: «Εγώ ξέρω πως ο Γιάννος μέχρι που έφυγε από το σπίτι έλεγε πρωί και βράδυ τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Για να δούμε τι θα κάνει η Παναγία». Έκανε το σταυρό της η γιαγιά. Αναστέναξε με πόνο και ξεψύχησε. Ο αρχιληστής ο Γιάννος γύμναζε τα παλικάρια του τους ληστές και τους έστελνε χωρισμένους σε ομάδες να κλέβουν. Και αλίμονο αν βρίσκαν εμπόδια. Έμεναν σε σπηλιές πάνω στο πιο ψηλό βουνό. Όταν έπιανε το κρύο, κουβάλαγαν κορμούς από δέντρα και άναβαν φωτιά και ζεσταίνονταν. Εκεί δίπλα μια μικρή σπηλιά την είχαν κάνει μαγειριό. Είχανε και έναν καλό μάγειρα που τους έφτιαχνε νόστιμα φαγίτα. Μέσα σε ένα μεγάλο καζάνι έβραζε κρέατα που έφερναν οι ληστές από τις στάνες και όλα τα άλλα που κουβαλούσαν και έτρωγαν και γλεντούσαν και γελούσαν. Κάποτε εκεί που ήταν όλοι μαζεμένοι και περνάνε διαταγές από τον καπετάν Γιάννο, άκουσαν από μακριά θόρυβο. Μπα, και ποιος τολμάει να πλησιάσει τα λιμέρια τους? Όχι λύκος, μα ούτε αρκούδα. Αμέσως με τα ντουφέκια τους σκότωναν. Πετάχτηκαν καμιά δεκαριά ληστές έξω με τα ντουφέκια και αφουγκράστηκαν. Βήματα. Τρέχουν αγριεμένοι. Ερχόταν ένας καλόγερος, γέροντας, ασκητής.

έτρεξαν πάνω του και τον συνέλαβαν. Εκείνος ήρεμα και ατάραχα τους είπε: «Σας παρακαλώ, να με πάτε στον αρχηγό σας, γιατί έρχομαι κάτι να του πω». Έτσι οι ληστές οδήγησαν τον ασκητή στον καπεταν-γιάννο. Του λέει ο ασκητής: «Φώναξε εδώ όλα τα παλικάρια, έχω ένα λόγο να τους πω». Ο καπεταν-γιάννος φώναξε όλους τους ληστές και παρατάχθηκαν μπροστά στον ασκητή. «Είναι όλοι εδώ, δεν έχεις κανέναν άλλο?» «Έχω έναν μαγείρα, πες του και αυτού να έρθει εδώ». Πήγε ο καπεταν-γιάννος και έφερε και τον μάγειρα. Αλλά ο μάγειρας δεν μπορούσε να κοιτάξει τον ασκητή. Γύριζε το πρόσωπό του στο άλλο μέρος. Τότε ο ασκητής λέει στον μάγειρα: «Εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του αληθινού Θεού, σε προστάζω να μας πεις ποιος είσαι εσύ και ποιος έστειλε εδώ και τι κάνεις εδώ που κάθεσαι». Ο μάγειρας με μεγάλη δυσφορία απάντησε: «Εγώ είμαι ψεύτης και πάντα το ψεύδος λέω. Αλλά τώρα, επειδή με έδεσες με το όνομα του Χριστού, δεν μπορώ να πω ψέμα, αλλά θα πω την αλήθεια».

Συνέχισε ο μάγειρας λοιπόν. Εγώ είμαι διάβολος και με έστειλε ο ανώτερος από μένα διάβολος. Να δουλεύω τούτον τον καπετάνιο και να φυλάω να βρω μια μέρα που να μην λέει τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Για να τον βάλω στην κόλαση και να κάψω κι όλους τούτους. 14 χρόνια είναι τώρα που τον φυλάω. Αλλά ούτε μια μέρα δεν παρέλειψε να λέει τους χαιρετισμούς. Άγγελος πρωτοστάτης. Τότε του λέει ο ασκητής. Σε προστάζω στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Να γίνεις άφαντος και να μην πειράξεις τους χριστιανούς. Αμέσως ο διάβολος μάγειρας έγινε σαν μαύρος καπνός και εξαφανίστηκε.

Οι ληστές άκουσαν και είδαν με κατάπληξη όσα έγιναν. Φοβήθηκαν. Τότε ο ασκητής με πραότητα τους ενουθέτησε και τους έκανε να μετανιώσουν για την κακή και αμαρτωλή ζωή που ζούσαν. Τους είπε να πάνε στο μοναστήρι να εξομολογηθούν στο πνευματικό, να αλλάξουν ζωή, να κάνουν καλές οικογένειες, να εργάζονται και να κερδίζουν με τον τίμιο υδρότο τους το ψωμί τους, να γίνουν χρήσιμοι και καλοί άνθρωποι. Ο καπετάν Γιάννος, όση ώρα μιλούσε ο ασκητής, έκλαιγε. Μόλις τέλειωσε τη διδασκαλία του ο γεροκαλόγερος, τότε ο Γιάννος με γνωμοσύνη στην Παναγία που δεν τους άφησε να καταστραφούν, άρχισε δυνατά να λέει τους χαιρετισμούς. «Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι». Μόλις τελείωσε τους χαιρετισμούς, είπε: «Άντε παλικάρια μου, πάμε τώρα στο μοναστήρι να εξομολογηθούμε, για να γυρίσουμε στα σπίτια μας μετανιωμένοι για τα κακά που κάναμε τόσα χρόνια». Πήγαν και εξομολογήθηκαν. Αλλά πώς να πάνε στην πόλη με γένια και μαλλιά? Άγριοι όπως ήταν, θα τρόμαζαν οι άνθρωποι. Φώναξαν έναν κουρέα. Τους έκοψε τα μακριά μαλλιά τους, ξύρισε και ύστερα ένας-ένας πήγαν στα σπίτια τους. Αργά το βράδυ χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του ο Γιάννος. «Ποιος είναι?» φώναξε από μέσα ο πατέρας του. «Εγώ, πατέρα, ο Γιάννος, ο Άσωτος», και άρχισε να λέει τους χαιρετισμούς. «Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Άνοιξε ο πατέρας την πόρτα και ο Γιάννος έπεσε στα γόνατα. «Δεν είμαι άξιος, πατέρα μου, να με λες παιδί σου, αλλά για χάρη της Παναγίας δέξε με στο σπίτι σου και σου υπόσχομαι πως θα είμαι ένας σωστός και τίμιος άνθρωπος». Άνοιξαν ο πατέρας και η μάνα του την αγκαλιά τους και ο Γιάννος όλο έλεγε: «Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς». Έτσι ο Γιάννος έγινε ένας καλός άνθρωπος και ποτέ δεν ξέχασε να λέει τους χαιρετισμούς στην Παναγία.

Ήταν το δεύτερο μέρος ενός μικρού ραδιοφωνικού αφιερώματος στον μεγάλο Άγιο Ιεραπόστολο και Εθνομάρτυρα, τον μεγάλο μύστη της Λευτεριάς, τον κορυφαίο αναγεννητή του γένους, τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Αποσπάσματα από ένα υπέροχο βιβλίο που είμαστε πολύ ευλογημένοι που το λάβαμε από κάποιον ακροατή, τον ευχαριστούμε μέσα από την ψυχή μας. Ένας Μήλος τραγουδούσε και ο Παπουλάκης τριγυρνούσε, γνωρίζοντας τον Άγιο Κοσμά και την εποχή του, της μοναχής Ευθυμίας, κατά κόσμον Ιουλίας Κελτή, ηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Μεγαδένδρου Θέρμο, μια έκδοση της Ιεράς Μονής. Μέσα από τις σελίδες του γνωρίσαμε με όμορφο τρόπο, γεμάτο από γαλήνη και ψυχή, τη θαυμαστή βιωτή του Πατροκοσμά. Στις σελίδες του όλα μίλησαν για αυτόν. Τα έμψυχα, όπως ταπεινοί Έλληνες που κρατήθηκαν στην πίστη, με τα φλογερά κηρύγματα και τις άκρως διδακτικές ιστορίες του. Μερικές από αυτές τα ακούσαμε στη σημερινή εκπομπή και τα άψυχα μίλησαν στις σελίδες αυτού του υπέροχου βιβλίου για τον Πατροκοσμά. Ο ουρανός, ο ήλιος, το φεγγάρι, τα πουλιά, τα δέντρα, που τον αγάπησαν και αυτά ακολουθώντας τα άπειρα χιλιόμετρα της ιεραποστολικής οδηπορίας του. Τον γνωρίσαμε μικρό Κόνστα, έπειτα μοναχό Κοσμά στη Μονή Φιλοθέου, οδηπόρο του Θεού στο πλευρό κάθε πονεμένου, βασανισμένου και ανήμπορου Έλληνα, και έπειτα ως Εθνομάρτυρα εκείνο το πρωινό της 24ης Αυγούστου του 1779. Υπέροχες ιστορίες στο δεύτερο μέρος, έτσι όπως τις διηγήθηκε ο Πατροκοσμάς σε μικρά παιδιά, γεμίζοντας τις ψυχές τους από νοήματα σπάνια, αγάπη για τον Χριστό, την Παναγιά και την πατρίδα τους.

σας ευχηθούμε πάντα η φωνή του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού να είναι ασήγητη, να δυναμώνει και αυτή όλο και περισσότερο στις μέρες μας. Έχουμε ανάγκη τη φωνή του, φωνή που είναι ικανή να αφυπνίσει πολλές ψυχές και να τις βολιάσει με την αγάπη του Χριστού, με την αγάπη για την Ορθοδοξία, την αγάπη για την πατρίδα μας. Εύχομαι Χριστός μας και η Παναγία Μητέρα του να φωτίζουν πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε, Κύριο.

Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Αναπαραγωγή πνευματικότητας με λόγο ψυχοφελή. Επιμέλεια παρουσίαση Νόντας Κοπετέας.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Είναι η εκπομπή Λόγος Διάλογο. Σήμερα μέσα από την φιλόξενη αυτή ραδιοφωνική για να σας κρατήσουμε συντροφιά και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να μπούμε σε θέματα αλλά και να νοηματίσουμε την συνέχεια της ζωής μας με φορμές που η Ορθόδοξη Εκκλησία μας αλλά και γενικότερα η ιστορική παρουσία και τα δρόμενα ανθρώπων μπορούν να έρχονται και να αφυπνίζουν τις συνειδήσεις μας. Αφορμή για τις σημερινές μας σκέψεις δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά η μνήμη του κοσμάτου ετωλού του Αγίου των Σκλάβων, του Γέρτη και Ιεραποστόλου. Με αφορμή λοιπόν, όπως είπαμε, το πρόσωπο αυτό του κοσμάτου ετωλού του διδάχου του ελληνικού γένους, ας μας επιτρέψετε στη συνέχεια της εκπομπής μας να μπορέσουμε να ξετυλίξουμε τις σκέψεις μας και ταυτόχρονα, όπως είπαμε, να προβληματιστούμε για τη συνέχεια της σημερινής μας παρουσίας, τόσο της εθνικής όσο και της εκκλησιαστικής. Εθναπόστολος και Ιερομάρχης ο Κοσμάς ο Ετωλός, μέσα στο πιαστό της πικρής σκλαβιάς, έλαμψε σαν άστρο ελπιδοφόρο. Στο πλευρό του πονεμένου λαού και ως άγγελος που έφερε από τον ουρανό το πιο δυνατό μήνυμα. Γεννήθηκε το 1704 στη Δυτική Ελλάδα, σε ένα χωριό της ορεινής Τριχονίδας. Έζησε στα παιδικά του χρόνια τον μόχθο του αγρότη. Η ψυχή του όμως ανήσυχη, φλογερή, αναζητάει τη μόρφωση, διψάει τη σοφία, αλλά προπαντός τη θεϊκή σοφία, τον λόγο του Θεού, και όπου τον βρει τον ρουφά χωρίς. Αργότερα φεύγει. Πνευματική αιστεία του Αγίου Όρους γίνεται μοναχός και ιερομόναχος. Ο ιερομόναχος Κοσμάς αναπνέει μέσα στην ιερή ατμόσφαιρα της μοναστικής ζωής. Αλλά ζει και όσο λείπει την ανησυχία. Σκέπτεται το σκλαβωμένο γένος, πονάει για τα αδέλφια του και όταν κάποια μέρα γραφή, το μάτι του έπεσε στο παράγγελμα του Αποστόλου Παύλου στο εαυτού ζητεί το αλλά το του εταίρου έκαστος, συγκλονίστηκε, βλέποντας, λέει ο ίδιος σε μια διδαχή του, ετούτο τον γλυκύτατο λόγον, όπου λέει ο Θεός μας, μέτρωγεν εις την καρδίαν εις τόσους χρόνους ως αν σκουλίκι δια τους αδελφούς μου τους χριστιανούς, τι να κάνω. Σκέφτηκε, προσευχήθηκε και τελικά πήρε την μεγάλη απόφαση. Άφησε τον τόπο της ησυχίας και βγήκε να συναντήσει τον σκλαβωμένο λαό που τον έπνιγε η αμορφωσιά και του Τούρκου. Γυρίζει από πόλη σε πόλη, από χωριό. Επισκέπτεται πρώτα την Κωνσταντινούπολη, μετά στη Δυτική Ελλάδα. Πηγαίνει στα Δωδεκάνησα. Περιοδεύει ολόκληρη την Μακεδονία, την Ακαρνανία, την Αιτωλία, την Πρέβεζα, την Άρτα, τη Βόρειο Ήπειρο. Προφητικός ο λόγος του. Ζωή και δύναμη. Ξυπνούσε ναρκωμένες συνειδήσεις. Στάλαζε στους πονεμένους το βάλσαμο της παρηγοριάς και στους απογοητευμένους πίστηκε την ελπίδα. Ο Χριστός και η ψυχή είναι δύο πόλοι γύρω από το φλογερό του κήρυγμα. Αν ο Χριστός είναι μαζί μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε, έλεγε. Τούτο σας λέγω και σας παρακαλώ. Κάνω ο ουρανός να κατέβει κάτω. Κάνω να ανέβει επάνω. Κάνω όλος ο κόσμος να χαλάσει, καθώς μέλη να χαλάσει. Σήμερον αύριον μη σας μέλη τι έχει να κάνει ο Θεός. Το κορμί σας ας το καύσουν, ας το τηγανίσουν, τα πράγματα. Ας τα πάρουν, μη σας μέλη. Δώσατε τα. Δεν είναι η δικά σας. Ψυχή σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο. Όλος ο κόσμος να πέσει δεν μπορεί να πάρει εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας. Δεν μένει όμως μόνο στο κήρυγμα ο Άγιος. Γνωρίζει πολύ καλά πως ο άνθρωπος στο σκοτάδι της αμορφωσιάς δεν μπορεί να γνωρίσει τα βαθιά νοήματα της Θείας Αποκαλύψεως, το Λόγο του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς με όλη τη δύναμη της ψυχής του να υψώσει σε κάθε χωριό τους δύο μεγάλους φάρους, τα δύο μεγάλα φρούρια που μόνο μπορούν να βαστίξουν την πίστη και τον πολιτισμό, το ναό και το σχολείο. Πολλοί είναι οι ναοί που έκτισε και 210 τα σχολεία. Τα οικοδόμησε με τον πύρινο λόγο του, με την έμπνευση και τον μόχθο του και άναψε μέσα σε αυτά την ακίμητη της πίστεως και της γνώσεως για να φωτίζονται και θερμαίνονται σκλαβόπουλα. Δημιουργούσε έτσι αθόρυβα τη νέα φωτισμένη και εμπνευσμένη γενιά, η οποία όταν έλθει η ώρα θα σπάσει τα βαριά δεσμά της σκλαβιάς. Το 1779 το αναμορφωτικό και φωτιστικό έργο είχε ευρύτατα επέκταση.
και η Αγία Ψυχή του είχε ετοιμαστεί για το μαρτύριο. Στις 23 Αυγούστου οι άπιστοι Τούρκοι, μετά από ραδιούργες επεμβάσεις των Εβραίων, τον συλλαμβάνουν. Και την επομένη τον οδήγησαν στον τόπο της εκτελέσεως. Ο πατήρ Κοσμάς, μαζί με τη μαρτυρία ζωής του, τώρα εκαλεί τον να δώσει και τη μαρτυρία του αίματος. Γονάτισε. Προσευχήθηκε. Είπε στον Κύριο ότι δια την αγάπη του θυσιάζεται. Μετά σηκώθηκε. Ευλόγησε τα σημεία του κόσμου. Και ψάλλοντας τον ψαλμό δήλθω με πυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάσεις αναψυχήν, προχώρησε στο μαρτύριο. Η Αγία Ψυχή του πήγε κοντά στον πλάστη. Στην Κύπρο έμειναν οι γιγάντιοι σταυροί που έστεινε σε κάθε χωριό που επισκεπτόταν. Έμειναν οι ναοί, τα σχολεία, η φλόγα που άναψε στις καρδιές. Αυτή η φλόγα λαμπάδιασε και άπλωσε το πνεύμα της ελευθερίας. Αυτή η φλογερή λοιπόν καρδιά ήταν τέτοια που μπόρεσε να βοηθήσει και να προετοιμάσει ώστε να αποτιναχθεί δεσμός της δουλείας από τον τουρκικό ζυγό. Μια τέτοια καρδιά, αλλά και τέτοιες φλογερές καρδιές θα και σήμερα η πατρίδα μας για να αποτινάξει τα πολλά πνευματικά δεσμά που τις χαλκεύουν οι σύγχρονοι τύρανοι.

Επιβλητική λοιπόν η μορφή του διδάχου του γένους του πατροκοσμάτου Αιτωλού, που υπήρξε το μεγαλύτερο κεφάλαιο της φυλής μας στα χρόνια της τουρκοκρατίας, αγαπητοί ακροατές. Η επιφανέστερη λαοπατρική και νεοπατερική μορφή της νεοεκκλησιαστικής εθνότητας και ένας από τους λίγους που έκαναν θετική προεργασία ασφάλισαν στον αγώνα του 21 εγγύησης επιτυχίας. Ο Άγιος Κοσμάς λοιπόν χαρακτηρίζεται σαν την πιο πρωτότυπη και δραστήρια φυσιογνωμία του νεοελληνικού μαρτυρολογίου και δικαιολογημένα γιατί ο Κοσμάς υπήρξε πρότυπο νεοελληνικού ήθους και απέβει ο επιβλητικός αναγεννητής των τελευταίων χρόνων της σκλαβιάς. Πολύ και πολυδιάστατο του Μεγάλου Εθνοαποστόλου. Ας ξεκινήσουμε να δούμε το εθνικό του έργο, ένα έργο που εστιάζεται σε τρία βασικά. Πρώτον, στην ίδρυση σχολείων. Δεύτερον, στην καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας. Και τρίτον, στην αναστολή του εξισλαμισμού. Πρωταρχικός στόχος του Αγίου Κοσμά ήταν η ίδρυση και η λειτουργία σχολείων. Θεωρούσε τη μόρφωση η θεμέλιο της εθνικής αναγεννήσεως. Την εκπαίδευση για όλον τον κόσμο, για όλα τα παιδιά. Πρέπει, αδελφοί μου, να στερεώνεται σχολεία, διότι πάντα εις τα σχολεία γυμνάζονται οι άνθρωποι και οι ξένοι μαθαίνουν. Τι είναι άγιοι, άγγελοι, τι δαίμονες, τι είναι κακία, τι αρετή. Το σχολείο φωτίζει τους ανθρώπους, ανοίγει τα μάτια των χριστιανών. Από όπου περνούσε ρωτούσε, διαβάζουν τα παιδιά. Και επειδή συνήθως το απαντούσαν αρνητικά έλεγε, να μπορείτε όλοι να κάνετε ένα σχολείο κοινών, να βάλετε και επιτρόπους να το κυβερνούν, να βάλουν δάσκαλο, να μαθαίνουν όλα τα παιδιά πλούσια και φτωχά. Διότι από το σχολείο μαθαίνουμε τι είναι Θεός, τι Αγία Τριάς, τι γένος. Σε άλλο σημείο των διδαχών του γράφει, και αν δεν εμάθατε πράγματα, πρέπει να μάθουν τα τέκνα σας. Δεν αγρίευσε το γένος μας από την αμάθεια και γίναμε νοσταθηρία. Σας συμβουλεύω να κάνετε σχολείο για να εννοήσετε το Ευαγγέλιο. Παντού και πάντοτε σε όλες τις προφορές τόνισε την αγρότητα της ιδρύσης των. Δεν πρέπει να υπάρχει χωριό χωρίς σχολείο. Αν δεν μπορείτε να βάλετε δάσκαλο στο χωριό, ας διδάσκει τα παιδιά ο παπάς του χωριού. Είναι το στολίδι του ανθρώπου. Και μόνο με τη βοήθεια των γραμμάτων θα μπορέσετε να καλυτερέψετε την τύχη σας. Οι παιδιά βρουν πολλά πράγματα που ο νου σας δεν μπορεί ποτέ να φανταστεί. Από επιστολή προς τον αδελφό του Χρήστο, μαθαίνουμε πως ίδρυσε 10 ελληνικά σχολεία και 200 κοινά. Ένας πραγματικός άθλος για την εποχή εκείνη. Φροντίζει για δασκάλους, για ανέβρεση χρημάτων, για διδασκαλία. Ήθελε μορφωμένο ο πατροκοσμάς, γιατί πίστευε πως πριν από την εθνική αποκατάσταση πρέπει να προηγηθεί η πνευματική αναγέννηση. Ο πρώτος λοιπόν στόχος σε αυτό το εθνικό του έργο ήταν η ίδρυση σχολείων. Ένας άλλος στόχος όμως του Αγίου Κοσμά ήταν η σπουδή της ελληνικής γλώσσας και η ικανοποίηση των ασθενών και γλωσσικά διαμερισμάτων της εθνικότητας. Όπου πηγαίνει τόνιζε την αναγκαιότητα της ελληνικής γλώσσας, σαν την επίσημη γλώσσα της Εκκλησίας και των ιδιωτικών σχέσεων. Το πάθος του Κοσμά ήταν η ελληνοποίηση των διγλώσσων ομοεθνών μας, έλεγε χαρακτηριστικά. Να σπουδάζετε τα παιδιά σας να μαθαίνουν ελληνικά, διότι και η Εκκλησία μας είναι στην ελληνική και το γένο μας είναι ελληνικών. Και αν δεν σπουδάσεις ελληνικά, αδελφέ μου, δεν μπορείς να καταλάβεις εκείνα όπου ομολογεί η Εκκλησία μας. Καλύτερα, αδελφέ μου, να έχεις ελληνικών σχολείων στην χώρα σου παρά να έχεις βρύσες και ποτάμια. Είναι πολύ χαρακτηριστική η πληροφορία που διασώζει ο κ. Μιχαλόπουλος. Θέλοντας να νουθετήσει όπου μιλούσαν αρβανίτικα στις ιδιωτικές του σχέσεις, έκοψε στη μέση του και έλεγε τα εξής. Όπου χριστιανός άνδρας και γυναίκα υπόσχεται μέσα στο σπίτι του να μην κουβεντιάζει αρβανίτικα, ας σηκωθεί απάνω να πει και εγώ να πάρω όλα τα αρτήματα από τον καιρό που γεννήθηκε έως τώρα και να βάλω όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρέσουν και να λάβει μία συγχώρηση όπου ανέδινε χιλιάδες που για δεντήματά βρίσκει. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Κοσμά για την ελληνική γλώσσα ερμηνεύεται από το γεγονός ότι θεωρούσε την εθνική σαν βασική προϋπόθεση της εθνικής αναγεννήσεως. Τέλος, η εθνική διάσταση του έργου του Πατροκοσμά ολοκληρώνει την αναχέτηση του κύματος του εξισλαμισμού, που ήταν ταυτόχρονα και αναχέτηση του εκτουρκισμού. Είναι βεβαιωμένα πως για την τραγική εκείνη περίοδο της εθνικής μας ιστορίας, οι εξισλαμισμοί επετέλεσαν θρησκευτική και εθνική
αιμορραγία και σοβαρή απειλή εξαφανίζοντος του ελληνισμού. Η βία άμεση και έμεση, χθες φόροι, οι καταπιέσεις και αυθαιρεσίες των Τούρκων, ο προσιλητιστικός ζήλος των φανατικών Δερβίσιδων και η εξευθελιστική όρη ζωής που επέβαλε ο κατακτητής τους δύστιχους απετέλεσαν τις βασικές αιτίες της αλλαξοπιστίας των Ορθοδόξων Ελλήνων. Το μεγαλύτερο μέρος του μικρασιατικού πληθυσμού εξαφανίστηκε και εκ Τουρκία. Το ίδιο συνέβη και στη Μακεδονία, τη Ήπειρο, την Βοσνία, την Ερζεγοβίνη και κυρίως την Αλβανία, όπου ο αριθμός των χριστιανών από 550.000 κατέβηκε στις 50.000. Σε ένα καταλυτικό κύμα του εθνικού θρησκευτικού αποχρωματισμού, σαν ανασχετική δύναμη η γιγάντια μορφή του Αιτωλού, η οποία συνέβαλε αποφασιστικά στην αναχέτηση του εξισλαμισμού και την αποφυγή του εκτουρκισμού. Ο Πατροκοσμάς ήταν ο πρώτος που κυκλοφόρησε τη λέξη «γένος» στα λαϊκά στρώματα. Ο Πατροκοσμάς μίλησε τον αρματολισμό στην ιδέα της απελευθερώσεως. Οι Κατσαντονέοι, ο Σαμουήλ, οι Βλαχάκοι ξεψυχούσαν με το όνομά τους στα χείλη τους. Η Ελληνία δεν γνώρισε άλλον Άγιο πέρα από τον κόσμο. Χίλιοι αρματολοί και κλέφτες υπήρξαν πιστοί και αφοσιωμένοι πιστές του, όπως ο νεομάρτυρας Δημήτριος από Μαρίνα και ο Σαμουήλ πέδρασε στο κούγκι του Σουλίου. Γενικά, μπορούμε να πούμε πως ο Κοσμάς υπήρξε ένας θερμός κήρυκας πνευματικού φωτισμού, κοινωνικής αλληλεγγύης, δικαιοσύνης και ελευθερίας. Έτσι έχει κάθε δικαίωμα να βρίσκεται παρόν στην πιο θερμή κάθε ελληνικής ψυχής. Να βρίσκεται διαρκώς στις ρίζες του έθνους για να παραδεύει και να διζωογονεί. Για εμάς τους νεοέλληνες, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από εκείνον που μας δείχνει η φωτεινή μορφή του μεγάλου σταυροφόρου της φυλής Πατροκοσμά του Αιτωλού. Είναι ο δρόμος της δοκιμασμένης ελληνικού παραδόσεως και κληρονομιάς. Της παραδόσεως που δεν είναι ούτε μια στήρα παρελθοντολογία, ούτε μια άγωνη επιστροφή σε δοκιμασμένες μορφές ζωής, αλλά ένας συσσωρευτής πείρας ζωής. Ένα δυναμικό και δημιουργικό γίγνεσθε και μια αδιάκοπη ζωντανή παρουσία που γονιμοποιεί και τρέφει την νεοελληνική μας διάρκεια.

Ο Άγιος Κοσμάς, φωτισμένος από το Θεό και από προσωπικές του αφετηρίες ξεκινώντας, είχε πιάσει πολύ καλά το πρόβλημα αγωγή των ελληνοπαίδων. Το παιδευτικό γίγνεσθε κατά τον Πατροκοσμά έπρεπε να ξεκινά από το Θεό και να οδηγεί στο Θεό. Φωτίζεται από τον αιώνιο λόγο του Θεού και να οδηγεί στην κυβωδό της σωτηρίας, στην Εκκλησία. Να κινείται στον ιερό πνευματικό περίβολο της Εκκλησίας. Να λοιπόν τα λόγια του. Αμή, δεν είναι καλά να βάλετε όλοι σας να κάνετε ένα ρεφενέ, να βάλετε και επιτρόπους να το κυβερνούν το σχολείο, να βάλουν διδάσκαλο να μανθάνουν όλα τα παιδιά και πλούσια χωρίς να πληρώνουν. Διότι από το σχολείο μανθάνομεν το καταδύναμην τι είναι δαίμον, τι είναι παράδεισος, τι είναι κόλασης, τι είναι αμαρτία, αρετή, τι είναι αγία κοινωνία, τι είναι βάπτισμα. Καλύτερα να έχεις στην χώρα σου σχολείων ελληνικών παρά να έχεις βρύσες και ποταμούς, διότι η βρύσης ποτίζει το σώμα, το δε σχολείων ποτίζει την ψυχή. Το σχολείο ανοίγει τις εκκλησίες και τα μονάχα. Και δεν ήταν σχολεία που ήθελα εγώ να μάθω να σας διδάσκω? Και δεν θεωρεί ο Άγιος παράκαιρο ή ανελεύθερο και αντιδημοκρατικό να μάθουν τα παιδιά τα μεγαλύτερα πράγματα, σπουδάγματα του Θεού, τα πράγματα? Σε μια ορθόδοξη κοινωνία, κάθε ελληνική οικογένεια σε συνεργασία με τους πολιτιακούς φορείς, δημοτικούς ή κοινοτικούς, έχει χρέος να γαλουχίσει τα νέα βλαστάρια της της ορθόδοξης πίστεως, προτού τα ζυζάνια των παθών φυτρώσουν και στην ψυχή. Η απομάκρυνση από το Θεό και η στεγή του φωτισμού καθιστά το νου του ανθρώπου κατά την διαχρονική ρίση του Γρηγορίου του Παλαμά πανώδη ή δαιμονιώδη και τον ίδιο το έκδοτον τεσσαρκικές ερμηνείες. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συνιστούσε θερμά στους γονείς: «Μη χρήματα συλλέγην, σπουδάζομεν και ταύτα της πεσή καταλυμπάνην, αλλά ρετίν αυτούς παιδεύομεν και την παραθεού ευλογίαν αυτής επευχόμεθα». Τα ήξερε πολύ καλά αυτά ο Άγιος Κοσμάς και από την προσωπική του πνευματική πείρα, αλλά και από τις ιδιαίτερες τις μελέτες του στην Αγία Γραφή και τους πατέρες, 17 χρόνια στο Άγιο Όρος. Πόσο βοηθά δηλαδή η ορθόδοξη κατήχηση και διδαχή στην κατά Χριστόν μόρφωση του ανθρώπου και μάλιστα του νέου. Είχε συνειδητοποιήσει όμως και κάτι άλλο, τι που προσφέρει η σπουδή των γραμμάτων και ιδιαίτερα της ελληνικής γλώσσας στην πραγμάτωση και επιτυχία αυτού του ιδεώδους. Ακόμη έπαιρνε τη σκυτάλη του αλφάβητου στην Σιγδίτσα της Παρνασίδος, αλλά και μετά την Ιάδα κοντά σε μεγάλους δασκάλους της εποχής, τον Παναγιώτη Παλαμά και τον Σοφότα των Ευγένιων Βούλγαριν. Κυρίως όμως έβλεπε πάνω στην ιεραποστολική του δράση τα κακά που προξενούσε για παιδευσίες το υπόδουλο έθνος. Και είναι πολύ χρήσιμη η μαρτυρία ενός Αγίου ανθρώπου που περπάτησε για 20 χρόνια την ελληνική γη με το ραβδί του Ιεραποστόλου και δίδαξε απλά, επαγωγικά, διαλογικά την ελληνική ψυχή. Για τη μόρφωση του λαού όσο λίγη και αγωνίστηκε μέχρι αίματος για την ανάσταση του γένους. Ας ακούσουμε τη φωνή του. «Ως ο Μωυσής έμαθε γράμματα, έτσι πρέπει και εμείς να μανθάνουμε, δια να εξεύρωμε τον νόμο του Θεού. Και αν δεν εμάθετε οι γονείς, πρέπει να μάθουν τα τέκνα σας. Δεν βλέπετε ότι το γένος μας από την αμαρτία και γίναμε σαν θηρία? Δια τούτο σας συμβουλεύω να κάνετε σχολείον, δια να εννοείτε το Άγιον Ευαγγέλιον και τα λοιπά βιβλία. Και αν δεν σπουδάσεις τα ελληνικά, αδελφέ μου, δεν μπορείς να καταλάβεις εκείνα όπου ομολογεί μας, διότι και η Εκκλησία μας είναι στην ελληνική πράγματα. Τα σχολεία των Ελλήνων πρέπει να είναι ορθόδοξα, να κινούνται σύμφωνα με τη ζωή και τα θέσμια της Εκκλησίας, με παράλληλη σπουδή της ελληνικής γλώσσας. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον πειρασμό και να μην ελέγξουμε δρυμύτατα το όλο ύφος, τα μέσα και τον προσανατολισμό της σύγχρονης πράξεως, την ανατρεπτική συμπεριφορά καθηγητών και δασκάλων, τον περιορισμό στο ελάχιστο της θρησκευτικής αγωγής στα σχολεία, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όλων εκείνων των στοιχείων που μορφώνουν την ψυχή του παιδιού και του εφήβου. Γιατί ακριβώς όλα αυτά αντί να θερμαίνουν, ψυχραίνουν το θρησκευτικό συνέστημα των μαθητών και ούτω τα πάσης φύσεως εκπαιδευτή. Αντί να τροφοδοτούν την πίστη, μαραίνουν αυτήν και αντί να ανοίγουν κτίρια, κλείουν αυτά για να ανοίξουν τους κτίρια, εις τα οποία θα καταλήξουν οι άνευ Χριστού νεολαία.
Ακόμη δεν μπορούμε παρά να καυτηριάσουμε με τον πιο έντονο τρόπο την ύπουλα αναντιόμενη τακτική κυβερνήσεων στο θέμα σας. Τη μία φορά θάβουν την καθαρέουσα, την άλλη επιβάλλουν απλουστεύσεις επικίνδυνες και σε αυτή τη δημοτική καθιερώνουν το μονοτονικό, απαγορεύουν στα σχολεία ορθοδόξων περιοδικών με την παραδοσιακή γραφή να κόψουν τα παιδιά από την καθαυτό ελληνική γλώσσα και απότερο σκοπό να τα αποξενώσουν από τα κείμενα της Εκκλησίας για να μην μπορούν να καταλάβουν οι μαθητές εκείνα που ομολογεί η Εκκλησία μας, όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, για να τους φαίνονται όλα όσα λέγονται στους ναούς κινέζικα και να μην θέλουν να μοιάσουν στους λειτουργικούς χώρους της Ορθόδοξης Λατρείας. Ας πολεμούν όμως και ας απαγορεύουν οι κρατούντες και φοβούμενοι το πολιτικό κόστος και όχι το κόστος της ζωής των νέων. Ο Λόγος του Θεού ούτε, αλλά τρέχει και δοξάζεται και σήμερα. Ο σπόρος που φύτεψε βλέπετε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, διαπρεσβειών του βλαστάνει, ανθίζει και καρποφορεί.

Και να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω, να ξαναγυρίσουμε στην ζωή και τη δράση του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Στα τέλη του 1760 εγκαταλείπει το μοναστήρι και αφού παίρνει από τον Οικουμενικό Πατριαρχείο το δεύτερο ευλογή, αρχίζει την κηρυκτική ιεραποστολική του δράση ανάμεσα στον απέδευτο λαό που τον μάθανε η εξωμοσία. Κίνητρά του ήταν η άκρα ταπείνωση και η τελεία αγάπη προς τον πλησίον. Ο ιεραποστολικός ζήλος και ο πόθος του για το Θεό διαφαίνονται και από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά αποσπάσματα των ταχών του. Κι εγώ, αδελφοί μου, όπου αξιώθηκα και εστάλθηκα εις αυτόν τον τόπο των Αποστολικών για την εσπλαχνία του Χριστού μας, εξέταξα από τους διαλόγους σας και έμαθα πως με την χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού, τελείωσες, αιρετικοί, άθεοι, αλλά Ορθόδοξοι χριστιανοί, πιστεύετε και είστε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και είστε τέκνα και θεία του Χριστού μας. Και όχι μόνο δεν είμαι άξιος να σας διδάξω, αλλά μήτε τα ποδάρια να σας φιλήσω, διότι ο καθένας από εσάς είναι τιμιότερος από όλων των κόσμων. Είμαι λοιπόν και εγώ, αδελφοί μου, άνθρωπος αμαρτωλός, χειρότερος από όλων των κόσμων. Είμαι όμως δούλος του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, του Εσταυρωμένου και Θεού. Είμαι εγώ άξιος να είμαι δούλος του Χριστού, αλλά ο Χριστός μου έρχεται δια την εσπλαχνία μου. Το Χριστόν μου πιστεύω, δοξάζω και προσκυνώ τον Χριστόν μου, παρακαλώ να με καθαρίσει από κάθε αμαρτία ψυχικά και σωματικά, να με δυναμώσει να νικήσω τους τρεις εχθρούς, τον Χριστόν, τη σάρκα και τον διάβολον, να με αξιώσει να χύσω και το αίμα μου δια την αγάπη του, καθώς το έχισε και εκείνος δια την αγάπη μου. Αλλά ήβρικα και τούτο τον λόγον όπου λέγει ο Χριστός μας, πως κανένας χριστιανός άνδρας ή γυναίκα να φροντίζει δια του λόγου του μόνον, πως να σωθεί, αλλά να φροντίζει και δια τους αδελφούς του. Και όποιος φροντίζει μόνον δια του λόγου του, εκείνος έχει να κολλαστεί. Ακούοντας και εγώ, αδελφοί μου, τούτον τον λόγον όπου λέγει ο Χριστός μας, να φροντίζει και δια τους αδελφούς μας, μέτρωγε εκείνος ο λόγος μέσα στην καρδία μου τόσους χρόνους, σαν το σκουλίκι όπου τρώγει το ξύλον. Μα θέλετε, είπε, και εσύ καλόγερος είσαι, γιατί συναναστρέφεσαι εις τον κόσμο, και εγώ, αδελφοί μου, κακά το κάμνω, μα επειδή το γένος μας έπεσε εις αμάθειαν, είπα, ας χάσει ο Χριστός με μένα ένα πρόβατον και ας κερδίσει τα άλλα, ίσως η εσπλαχνία του Θεού και η ευχή σας σώσει και εμένα. Αυτά λοιπόν είναι τα κίνητρα του Κοσμά του Ετωλού, καθώς λοιπόν ξεκινά την ιεραποστολική του δράση. Και από το 1960 μέχρι το 1779 έκαμε 4 αποστολικές περιοδίες. Περιόδευσε τα μέρη της Κωνσταντινούπολης, της Θράκης, του Αιγαίου, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, κατ' επανάληψη την Ήπειρο, μέχρι τα Τύρανα και την Δίβρη που ανήκουν σήμερα στην Αλβανία, τμήμα της σημερινής Ιουγκοσλαβίας, με ελληνικότατο πληθυσμό μέχρι και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μικρό τμήμα της Πελοποννήσου, τας νήσους του Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την Κεφαλαία, τη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα. Σκαρφάλωσε σε ανηφόρα απόκρημνα βουνά, κατέβηκε σε κάμπους, οδηπόρησε με τον ήλιο, περιπάτησε με στη βροχή, δίδαξε σε χωριά, κήρυξε σε πολιτείες. 40 ή 50 ιερείς τον ακολουθούν στην αποστολική του πόλη. Χιλιάδες λαούς σειραίουν από τα γύρω χωριά για να ακούσουν τη διδασκαλία του εκεί όπου μιλεί. Και επειδή το πλήθος είναι μεγάλο, κάποτε 5 και 6 και 10 χιλιάδες, ομιλεί στο πλήθος κάτω από ένα πουρνάρι, ένα πλατάνι ή ένα δέντρο, δίπλα σε κάποιον ελαιόνα ή πλάι στο δάσος, σε κάποιον σάγνατο, στο μεσό ή σε κάποιο σταυροδρόμι. Το κήρυγμα γίνεται το βράδυ ή το πρωί κάτω γαλανό ουρανό και διαρκεί ώρες. Κάποτε φθάνει μέχρι και τα μεσάνυχτα. Βαθύ, χυμώδες, προσαρμοσμένο στο πνευματικό επίπεδο του ακροτηρίου του. Είναι προφορικό και γλωσσικό ιδίωμα καταληπτό από το μεγάλο πλήθος, προς το οποίο ο μεγάλος διάστος συγκαταβαίνει με στοργή για να το ανεβάσει όσο γίνεται πιο ψηλά, να το φωτίσει, να το ηλεκτρίσει με τα μεγάλα ιδανικά που εθέρμεναν και τα ιδιαίτερα. Ο διδάσκαλος ανεβαίνει σε ένα το έχει πάντοτε μαζί του. Έχει πίσω τον ξύλινο σταυρό που τον αφήνει εκεί ως μνημείο να διαβάσει όσο όταν φεύγει. Ακουμπάει στο αποστολικό του ραβδί και ομιλεί χωρίς χειρόγραφο. Η φωνή του πρέπει να είναι γοητευτική, πολιτική και τα λόγια του πιστικά πέφτουν σαν τη δροσιά του και αρδεύουν ψυχές διψαλμένες ψυχές που μπορούν να τριγίσουν όσα περισσότερα μπορούν, Μαργαρίτα.
βιβλική, την πατερική διδαχή του, μια διδαχή που προσαρμόζεται στις ανάγκες της στιγμής, χωρίς να χάνει τίποτα από την ουσία και τα νοήματα τα βιβλικά. Της ομιλίας προηγείται αγιασμός, ευχέλιο ή παράκληση. Στείνονται πολλά φορητά μανουάλια, ένα από τα οποία μπορεί να δεχθεί μέχρι και 100 κεριά. Πάρα πολλοί από τους πιστούς κρατούν και στα χέρια τους κεριά. Των ιερέων η λάμψη των κεριών, κάποτε το ουρανός, κάποτε το φεγγαρόφωτο, του λαού παρουσιάζουν όλα μαζί μια εικόνα εορτασμού της Αναστάσεως, της εγέρσεως του Χριστού εκ των νεκρών, και το κήρυγμα του Οσίου μοιάζει με εγερτήριο σάλπισμα ψυχών, πραγμάτων και αφυπνίζει ένα ολόκληρο λαό. Μερικοί που ξεύρουν γράμματα καταγράφουν όσο μπορούν πιο πιστά το περιεχόμενο των διδαχών του, ή αποσπάσματα και τα διανέμουν στο πλήθος, το οποίο κρέμεται κυριολεκτικά από τα χείλη του. Όλοι οίκουαν με τα κατανήξεως και ευλαβία στην χάρη και γλυκύτητα των λόγων του γράφειου βιβλίου του, ή το δε η διδαχή του, ημείς αυτίκοοι αυτής γινόμεθα απλουστάτη ως αν εκείνη των αλλιών, ή το γαλήνιος και ησύχιος, όπου εφαίνεται να είναι γεμάτη από την χάρη του Ιλαρού και ησύχου Αγίου Πνεύματος.

Η καταπληκτική γοητεία την οποία ασκεί στα πλήθη εντυπωσιάζει και το πλήθος των κατασκόπων παρακολουθούν τη δραστηριότητά του και λεπτομερώσει στα αφεντικά των. Ένας εξ αυτών αναφέρει στον προβλεπτή της Λευκάδος Μοροζίνη μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα. Το εσπέραστο Σαββάτου προς την Κυριακή ή την 25η τρέχοντος Απρίλιος του 1770 υπολόγισα ότι ήσαν 6.000 άτομα της ακολουθίας του. Η προσταγή του ήταν επιβλητική εις όλους και η αντίποτε πρόταση και με εκτελείται παρευθύ. Πράγματα δηλαδή που προκαλούν κατάπληξη. Είναι εκτάκτως πολιτική και μιας εκπληκτικής τέχνης. Έχει αναμφιβόλως μέγα τάλαντον και μεγή στην παιδεία και ζει με μεγάλα στερήσεις. Ποιος τέλος είναι ο σκοπός του και ποια η αποστολή του δεν είναι εύκολο να εξακριβώσει κανένα. Εγώ θα παρακολουθήσω προσεκτικά τα σκηνήσεις του. Εις ένα από τα χωριά των Ιωτών μετά την Θεία Λειτουργία διδάσκει επί ώρες στους χωριούς σε μια πλατεία στην άκρη του χωριού. Μια μικρή το πίνασε πολύ. Η μητέρα της από το φουστάνι και της επαναλάμβανε «Επίνασα, μάνα, επίνασα». Αυτές, όπως και οι άλλοι χωρικοί, έμειναν προσιλωμένοι στα θεόπνευστα τις συμβουλές του καλογύρου. Από το κήρυγμα εκείνο, η μικρή Σταμάτο, γερόντισα πια, επαναλάμβανε στα εγγόνια και τα δισέγγονά της μια φράση που της έμεινε βαθιά χαραγμένη. «Καλότυχη, καλοήμερη που ετύχατε στον τόπο του Αηδονάτου. Ψηλά βουνά, στον κάμπο θα τρέξει το αίμα ποτάμι». Η έγκονα της Σταμάτος εδημοσίευσε την είδηση. Τα ενθύμια της εποχής, σημειώσεις ιερέων ή άλλων εκ των ακροατών του γράφουν ότι είναι ένας ασκητής θαυμαστός και άγιος άνθρωπος που πολλούς έβαλε εις θεογνωσία. Έξεν άγια λόγια ότι έβαλε τον κόσμο εις στράτα και ότι εκ των ακροατών του άλλοι έλεγαν πως είναι ο προφήτης Ηλίας, άλλοι ο δίκαιος Ενόχ. Ένας εκ των ενθυμιών είναι πεπισμένος και θέλει να παραδεχθούν όσοι αναγνώσουν τη σημείωσή του πως ο πατήρ ημών και ιερός ονομαζόμενος Κοσμάς είναι ο θεσβήτης Ηλίας, ο προφήτης και μην αμφιβάλλεις για να μην καίγεις εις την κόλαση. Αναμφιβόλως το όνομά του έγινε θρύλος και το πέρασμά του σεισμός. Ο διδάχος έχει το χάρισμα να κάνει και το χάρισμα να προφητεύει τα μέλλοντα. Θαύματα γίνονται και στους χώρους όπου ετοποθετούσε το και το σκαμνί του κηρύγματός του. Μα το μεγαλύτερο θαύμα είναι η καρποφορία της διδαχής του. Προκαλεί αληθινό σεισμό στα συνειδητά και αισθήματα μετανοίας και συντριβής κατακλείζουν τους ακροατάς του. Εχθροί συμφιλιώνονται, ληστέ αλλάζουν τρόπο ζωής. Διεφθαρμένοι μεταβάλλονται ισόφρονας. Αριστοκράτητες προσφέρουν τα πολύτιμα κοσμήματά των δια των φιλανθρωπικών έργων και τα σχολεία του πατροκοσμά. Οικογένειες που εμαστίζονται από την διχόνοια αμονοούν. Τα ορφανά παιδιά ευρίσκουν τον προστάτη τους και τα εγκαταλελειμμένα τον ευεργέτη τους. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς από όσα βλέπει να πραγματοποιούνται κάτω από την επίδραση του λόγου αυτού του σεβάσμιου και ασκητικού γέροντα, που χωρίς δεκάρα στο πουγγί του και χωρίς δεύτερο ράσο οργώνει τα βουνά, τους κάμπους και τα λαγκάδια της ελληνικής γης και σπέρνει ακούραστος το λόγο του Ευαγγελίου. Μα το ίδιο κήρυγμά του περισσότερο, το οποίο το πράγματι μεταφράζει ψυχών. Ένα μικρό σταχυολόγημα από την διδαχή του δεν στερείται ενδιαφέροντος. Για το Θεό λοιπόν, ο Άγιος Κοσμάς έλεγε, «Ο Πανάγαθος λοιπόν, μου, και πολυέλεος Θεός είναι ένας. Τριάς, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, μία φύσης, μία δόξα, μία βασιλεία, ένας Θεός. Είναι δε ακατάληπτος Κύριος, ανερμήνευτος, όλος φως, όλος χαρά, όλος εσπλαχνία, όλος αγάπη. Και καθώς ο ήλιος φωτίζει τούτον κόσμο των αισθητών, ούτω και η Αγία Τριάς, ο Θεός φωτίζει των νοητών. Παναγία Τριάδα, εμείς οι ευσεβείς και ορθόδοξοι χριστιανοί δοξάζομεν και προσκυνούμεν. Και όχι μόνον εμείς, αλλά ως αν τα άστρα του ουρανού και ως της θαλάσσης, προφήτε, απόστολοι, μάρτυρες, ασκητέ, έχησαν το αίμα των δια την αγάπη Αγίας Τριάδος και ηγόρασαν των παράδεισων και χαίρονται πάντοτε. Δεν ευρίσκεται τόπος που να λείπει ο Θεός. Το κύριο όνομα του Θεού μας είναι και λέγεται αγάπη. Εμείς αν ίσως και θέλουμε να περάσομεν και εδώ καλά, να πηγαίνομεν και εις τον παράδεισον και να λέγουμε τον Θεόν μας αγάπην και Πατέρα, πρέπει να έχουμε δύο αγάπη. Αγάπην εις τον Θεόν μας και αγάπην εις τους αδελφούς μας. Και καθώς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγας για να πετάει στον αέρα, ούτω και εμείς χρειαζόμαθα αυτά στας δύο αγάπη, διότι χωρίς αυτόν είναι αδύνατο να σωθούμε.
Χιλίας, χιλιάδας καλά νομιμένα αδελφοί μου, νηστείας, προσευχάς, ελεημοσύνας, και το αίμα μας να χύσουμε δια των Χριστός. Και δεν έχουμε αυτά σας δύο αγάπας, αλλά έχουμε το μίσος και την έκτρανη στους αδελφούς μας. Όλα εκείνα τα καλά όπου εκάμε είναι του διαβόλου και εις την κόλαση πηγαίνομεν. Ναι, αδελφοί μου, διότι εκείνη η έκτρα είναι φαρμάκι του διαβόλου. Έχω εγώ ψωμί να φάγω, εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω κομμάτι και σε όπου δεν έχεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αν ίσως δεν σου δώσω, είναι κάλπικη η αγάπη. Είσαι λυπημένος. Αν ίσως και έλθω να σε παρηγορήσω, τότε είναι αληθινή η αγάπη. Το αγαπάς εκείνο το φτωχό παιδί. Αν το ηγάπας, το έπαιρνε σε ένα υποκάμισο που είναι γυμνό. Τώρα, σαν θέλεις να κάνεις την αγάπη, πάρε και έντισε τα φτωχά παιδιά. Αλλά και για τους Αγίους Αγγέλους, έλεγε. Οι άγγελοι είναι πνεύματα πύρινα, άειλα, καθώς και η ψυχή μας. Η υπερηφάνεια κρύμνησε τον διάβολο από την αγγελική δόξα. Ο Πανάγαθος θεωρεί τον υπερήφανο και αγαπά τον ταπεινό. Ας φεύγουμε λοιπόν, αδελφοί μου, την υπερηφάνεια, διότι είναι η πρώτη θυγατέρα του διαβόλου, είναι δρόμος που μας πηγαίνει στην κόλαση, και να έχουμε την ταπεινότητα, την αγγελική δρόμος, όπου μας πηγαίνει στον παράδεισο. Ίσως να συνεχίσουμε με πάρα πολλά αποσπάσματα. Θα συνεχίσουμε μόνο πως ετώνιζε πάντοτε το χριστιανικό αξίωμα της αδελφότητας των ανθρώπων σε αυτή την περίπτωση. Δίδασκε την αγάπη του αρσενικού βίου, αλλά και την ιερότητα του μυστηρίου του γάμου, τον οποίο θεωρούν άγιον, αδιαφορών και καθαρών, λόγο, έργο και διανία. Συνιστά σου τη συμβίωση και αποφυγή όλων εκείνων των παρεκτροπών στη διάλυση της οικογενείας, πράγμα που μόνο ο διάβολος το θέλει. Καταδικάζει την πρικοθυρία, όπως και την πρόληψη ότι η γυναίκα είναι κατώτερη από τον άντρα, το οποίο δεν συμβιβάζεται με τη διδασκαλία της γραφής και τη διδασκαλία των πατέρων. Συμβουλεύει να μην καταφεύγουν στα δικαστήρια των Τούρκων, αλλά να επιζητούν την επίλυση των διαφορών τους δια της Εκκλησίας. Να μελετούν Κυριακές, αλλά να μελετούν ωφέλη βιβλία και καλά έργα. Συνιστά και στους άντρες και στις γυναίκες να αποφεύγουν την πολυτελή αμφίεση και τα στολίδια και να επιδιώκουν τα ψυχικά στολίδια της αρετής. Διδάσκει να μην αδικούν, να μην ψευδομαρτυρούν, να μην βάλουν την οικογενειακή τιμή των άλλων. Συνιστά να κερδίζουν το ψωμί τους με τον υδρότα τους και τονίζει με έμφαση. Σας λέγω και αγγέλω, κάνω ο ουρανός να κατέβει κάτω, κάνει να ανέβει επάνω, κάνω όλος ο κόσμος να χαλάσει σήμερα. Να μην σας μέλει τι έχει να κάνει. Το κορμί σας ας το καύσουν, ας το διαβάσουν. Τα πράγματά σας ας τα πάρουν. Μη σας μέλει. Δώσατε τα. Δεν είναι η δική. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο όλος ο κόσμος να πέσει δεν μπορεί να σας τα πάρει. Εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάτετε, να μην τα χάσετε. Ο κοσμάς θρεμένος από τη διδαχή των πατέρων της Εκκλησίας, φωτισμένος από το φως του Ευαγγελίου και καλλιεργημένος από το ελληνικό κόσμο, αντιλαμβάνεται ότι πέρα του κηρύγματός του χρειάζεται κάτι μονιμότερο για να επιτευχθεί η στόχη και η σκοπή του. Και αυτό το κάτι, όπως είπαμε, είναι τα σχολεία. Από την αρχή της Εκκλησίας προσπαθεί να πείσει τα πλήθη που σειραίουν για να ακούσουν τη διδαχή του ότι πρέπει να θέσουν σαν και πρώτη φροντίδα την ίδρυση σχολείων. Τα πλήθη ως όργανα εδραιώσεως της πίστεως, καλλιέργειας εθνικής συνειδήσεως, δημιουργίας χαρακτήρων ως τα μέσα της πολιτικής αναγεννήσεως και δίδει μάχη αληθινή για την διάδοση της ελληνικής παιδείας. Όπου το γένος μας αρχίζει από την αμάθεια, να μεν όλοι ως ανθυρία, διατί του όσα συμβουλεύω να κάνετε σχολείων. Χαρακτηρίζει βαρύ αμάρτημα των γονέων να αφήνουν τα παιδιά τους αγράμματα. Θέλει την παιδεία καθολική, την θέλει δωρεάν να νουθετεί. Βλέπει το σχολείο σαν εργαστήριο ανθρώπων και φανατικού πολιτισμού και το τοποθετεί ιεραρχικά πολύ πιο ψηλά από την ευμάρεια και τα αγαθά του τεχνικού πολιτισμού, τις βρύσες, τα ποτάμια και τα γεφύρια που τον αντιπροσωπεύουν στη συνείδηση των ανθρώπων του βουνού κάμπου της εποχής εκείνης και δεν κουράζεται να επαναλαμβάνει. Τα παιδιά σας να μαθαίνουν τα ελληνικά, διότι και η Εκκλησία μας είναι εις

Αυτός λοιπόν ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Πατροκοσμάς, ο διδάχος του γένους, ο Εθνεγέρτης και Ιεραπόστολος, ο Άγιος των Σκλάβων, όπως με πάρα πολλούς χαρακτηρισμούς έχει αυτοπροσδιοριστεί η Εκκλησία τον προσδιορίσει. Μια λοιπόν πολύπλευρη προσωπικότητα, μια προσωπικότητα και μια δραστήρια φυσιογνωμία νεοελληνικού μαρτυρολογίου. Υπήρξε το πρότυπο του νεοελληνικού ήθους και ο γενικότερος λαϊκός αναγεννητής των τελευταίων της σκλαβιάς. Ένα έργο με εθνική διάσταση, ένα έργο με εκπαιδευτική διάσταση, ένα έργο με πνευματική διάσταση. Ένας Άγιος λοιπόν πάντα είναι εκείνος ο οποίος μπορεί όλες τις πτυχές του αλλά και όλες τις πτυχές της ζωής μας να τις καταβγάζει και να τις φωτίζει. Έτσι λοιπόν ακριβώς έκανε τα χρόνια ο Πατροκοσμάς και νομίζουμε πως ο σπόρος ο οποίος έπεσε από τότε τουλάχιστον για τους ανθρώπους οι οποίοι ζούνε με εγρήγορση εθνική, ζούνε με εγρήγορση πνευματική, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να συνεχίζουν πιστοί στον δρόμο αυτό που χάραξε ο εθνικός και Ιεραπόστολος, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο μεγάλος διδάχος του ελληνικού γένους. Εμείς προσπαθήσαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, να αναφερθούμε μέσα από τον δικό του λόγο και μέσα από την βιογραφία του και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την προσωπικότητά του σε αυτό το έργο. Ένα έργο που ήταν έργο καρδιά. Έργο ενός ανθρώπου ο οποίος γεμάτη η καρδιά του από Θεό και Ελλάδα δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να διατηρεί και την Ελλάδα ελεύθερη στις καρδιές των σκλαβωμένων αλλά και το Θεό την μοναδική ελπίδα και την σίγουρη προϋπόθεση της εθνικής ανεξαρτησίας. Να ευχηθούμε λοιπόν και στις μέρες αυτοί οι πατροκοσμάδες που βρίσκονται ανάμεσά μας και που πάντοτε χτυπούν ένα καμπανάκι για να συναισθανόμαστε την ευθύνη όλοι μας να συνεχίζουν να βρίσκονται ανάμεσά μας έτσι θερμουργοί, πυρφόροι για να μπορούν να ενοχλούν τις εγκαλιασμένες συνηθίσεις των υπόλοιπων. Να ευχαριστήσουμε όλους σας αγαπητοί ακροατές που είχατε και σήμερα την διάθεση να μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας και στην εκπομπή μας αυτή. Χαίρετε.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: SMS Cyprian έχω. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Βρισκόμαστε σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση μέσα στον ευλογημένο μήνα της Παναγιάς, τον μήνα Αύγουστο, και σκοπός αυτής της σειράς των εκπομπών είναι να εντρυφήσουμε στον λειτουργικό και λατρευτικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Ήδη από τις προηγούμενες εκπομπές ασχολούμαστε με τους ιρμούς των οδών της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ιρμούς τους οποίους έχει συνθέσει και έχει μελοποιήσει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Έχουμε εξετάσει όλες τις οδές και μας υπολείπεται ο ιρμός της ενάτης οδής, ο οποίος είναι γνωστός και αγαπητός σε όλους. Αρχίζει ως εξής: «Άπας γηγενής, σκυρτάτο το πνεύματι λαμπαδουχούμενος».

πανηγυριζέ το δε, αήλωνον φύσης γερέρουσα την ιεράν μετάστασιν της Θεομήτωρος, και βοάτο χέρις παμακάριστε, Θεωτό και αγνή αϊπάρθενε. Όπως έχουμε πει και άλλοτε, η ιερμή αυτών των οδών είναι η ιερμή που συνέθεσε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Γι' αυτό και στα μισά του ιερμού αυτού μας ομιλεί ο Άγιος για την ιερά μετάσταση της Θεοτόκου. Ποιητικά ή θεολογικά, αν θέλετε, οι όροι θάνατος, κοίμηση, μετάστασης ή μετάθεσης εις ουρανών είναι συνώνυμοι. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μας ξενίζει το γεγονός ότι αλλού ομιλεί ο ποιητής περί κοιμήσεως, αλλού περί μεταθέσεως, αλλού περί μεταστάσεως. Όλοι αυτοί οι όροι έχουν να κάνουν ακριβώς με τη στιγμή του θανάτου κατά την οποία ο άνθρωπος κλείνει τα επίγεια μάτια και ανοίγουν οι οφθαλμοί της ψυχής ατενέζοντας τη μακαριότητα. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικότερα τι μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σε αυτόν τον ιρμό της ενάτης οδής. «Ας κυρτήσει από το Άγιον Πνεύμα άπας γηγενής, ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Εμείς οι γηγενείς που είμαστε καρπί της γης, με την έννοια ότι πλαστήκαμε από τη γη, εμείς λοιπόν οι άνθρωποι ας κυρτήσουμε, ας χαρούμε, ας εφρανθούμε από το Άγιον Πνεύμα, κρατώντας λαμπάδες στα χέρια, λαμπαδουχούμενοι, έχοντας τις λαμπάδες μας στα χέρια. Πανηγυριζέτο δε, αήλωνον φύσης γερέρουσα την ιεράν μετάσταση της Θεομήτωρος». Και εκτός από τους ανθρώπους που αγάλλονται και σκυρτούν, υπάρχουν και οι άγγελοι οι οποίοι πανηγυρίζουν και αυτήν την Θεοτόκον η οποία ανέρχεται στους ουρανούς. Γι' αυτό λοιπόν μας λέγει εδώ ο ιερός υμνοδός: «Η φύσης των αήλων νόων παρηγυριζέτο». Ας πανηγυρίσει λοιπόν και η αγγελική φύση, η φύση των νόων, εκείνων των υπάρξεων που είναι στραμμένες συνεχώς προς τον Θεό, όπως ένας νους προσκολάται προς το αγαπημένο αντικείμενο το οποίο σκέπτεται και στοχάζεται. Και αυτοί οι νόες είναι άειλοι, ασώματοι, είναι οι αγγελικές φύσεις. Ας πανηγυρίσουν λοιπόν εκτός από τους ανθρώπους και οι άγγελοι, γεραίροντας, δοξολογώντας, ανυμνολογώντας την ιεράν μετάσταση, την ιεράν κοίμηση της Θεομήτωρος. Και βοάτο, και έτσι όλοι μαζί, ας βοήσουμε, χέρις παμακάριστε Θεοτόκε αγνή αϊπάρθενε. Και καταλήγει ο ιρμός με ένα σύνολο χαρακτηρισμών και κοσμητικών επιθέτων για την Μαριάμ, για αυτήν την ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ. Αυτή λοιπόν είναι και παμακάριστος, άξια δηλαδή να μακαρίζεται από όλους, και αληθής Θεοτόκος γιατί έτεκε Θεόν σε σαρκωμένον, είναι αγνή, πάναγνη, είναι δηλαδή παρθένος και μάλιστα αϊπάρθενος. Περί του αϊπαρθένου της Θεοτόκου έχουμε μιλήσει σε άλλη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Και σε αυτόν τον ιρμό, όπως έχουμε συναντήσει και αλλού, υπάρχει εναλλαγή των λέξεων αναλόγως με την εορτή στην οποία χρησιμοποιούνται οι συγκεκριμένοι ιρμοί ως μουσικά πρότυπα. Θα δούμε λοιπόν σε άλλο σημείο στο ορολόγιο την φράση «την ιεράν μετάσταση» να αντικαθίσταται από την φράση «την ιεράν πανήγυριν» ή κατά την εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Στο σημείο αυτό να λέγεται «τα ιερά εισόδια» ή όταν
Οι ιερμοί αυτών των ονδών χρησιμοποιούνται σε άλλες θεομητορικές εορτές ή σε συνάξεις της Θεοτόκου ή σε κάποιο θαύμα της Θεοτόκου. Τότε λοιπόν η φράση αυτή, την ιεράν μετάσταση, μετατρέπεται σε τα ιερά θαυμάσια. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, πώς η εορτή επηρεάζει και την υμνογραφία της Εκκλησίας, μεταβάλλοντας λέξεις ή ακόμα και ολόκληρες φράσεις. Ο συγκεκριμένος όμως ιερμός, ή μάλλον η ιερμή αυτή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, χρησιμοποιούνται, έχουμε πει, και κατά την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Εκεί μας κάνει εντύπωση, διότι σύμφωνα με το τυπικό, δεν έχουμε αυτούς τους ιερμούς τον 8ο και τον 9ο όπως τους εξετάσαμε. Δηλαδή, αντί για τους ιερμούς «Πέδας ευαγής εν την καμίνο» ή «Άπας γηγενής σκυρτάτο το πνεύματι», συναντάμε άλλους ιερμούς. Ας τους δούμε και ας εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Στην θέση της 8ης οδής και μάλιστα του ιερμού της 8ης οδής συναντάμε τα εξής. «Άκουε κόρη Παρθένε Αγνή, υπά το δύο Γαβρίλ, βουλήν υψίστου αρχαίαν αληθινήν, γενού προς υποδοχήν ετήμη Θεού, διασούγαρο αχώρητος βρωτής αναστραφήσετε, διό και χαίρον βοώ, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων». Κατά την εορτή του Ευαγγελισμού λοιπόν, έρχεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για να δώσει το Ευαγγέλιο, το χαρμόσυνο μήνυμα στην Θεοτόκο. Και εμφανίζεται στον ιερμό της 8ης οδής να μιλά σε πρώτο πρόσωπο ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. «Υπά το δι Γαβριήλ, ας πει ο Γαβριήλ, άκουε κόρη Παρθένε Αγνή, άκουε εσύ που είσαι Παρθένος. Τι να ακούσεις, βουλήν αρχαίαν αληθινήν υψίστου, την βουλή, την απόφαση, το θέλημα του Θεού του υψίστου, θέλημα το οποίο είναι αρχαίο και αληθινό. Είναι αρχαίο το θέλημα, διότι ο Θεός εξ αρχής ήθελε, παρά την πτώση του ανθρώπου, να σώσει το ανθρώπινο γένος. Αυτή είναι η πραγματική βουλή του Θεού. Ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός, να έρθει σε συναίσθηση και να γνωρίσει την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν ο Γαβριήλ φαίνεται να λέγει προς την Θεοτόκον, «Γενού ετοίμη Θεού προς υποδοχήν». Ετοιμάσου λοιπόν να υποδεχθείς τον Θεό. «Διαγάρ σου, διότι μέσω εσού, ο αχώρητος, αυτός που δεν χωρά στους ουρανούς, βρωτής αναστραφήσετε». Θα συναναστραφεί με τους βρωτούς, με τους θνητούς ανθρώπους. «Διό και χαίρον βω», γι' αυτό λοιπόν και εγώ ως Αρχάγγελος του Θεού, από μεγάλη χαρά ανυμνώ. «Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων». Ας δοξολογούμε εμείς που είμαστε τα έργα των χειρών του Κυρίου, ας δοξολογούμε τον Κύριο. Και αντί της ενάτης οδής, του ιερμού της ενάτης οδής που εξετάσαμε, «Άπας γηγενής κυρτάτο το πνεύματι», ορίζει το τυπικό να ψαλεί άλλος ιερμός, ο οποίος λέγει τα εξής. «Ως εμψύχω Θεού κυβωτώ, ψαβέτω μηδαμός χειρ αμοιήτων». Ας μην ψάψει, ας μην προσεγγίσει, ας μην ακουμπήσει κανένα χέρι απίστου ανθρώπου σε σένα την έμψυχη κυβωτό του Θεού. Σε σένα που είσαι κυβωτός του Θεού, όχι όπως η κυβωτός της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά έμψυχος, με σώμα και ψυχή. «Χίλιδε πιστών τη Θεοτόκο ασυγήτως,
φωνήν του αγγέλου αναμέλποντα, ένα γαλλιάσι βοάτο. Τα χείλη των πιστών, χωρίς να σταματούν ποτέ, ας βοούν, ας αναμέλπουν προς την Θεοτόκο την φωνή, τα λόγια που είπε ο ίδιος ο άγγελος, ένα γαλλιάσι, ευρισκόμενος σε μεγάλη χαρά. Τι είπε η φωνή του αγγέλου, τι είπε ο άγγελος και τι επαναλαμβάνουμε όλοι εμείς οι πιστοί, ασυγείτος προς την Θεοτόκον. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Χαίρε εσύ που έχεις λάβει τέτοια χάρη από τον Θεό. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αυτοί οι δύο ηρμοί αντικαθιστούν τους πολύ γνωστούς άλλους, τους οποίους και εξετάσαμε, προκειμένου να εναρμονίσουν την υμνογραφία της Εκκλησίας με τις αντίστοιχες θεομητεωρικές εορτές και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Μας κάνει όμως εντύπωση, γιατί εδώ δεν αντικαθίσταται μικρές λεκτικές φράσεις, αλλά αντιθέτως ολόκληρη ηρμή, ολόκληρα τροπάρια. Αυτό δεν πρέπει καθόλου να μας ξενίζει, γιατί πολύ συχνά οι υμνογράφοι της Εκκλησίας, παρότι έχουν συνθέσει έναν ύμνο, ή εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έχει συνθέσει και έχει μελοποιήσει τους ηρμούς, οι οποίοι αποτέλεσαν τη βάση για να φτιαχτούν νέοι κανόνες. Παρά τα αυτά όμως, για λόγους που γνωρίζουν οι Άγιοι ή επειδή τους επιφόρτησαν να φτιάξουν νέους ηρμούς για κάποια άλλη εορτή κάποιου Αγίου ή της Θεοτόκου, αναγκάζονταν συχνά να αντικαταστήσουν τροπάρια, ηρμούς, κοντάκια, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις λειτουργικές ανάγκες της Εκκλησίας. Πάνω απ' όλα, πάνω από το ποιητικό τάλαντο και την γραφίδα του ιερού υμνογράφου, υπάρχουν οι ανάγκες της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι αυτή που αναδεικνύει τους υμνογράφους. Το Άγιο Πνεύμα φωτίζει αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις λατρευτικές και λειτουργικές της ανάγκες. Δεν υπάρχει ποιητικό τάλαντο εκτός της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει εκκλησιαστικό υμνογραφικό τάλαντο που να εξυπηρετεί μόνο την ανάγκη του καλλιτέχνη, του λογοτέχνη να εκφραστεί. Όλα συναρμόζονται μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας. Όλα εξυπηρετούν την λατρεία του Θεού. Όλα καθοδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα κυρίω αγαπητά, υπενθυμίζουμε ότι βρισκόμαστε στον ευλογημένο μήνα της Παναγιάς, τον Αύγουστο, και έκριναμε καλό να εντυφήσουμε στον υμνογραφικό πλούτο που διαθέτει η Εκκλησία μας, προκειμένου να εξημίσει το ιερό πρόσωπο της Θεοτόκου. Είδαμε στις τελευταίες ραδιοφωνικές μας εκπομπές το συγγραφικό τάλαντο και την ποιητική έμπνευση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος συνέγραψε και μελοποίησε ιρμούς για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Είναι η παλαιότερη ιρμή και η πλέον αγαπητή. Το ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος. Τους αναλύσαμε με όση δύναμη είχαμε θεολογικώς, προκειμένου να εισέλθουμε στο βάθος των λεγόμενων. Ίσως να έκανε εντύπωση σε πάρα πολλούς το γεγονός της εναλλαγής μικρών λεκτικών φράσεων, προκειμένου οι ερμοί αυτοί να εξυπηρετήσουν και άλλες θεομητορικές εορτές. Τα εισόδια της Θεοτόκου ή τον Ευαγγελισμό ή ακόμα και άλλες ημέρες κατά τις οποίες θυμάται η Εκκλησία μας τα θαυμαστά σημεία της Θεοτόκου. Κατά την εορτή όμως του Ευαγγελισμού δεν έχουμε απλές αντικαταστάσεις μικρών λεκτικών φράσεων, αλλά η εορτή επιβάλλει, έχει ανάγκη να αντικαταστήσει μερικούς ιρμούς που εξυμνούν τα μεγαλεία της Θεοτόκου με άλλους ιρμούς που ταιριάζουν περισσότερο στην εορτή του Ευαγγελισμού, η οποία διαθέτει, έχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα. Συνήθως οι εορτές χωρίζονται σε τέσσερα είδη, σε τέσσερις κατηγορίες. Άλλες είναι δεσποτικές, αναφέρονται στον δεσπότη της κτήσεως, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, όπως παραδείγματος χάρη είναι η εορτή των Χριστουγέννων. Άλλες είναι θεομητορικές και αναφέρονται στο πρόσωπο της Θεοτόκου, όπως είναι η κοίμηση που εορτάζουμε στις 15 Αυγούστου. Άλλες είναι εορτές που αφορούν σε άλλα ιερά πρόσωπα και Αγίους της Εκκλησίας μας. Και τέλος, στην τέταρτη κατηγορία λέγονται οι εορτές εκείνες που αφορούν θαύματα, θαυμαστά σημεία, ιερών προσώπων ή ακόμα και της Θεοτόκου. Η εορτή όμως του Ευαγγελισμού έχει μία μεγάλη ιδιαιτερότητα. Είναι η εορτή εκείνη η οποία δεν υπόκειται σε μία από αυτές τις τέσσερις κατηγορίες, αλλά συνηθαίνει ταυτοχρόνως και συναρμόζει δύο γεγονότα. Είναι ταυτοχρόνως εορτή δεσποτική και θεομητορική. Είναι βεβαίως θεομητορική διότι μας θυμίζει τη συμβολή της Θεοτόκου στην δική μας σωτηρία. Ότι το δικό της ναι, η δική της συμφωνία στην βουλή, στο θέλημα του Θεού, το αρχαίο και αληθινό, υπήρξε καταλυτική. Το ιδού ιδούλη Κυρίου γέννητό μη κατά το ρήμα σου άνοιξε την θύρα της μετανοίας και την πύλη της σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους. Χάρη σε αυτήν ο αχώρητος Θεός γίνεται άνθρωπος, αποκαλύπτει το πρόσωπο του Θεού στους ανθρώπους και μας δείχνει οδό προς την Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν, ο Ευαγγελισμός είναι και θεωρείται θεομητορική εορτή. Ταυτοχρόνως όμως η εορτή αυτή είναι και δεσποτική, διότι εκείνη την στιγμή, κατά την στιγμή του Ευαγγελισμού και κατά την αποδοχή της Βουλής του Θεού από την Θεοτόκο, ο Θεός, ο αχώρητος Θεός, σαρκούται, παίρνει σάρκα και οστά στη μήτρα της Παρθένου. τότε γίνεται το μόνο κενόν, το μόνο καινούριο κάτω από τον ήλιο. Κάτι που δεν είχαν δει ποτέ τα ανθρώπινα μάτια. Τον Θεό να γίνεται άνθρωπος, να λαμβάνει μορφή, να γεννάται και να σώζει το ανθρώπινο γένος. Κατά αυτήν την έννοια λοιπόν, η εορτή του Ευαγγελισμού δεν είναι μόνο θεομητορική, αλλά και δεσποτική, διότι αφορά στην σύλληψη εκ των αγνών αιμάτων της Θεοτόκου, στην σύλληψη του Θεού, στην σάρκωσή Του, στον ερχομό Του στον κόσμο ως ανθρώπου. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγο η εορτή του Ευαγγελισμού είναι δεσποτική και θεομητορική εορτή ταυτοχρόνως. Και γι' αυτόν τον λόγο η Εκκλησία στην λατρεία της αντικατέστησε τους σειρμούς του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού με άλλους προκειμένου να ταιριάζει ή μάλλον να εξυμνεί αυτήν την διπλή φύση της εορτής του Ευαγγελισμού. Γι' αυτό ερμηνεύοντας τους σειρμούς του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού θεωρήσαμε απαραίτητο να σταματήσουμε και να δούμε και εκείνους τους σειρμούς που δεν αφορούν στην κοίμηση της Θεοτόκου αλλά στην εορτή, στην μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν πάβει ποτέ η λατρεία της Εκκλησίας να αποτελεί την αφορμή για τη δική μας σωτηρία. Μία απλή φράση, μία ποιητική εικόνα, μία θεολογική έννοια είναι αρκετή να συναρπάσει τον ανθρώπινο νου, να τον ξεκολλήσει από τα γήινα, να τον αναβιβάσει στον ουρανό. Και εκεί, εφρενόμενος από την θεωρία του Θεού, να μείνει προσκολλημένος και προσιλωμένος στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό άλλωστε, μετά τον Κύριό μας, θέση σημαντική και μεγαλοπρεπή κατέχει όχι μόνο στη λατρεία της Εκκλησίας, αλλά και στην καρδιά ενός εκάστου από μας, εκείνη η οποία έγινε η αφορμή προκειμένου να λάβει ο Θεός σάρκα, να συναναστραφεί μεταξύ των ανθρώπων και να τους χειραγωγήσει, να τους πιάσει από το χέρι και να τους οδηγήσει στην Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτόν τον λόγο με αυτές τις ραδιοφωνικές μας συναντήσεις προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε όσο μπορούμε τα υμνογραφικά και λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας μας. Δεν αποτελούν μόνο μνημεία λόγου, δεν έχουν μόνο ιστορική ή φιλολογική αξία και σημασία. Πάνω απ' όλα αποτελούν μικρές ευκαιρίες να μας εισαγάγουν στην αιωνιότητα. Μας δίνουν με απλό και εκλαϊκευτικό τρόπο την αλήθεια της πίστεώς μας. Γίνονται τα δόγματα της Εκκλησίας μας περισσότερο εύληπτα και με την διαρκή επανάληψη των θεολογικών εννοιών ενσταλάζονται στην ψυχή μας όλα αυτά τα οποία αποτελούν απαραίτητα για την δική μας σωτηρία. Γι' αυτό η Εκκλησία μας επιμένει πάρα πολύ στην ποιησή της, γιατί την θεωρεί ένα πολύ καλό μέσο για να μας χειραγωγήσει εις Χριστόν. Όπως η Αγία Γραφή, όπως η άσκηση, η νηστεία, έτσι και η υμνογραφία της αποτελούν μέσα προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και είδαμε σε αυτές τις όμορφες ευκαιρίες τις ραδιοφωνικές πως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός κατορθώνει με το ποιητικό του ταλέντο και την υμνογραφική του γραφίδα να μας οδηγήσει προς το πρόσωπο του Κυρίου και της Θεοτόκου. Εκτός όμως από αυτήν την υμνογραφία η οποία είναι αρχαία του 8ου αιώνος, κρίνουμε πολύ καλό και πολύ ωφέλιμο για την δική μας ψυχή και την σωτηρία μας να φτάσουμε στον αντίποδα των χρόνων και να έρθουμε επεσχάτων των ημερών σε έναν σύγχρονο Άγιο ο οποίος και αυτός αγάπησε πάρα πολύ την Θεοτόκο και κίνησε την δική του ποιητική και υμνογραφική γραφίδα προκειμένου να εξυπνήσει το ιερό της πρόσωπο. Η αναφορά μας γίνεται στον Άγιο Νεκτάριο, Μητροπολίτη Πενταπόλεως, ο οποίος και αυτός, ως νέος, ως σύγχρονος Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, συνέταξε οδές, ύμνους και κανόνες παρακλητικούς προς την Θεοτόκον. Με κάποια δείγματα της δικής του ποιητικής γραφής θα ασχοληθούμε στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Μέχρι τότε, ο Θεός μαζί μας, η Παναγιά βοηθός μας.
1: Και σε μεσήτρια έχω. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: Η Θεοτόκος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά γίνεται το μεθόριο της κτιστής και ακτής του φύσεως στο ενδιάμεσο μεταξύ Θεού και κτισμάτων. Έτσι, όλες οι προσευχές και οι δεήσεις μεταφέρονται από αυτήν ως μεσήτριας στο Θεό. Αλλά και όλες οι δωρεές και οι χάρετες του Θεού κατεβαίνουν στα κτίσματα διαμέσου αυτής. Λέγει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Βλέπετε όλη την κτίση να δοξολογεί αυτή την αεπάρθενη και όχι μόνο στο παρελθόν αλλά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε ότι ούτε εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ σε όλους τους αιώνες να ευεργετεί όλη την κτίση. Δεν εννοώ δε μόνο τη δική μας αλλά και αυτές τις άειλες και υπερφυείς ταξιαρχίες. Μόνο αυτή είναι μεθόριο της κτιστής και άκτης της φύσεως και κανείς δεν θα μπορούσε να έλθει προς το Θεό εκτός αν καταβγαστεί αληθινά από την θεόλαμπρη αυτή λιχνία. Όπως λοιπόν, αφού μόνο δι' αυτής ο Θεός επεδήμησε προς εμάς, εφανερώθηκε επί της γης και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, ενώ πριν από αυτήν ήταν αθέατος επί της γης, τον μελλοντικό ατελεύθητο αιώνα, κάθε πρόοδος θείας φωτοφανίας και κάθε αποκάλυψη θείων μυστηρίων και κάθε πνευματικό χάρισμα, χωρίς αυτήν είναι για όλους αδύνατο. Αυτή δε, δεχομένη πρώτη το πλήρωμα της χάριτος αυτού που γεμίζει τα σύμπαντα με την παρουσία του, το καθιστά χωρητό σε όλους, κατανέμοντας τον καθένα κατά την δύναμή του, σύμφωνα με την αναλογία και το μέτρο της καθαρότητός του, ώστε αυτή να είναι ταμείο και διαχειριστής του πλούτου της θεότητος. Επειδή δε στους ουρανούς είναι και τούτο αιώνιος θεσμός, το να μετέχουν δηλαδή του Θεού δια των μεγαλύτερων οι μικρότεροι, μεγαλύτεροι δε από όλους είναι οι Παρθενομήτων, διαμέσου αυτής θα μετάσχουν, όσοι βέβαια μετάσχουν του Θεού, και εμνήσουν μετά τον Θεό όσοι υμνούν τον Θεό. Αυτή είναι και τον πριν από αυτήν αιτία και τον μετά από αυτήν προστάτης και πρόξενος των αιωνίων. Αυτή είναι θέμα των προφητών, αρχή των Αποστόλων, εδραίωμα των μαρτύρων, βάσης και κρυπής των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των επιγής, η τερπνότης των ευρισκομένων στον ουρανό, το εγκαλόπισμα όλης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και πηγή και ρίζα των απορρίτων αγαθών. Αυτή είναι κορυφή και τελείωσης κάθε Αγία. Μετά την ανάληψη του Σωτήρους Χριστού στους ουρανούς, η μητέρα του Κυρίου ήταν η μεγάλη παρηγοριά των Αγίων Αποστόλων και όλων αυτών που είχαν πιστέψει και ακολουθήσει τον Θείο Διδάσκαλο. Μας αναφέρει πάλι η Ιερά Παράδοση ότι όχι πολύ μετά την Αγία Κοιμησή της, όταν συγκεντρώνονταν οι Άγιοι Απόστολοι στο καθημερινό δείπνο και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθησέ μας», μια μέρα παρουσιάστηκε σε μερικούς η μητέρα του Κυρίου περικυκλωμένη από φωτεινούς αγγέλους και τους είπε «Χαίρετε, γιατί είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες». Τότε με τρόμο και χαρά φώναξε «Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ μας». Τότε η χαρά των Αγίων Αποστόλων ήταν μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η ελπίδα όλων των χριστιανών, γνωρίζοντας την υπόσχεση αυτή της μητέρας του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου μας υποσχέθηκε ότι είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εκείνη κρατεί την υπόσχεσή της και εμείς τη συναντάμε παντού κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής μας. Ο χριστιανικός κόσμος είναι γεμάτος από εκκλησίες αφιερωμένες στη μητέρα του Κυρίου και αναρρύθμιτες είναι οι θαυματουργές εικόνες που παρέχουν άφθονα τις πολλές χαριτές της στους χριστιανούς που την πλησιάζουν με πίστη και ευλάβεια. Γι' αυτό, καρπός ευγνωμοσύνης, τα πιο όμορφα λόγια που έχουν βγει από την ανθρώπινη γλώσσα αφιερώθηκαν στη μητέρα του Κυρίου. «Η Βασίλισσα του ουρανού και της γης, τιμιωτέρα των χειρουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, μητέρα του φωτός, μητέρα της προσευχής, πηγή του ελέους, γοργοεπίκοος, τείχος απόρθητο και καταφυγή του κόσμου». Σήμερα που ο κόσμος εξόργησε τον δίκαιο κριτή με το πλήθος των αμαρτιών του και η μεγάλη οργή είναι έτοιμη να πέσει πάνω μας. Σήμερα που ο Σατανάς έλαβε μεγάλη εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Σήμερα που τα αδιέξοδα έχουν πληθυνθεί και η σύγχυση έχει κυριαρχήσει. Σήμερα που η απελπισία και η απόγνωση πνίγει τις ψυχές. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή, ούτε άλλη ακαταμάχητη ελπίδα από τα πανάγια χέρια της Παναγίας μας, που τα κρατά πάντα υψωμένα, γονατιστεί μπροστά στον Υιό της για χάρη ημών των αμαρτωλών. Σε αυτήν λοιπόν να προστρέχουμε ακατάπαυστα και να της λέμε τα λόγια της παρακλήσεως. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κενό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοσης της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο του το αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένισες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπησε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε

0: Μάλιστα, ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το Θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνον τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα σεπτά γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της Μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Εκπομπή 24η και τελευταία. Υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Στις περιπτώσεις που οι πιστοί κάτοικοι των πόλεων καταφεύγουν με μετάνοια και πίστη στη μεσητεία της Παναγίας, ο Θεός δια των πρεσβειών της Θεοτόκου σώζει πόλην και λαών. Ιστορικό παράδειγμα, κατά την πρώτη πολιορκία της Κωνσταντινούπολεως από τους Αβάρους, άρχοντες, κλήρος και λαός, εν όψη του φοβερού κινδύνου που διέτρεχε η πόλη, κατέφευγαν στην Παναγία, της οποίας την τιμή ασκέπη τιμούσαν σαν παλάδιο του έθνους. Και η απάντηση στην πάνδημο προσευχή τους ήλθε αμέσως. Οι βάρβαροι έφυγαν. Τότε ήταν που εγγράφει ο ακάθιστος ύμνος. Το αριστούργημα αυτό της Ορθοδοξίας, καθώς και το κοντάκιον, τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Που σύσσωμος ο λαός έψαλε μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας. Η σωτηρία των συγχρόνων πόλεων και ολόκληρη της ανθρωπότητος, η οποία σήμερα ζει σε μεγαλοπόλεις του ενός εκατομμυρίου κατοίκων και άνω, θα εξαρτηθεί και από την μετάνοια των σημερινών ανθρώπων. Διότι πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν ξεφύγει από τον δρόμο του Θεού. Η απιστία, η αθεία και ο ηλισμός κυριαρχούν στη ζωή πολλών ανθρώπων. Γι' αυτό και οι αντικοινωνικές εκδηλώσεις, η εγκληματικότης, η αναρχία, η βία, τα ναρκωτικά και η ακολασία έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και έχουν διαδοθεί επικίνδυνα σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις χώρες.

Ανήλικα ακόμα παιδιά βρίσκονται πλεγμένα σε ομάδες και συμμορίες εγκληματιών και κακοποιών. Οι δε ηγέτες πολλών συγχρόνων κρατών διευκολύνουν την επέκταση της ανηθικότητος νομοθετώντας ολοένα και ελαστικότερους νόμους και επιβάλλοντας ελαφρότερες κυρώσεις για θέματα σοβαρών ηθικών εκτροπών, αμβλώσεις, ομοφιλοφιλία, μοιχεία κλπ. Αν το ηθικό αυτό κατρακύλισμα δεν ανακοπεί, δεν χρειάζεται να έχει κανείς προφητικές ικανότητες για να μιλήσει για το μέλλον των συγχρόνων μεγαλοπόλεων. Ο Κύριος είπε, «Όπου εάν ή το πτώμα, εκεί συναχθίσονται οι αετοί». Οι μεγαλοπόλεις άρχισαν κιόλας να αναδίνουν δυσοσμία. Εκείνο που έρχεται κατόπιν είναι η συγκέντρωση των αετών. Και αυτοί υπάρχουν. Είναι ήδη οι πυρωτικοί πυρηνικοί πύραυλοι που βρίσκονται έτοιμοι σε θέση εκτοξεύσεως.

Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Η σκέπη της Παναγίας απλώνεται και πάνω από τον κόσμο ολόκληρο. Η πίστη της Εκκλησίας στο γεγονός αυτό είναι σταθερή. Επανειλημμένα στη λατρεία της αναφέρει ότι η Θεοτόκος είναι του κόσμου η προστασία. Αυτή άλλωστε ήταν και η υπόσχεση της Θεομήτερος, ότι μετά την κοίμησή της όχι μόνο δεν θα εγκατέλειπε τον κόσμο, αλλά και θα τον έσκυπε δια των θερμών πρεσβειών της προς τον Κύριο. Η κοίμηση ήταν προαγωγή για τη Θεοτόκο. Στην ένσαρκη ζωή της ήταν χρήσιμη για τη μικρή κοινότητα της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Τώρα, στον ένδοξο θρόνο του ουρανού, εκ δεξιών του Σωτήρος, η χρησιμότητά της έχει αφάνταστα διευρυνθεί, διότι η αρμοδιότητα των πρεσβειών της καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο, ανθρώπους και κτίσματα. Πρώτα ήταν η μητέρα του Κυρίου και των Αποστόλων, τώρα είναι Κυρία πάντων ημών. Πρώτα ήταν η πρώτη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, τώρα είναι η παντάνασα και δέσποινα του κόσμου. Η Παναγία, η κατεξοχήν πιστή δούλη του Κυρίου, ανταμείφθηκε όχι μόνο με ουράνιο, αλλά και με παγκόσμιο δόξα. Η παγκόσμια αυτή δόξα αναφέρεται στο πρεσβευτικό λειτουργήμα της Θεοτόκου, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ολόκληρος ο κόσμος. Η Παναγία έχει την αρμοδιότητα να καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο με τις πρεσβείες της, μέγιστο προνόμιο. Όταν καταφεύγουμε στην Παναγία, είναι σαν να προσφεύγουμε σε όλους μαζί τους κυβερνώντες του κόσμου τούτου, σαν να προσφεύγουμε στον ΟΗΕ και κάτι παραπάνω. Διότι οι άρχοντες των λαών και να θέλουν δεν μπορούν πολλές φορές να μας βοηθήσουν. Η αρμοδιότης όμως και η δύναμη της Παναγίας είναι αφαλκίδευτη. Αυτή και θέλει και μπορεί να μας βοηθήσει.

μας εν οδώ μετανοίας. Η ουσιαστική όμως αρμοδιότητα της Παναγίας αναφέρεται στην πνευματική ζωή των μελών της Εκκλησίας, τον αγιασμό τους δηλαδή. Η Εκκλησία μας ζητεί κυρίως από την Παναγία πνευματικά αγαθά, την μετάνοια, τον αγιασμό και την αιώνια σωτηρία. Το πρώτο αγαθό το οποίο η Εκκλησία εξαρτά από τις πρεσβείες της Θεοτόκου είναι η μετάνοια. Η Εκκλησία με άλλα λόγια ζητάει από την Παναγία να συνεργήσει ώστε μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο να γίνει το θαύμα της αλλαγής της μετανοίας. Η αλλαγή και η μετάνοια του ανθρώπου είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Το πώς κινείται η πνευματική αυτή διαδικασία της μετανοίας είναι άγνωστο για τον άνθρωπο. Είναι όμως γνωστό ότι η Παναγία συμβάλλει και συντείνει με τις πρεσβείες της για να κινηθεί ο πνευματικός αυτός μηχανισμός. Πολλά και διάφορα ζητούν οι χριστιανοί από την Παναγία. Συνήθως ζητούν υλικές απολαβές, επίλυση διαφόρων προβλημάτων και ικανοποίηση βιωτικών αναγκών. Αιτήματα δηλαδή επιφανειακά εφήμερα. Πιο ουσιαστικό όμως και πιο βαθύ είναι το αίτημα της μετανοίας και αλλαγής του εαυτού μας και των άλλων. Είναι αίτημα ζωτικό και επίγον. Η μεταμόσχευση της καρδιάς μας. Να βγει δηλαδή η πέτρινη καρδιά που κρύβουμε μέσα μας και να αποκτήσουμε καρδίαν σαρκίνην, δηλαδή μια απαλή, συμπονετική, ανθρώπινη και αγία καρδιά.

τις διανοίες μου το οπτικόν αποκάθαρα. Βασικό στοιχείο της μετανοίας είναι η γνώση της αληθινής μας εσωτερικής καταστάσεως. Η γνώση του εαυτού μας. Η αυτογνωσία. Εμπόδιο δε σοβαρό κατά της αυτογνωσίας είναι η ατελής λειτουργία των εσωτερικών οργάνων του ανθρώπου και μάλιστα η τύφλωση των εσωτερικών ματιών. Τα μάτια αυτά συνήθως ή έχουν ατροφικό οπτικό νεύρο ή είναι τελείως τυφλά. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι βλέπουν μόνο με τα εξωτερικά μάτια. Έτσι βλέπουν και διακρίνουν μόνο ό,τι είναι έξω από αυτούς, ενώ αγνοούν τελείως τον εαυτό τους. Στη διαπίστωση αυτή αναφέρεται και το γνωμικό των αρχαίων Ελλήνων. «Έκαστος διοπείρας φέρει». Ο δε Κύριος είπε τα εξής χαρακτηριστικά. «Τι βλέπεις το κάρφος, το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε εν το σώ οφθαλμό δοκών, ου κατανοείς». Ή «Πώς ερείς το αδελφό σου, άφες εκβάλλω το κάρφος από το οφθαλμού σου και ειδού ειδωκός εν το οφθαλμό σου». Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Συνήθως νομίζομαι ότι μόνον οι τυφλοί και οι ανάπηροι γενικά έχουν λόγο να καταφεύγουν στην Παναγία. Και όμως η τύφλωση ή η αναπηρία οποιοδήποτε άλλου μέρους του σώματός μας δεν έχει τόση σημασία όσο έχει η εσωτερική μας αναπηρία, η εσωτερική μας αμαρτωλή κατάσταση. Γι' αυτό είναι ανάγκη να καταφεύγουμε συνεχώς τη βοήθεια της Παναγίας παρακαλώντας την «Ψυχήν μου κατάβγασον, την ενικτή της αμαρτίας υπάρχουσαν».

τους ακάρπους λογισμούς μου διώκουσα. Στην προσπάθεια του αγιασμού του ο χριστιανός αντιμετωπίζει το πρόβλημα των λογισμών. Οι λογισμοί, οι διαλογισμοί, όπως τους εχαρακτήρισε ο Κύριος, δημιουργούν πρόβλημα όταν είναι άκαρποι, υπονηροί και κακοί. Οι λογισμοί, οι κακές σκέψεις, κατά την χριστιανική ηθική, αποτελούν το πρώτο στάδιο της αμαρτίας. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει και τις αποδέχεται στη συνείδησή του, τότε η διαδικασία της αμαρτίας μπαίνει στο δεύτερο στάδιο, στη σύλληψη. Ύστερα ακολουθεί η κυοφορία και οι πράξεις της αμαρτίας. Το πρώτο στάδιο της αμαρτίας, η προσβολή, δεν δημιουργεί ηθική ευθύνη, ενοχή στον άνθρωπο. Από το δεύτερο όμως και έπειτα, σύλληψη, σκιοφορία, πράξης, αρχίζει και κλιμακώνεται και η ενοχή. Έτσι, στην ορθόδοξη πνευματικότητα, η αποδίωξη των λογισμών βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πνευματικού αγώνος. Οι πονηροί λογισμοί μάλιστα χρησιμοποιούνται από τον πονηρό σαν προετοιμασία πυροβολικού προκειμένου να αρχίσει κάποια επίθεσή του εναντίον του χριστιανού. Στις περιπτώσεις αυτές, οι κακοί διαλογισμοί είναι τα βέλη, τα πεπειρωμένα του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, με τα οποία επιδιώκει να εξουδετερώσει την αντίσταση του χριστιανού αγωνιστού για να επιχειρήσει ύστερα τη γενική επίθεση και έφοδο.

αλιάτρευσον τα πάθη της εμείς καρδίας. Υπάρχει όμως περίπτωση ο άνθρωπος να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο της αμαρτίας, όπου η αμαρτία γίνεται πια συνήθεια και πάθος. Ο όρος πάθος αναφέρεται σε μόνιμες αμαρτωλές καταστάσεις του ανθρώπου που μοιάζουν με τις χρόνιες παθήσεις του σώματος. Τα χρόνια της παναθλίας μου ψυχής, πάθη, όπως είναι γνωστό, η θεραπεία χρονίων νοσημάτων είναι δύσκολη. Χρειάζεται πολλά πολλά μέσα. Το ίδιο ισχύει και για τα πάθη της ψυχής. Ο άνθρωπος που άφησε ορισμένες αμαρτωλές καταστάσεις να του γίνουν έξις και πάθη, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα μπορέσει να απαλλαγεί αμέσως από τα πάθη αυτά. Αμαρτωλές συνήθειες και καταστάσεις πολλών χρόνων δεν ξεριζώνονται εύκολα, όπως δεν ξεριζώνεται εύκολα ένα γέρικο δέντρο. Η μετάνοια του ανθρώπου αυτού πρέπει να είναι καθημερινή και η προσευχή του θερμή και αδιάκοπη. Ιάτρευσον τα πάθη της καρδίας μου, Θεοτόκε. Τα πάθη τελικά υπερνικά η χάρις του Θεού. Εφόσον ο άνθρωπος με την καθημερινή και ισόβιο μετάνοιά του παραδώσει απόλυτα τον εαυτό του στο Θεό, ο Κύριος θα εξαλείψει σταδιακά όλα τα πάθη του, διότι δύναται τούτο ποιήσε. Το πότε δεν πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Ο χρόνος του αγιασμού ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εξαρτάται και από τον ίδιο, αλλά και από το θέλημα του Θεού για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Γενικά και σε όλα τα ζητήματα το θέμα του χρόνου το χειρίζεται μόνο ο Θεός. Το τελικό αποτέλεσμα ενδιαφέρει και αδιάψευστη μαρτυρία γι' αυτό θα είναι όλοι οι πρώην βλάσφημοι, μέθυσοι, χαρτοπαίκτες, κλέφτες, ψεύτες, πόρνοι, άσωτοι, μοιχοί, που θα γίνουν τελικά πολίτες της Βασιλείας του Θεού, διότι μετανόησαν και ο Θεός εξαφάνισε τις αμαρτίες των.

χαρακτήρι της Αγίας Μορφής σου τους δαίμονας φυγαδεύει. Ο διάβολος είναι ο κύριος αντίπαλος και εχθρός του ανθρώπου. Ο κύριος τον εχαρακτήρισε ανθρωποκτόνων απαρχής. Ο διάβολος επομένως είναι ο ουσιαστικός εχθρός της φυσικής και πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Η εχθρότης όμως του διαβόλου συγκεντρώνεται κυρίως εναντίον της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Εδώ προβάλλει τη μεγαλύτερη αντίστασή του και χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να σταματήσει κάθε σχετική προσπάθεια του ανθρώπου ή για να γκρεμίσει ό,τι καλό είναι δυνατόν να οικοδόμησε εντωμεταξύ. Ο διάβολος λέγεται και μισόκαλος, διότι μισεί και απεχθάνεται το καλό, το ωραίο και το άγιο. Γι' αυτό και δεν νοείται χριστιανός αγωνιστής που δεν θα έχει στο σπίτι του, στο κατάστημά του, στο αυτοκίνητό του την εικόνα της Παναγίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η εικόνα της Θεοτόκου αντικαθιστά τη συνειδητή προσπάθεια του ανθρώπου να αντισταθεί στους πειρασμούς του πονηρού. Αντίθετα, η συμπαράσταση της Παναγίας έρχεται να προσθέσει δύναμη και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών των ανθρώπων για την υπερνίκηση του εχθρού. Τότε ακριβώς επεμβαίνει η χάρις του Θεού και συντρίβει τον σατανάν υπό τους πόδας αυτού.

και τους πιστούς απαύστους επισκιάζουσαν. Η Παναγία σκεπάζει με τη χάρη της πρωτίστως και απαύστος τους πιστούς τα μέλη της στρατευωμένης εκκλησίας, τους αγωνιζομένους χριστιανούς. Η Θεοτόκος γνωρίζει τον αγώνα που κάνουν οι πιστοί και τα εμπόδια που συναντούν. Για όλους αυτούς τους λόγους η Παναγία επισκιάζει ιδιαίτερα τους πιστούς με τη χάρη της. Μέσα στο ναό μας θερμαίνει με την παρουσία της. Η προστασία όμως της Παναγίας εκτείνεται και έξω από το ναό. Μέσα στην καθημερινή ζωή των πιστών και ιδιαίτερα στις ώρες της ανάγκης και στις δύσκολες περιπτώσεις. Γι' αυτό και η καταφυγή των πιστών στην Παναγία πρέπει να είναι συνεχής και ολόψυχη. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό τη σκέπη σου.

καλή χουροτρόφε Παρθένα. Η Παναγία ειδικότερα είναι προστάτης και καλή κουροτρόφος των Παρθένων, των αφιερωμένων δηλαδή ψυχή και σώμα της στον Θεό και την εκκλησία του των μοναχών. Αν οι απλοί πιστοί έχουν ανάγκη θείας βοηθείας, πολύ περισσότερο εκείνοι από αυτούς που κλήθηκαν να ζήσουν μια ζωή υπερφυσική και ουρανία εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και Αμαρτωλό. Γι' αυτό και η ζωή της Παρθενίας τρέφεται, συντηρείται και αυξάνει μόνο από τον ουρανό, με την προσευχή και την εξάρτηση από την προστασία του Χριστού και της Παναγίας. Οι Παρθένοι στο σημείο αυτό μοιάζουν με το λουλούδι που λέγεται ορχιδέα. Το άνθος αυτό δεν απλώνει τις ρίζες του στο χώμα, αλλά τις υψώνει προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Παίρνει το φως και τη ζωή από τον ουρανό και όχι από τη γη. Η Παρθενία είναι η ορχιδέα που τρέφεται με το φως και τη δροσιά του ουρανού. Είναι το άνθος που φυτρώνει και υπάρχει μεταξύ ουρανού και γης, κάπου εκεί στο μεθόριο. Η Παρθένος κάθε πρωί ποτίζει με τη δροσιά της χάριτος τον κήπο με τις ορχιδέες. Γι' αυτό και υπάρχουν ακόμα και σήμερα μερικά από τα σπάνια αυτά λουλούδια.

υπάρχεις, απλανείς οδηγία των πιστών. Η Παναγία δεν είναι μόνο προστάτης, αλλά και οδηγός των πιστών. Είναι η οδηγήτρια που οδηγεί σταθερά τους πιστούς στον προορισμό τους, στην πατρίδα τους, τη Βασιλεία του Θεού. Οδηγός γίνεται εκείνος που γνωρίζει καλά τα διάφορα μέρη, τους δρόμους, τα μονοπάτια. Χωρίς τους οδηγούς αυτούς δεν θα έφταναν ποτέ στον προορισμό τους. Δεν θα έφταναν ποτέ στην πολυπόθητη κορφή. Η Παναγία είναι ένας τέτοιος οδηγός, διότι αυτή γνωρίζει καλά το δρόμο προς την πατρίδα. Ένας λόγος για τον οποίο σήμερα υπάρχουν τόσοι παραπλανημένοι, τόσοι χαμένοι, τόσοι αγνοούμενοι, τόσοι εκτροχιασμένοι, τόσοι εχμάλωτοι από τον εχθρό στο δρόμο και τη μάχη της ζωής, είναι διότι όλοι αυτοί έμειναν χωρίς οδηγό. Οι μυστικές υπηρεσίες του εχθρού κατόρθωσαν και εξουδετέρωσαν τους οδηγούς των συγχρόνων ανθρώπων. Η Παναγία ήταν από τους πρώτους. Και να σκεφτεί κανείς ότι η πέμπτη φάλαγξ του εχθρού κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει τους ίδιους τους χριστιανούς την εξουδετέρωση της οδηγητικής παρουσίας της Παναγίας μέσα στην Εκκλησία και την ιστορία. Διότι οι πρώτοι που αρνήθηκαν τον οδηγητικό ρόλο της Παναγίας ήταν οι χριστιανοί της Μεταρρυθμίσεως. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε και έχει την Παναγία μας την οδηγήτρια. Στον ουρανό της Ανατολής δεν έσβησε το άστρο της. Αυτό το πολικό αστέρι της ζωής ας μην το χάσουμε ποτέ. Οσεδήποτε θύελες κι αν ξεσπάσουν.

εξαιρέτους της Παναγίας Αχράντου. Η Παναγία δεσπόζει στη δημοσία λατρευτική σύναξη των πιστών, στη Θεία Λειτουργία. Η πρώτη εκτενής οικεσία ολοκληρώνεται με μνημόνευση της Θεοτόκου, της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων, μνημονεύσαντες. Η πρώτη προσευχή της Εκκλησιαστικής Συνάξεως αναφέρεται στις πρεσβείες της Θεομήτωρος. Τις πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς. Μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο ιερεύς διακηρύττει εκφόνος ότι η θυσία του σώματος και αίματος του Κυρίου προσεφέρθη εξαιρέτως, ιδιαιτέρως, προς τιμήν και δόξαν της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Η όλη επομένως λειτουργία της Εκκλησίας αποσκοπεί στη δημιουργία υπάρξεων σαν την Παναγία. Γι' αυτό και η συνεχής αναφορά σε αυτήν, διότι όλα πρέπει να γίνουν κατά το πρότυπο της Παναγίας, όπως και εκείνη έγινε κατά το πρότυπο του Χριστού. Οι Άγιοι είναι εικόνες και πιστά αντίγραφα του Χριστού. Αυτό ακριβώς εννοούσε και ο Απόστολος Παύλος όταν έγραφε προς τους Κορινθίους «Μιμητέ μου, γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού». Αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής. Το χαρακτηριστικό στην ευχή αυτή της Θείας Ευχαριστίας είναι ότι ο πιστός ζητάει τον ισόβιο αγιασμό του από την Παναγία. Η ευχή αυτή είναι αντιπροσωπευτική της Ορθοδόξου Πνευματικότητος. Ο πιστός στρατιώτης του Χριστού θέλει να μείνει πιστός στις επάλξεις του αγιασμού μέχρι τελευταίας αναπνοής. Γνωρίζει όμως την προσωπική του αδυναμία. Δεν υπόσχεται ότι θα μείνει πιστός μέχρι τέλους. Αναθέτει στην Παναγία την πραγμάτωση του ωραίου αυτού και ισοβίου σκοπού. Παρακαλεί την Παναγία να τον διατηρήσει στον αγιασμό μέχρι τελευταίας αναπνοής. Ο ισόβιος αγιασμός είναι μια υπόθεση που δεν μπορεί να τη διαχειριστεί μόνος του άνθρωπος. Είναι ένα έργο που ξεπερνάει πολύ τις δυνάμεις του και τα περιθώρια της ανθρωπίνης υπάρξεώς του. Ο χριστιανός είναι ο καλός έμπορος και γνωρίζει πού βρίσκεται το πνευματικό του συμφέρον. Γι' αυτό και καταφεύγει στην Παναγία. Διότι η Παναγία είναι η ασφάλεια των πνευματικών κεφαλαίων. Είναι ισόβιος ασφάλεια ζωής μέχρι τελευταίας αναπνοής του ανθρώπου. Δεν υπάρχουν καλύτερα χέρια για να αποθέσει ο πιστός τον πολύτιμο θησαυρό του ισοβίου αγιασμού του. Του πρεσβεύειν και σώζειν από θανάτου τας ψυχάς ημών. Θάνατος της ψυχής είναι ο οριστικός αποχωρισμός της από τον Θεό. Το χωρισμό αυτή της ψυχής του ανθρώπου θα ακολουθήσει ασφαλώς και το σώμα του, μετά την Ανάσταση. Η προστασία της Παναγίας καλύπτει όλες τις ανάγκες και τα παθήματα του ανθρωπίνου σώματος. Η θαυματουργική χάρη της Θεοτόκου σώζει τον άνθρωπο ακόμα και από τον σωματικό θάνατο. Η ύψιστη όμως δωρεά της Παναγίας μας είναι ότι με τις πρεσβείες της αποτρέπει τη μεγαλύτερη καταστροφή και αποτυχία του ανθρώπου, το θάνατο της ψυχής. Οσοδήποτε κι αν προοδεύσει η ιατρική και η χειρουργική στην εποχή μας και στις επόμενες γενναίες, το μόνο που θα μπορέσει ίσως να κατορθώσει είναι να αναβάλει για μερικές δεκάδες ή και εκατοντάδες χρόνια το σωματικό θάνατο, τον πρώτο θάνατο. Από το δεύτερο όμως και ουσιαστικό θάνατο, καμιά επιστήμη και τίποτε δεν θα μπορέσει να προστατεύσει τον άνθρωπο. Η σωτηρία του ανθρώπου από τον δεύτερο ψυχοσωματικό θάνατο είναι θέμα που εξαρτάται απόλυτα από τον μόνιμο και σταθερό προσανατολισμό του προς τον Θεό, από την πίστη δηλαδή στο Θεό και από τη συμμετοχή του στη ζωή της Εκκλησίας.
Εκείνο που φοβούμεθα όλοι είναι ο σωματικός μόνο θάνατος, δυστυχώς. Ενώ ο πιο φοβερός, ο πιο απέσιος και τραγικός είναι ο δεύτερος. Ο ψυχοσωματικός και αιώνιος χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό που ελάχιστα τον σκεπτόμαστε. Η Εκκλησία είναι ο μόνος παράγων που μας μιλάει με τη γλώσσα της αληθείας. Και γι' αυτό μόνο μέσα στην Εκκλησία μπορεί τελικά ο άνθρωπος να κερδίσει τη σωτηρία του από τον δεύτερο θάνατο.

εν ώρα με τη φοβερά του θανάτου ελευθέρωσον κατηγορούντων δαιμόνων. Αλλά η προστασία της Παναγίας απλώνεται και κατά την ώρα του σωματικού θανάτου του χριστιανού. Η βοήθεια δε και η συμπαράσταση της Θεοτόκου κατά την ώρα του θανάτου συνίσταται στην απαλλαγή της ψυχής του πιστού από τις κατηγορίες των δαιμόνων που ονομάζονται τελώνια. Η Παναγία έχει τη δύναμη και την εξουσία να απελευθερώνει την ψυχή από τις φανταστικές ή άδικες ή υπερβολικές κατηγορίες των τελωνίων. Η παρουσία της Παναγίας στην προκειμένη περίπτωση είναι δυναμική και συντριπτική και εξουδετερώνει τις τελευταίες εστίες αντιστάσεως του εχθρού προκειμένου η ψυχή του χριστιανού να περάσει τις πύλες του ουρανού. Στους πολέμους δημιουργούνται συνήθως συμμαχίες, πολλές δε και αποφασιστικές μάχες κερδίζονται χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των συμμάχων. Στον αόρατο πόλεμο και τον καλόν αγώνα, η συμμαχία της Παναγίας έχει αποφασιστική σημασία. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Ευσέβεια υποβάλλει στην Παναγία ένα από τα ωραιότερα αιτήματα. «Εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα».

εν τη φοβερά ημέρα της κρίσεως. Αλλά η ορθόδοξη πνευματικότης εξαντλεί και το έσχατο χρονικό περιθώριο της πρεσβευτικής αρμοδιότητος της Θεοτόκου που τελειώνει την έσχατη μέρα της ιστορίας. Αλλά η μέρα αυτή για τον άνθρωπο είναι η φοβερή μέρα της παγκοσμίου κρίσεως. Μέσα όμως στη δεινότητα των στιγμών εκείνων, ο πιστός βλέπει να υπάρχει ακόμα η ήρεμη, γλυκιά, αλλά και παντοδύναμη παρουσία της Παναγίας. Ο θρόνος της βρίσκεται ακόμα κοντά, δίπλα, εκ δεξιών του Υιού που τώρα είναι κριτής μας. Την πεποίθηση αυτή της ορθοδόξου ευλαβίας τη συναντάμε αποτυπωμένη στην εικόνα της Δεήσεως, στην οποία ο Χριστός ένθρονος εικονίζεται στη μέση, δεξιά του η Παναγία και αριστερά του ο Πρόδρομος. Η εικόνα αυτή είναι εμπνευσμένη από τον τρόπο με τον οποίο δεχόταν σε ακρόαση ή δίκαζε ο Βυζαντινός Αυτοκράτορ. Αυτός καθόταν στο θρόνο του, δεξιά δε και αριστερά του στέκονταν οι συναυτοκράτορες ή οι σύμβουλοι του θρόνου που έσκυβαν και ψιθύριζαν στο αυτί του αυτοκράτορα τις απόψεις των ευμενής ή δυσμενής για το υποβαλόμενο αίτημα ή για το δικαζόμενο πρόσωπο. Η σκηνή αυτή ενέπνευσε την ορθόδοξη πνευματικότητα να φτιάξει την εικόνα της Δεήσεως, τοποθετώντας δεξιά και αριστερά του Παντοκράτορος τους δύο βασικούς μας πρεσβευτές, την Παναγία και τον Πρόδρομο. Τους δύο αυτούς πρεσβευτάς και ιδίως την Παναγία παρακαλεί η ορθόδοξη ψυχή να εισηγηθεί ευμενώς τον Θείο Κριτή. Την ίδια σύνθεση των τριών προσώπων της Δεήσεως τη βλέπουμε και στο Άγιο Δισκάριο καθώς και στο Εικονοστάσιο όπως είδαμε. Όλα αυτά εκφράζουν την πεποίθηση της Εκκλησίας ότι η απόφαση του Κριτού για κάθε πιστό θα είναι επιοικής και φιλάνθρωπος. Αυτή την πεποίθηση εκφράζει και το ακόλουθο τροπάριο. «Κύριε, ημί τους Αγίους Σου ήχομεν πρεσβευτάς και τη σύν αγαθότητα συμπαθούσαν ημίν, πως αν ετολμόμεν σώτερ ημνήσεσαι ον ευλογούσιν απαύστος άγγελοι, καρδιογνώστα φύσε των ψυχών ημών».

μας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Ειδικότερα, τρία είναι τα αιτήματα που η Ορθόδοξη Ευσέβεια υποβάλλει στην Παναγία σχετικά με την ημέρα και την ώρα της παγκοσμίου κρίσεως. Το πρώτο είναι η μη διαπόμπευση του πιστού. Το αίτημα αυτό είναι ίσως εμπνευσμένο από τα ισχύοντα στη διαδικασία των ανθρωπίνων δικαστηρίων, όπου υπάρχει δυνατότητα να δικαστεί κάποιος και κλεισμένο των θερών. Ο πιστός ευλαβείται και ντρέπεται τους Αγίους Αγγέλους και δεν θέλει να εκτεθεί μπροστά στα μάτια τους. Δεν γνωρίζομαι βέβαια αν θα υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες στο Παγκόσμιο Δικαστήριο. Ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι μόνο δύο περιπτώσεις υπάρχουν να μην ελεγχθούν οι αμαρτωλές πράξεις των ανθρώπων. Η περίπτωση που ο άνθρωπος δεν αμάρτησε και επομένως δεν τίθεται θέμα κρίσεως και η περίπτωση της μετανοίας. Για τη δεύτερη αυτή περίπτωση έχω μεριτεί την υπόσχεση του Θεού. Καθαριώ αυτούς από πασών των αδικιών αυτών, ον ημάρτος άνμι και ουμί μνηστήσομε αμαρτιών αυτών, ον ημαρτών μη. Και επειδή η πρώτη περίπτωση της αναμαρτησίας ισχύει μόνο για τον Χριστό και την Παναγία, το αίτημα της μη ανακοινώσεως των αμαρτιών μόνο μέσα στα πλαίσια της δευτέρας περιπτώσεως μπορεί να σταθεί. Ο μόνος τρόπος δηλαδή για να μην διαπομπευθεί ο άνθρωπος ενώπιον των αγγέλων και των ανθρώπων είναι η μετάνοιά του εδώ και τώρα. Η μετάνοια απαλήφει από τη μνήμη του Θεού τα αμαρτήματά μας. Με τη μετάνοια και εξομολόγηση κλείνει η πληγή της αμαρτίας. Μένει όμως το σημάδι. Μετά την κρίση θα απαλληφθούν και αυτά τα σημάδια των αμαρτιών μας.

της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως. Το δεύτερο αίτημα προς την Παναγία που σχετίζεται με τη μέρα της κρίσεως είναι η απαλλαγή του πιστού από την καταδίκη, από την κόλαση. Η απαλλακτική απόφαση του κριτού θα εξαρτηθεί κυρίως από το μητρόν του κρινωμένου. Η πραγματικότητα όμως μαρτυρεί ότι ουδής καθαρός έστε απορρίπου, εάν και μία ημέρα ο βίος αυτού επί της γης. Ο δε Κύριος απεκάλυψε ότι η απαλλακτική απόφαση θα εξαρτηθεί από την αγάπη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του. Όμως τόσο αγιασμός όσο και αγάπη είναι θέματα απέραντα που η σύντομη χρονική διάρκεια της ζωής δεν αρκεί για να τα βιώσει και τα πραγματοποιήσει ο άνθρωπος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι ένα είναι βέβαιο, ότι ο άνθρωπος θα παρουσιαστεί στον κριτή με ελλείψεις, με μικρές επιδόσεις, με χρεωστικό υπόλοιπο. Η παρουσίαση λοιπόν ενός τέτοιου μητρώου πρέπει να έχει σαν συνέπεια την καταδίκη. Στον ουράνιο όμως, το ουράνιο όμως δικαστήριο θα ισχύσει διαφορετική δικονομία. Εκεί η αγάπη δεν θα είναι μόνο το κριτήριο για τον κρινόμενο, αλλά και ο κανόνας του κριτού. Εν όψη αυτής της πραγματικότητος, η ορθόδοξη πνευματικότητα καταφεύγει στις πρεσβείες της Παναγίας για την υποκίνηση της φιλανθρωπίας και του ελέους του κριτού. Η συμμετοχή του ανθρώπου στη ζωή της Εκκλησίας του εξασφαλίζει το προνόμιο των πρεσβειών της Θεοτόκου, καθώς και την εγγύηση για την οριστική απαλλαγή του από την καταδίκη κατά την ημέρα της κρίσεως.

τόκους σαν τύπους της εκκλησίας. Γυνή περιβεβλημένη των ήλιων. Στον πρώτο στίχο ο Ευαγγελιστής καθορίζει τη μορφή της Θεοτόκου. Το πρόσωπό της λάμπει και ακτινοβολεί σαν τον ήλιο. Είναι η Παναγία. Αγνή κατά πάντα η Θεοτόκος. Είναι η Παναγία και γι' αυτό εικονίζει την Εκκλησία. Υμνούμεν την αϋπάρθενον Μαρίαν, τηλωνότι την Αγίαν Εκκλησίαν, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Εκείνο που ακτινοβολεί μέσα στην ιστορία είναι η αγιότης της Εκκλησίας. Μόνο μέσα στην Εκκλησία ακτινοβολούν οι άνθρωποι, διότι αντανακλούν το φως του Χριστού. Η Εκκλησία ακτινοβολεί διότι έχει εν μέσω της τον ήλιον της δικαιοσύνης. Και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής. Εδώ γίνεται λόγος για τον δοξασμό της Παναγίας. Η υλική κτίσης σελήνη βρίσκεται σε κατώτερη θέση. Η Θεοτόκος είναι η πρώτη των κτισμάτων. Η Εκκλησία έχει μεγαλύτερη αξία από την υλική δημιουργία. Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Η υλική δημιουργία έγινε για να υποβαστάζει την πνευματική. Ο κόσμος είναι το υποπόδιο της Εκκλησίας. Επί της κεφαλής αυτής Στέφανος Αστέρων 12. Η Εκκλησία μας είναι μία, αλλά και καθολική, με την έννοια της οικουμενικότητος. Οι κατατόπους εκκλησίες, τοπικές εκκλησίες, είναι άστρα του ίδιου αστερισμού, της μιας εκκλησίας. Ο πιστός σε οποιοδήποτε μέρος της γης και αν κατοικεί, ανήκει στην ίδια εκκλησία, στον ίδιο αστερισμό. Γαστρή έχουσα, έκραξεν, οδύνωσα και βασανιζομένη του τεκίν. Η αγωνία και η οδύνη της Θεοτόκου συμβολίζουν εδώ την αγωνιώδη προσπάθεια της Εκκλησίας για την αναγέννηση και μεταμόρφωση των ανθρώπων. Η αναπλαστική λειτουργία της Εκκλησίας απαιτεί κόπους, μόχθους και οδύνες πνευματικές. Η Θεοτόκος εγέννησε τον Χριστό άνευ πόνων. Η Εκκλησία όμως αναγεννά τους πιστούς με πολλές οδύνες και πολλά δάκρυα. Ο δράκον έστηκε ενώπιον της γυναικός της μελούσης τεκίν. Είναι όταν τέκει το τέκνον αυτής καταφάγει. Ο αγώνας μεταξύ Χριστού και Αντιχρίστου άρχισε πριν ακόμα γεννηθεί ο Ιησούς. Ο εχθρός δράκον έστησε καρτέρι μπροστά στην εγκυμονούσα Παρθένο. Η πρώτη φάση του σχεδίου του ήταν να ματαιώσει τη γέννηση. Υποψίες του Ιωσήφ κλπ. Όταν απέτυχε η πρώτη φάση, προχώρησε στη δεύτερη. Προσπάθησε να θανατώσει τον νεογέννητο. Τα ίδια σχέδια εφαρμόζει ο Αντίχριστος μέσα στην ιστορία προκειμένου να αποτρέψει τη σύλληψη, την κυοφορία ή και τη γέννηση κάθε νέας ανθρωπίνης υπάρξεως. Διότι κάθε παιδί που γεννιέται είναι μία ακόμα εικόνα του Θεού. Είναι μία επιβεβαίωση του θελήματος του Θεού για τη ζωή και για την υπερνίκηση του θανάτου. Τους ίδιους κινδύνους διατρέχει και η διαδικασία της αναγεννήσεως του ανθρώπου μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Σε κάθε στιγμή το έργο της αναπλάσεως του ανθρώπου μπορεί να σταματήσει. Η κυοφορία της νέας ζωής μπορεί να καταντήσει σε ένα βίαιο έκτρωμα. Η οικοδομική προσπάθεια μηνών και ετών μπορεί για μια στιγμή να ανατιναχθεί στον αέρα. Έτεκεν ιών άρα.
άρενα, ως μέλη ποιμένη πάντα τα έθνη, εν ράβδο σιδηρά και ερπάστη το τέκνον αυτής προς τον Θεόν και προς τον θρόνον αυτού. Ο διάβολος κατόρθωσε να πείσει τους ανθρώπους να κηρύξουν το Χριστό ανεπιθύμητο, αλλά τον Υιό της Παρθένου που απεδοκίμασε η γη, σταυρικός θάνατος, τον άρπαξαν οι ουρανοί ανάληψης, διότι ο Θεός δεν θα άφηνε τον Υιό του να γίνει λία του δράκοντος. Τη φάση όμως αυτής της αποδοκιμασίας του Ιησού ακολουθεί εντυπωσιακή ήττα και δεύτερη πτώση του διαβόλου. Πρόκειται για την ήττα που υπέστη ο διάβολος με την Ανάσταση και την ανάληψη του Χριστού. Παρόλες τις παρεμβάσεις του διαβόλου, το σχέδιο του Θεού τελικά θα εφαρμοστεί. Ο Ιησούς Χριστός θα ποιμάνει πάντα τα έθνη.

έχει εκεί τόπον ετοιμασμένων από του Θεού, είναι εκεί τρέφωση αυτήν ημέρας 1260. Ότε είδεν ο δράκον ότι ευλήθη εις την γη, εδίωξε την γυναίκα ή της έτεκε τον άρενα. Η Ανάσταση του Χριστού υπήρξε συντριβή και όλεθρος για τον διάβολο. Μανιασμένος για την ήττα του, ξεσπάει στην εκκλησία την οποία διώχνει στην έρημο. Πρόκειται για τους μεγάλους διωγμούς των χριστιανικών αιώνων, όταν η εκκλησία αποτραβήχθηκε στις κατακόμβες και τις ερήμους, όπου και έζησε 300 χρόνια. Η εκκλησία κινδύνευσε να πνιγεί στο αίμα των χριστιανών που σαν ποτάμι έτρεξε στη γη. Οι διωγμοί όμως έληξαν χωρίς να πάθει τίποτα η εκκλησία. Δράκον επί τη γυναική και απήλθεν ποιήσε πόλεμον μετά των λοιπόν του σπέρματος αυτής, των τηρούντων τα εντολάς του Θεού και εχόντων την μαρτυρία του Ιησού. Ο πόλεμος του διαβόλου εναντίον της εκκλησίας δεν σταμάτησε με την πάυση των μεγάλων διωγμών. Η διωγμή κατά των χριστιανών, των λοιπόν του σπέρματος αυτής της Θεοτόκου, συνεχίζονται μέσα στην ιστορία και θα συνεχιστούν μέχρι την οριστική και τελευταία αναμέτρηση μεταξύ Χριστού και Αντιχρίστου. Στο συνεχιζόμενο αυτό πόλεμο, οι χριστιανοί, οι τηρούντες τας εντολάς του Θεού και έχοντες την μαρτυρία του Ιησού, έχουν την ακαταγόνιστη συμμαχία της Παναγίας και θα την έχουν μέχρι την τελική νίκη του Ιησού.

εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης, και κατά το προφητικό άσμα, μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό, συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματός του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια, που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβηκε προηγουμένως με τον Υιό της και Δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο Υιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτει τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζουμένοι και ημνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλοκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτων γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ: «Παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου». Βλέπετε την διαφορά της στάσεως? Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό, πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο του Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων: «Τι καλή η πλησίων! Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγως. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Και σε μεσή τριανέχο. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Βρισκόμαστε σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση μέσα στον ευλογημένο μήνα της Παναγιάς, τον μήνα Αύγουστο, και σκοπός αυτής της σειράς των εκπομπών είναι να εντρυφήσουμε στον λειτουργικό και λατρευτικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Ήδη από τις προηγούμενες εκπομπές ασχολούμαστε με τους ιρμούς των οδών της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ιρμούς τους οποίους έχει συνθέσει και έχει μελοποιήσει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Έχουμε εξετάσει όλες τις οδές και μας υπολείπεται ο ιρμός της ενάτης οδής, ο οποίος είναι γνωστός και αγαπητός σε όλους. Αρχίζει ως εξής. «Άπας γηγενής, σκυρτάτο το πνεύματι λαμπαδουχούμενος. Πανηγυριζέτο δε, αήλωνον φύσης γερέρουσα την ιεράν μετάστασιν της Θεομήτωρος. Και βοάτο χέρις παμακάριστε, Θεοτόκε αγνή αϋπάρθενε». Όπως έχουμε πει και άλλοτε, οι ιρμοί αυτών των οδών είναι ιρμοί που συνέθεσε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Γι' αυτό και στα μισά του ιρμού αυτού μας ομιλεί ο Άγιος για την ιερά μετάσταση της Θεοτόκου. Ποιητικά ή θεολογικά, αν θέλετε, οι όροι θάνατος, κοίμηση, μετάστασης ή μετάθεσης εις ουρανών είναι συνώνυμοι. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μας ξενίζει το γεγονός ότι αλλού ομιλεί ο ποιητής περί κοιμήσεως, αλλού περί μεταθέσεως, αλλού περί μεταστάσεως. Όλοι αυτοί οι όροι έχουν να κάνουν ακριβώς με τη στιγμή του θανάτου κατά την οποία ο άνθρωπος κλείνει τα επίγεια μάτια και ανοίγουν οι οφθαλμοί της ψυχής ατενέζοντας την μακαριότητα. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικότερα τι μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σε αυτόν τον ιρμό της ενάτης οδής. «Ας κυρτήσει από το Άγιον Πνεύμα άπας γηγενής, ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Εμείς οι γηγενείς που είμαστε καρποί της γης, με την έννοια ότι πλαστήκαμε από τη γη, εμείς λοιπόν οι άνθρωποι ας κυρτήσουμε, ας χαρούμε, ας εφρανθούμε από το Άγιον Πνεύμα, κρατώντας λαμπάδες στα χέρια, λαμπαδουχούμενοι, έχοντας τις λαμπάδες μας στα χέρια. Πανηγυριζέτο δε, αήλωνον φύσης γερέρουσα την ιεράν μετάσταση της Θεομήτωρος». Και εκτός από τους ανθρώπους που αγάλλονται και σκυρτούν, υπάρχουν και οι άγγελοι οι οποίοι πανηγυρίζουν και αυτήν την Θεοτόκον η οποία ανέρχεται στους ουρανούς. Γι' αυτό λοιπόν μας λέγει εδώ ο ιερός υμνοδός: «Η φύσης των αήλων νόων παρηγυριζέτο». Ας πανηγυρίσει λοιπόν και η αγγελική φύση, η φύση των νόων, εκείνων των υπάρξεων που είναι στραμμένες συνεχώς προς τον Θεό, όπως ένας νους προσκολάται προς το αγαπημένο αντικείμενο το οποίο σκέπτεται και στοχάζεται. Και αυτοί οι νόες είναι άειλοι, ασώματοι, είναι οι αγγελικές φύσεις. Ας πανηγυρίσουν λοιπόν εκτός από τους ανθρώπους και οι άγγελοι, γεραίροντας, δοξολογώντας, ανυμνολογώντας την ιεράν μετάσταση, την ιεράν κοίμηση της Θεομήτωρος. Και βοάτο, και έτσι όλοι μαζί ας βοήσουμε, χέρις παμακάριστε Θεοτόκε αγνή αϋπάρθενε. Και καταλήγει ο ιρμός με ένα σύνολο χαρακτηρισμών και κοσμητικών επιθέτων για την Μαριάμ, για αυτήν την ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ. Αυτή λοιπόν είναι και παμακάριστος, άξια δηλαδή να μακαρίζεται από όλους, και αληθής Θεοτόκος, γιατί έτεκε Θεόν σε σαρκωμένον, είναι αγνή, πάναγνη, είναι δηλαδή παρθένος και μάλιστα αϊπάρθενος. Περί του αϊπαρθένου της Θεοτόκου έχουμε μιλήσει σε άλλη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Και σε αυτόν τον ιρμό, όπως έχουμε συναντήσει και αλλού, υπάρχει εναλλαγή των λέξεων αναλόγως με την εορτή στην οποία χρησιμοποιούνται οι συγκεκριμένοι ιρμοί ως μουσικά πρότυπα. Θα δούμε λοιπόν σε άλλο σημείο στο ορολόγιο την φράση «την ιεράν μετάσταση» να αντικαθίσταται από την φράση «την ιεράν πανήγυριν» ή κατά την εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Στο σημείο αυτό να λέγεται «τα ιερά εισόδια» ή όταν οι ιρμοί αυτών των οδών χρησιμοποιούνται σε άλλες θεομητορικές εορτές ή σε συνάξεις της Θεοτόκου ή σε κάποιο θαύμα της Θεοτόκου, τότε λοιπόν η φράση αυτή «την ιεράν μετάσταση» μετατρέπεται σε «τα ιερά θαυμάσια». Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, πώς η εορτή επηρεάζει και την υμνογραφία της Εκκλησίας μεταβάλλοντας λέξεις ή ακόμα και ολόκληρες φράσεις. Ο συγκεκριμένος όμως ιρμός ή μάλλον η ιρμή αυτή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού χρησιμοποιούνται, έχουμε πει, και κατά την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Εκεί μας κάνει εντύπωση, διότι σύμφωνα με το τυπικό δεν έχουμε αυτούς τους ιρμούς τον 8ο και τον 9ο όπως τους εξετάσαμε. Δηλαδή, αντί για τους ιρμούς «πέδας ευαγής εν τη καμίνο» ή «άπας γηγενής σκυρτάτο το πνεύματι», συναντάμε άλλους ιρμούς. Ας τους δούμε και ας εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Στην θέση της 8ης οδής και μάλιστα του ιρμού της 8ης οδής συναντάμε τα εξής. «Άκουε κόρη παρθένε αγνή, υπά το δύο Γαβρίλ, βουλήν υψίστου αρχαίαν αληθινήν, γενού προς υποδοχήν ετίνη Θεού, διασούγαρο αχώρητος βρωτής αναστραφίσετε, διό και χαίρον βοώ, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων». Κατά την εορτή του Ευαγγελισμού λοιπόν έρχεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για να δώσει το Ευαγγέλιον, το χαρμόσυνο μήνυμα στην Θεοτόκο, και εμφανίζεται στον ιρμό της 8ης οδής να μιλά σε πρώτο πρόσωπο ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. «Υπά το δι Γαβριήλ, ας πει ο Γαβριήλ, άκουε κόρη παρθένε αγνή, άκουε εσύ που είσαι παρθένος. Τι να ακούσεις, βουλήν αρχαίαν αληθινήν υψίστου, την βουλή, την απόφαση, το θέλημα του Θεού του υψίστου, θέλημα το οποίο είναι αρχαίο και αληθινό. Είναι αρχαίο το θέλημα, διότι ο Θεός εξ αρχής ήθελε παρά την πτώση του ανθρώπου να σώσει το ανθρώπινο γένος. Αυτή είναι η πραγματική βουλή του Θεού. Ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός, να έρθει σε συναίσθηση και να γνωρίσει την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν ο Γαβριήλ φαίνεται να λέγει προς την Θεοτόκον «γενού ετοίμη Θεού προς υποδοχήν». Ετοιμάσου λοιπόν να υποδεχθείς τον Θεό. «Διαγάρ σου, διότι μέσω εσού ο αχώρητος, αυτός που δεν χωρά στους ουρανούς, βρωτής αναστραφίσεται». Θα συναναστραφεί με τους βρωτούς, με τους θνητούς ανθρώπους. «Διό και χαίρον βω», γι' αυτό λοιπόν και εγώ ως αρχάγγελος του Θεού από μεγάλη χαρά ανυμνώ. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Ας δοξολογούμε εμείς που είμαστε τα έργα των χειρών του Κυρίου, ας δοξολογούμε τον Κύριο. Και αντί της ενάτης οδής, του ιρμού της ενάτης οδής που εξετάσαμε άπας γηγενής κυρτάτο το πνεύματι, ορίζει το τυπικό να ψαλεί άλλος ιρμός, ο οποίος λέγει τα εξής. «Ως εμψύχω Θεού κυβωτώ, ψαβέτω μηδαμός χειρ αμοιήτων». Ας μην ψάψει, ας μην προσεγγίσει, ας μην ακουμπήσει κανένα χέρι απίστου ανθρώπου σε σένα την έμψυχη κυβωτό του Θεού. Σε σένα που είσαι κυβωτός του Θεού, όχι όπως η κυβωτός της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά έμψυχος, με σώμα και ψυχή. Χίλιοι δε πιστών τη Θεοτόκο ασυγήτως, φωνήν του Αγγέλου αναμέλποντα, ένα γαλιάσι βοάτο. Τα χείλη των πιστών, χωρίς να σταματούν ποτέ, ας βοούν, ας αναμέλπουν προς την Θεοτόκο την φωνή, τα λόγια που είπε ο ίδιος ο Άγγελος, ένα γαλιάσι, ευρισκόμενος σε μεγάλη χαρά. Τι είπε η φωνή του Αγγέλου, τι είπε ο Άγγελος και τι επαναλαμβάνουμε όλοι εμείς οι πιστοί, ασυγήτως προς την Θεοτόκον. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Χαίρε εσύ που έχεις λάβει τέτοια χάρη από τον Θεό. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αυτοί οι δύο ηρμοί αντικαθιστούν τους πολύ γνωστούς άλλους, τους οποίους και εξετάσαμε, προκειμένου να εναρμονίσουν την υμνογραφία της Εκκλησίας με τις αντίστοιχες θεομητεωρικές εορτές και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Μας κάνει όμως εντύπωση, γιατί εδώ δεν αντικαθίσταται μικρές λεκτικές φράσεις, αλλά αντιθέτως ολόκληρη ηρμή, ολόκληρα τροπάρια. Αυτό δεν πρέπει καθόλου να μας ξενίζει, γιατί πολύ συχνά οι υμνογράφοι της Εκκλησίας, παρότι έχουν συνθέσει έναν ύμνο, ή εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έχει συνθέσει και έχει μελοποιήσει τους ηρμούς, οι οποίοι αποτέλεσαν τη βάση για να φτιαχτούν νέοι κανόνες. Παρά τα αυτά όμως, για λόγους που γνωρίζουν οι Άγιοι ή επειδή τους επιφόρτησαν να φτιάξουν νέους σειρμούς για κάποια άλλη εορτή κάποιου Αγίου ή της Θεοτόκου, αναγκάζονταν συχνά να αντικαταστήσουν τροπάρια, ηρμούς, κοντάκια, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις λειτουργικές ανάγκες της Εκκλησίας. Πάνω απ' όλα, πάνω από το ποιητικό τάλαντο και την γραφίδα του ιερού υμνογράφου, υπάρχουν οι ανάγκες της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι αυτή που αναδεικνύει τους υμνογράφους. Το Άγιο Πνεύμα φωτίζει αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις λατρευτικές και λειτουργικές της ανάγκες. Δεν υπάρχει ποιητικό τάλαντο εκτός της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει εκκλησιαστικό υμνογραφικό τάλαντο που να εξυπηρετεί μόνο την ανάγκη του καλλιτέχνη, του λογοτέχνη να εκφραστεί. Όλα συναρμόζονται μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας. Όλα εξυπηρετούν την λατρεία του Θεού. Όλα καθοδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα κυρίω αγαπητά, υπενθυμίζουμε ότι βρισκόμαστε στον ευλογημένο μήνα της Παναγιάς, τον Αύγουστο, και έκριναμε καλό να εντυφήσουμε στον υμνογραφικό πλούτο που διαθέτει η Εκκλησία μας, προκειμένου να εξημίσει το ιερό πρόσωπο της Θεοτόκου. Είδαμε στις τελευταίες ραδιοφωνικές μας εκπομπές το συγγραφικό τάλαντο και την ποιητική έμπνευση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος συνέγραψε και μελοποίησε ιρμούς για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Είναι η παλαιότερη ιρμή και η πλέον αγαπητή. Το ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος. Τους αναλύσαμε με όση δύναμη είχαμε θεολογικώς, προκειμένου να εισέλθουμε στο βάθος των λεγόμενων. Ίσως να έκανε εντύπωση σε πάρα πολλούς το γεγονός της εναλλαγής μικρών λεκτικών φράσεων, προκειμένου οι ιερμοί αυτοί να εξυπηρετήσουν και άλλες θεομητορικές εορτές. Τα εισόδια της Θεοτόκου ή τον Ευαγγελισμό ή ακόμα και άλλες ημέρες κατά τις οποίες θυμάται η Εκκλησία μας τα θαυμαστά σημεία της Θεοτόκου. Κατά την εορτή όμως του Ευαγγελισμού δεν έχουμε απλές αντικαταστάσεις μικρών λεκτικών φράσεων, αλλά η εορτή επιβάλλει, έχει ανάγκη να αντικαταστήσει μερικούς ιρμούς που εξυμνούν τα μεγαλεία της Θεοτόκου με άλλους ιρμούς που ταιριάζουν περισσότερο στην εορτή του Ευαγγελισμού, η οποία διαθέτει, έχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα. Συνήθως οι εορτές χωρίζονται σε τέσσερα είδη, σε τέσσερις κατηγορίες. Άλλες είναι δεσποτικές, αναφέρονται στον Δεσπότη της Κτήσεως, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, όπως παραδείγματος χάρη είναι η εορτή των Χριστουγέννων. Άλλες είναι θεομητορικές και αναφέρονται στο πρόσωπο της Θεοτόκου, όπως είναι η κοίμηση που εορτάζουμε στις 15 Αυγούστου. Άλλες είναι εορτές που αφορούν σε άλλα ιερά πρόσωπα και Αγίους της Εκκλησίας μας. Και τέλος, στην τέταρτη κατηγορία λέγονται οι εορτές εκείνες που αφορούν θαύματα, θαυμαστά σημεία, ιερών προσώπων ή ακόμα και της Θεοτόκου. Η εορτή όμως του Ευαγγελισμού έχει μία μεγάλη ιδιαιτερότητα. Είναι η εορτή εκείνη η οποία δεν υπόκειται σε μία από αυτές τις τέσσερις κατηγορίες, αλλά συνηφαίνει ταυτοχρόνως και συναρμόζει δύο γεγονότα. Είναι ταυτοχρόνως εορτή δεσποτική και θεομητορική. Είναι βεβαίως θεομητορική διότι μας θυμίζει τη συμβολή της Θεοτόκου στην δική μας σωτηρία. Ότι το δικό της ναι, η δική της συμφωνία στην Βουλή, στο θέλημα του Θεού, το αρχαίο και αληθινό, υπήρξε καταλυτική. Το ιδού ιδούλη Κυρίου γέννητό μη κατά το ρήμα σου, άνοιξε την θύρα της μετανοίας και την πύλη της σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους. Χάρη σε αυτήν, ο αχώρητος Θεός γίνεται άνθρωπος, αποκαλύπτει το πρόσωπο του Θεού στους ανθρώπους και μας δείχνει οδό προς την Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν, ο Ευαγγελισμός είναι και θεωρείται θεομητορική εορτή. Ταυτοχρόνως όμως, η εορτή αυτή είναι και δεσποτική, διότι εκείνη την στιγμή, κατά την στιγμή του Ευαγγελισμού και κατά την αποδοχή της Βουλής του Θεού από την Θεοτόκο, ο Θεός, ο αχώρητος Θεός, σαρκούται, παίρνει σάρκα και οστά στη μήτρα της Παρθένου. τότε γίνεται το μόνο κενόν, το μόνο καινούριο κάτω από τον ήλιο. Κάτι που δεν είχαν δει ποτέ τα ανθρώπινα μάτια. Τον Θεό να γίνεται άνθρωπος, να λαμβάνει μορφή, να γεννάται και να σώζει το ανθρώπινο γένος. Κατά αυτήν την έννοια λοιπόν, η γιορτή του Ευαγγελισμού δεν είναι μόνο θεομητορική, αλλά και δεσποτική, διότι αφορά στην σύλληψη εκ των αγνών αιμάτων της Θεοτόκου, στην σύλληψη του Θεού, στην σάρκωσή Του, στον ερχομό Του στον κόσμο ως ανθρώπου. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγο η εορτή του Ευαγγελισμού είναι δεσποτική και θεομητορική εορτή ταυτοχρόνως. Και γι' αυτόν τον λόγο η Εκκλησία στην λατρεία της αντικατέστησε τους ιρμούς του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού με άλλους προκειμένου να ταιριάζει ή μάλλον να εξυμνεί αυτήν την διπλή φύση της εορτής του Ευαγγελισμού. Γι' αυτό ερμηνεύοντας τους ιρμούς του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού θεωρήσαμε απαραίτητο να σταματήσουμε και να δούμε και εκείνους τους ιρμούς που δεν αφορούν στην κοίμηση της Θεοτόκου αλλά στην εορτή, στην μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν πάβει ποτέ η λατρεία της Εκκλησίας να αποτελεί την αφορμή για τη δική μας σωτηρία. Μία απλή φράση, μία ποιητική εικόνα, μία θεολογική έννοια είναι αρκετή να συναρπάσει τον ανθρώπινο νου, να τον ξεκολλήσει από τα γήνα, να τον αναβιβάσει στον ουρανό. Και εκεί, εφρενόμενος από την θεωρία του Θεού, να μείνει προσκολλημένος και προσιλωμένος στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό άλλωστε, μετά τον Κύριό μας, θέση σημαντική και μεγαλοπρεπή κατέχει όχι μόνο στη λατρεία της Εκκλησίας, αλλά και στην καρδιά ενός εκάστου από μας, εκείνη η οποία έγινε η αφορμή προκειμένου να λάβει ο Θεός σάρκα, να συναναστραφεί μεταξύ των ανθρώπων και να τους χειραγωγήσει, να τους πιάσει από το χέρι και να τους οδηγήσει στην Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτόν τον λόγο με αυτές τις ραδιοφωνικές μας συναντήσεις προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε όσο μπορούμε τα υμνογραφικά και λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας μας. Δεν αποτελούν μόνο μνημεία λόγου, δεν έχουν μόνο ιστορική ή φιλολογική αξία και σημασία. Πάνω απ' όλα αποτελούν μικρές ευκαιρίες να μας εισαγάγουν στην αιωνιότητα. Μας δίνουν με απλό και εκλαϊκευτικό τρόπο την αλήθεια της πίστεώς μας. Γίνονται τα δόγματα της Εκκλησίας μας περισσότερο εύληπτα και με την διαρκή επανάληψη των θεολογικών εννοιών ενσταλάζονται στην ψυχή μας όλα αυτά τα οποία αποτελούν απαραίτητα για την δική μας σωτηρία. Γι' αυτό η Εκκλησία μας επιμένει πάρα πολύ στην ποιησή της, γιατί την θεωρεί ένα πολύ καλό μέσο για να μας χειραγωγήσει εις Χριστόν. Όπως η Αγία Γραφή, όπως η άσκηση, η νηστεία, έτσι και η υμνογραφία της αποτελούν μέσα προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και είδαμε σε αυτές τις όμορφες ευκαιρίες τις ραδιοφωνικές πώς ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός κατορθώνει με το ποιητικό του ταλέντο και την υμνογραφική του γραφίδα να μας οδηγήσει προς το πρόσωπο του Κυρίου και της Θεοτόκου. Εκτός όμως από αυτήν την υμνογραφία η οποία είναι αρχαία του 8ου αιώνος, κρίνουμε πολύ καλό και πολύ ωφέλιμο για την δική μας ψυχή και την σωτηρία μας να φτάσουμε στον αντίποδα των χρόνων και να έρθουμε επεσχάτων των ημερών σε έναν σύγχρονο Άγιο ο οποίος Και αυτός αγάπησε πάρα πολύ την Θεοτόκο και κίνησε την δική του ποιητική και υμνογραφική γραφίδα προκειμένου να εξυπνήσει το ιερό της πρόσωπο. Η αναφορά μας γίνεται στον Άγιο Νεκτάριο, Μητροπολίτη Πενταπόλεως, ο οποίος και αυτός, ως νέος, ως σύγχρονος Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, συνέταξε οδές, ύμνους και κανόνες παρακλητικούς προς την Θεοτόκο. Με κάποια δείγματα της δικής του ποιητικής γραφής θα ασχοληθούμε στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Μέχρι τότε, ο Θεός μαζί μας, η Παναγιά βοηθός μας.
1: Και σε μεσή τριανέχω. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Ιδεοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Λοιπόν, να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεώς μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κυδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μετατέθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδειμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξαστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό για αυτόν? Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Τη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης, και κατά το προφητικό άσμα, μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό, συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματος του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια, που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβηκε προηγουμένως με τον Υιό της και Δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο Υιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτη τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζουμένοι και ημνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλοκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτων γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ: «Παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου». Βλέπετε την διαφορά της στάσεως. Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό. Πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο του Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων: «Τι καλή η πλησίων! Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγως. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Η διαμόρφωση του όρου Θεοτόκος κατά τη διάρκεια των Οικουμενικών Συνόδων και η χριστολογική και σωτηριολογική σημασία του.
1: Τι Θεοτόκο εκτενώς νη προσδράμωμεν αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσω.

0: Ένας γερόντας της Ορθοδόξου Παραδόσεώς μας, αγαπητοί ακροατές, έλεγε ότι θα πρέπει να θέτουμε φυλακήν το στόμα τιμών όταν μιλούμε για τα υπερένιαν μυστήρια του Χριστού. Πολύ δε περισσότερο οφείλουμε να στεκόμαστε με τον προσήκοντα σεβασμό όταν καλούμεθα να μιλήσουμε για το υπερφυές μυστήριο των μυστηρίων του Χριστού, για την υπερευλογημένη Θεοτόκο και υπάρθενο μητέρα του. Αναφορικά με το όντως μέγα της Θεοτόκου μυστήριο, θα μπορούσαμε μαζί με όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας και εμείς με ζέουσα προσευχητική διάθεση να επαναλάβουμε τα λόγια του Υμνοδού. Τύχησόν μου τα σφρένας, σωτήρ μου, το γάρ τείχος του κόσμου ανυμνή σε τολμώ, την άχραντον μητέρα σου, εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και εν βάρε συνενιών οχύρωσόν με. Σίγαρ βοάς των ετούντων πιστός θα σε τήσεις πληρούν. Ξίον μη δόρισε γλώταν, προφοράν και λογισμών ακατέσχυντων. Πάσα γαρδώσεις ελάμψεως παρά σου καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει εξ αρχής παραλάβει και διαφυλάσει ακαινοτόμητη, ερμηνεύει αυθεντικά και βιώνει αδιαλείπτως μια αληθινή περί Θεοτόκου Μαρίας δογματική παράδοση και διδασκαλία, όπως αυτή έχει εκφραστεί δια των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και των πολυπληθών συγγραμμάτων των Θεοφόρων Πατέρων της.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής προσέκατε.

Ήρατε κούσαν σε και θέων, δυσοπό παρθένε λυτρωθήνε με τον δεινόν, σιγάρνη προσφεύγων ανατείνω και την ψυχή.

0: Στη συνέχεια λοιπόν θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς επιχειρώντας να ανατρέξουμε στα μνημεία της Ιεράς Παραδόσεως έτσι ώστε να γίνουμε φορείς και μεταδότες της παρακαταθήκης της πίστεως που παραλάβαμε για τα άρρητα μυστήρια του Θεού τα οποία μέσα στο προαιώνιο σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους πραγματοποιήθηκαν εν χρόνο με τη συμβολή της Θεοτόκου. Αρχικά θα μας απασχολήσουν οι δογματικές διεργασίες και οι απόψεις εκείνων των προσώπων που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του όρου Θεοτόκος κατά τη διάρκεια των Οικουμενικών Συνόδων, προκειμένου η Εκκλησία να διατυπώσει επακριβώς και σαφώς τη δογματική της διδασκαλία. Θα αναπτύξουμε στη συνέχεια τη θέση ότι ο όρος Θεοτόκος είναι στην πραγματικότητα χριστολογικός και σωτηριολογικός όρος. Με άλλα λόγια, θα καταδείξουμε ότι η Ορθόδοξη Διδασκαλία της Εκκλησίας περί της Παρθένου Μαρίας ως Θεοτόκου συνδέεται με ακατάλυτο δεσμό και οργανική αμφίδρομη σχέση με την Ορθόδοξη Χριστολογία και Σωτηριολογία και γι' αυτό αποτελεί ένα μόνο, πλην όμως, αναπόσπαστο κεφάλαιο στη διαπραγμάτευση του δόγματος της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς προς

0: ανέλυπης εγινόσκο θησαυρό παλάμω με τον αδαπάνητο.
1: Η Ορθόδοξη Εκκλησία για το πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας, αγαπητοί ακροατές, μπορεί να κατανοηθεί σωστά και να περιγραφεί με ακρίβεια μόνο μέσα σε ένα χριστολογικό πλαίσιο, μέσα στο κλίμα της Χριστολογίας. Ο Χριστός μας είναι ο αληθινός και τέλειος Θεός και ο πρώτος αληθινός και τέλειος άνθρωπος. Οι δύο φύσεις του Χριστού είναι ασυγχύτως ενωμένες στο ίδιο και το αυτό πρόσωπο σε μια άρρητη υποστατική ένωση. Ο Λόγος του Θεού έγινε κατά πάντα τέλειος άνθρωπος ομοούσιος με εμάς και γι' αυτό και η μητέρα που τον γέννησε είναι αληθινά Θεοτόκος. Πατέρες της Εκκλησίας, ήδη από την εποχή του Μεγάλου Αθανασίου, αλλά και πολύ νωρίτερα αποκαλούσαν την Παρθένο Μαρία ως Θεοτόκο. Γι' αυτό άλλωστε και δεν επέτρεπαν κανένα ίχνος αμφιβολίας. Το πεδίον Θεός και πως ου Θεοτόκος ητίκτουσα, επισημαίνει πολύ εύγλωτα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δικαίως και αληθώς λοιπόν ονομάζουμε την Παρθένο Μαρία Θεοτόκο, γιατί το όνομα αυτό επιβεβαιώνει ότι εκείνος που γεννήθηκε από αυτήν ήταν θεάνθρωπος, Θεός και άνθρωπος, σε μια μοναδική και άρρητη υποστατική ενότητα. Ιγάρ Θεοτόκος η γεννήσασα, πάντως Θεός ο εξ αυτής γεννηθής, πάντως δε και άνθρωπος. Σε αυτήν ακριβώς την αρχαιοπαράδοτη δογματική διδασκαλία για τη Θεοτόκο στηρίζεται και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος όταν προειδοποιεί με έναν αφοριστικό τρόπο. «Ήτης ου Θεοτόκον την Αγίαν Μαρίαν υπολαμβάνει, χωρίς εστίν της θεότητος». Τη σωτηρία του ανθρώπου επετέλεσε ο Χριστός με την ενανθρώπισή του, κατά την οποία προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, την ανύψωσε, τη θέωσε και την έσωσε. Η τελειότητα της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού συνδέεται αναπόσπαστα και οργανικά με τη σωτηρία του ανθρώπου. Θα λέγαμε ότι συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για την τελειότητα της σωτηρίας. «Όλον γάρ όλος ανέλαβέ με, και όλος όλο ηνώθη, ή να όλο την σωτηρίαν χαρίσετε, του γάρα πρόσληπτον και αθεράπευτον». Στο σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, στο σύμβολο της πίστεως, ομολογούμε «τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα».
0: Περαγία Θεοτόκε σώσον.

Τρεις μόλις δεκαετίες μετά το γεγονός της ανατροπής του Χριστού, εμφανίστηκαν οι πρώτες παραχαράξεις της πίστεως και αργότερα οι μεγάλες χριστολογικές αιρέσεις στην Εκκλησία του σχετικά με το πρόσωπο και την υποστατική ένωση των δύο εν Χριστώ φύσεων. Ποιος είναι αυτός? Ποια είναι η σχέση του με το Θεό? Πώς κατανοείται η σχέση και η ένωση των δύο φύσεων στο Χριστό, η ένωση δηλαδή ακτίστου και κτιστού από τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού? Πώς μπορεί να είναι συγχρόνως Υιός του ανθρώπου? Με ποιο τρόπο γεννήθηκε από γυναίκα? Πώς είναι δυνατό η μητέρα του, η Παρθένος Μαρία, να αποκαλείται Θεοτόκος? Τα ερωτήματα που ετίθεντο αφορούσαν όχι μόνο τη θεότητα του Θεού, αλλά και την ενανθρώπιση του, αγαπητοί ακροατές. Οι προβληματισμοί αυτοί προξένησαν μακραίωνες δογματικές συζητήσεις. Η Εκκλησία, προκειμένου να προφυλάξει τα πιστά μέλη της και να απαντήσει στις αποκλίνουσες απόψεις, διατύπωσαν αυθεντικά την πίστη της και καθόρισαν οικουμενικές συνόδους, οι οποίες διατύπωσαν την πίστη αυτή και τα δόγματά της. Οι δογματικές αποφάσεις των συνόδων, γνωστές ως όροι, δηλαδή όρια, οριοθετήσεις, εμπεριέχουν σωτήριες αλήθειες. Συνεπώς, τα δόγματα της Εκκλησίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά σωτηριολογικές προτάσεις ζωής, αφού καταγράφουν την κοινή πίστη και την καθολική συνείδηση και διαχρονική εμπειρία του εκκλησιαστικού σώματος. Οι αμφισβητήσεις για το πρόσωπο του Χριστού εμφανίστηκαν πολύ νωρίς, καταρχήν με την αίρεση του δοκιτισμού και του μοναρχιανισμού, αλλά και κατά την περίοδο των μεγάλων τριαδολογικών αιρέσεων τέθηκε εκ νέου το χριστολογικό ζήτημα, γιατί τόσο οι Αριανοί όσο και οι Ευνομιανοί είχαν δική τους χριστολογία, στην οποία ασφαλώς απάντησαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Την εποχή αυτή το ενδιαφέρον εστρέφεται πρωτίστως στο τριαδολογικό δόγμα που αφορούσε τη θεότητα του Χριστού και τη σχέση του με το Θεό Πατέρα του. Γι' αυτό άλλωστε και κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας το έτος 325, οι πατέρες δεν συζήτησαν για χριστολογικά θέματα που αφορούσαν το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου και τη σχέση του με τη μητέρα του. Ωστόσο, είναι προφανές ότι η άμεση άρνηση της θεότητας του Χριστού είχε ως αποτέλεσμα και την έμεση άρνηση της Παρθένου Μαρίας ως Θεοτόκου.

Αργότερα το χριστολογικό ζήτημα τέθηκε εξαιτίας της αιρέσεως του Απολληναρίου Λαοδικίας. Ο Απολληνάριος, όπως και η λεγόμενη Αλεξανδρινή Σχολή, τόνιζε πρωτίστως την ενότητα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, συχνά εις βάρος της πληρότητας του ανθρώπινου στοιχείου. Διδάσκει και ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, ο οποίος είναι τέλειος Θεός και κατά την ενανθρώπιση έλαβε μόνο σάρκ. Θεός σαρκοφόρος, δηλαδή ανθρώπινο σώμα και άλογη ψυχή, όχι όμως και ανθρώπινο νου, γιατί αυτό θα σήμαινε την τελειότητα και αιρεότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Ο Απολληνάριος θεωρούσε πως ο Χριστός για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι ανάγκη να είναι τέλειος Θεός. Για να είναι λοιπόν δυνατή η πλήρης ένωση στον ένα Χριστό, διδάσκει ότι ο Λόγος του Θεού δεν έλαβε κατά την ενανθρώπιση τέλεια ανθρώπινη φύση, αλλά μόνο το ανθρώπινο σώμα εμψυχωμένο με ζωική άλογη ψυχή και όχι ανθρώπινο νου. Προτιμούσε να χρησιμοποιεί τον όρο σάρξ, όχι όμως με τη βιβλική του σημασία. Επέμενε στη στενή ένωση Θεού και ανθρώπου στο Χριστό, αλλά η ανθρώπινη φύση του δεν ήταν πλήρης. Την ένωση λόγου και σαρκό σε μία φύση την χαρακτήριζε ένωση ουσιώδη, ένωση σύνθετων και ένωση φυσική. Η κολοβωμένη ανθρώπινη φύση μετά την ένωση πρέπει να θεωρηθεί ότι απορροφήθηκε και χάθηκε μέσα στους κόλπους του λόγου, έτσι ώστε ο Χριστός να μην είναι τέλειος άνθρωπος, αλλά μόνο τέλειος Θεός. Στη διδασκαλία του Απολληναρίου αντέδρασαν από πολύ νωρίς οι πατέρες της Εκκλησίας και τον καταδίκασαν πολλές φορές. Η οριστική όμως καταδίκη της αιρετικής του κακοδοξίας έγινε από την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο της Κωνσταντινούπολεως το έτος 381. Ορισμένοι εκφραστές της Αντιοχιανής Σχολής, στην προσπάθειά τους να αντικρούσουν τον Απολληνάριο, έφτασαν στο άλλο άκρο. Την εποχή αυτή, κύριος εκπρόσωπός τους ήταν ο επίσκοπος Ταρσού Διόδωρος. Αυτός διέκρινε τις δύο φύσεις στον Χριστό, σε σημείο που έφτανε να δεχθεί σχεδόν και δύο Υιούς κατά την ενανθρώπιση του Χριστού, τον Υιό του Θεού και τον Υιό Δαβίδ. Ο Διόδωρος μπορούσε να κάνει λόγο για τις δύο φύσεις στον Χριστό και μετά την ένωση, έτσι ώστε οι δύο φύσεις να μπορούν να γίνουν αντιληπτές και ως δύο πρόσωπα στον ένα Χριστό. Ο Θεόδωρος Μοψιεστίας, μαθητής του Διόδωρου, προφανώς γι' αυτόν τον λόγο άρχισε να μιλά και για δύο Υιούς. Με τις θέσεις αυτές ο Θεόδωρος θεωρήθηκε ως πρόδρομος και δημιουργός του Νεστεριανισμού. Υποστήριζε πως την ένωση Θεού και ανθρώπου στο Χριστό είναι ένα πρόσωπο, ωστόσο δεν δεχόταν πραγματική υποστατική ένωση των δύο φύσεων στο Χριστό. Τόσο ο Θεόδωρος όσο και οι υπόλοιποι Νεστοριανοί την ένωση Θεού και ανθρώπου στο Χριστό αποκαλούσαν ενίκηση και συνάφεια, δηλαδή συνένωση, ως ηθική ένωση. Μεταξύ του Θείου Λόγου και του ανθρώπου Ιησού αναγνώριζε ότι υπάρχει ενότητα γνώμης, δηλαδή μια εξωτερική ένωση. Η ένωση των δύο φύσεων στο Χριστό ήταν σχετική ένωση, είχε δηλαδή την έννοια της επαφής και συνάφειας. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεόδωρος Μοψιεστίας, αγαπητοί ακροατές, και γενικά η Αντιοχιανή Σχολή αρνούνταν την πραγματική υποστατική ένωση και χώριζαν το Χριστό στα δύο. Γι' αυτό απέφευγαν τη χρήση εκφράσεων ότι ο Θεός γεννήθηκε ή ο Θεός έπαθε. Τη μητέρα του Κυρίου προτιμούσαν να την αποκαλούν ανθρωποτόκο, γιατί έλεγαν ότι αυτή εγέννησε τον άνθρωπο, ο οποίος στα σπλάχνα της κατά τον χρόνο διαπλάσιος του εμβρίου, εν τη διαπλάση όπως έλεγε, ενώθηκε με το λόγο. Η ένωση των δύο φύσεων, λόγου και ανθρώπου, κατά την ενανθρώπιση, χαρακτηρίζεται από τον Θεόδωρο ως συνάφεια, δηλαδή ως ηθική ένωση.

Οι ακραίες αυτές απόψεις έγιναν ευρύτερα γνωστές κυρίως με τον Νεστόριο, μαθητή του Θεοδόρου. Όταν ο Νεστόριος έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης περίπου το έτος 428, έφερε ως σύμβουλο μαζί του από την Αντιόχεια τον ιερέα Αναστάσιο. Ο τελευταίος, σε κήρυγμα που έκανε ενώπιον του Νεστορίου, είπε: «Θεοτόκον την Μαρίαν καλεί το μηδής, Μαρία γάρ άνθρωπος ειν. Υπό ανθρώπου δε Θεόν τεχθήνε αδύνατον». Τα λόγια αυτά προκάλεσαν ευλόγως δογματικό σκάνδαλο στον ευσεβή λαό, ο οποίος αποκαλούσε τη μητέρα του Σωτήρος Θεοτόκο, αφού είχε γεννήσει τον Υιό του Θεού τον μονογενή. Ο Πατριάρχης Νεστόριος έσπευσε να αναλάβει την ευθύνη και με το κύρος του να καλύψει τον Αναστάσιο και με σειρά ομιλιών του προσπάθησε να αναλύσει τη θεολογική έννοια του όρου Θεοτόκος με το Χριστοτόκος, καθότι Θεοτόκος γι' αυτόν εγέννησε τον ψηλόν άνθρωπον Χριστόν. Απέρριπτε τον όρο Θεοτόκος ως μία γεωγραφικό, αλλά ως εθνικό και επιδεκτικό ειδωλολατρικής εννοίας και παρανοήσεως και κατά συνέπεια δεν δεχόταν την προσωνυμία Μήτυρ Θεού για να μην θεωρήσει κάποιος την Παρθένο Θεά που γέννησε το Θεό γυμνό χωρίς την ανθρωπότητά του. Η Παρθένος Μαρία γέννησε μόνο τον άνθρωπο Ιησού με τον οποίο ήταν ενωμένος, κατάκραν συνάφιαν ο Θεός Λόγος. Γι' αυτό υποστήριζε ότι ο Λόγος απλώς προήλθε ή παρήλθε ή διήλθε διαμέσου αυτής, αλλά δεν γεννήθηκε από αυτήν. Με τον άνθρωπο Ιησού ήρθε σε συνάφεια η Θεία Φύση με αποτέλεσμα να προκύψει ένα όχι πραγματικό αλλά ηθικό πρόσωπο στο οποίο ο Νεστόριος απέδιδε το όνομα Χριστός. Και γι' αυτό ακριβώς η Παρθένος Μαρία θα πρέπει να ονομάζεται κατά αυτόν Θεοδόχος, Θεοφόρος, Ανθρωποτόκος και Χριστοτόκος, όχι όμως Θεοτόκος. Με βάση αυτές τις απόψεις κατέληγε στο αυτονόητο συμπέρασμα ότι η Παναγία γέννησε έναν κοινό άνθρωπο, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και το κατοικητήριο ή όχημα της θεότητας. Πρόκειται λοιπόν κατά βάση για ενίκηση της θεότητας στην ανθρωπότητα και όχι για καθυπόσταση ένωση. Με τη διδασκαλία του αυτή ο Νεστόριος διέστρεφε όμως τη βιβλική έννοια της ενσαρκώσεως και ενανθρωπίσεως του Ιησού, ο οποίος δεν ήταν Θεός, αλλά ο ψηλός άνθρωπος Ιησούς που ήταν απλώς κτήτορ της θεότητος ή όργανο μάλλον και εργαλείο θεότητος και άνθρωπος θεοφόρος. Ο Νεστόριος κατέστρεφε κυριολεκτικά την έννοια της υποστατικής ενώσεως των δύο εν Χριστώ φύσεων, δυνάμει της οποίας και ως συνέπεια αυτής ήταν απολύτως δικαιολογημένος ο χαρακτηρισμός της Παρθένου Μαρίας ως Θεοτόκου. Αντί για την υποστατική ένωση των δύο φύσεων, εξάκραση λήψεως δεχόταν απλή συνάφεια και επαφή, κατά το παράδειγμα της τοποθετήσεως δύο επαλλήλων σανίδων, ή έκανε λόγο για ένωση σχετική κατά το παράδειγμα των δύο συζύγων ή δύο φίλων. Μιλούσε για κατενίκηση, κατευδοκία, καταθέληση ένωση, δηλαδή όχι πραγματική και αληθινή και πλήρη, αλλά μόνο εξωτερική και φαινομενική και ηθική ένωση και τελικώς απέρριπτε την φυσική ένωση, την υποστατική ένωση ή την καθυπόσταση ένωση του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας. Ο Νεστόριος επέμενε στο ότι ο Λόγος του Θεού σαρκώθηκε και δεν γεννήθηκε από τη Θεοτόκο κατά την ανθρώπινη φύση. Ακόμη απέρριπτε τις δύο γεννήσεις του Λόγου και τη διπλή ομοουσιότητα αυτού, ότι δηλαδή ο Λόγος είναι ομοουσίος με τον Πατέρα κατά την Θεότητα και ομοουσίος με τη Μητέρα του και με εμάς τους ανθρώπους κατά την ανθρωπότητα. Ο Νεστόριος κάνει λόγο για συνάφεια εις εν πρόσωπον και εισηγείται μια διαδικότητα που δεν κατόρθωσε τελικά να ξεπεράσει. Καθώς δε χώριζε τις δύο εν Χριστώ φύσεις, υπονοούσε ότι ο Χριστός έχει και δύο πρόσωπα. Διέκρινε τον ένα Υιό σε δύο Υιούς, τον Υιό του Θεού και τον Υιό της Παρθένου. Τη διάκριση σε δύο Υιούς τη συστηματοποίησε και οδηγήθηκε στην απόρριψη του όρου Θεοτόκος. Ο άνθρωπος Ιησούς και ο Λόγος, δύο διαφορετικές υποστάσεις, μολονότι ενώνονται κατά ηθική και βουλητική σχέση, αποτελούν δύο χωριστά και διακεκριμένα πράγματα. Η συνάφεια σε ένα πρόσωπο των δύο φύσεων δεν ήταν ο Θεός Λόγος, αλλά ήταν η συνάφεια εκείνη που προέρχεται από τη συνάφεια του Λόγου με τον άνθρωπο Ιησού. Η άμεση του Νεστορίου να δεχθεί την υποστατική ένωση των δύο φύσεων στο Χριστό τον οδηγούσε στην άρνηση και τη θεότητά του. Για τον Νεστόριο το όνομα Χριστός σήμαινε και τις δύο φύσεις, γι' αυτό και το θεωρούσε μήνυμα των δύο φύσεων. Τόνιζε πως το όνομα αυτό δεν αναφέρεται στην ουσία του Λόγου, αλλά στη Θεία Οικονομία. Ισχυριζόταν πως είναι αδιανόητο να λέμε ότι ο Χριστός ως Θεός Λόγος γεννήθηκε, έπαθε, σταυρώθηκε.
Αφού προηγουμένως απέρριπτε το ότι ο γεννηθής από την Παρθένο είναι ομοούσιος με τον πατέρα κατά τη θεότητα και συνεπώς κατά φύσιν Θεός, κατέληγε πως η Θεοτόκος γέννησε τον Χριστό που δεν ήταν ο Θεός Λόγος. Με άλλα λόγια, απέρριπτε το ότι ο γεννηθής πρώτων αιώνων από τον πατέρα και είναι ομοούσιος με τον πατέρα, γεννήθηκε εν χρόνο κατά την ανθρωπότητα από την Παρθένο Μαρία και συνεπώς είναι κατά φύσιν άνθρωπος και ομοούσιος με εμάς. Ο Νιστόριος προφανώς ταύτιζε και άρα συνέχεια τις δύο γεννήσεις του Υιού του Θεού. Με τις απόψεις του διέστρεφε και την πραγματική σημασία του όρου Θεοτόκος, τον οποίο από αμάθεια ή αδυναμία και ανεπάρκεια κατανόησης της εκκλησιαστικής παραδόσεως αρνήθηκε να αποδώσει στη μητέρα του Θεού αποκαλώντας την Χριστοτόκο. Γι' αυτό προέτρεπε όλους τους χριστιανούς να μην αποκαλούν τη Μαρία, τη μητέρα του Χριστού Θεοτόκου. Όλες αυτές οι δοξασίες οδηγούσαν στην ουσιαστική αμφισβήτηση του γεγονότος της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού και κατ' επέκταση στην πλήρη κατάρρευση του δόγματος της σωτηρίας. Η δε μεταπείσματος επιμονή του Νεστορίου στις αιρετικές του δοξασίες τον οδήγησε σε συνοδική καταδίκη από την 3η και την 4η Οικουμενική Σύνοδος.

0: Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε από τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Δεύτερο στην Έφεσα το έτος 431, με βασικό στόχο την ανακατασκευή και καταδίκη των αιρετικών αποκλήσεων του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης Νεστορίου. Στη Σύνοδο προείδρευσε ο Πατριάρχης Κύριλλος Αλεξανδρίας και παρευρίσκονται εκπρόσωποι του Πάπα Ρώμης και Λεστίνου, όπως και η πλειοψηφία των επισκόπων της Ανατολής. Για τους πατέρες της Συνόδου, με τη διδασκαλία του Νεστορίου, διακυβεύεται η ακαιρεότητα της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού και άρα αυτή καθεαυτή η πραγματικότητα της σωτηρίας του ανθρώπου. Εάν πράγματι ο Θεός δεν ενώθηκε πλήρως με τον άνθρωπο, τότε πώς είναι δυνατόν να τον σώσει? Γι' αυτό επέμεναν στην πλήρη και ασύγκητη εν Χριστώ ένωση Θεού και ανθρώπου, τόσο ώστε να ονομάζουν τη μητέρα του Χριστού και απλώς Χριστοτόκο, όπως ισχυριζόταν ο Νεστόριος, αλλά αληθινά και πραγματικά Θεοτόκο. Οι πατέρες της Συνόδου, αγαπητοί ακροατές, όχι μόνο καταδίκασαν τον Νεστόριο, αλλά και επεκύρωσαν και επιβεβαίωσαν την περί Θεοτόκου διδασκαλία του Αγίου Κυρίλου, σύμφωνα με τον οποίο η Παναγία Μητέρα του Κυρίου είναι και Χριστοτόκος, ακριβώς επειδή είναι και Θεοτόκος. Ήγαρ Χριστοτόκος, πάντως ότι και Θεοτόκος, είδε ου Θεοτόκος ουδε Χριστοτόκος. Σύμφωνα με τον Ιερό Πατέρα, ο χαρακτηρισμός Θεοτόκος για την Παρθένο Μαρία θεωρείται κατά πάντα παραδοσιακός και αποτελεί τη λιδία λίθο και τον πυρήνα της Ορθόδοξης Θεολογίας. Η επικύρωση της περί της Παρθένου Μαρίας ως Θεοτόκου διδασκαλίας της Ορθοδόξης Εκκλησίας ήταν συνάμα και επιβεβαίωση της αμετακίνητης πίστης για την ενσάρκωση του Λόγου του Θεού. Ο τέλειος κατά την θεότητα και τέλειος κατά την ανθρωπότητα Ιησούς Χριστός είναι ένας και ο αυτός ο Θεός Λόγος. Η ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Λόγου είναι ένωσης αληθής ή ακριβέστερα ένωσης καθυπόσταση και δηλώνεται από τον Άγιο Κύριλλο σαφέστατα με τη φράση «Μία φύση του Θεού Λόγου συσαρκωμένη». Το συσαρκωμένη για τον Ιερό Πατέρα δηλώνει την τελειότητα, ακαιρεότητα της ανθρωπότητας στη μία υπόσταση του Λόγου και ασφαλώς σημαίνει την πλήρη ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Στην αποκαλούμενη έκθεση πίστεως των διαλλαγών που έγινε ουσιαστικά ο επίσημος δογματικός όρος της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, διακηρύχθηκε με επίσημο τρόπο Θεοτόκος η Παρθένος Μαρίας, εντός της οποίας σαρκώθηκε ασυγχύτως ο Λόγος του Θεού. Όπως δηλώνεται ρητά στο εν λόγω δογματικό κείμενο κατά την της ασυγχύτου ενώσεως έννοιαν, ομολογούμεν την Αγίαν Παρθένων Θεοτόκων, δια των Θεών Λόγων σαρκωθήνε και ενανθρωπίσε και εξ αυτής της συλλήψεως ενώσε εαυτό των εξ αυτής ληφθέντα ναών. Η μελέτη των πηγών και η σύγχρονη επιστημονική έρευνα οδηγούν στο συμπέρασμα πως η συμβολή του Αγίου Κυρίλλου υπήρξε πρωταγωνιστική και καθοριστική στην ανάδειξη και προβολή του όρου Θεοτόκος, ο οποίος καθίσταται ο δογματικός ορισμός της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον.

Ωστόσο, παρατηρητή συνοδική καταδίκη του Νεστορίου, το χριστολογικό ζήτημα δεν έληξε οριστικά, αλλά συνεχίστηκε για πολλούς αιώνες και για τη διευθέτησή του χρειάστηκε να συγκληθούν και άλλες οικουμενικές σύνοδοι. Μετά τον Νεστόριο και σε αντίθεση με τις απόψεις που εμφανίστηκε ο μονοφυσιτισμός, με κύριο εκπρόσωπό του τον Ευτυχή. Αυτός επικαλούνταν τον Κύριλο, τον οποίο όμως ερμήνευε μονοπλευρά και εσφαλμένα προφανώς, γιατί δεν είχε κατανοήσει τον κυρίαρχο σωτηριολογικό χαρακτήρα της Χριστολογίας του. Ο Ευτυχής δεν δεχόταν το ομοούσιο του σώματος του Κυρίου με το σώμα της μητέρας του και με το δικό μας, γιατί όπως έλεγε, αυτός είναι Θεός μας. Ο Κύριος δεν έλαβε από την Παρθένο σάρκα ομοούσια με εμάς, αλλά το σώμα του Κυρίου δεν είναι σώμα ανθρώπου. Ανθρώπινο είναι το σώμα από την Παρθένο. Έκανε λόγο για αλλίωση της ανθρώπινης φύσεως στο Χριστό μετά την ένωση και αναγνώριζε στο Χριστό δύο φύσεις πριν την ένωση, μετά όμως την ένωση μία, καθότι η Θεία Φύση απορρόφησε την ανθρώπινη. Ο Ευτυχής, όπως νωρίτερα και ο Νεστόριος, ταύτιζε τους όρους φύση και πρόσωπο, θεωρώντας ότι φύση και πρόσωπο είναι όροι αχώριστοι. Ενδιαφέρονταν να αποδείξει ότι στο Χριστό υπάρχει ένα πρόσωπο και συνεπώς μία μόνο φύση. Συγκεκριμένα υποστήριζε: «Ομολογώ εκ δύο φύσεων γεγενήστε των Κύριων ημών πρώτης ενώσεως, μετά δε την ένωση μίαν φύσην ομολογώ». Ο Ευτυχής καταδικάστηκε και αφορίστηκε ως μονοφυσίτης αιρετικός από την ενδημούσα σύνοδο του 448 και λίγο αργότερα από τον Πάπα Ρώμης Λέοντα με την επιστολή προς τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Φλαβιανό. Πρόκειται για μια δογματική χριστολογική επιστολή του Λέοντος, τη γνωστή ως τόμος του Λέοντος. Η καταδίκη του Ευτυχούς προκάλεσε την αντίδραση του Διοσκόρου Αλεξανδρίας. Ο Διοσκόρος εναντιώθηκε στον Νεστοριανισμό, αλλά παρέχοντας θεολογική και εκκλησιαστική στήριξη στον Ευτυχή, κατάφερε να παρασύρει αξιοσημείωτο αριθμό κληρικών και μοναχών του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Καθώς είχε την υποστήριξη του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου, συνεκάλεσε υπό την Προεδρία του Σύνοδο το έτος 449 στην Έφεσο. Η Σύνοδος δικαίωσε τον Ευτυχή, καταδίκασε τον Φλαβιανό Κωνσταντινούπολεως και όλους τους ανατολικούς επισκόπους που ήταν αντίθετοι με την μονοφυσιτική διδασκαλία του Ευτυχούς. Παρά το γεγονός όμως ότι η σύνοδος αυτή συγκλήθηκε ως οικουμενική, δεν έγινε δεκτή ως τέτοια από τη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας και χαρακτηρίστηκε ως ληστρική. Προκειμένου λοιπόν να καταδικαστεί για μια ακόμη φορά ο Νεστοριανισμός, αγαπητοί ακροατές, αλλά και να αντιμετωπιστεί η νέα χριστολογική αίρεση του μονοφυσιτισμού και επιτέλους να ειρηνεύσει η Εκκλησία από την διωγγούμενη αντίδραση των πιστών της, συγκλήθηκε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα το έτος 451. Η Σύνοδος καταδίκασε τους Νεστοριανούς που θεωρούσαν τον Κύριο ψηλόν άνθρωπο, απέρριπταν τον όρο Θεοτόκος και διαιρούσαν το ένα πρόσωπο του Κυρίου σε δύο. Καταδίκασε τον Ευτυχή από τους οπαδούς της μονοφυσιτικής αιρέσεως που πρέσβευαν σύγκραση και σύγχυση των δύο φύσεων. Δέχονταν δύο φύσεις πριν την ένωση, μία φύση μετά την ένωση και ότι ο Χριστός δεν είχε ανθρώπινη φύση όμοια με εμάς. Η σπουδαιότητα της Συνόδου εντοπίζεται στο γεγονός ότι διατύπωσε με ακριβολόγο θεολογική ορολογία το χριστολογικό δόγμα σχετικά με την ένωση των δύο φύσεων του Χριστού και τον τρόπο της μεταξύ του σχέσεως στη μία υπόσταση του Θεού Λόγου. Καθόρισε ότι υπάρχουν δύο φύσεις ενωμένες ασυγχύτως και αδιαιρέτως σε ένα πρόσωπο ή μία υπόσταση. Στον όρο λοιπόν της πίστεως της Συνόδου της Χαλκιδόνος διαβάζουμε: «Επόμενη τίνην της Αγίης Πατράσιν ένα και των αυτών ομολογήν ιών των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, συμφώνως άπαντες εκδιδάσκομεν, τέλειον των αυτών εν θεότητη και τέλειον των αυτών εν ανθρωπότητη. Θεόν αληθώς και άνθρωπον αληθώς των αυτών εξ ψυχής, λογικής και ζώματος, ομοούσιον τον Πατρί κατά την θεότητα και ομοούσιον ημίν των αυτών κατά την ανθρωπότητα, κατά πάντα όμοιον ημίν χωρίς αμαρτίας. Προαιώνων μεν εκ του Πατρός, γεννηθέντα κατά την θεότητα, επεσχάτονται των ημερών των αυτών δι' εμάς και δια την ημετέρα σωτηρίαν εκ Μαρίας της Παρθένου της Θεοτόκου κατά την ανθρωπότητα, ένα και των αυτών Χριστών, Υιών, Κύριον μονογενή, εν δύο φύσες είναι ασυγχύτος, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος, γνωριζόμενον, ουδαμούτης των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωσιν, σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως και εις εν πρόσωπον και μίαν υπόστασιν συντρεχούσις, ούκης δύο πρόσωπα μεριζόμενων ιδιαιρούμενων, αλλά ένα και των αυτών ιών μονογενή Θεών
λόγων Κύριον Ιησούν Χριστόν, καθά περάνωθεν η προφήτε περί αυτού και αυτό ημάς ο Κύριος Ιησούς εξεπαίδευσε και το των πατέρων ημίν παραδέδο και σύμβολον.

Έναν αιώνα αργότερα, αγαπητοί ακροατές, συγκλήθηκε το έτος 553 στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό η 5η Οικουμενική Σύνοδος, προκειμένου αφενός να διασφαλίσει το κύρος των προηγουμένων Οικουμενικών Συνόδων και αφετέρου να καταδικάσει τα λεγόμενα τρία κεφάλαια και τις κακοδοξίες του Οριγένη και των οπαδών του. Στο δογματικό της όρο, η Σύνοδος μεταξύ άλλων καταδικάζει τις νεστοριανές αιρετικές απόψεις, επαναλαμβάνει όσα η εκκλησιαστική συνείδηση αποδέχεται για τις δύο γεννήσεις του Θεού Λόγου και αναθεματίζει όλους όσους δεν ομολογούν κυρίως και κατά αλήθεια Θεοτόκο την Παρθένο Μαρία. Ήτης καταχρηστικός, αλλού καλυθός Θεοτόκον λέγει την Αγία Ενένδοξον Αϊπάρθενον Μαρία, ή κατά αναφοράν ως ανθρώπου ψηλού γεννηθέντος, αλοχή του Θεού Λόγου σαρκωθέντος εξ αυτής, αναφερομένης δε κατ' εκείνους της του ανθρώπου γεννήσεως επί των Θεών Λόγων, ως συνόντα του ανθρώπου γενωμένο, και συκοφατεί την Αγίαν εν Χαλκιδόνη Σύνοδον, ως κατά ταύτην την ασεβή επινοηθήσαν παραθεοδόρου έννοιαν Θεοτόκον την Παρθένων υπούσαν, ή της ανθρωποτόκων αυτήν καλή ή Χριστοτόκων ως του Χριστού μη όντως Θεού αλλά μη κυρίως και κατά αλήθεια Θεοτόκων αυτήν ομολογεί δια των προαιώνων εκ του Πατρός γεννηθέντα Θεών λόγων εμπεσχάτων των ημερών εξ αυτής αρκωθήνε ούτωτε ευσεβώς και την Αγία εν Χαλκιδόνη Σύνοδο Θεοτόκων αυτήν ομολογήσε ότι ούτως ανάθεμα έστω. Έτσι λοιπόν με το χριστολογικό ζήτημα ασχολήθηκε και η 6η Οικουμενική Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης κατά τα έτη 680-681 και ιδιαίτερα με μια πλευρά του μονοφυσιτισμού, τον μονοενεργητισμό και μονοθελητισμό, τον οποίο και καταδίκασε επικυρώνοντας ταυτόχρονα τις αποφάσεις όλων των προηγουμένων Οικουμενικών Συνόδων. Στη σύνοδο αυτή, με συνοδική επιστολή του Αγίου Σοφρονίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, που ανακεφαλαιώνει όλο το τριαδολογικό και χριστολογικό δόγμα, τονίζεται ότι η Παρθένος Μαρία είναι Θεοτόκος και υπάρθενος πρώτου τόκου και εν το τόκο και μετά των τόκων. Η υπαρθενία της Παναγίας είναι δογματική συνέπεια του γεγονότος ότι αυτή ήταν αληθινά Θεοτόκος και συμβολίζεται εικονογραφικά με την παράσταση τριών αστεριών που φέρει στο μαφόριό της. Η Θεοτόκος είναι και υπάρθενος και αυτό ακριβώς είναι το κατεξοχήν εκφραστικό όνομα της Θεοτόκου. Στα δύο αυτά ονόματα, Θεοτόκος και υπάρθενος, μπορεί να συνοψιστεί όλη η δογματική διδασκαλία για την Παρθένο Μαρία. Η 5η Οικουμενική Σύνοδος που συγκλήθηκε κατά τα έτη 691-692 στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό να συμπληρώσει το νομοθετικό υστέρημα των δύο προηγηθησών Οικουμενικών Συνόδων ασχολήθηκε και με την κατάπαυση ορισμένων παραδοξοτήτων που από καιρό είχαν εμφανιστεί και αναφέρονται σε έθιμα των χριστιανών κατά τα επιλόχια της Θεοτόκου. Μεταξύ των πολλών κανόνων που εξέδωσε με τον 79ο κανόνα της, όχι μόνο καταπολέμησε και καταδίκασε τα λεγόμενα επιλόχια έθιμα, αλλά και υπογράμμισε τον αλόχευτο χαρακτήρα της γέννησης του Χριστού από τη Θεοτόκο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «αλόχευτον των εκ της Παρθένου θείων τόκων ομολογούντες».

7η Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε στη Νίκαια το έτος 787, αγαπητοί ακροατές, εξαιτίας της οικονομαχίας. Στον όρο της πίστεως ανακεφαλαιώνεται ολόκληρη η μακραίωνη ορθόδοξη πίστη της Εκκλησίας και επαναλαμβάνεται η διδασκαλία ότι η μητέρα του Κύριου είναι αϊπάρθενος και αληθινά Θεοτόκος. Ομολογούμεν δε και την δέσποιναν ημών την Αγίαν Μαρίαν, κυρίως και αληθώς Θεοτόκον, ώστε κούσαν σαρκή τον ένα της Αγίας Τριάδος Χριστών των Θεών ημών. Συν τούτης δε και τας δύο φύσεις ομολογούμεν, τους ερκοθέντος διημάς εκ της Αχράντου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τέλειον αυτών Θεών και τέλειον άνθρωπων γινώσκοντες. Όσα λοιπόν αναφέρθηκαν, αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερα συνοπτικό τρόπο, μπορεί εύκολα να κατανοηθεί ότι η διδασκαλία της Ορθοδόξης Εκκλησίας για την υπεραγία Θεοτόκο δεν είναι καθόλου άσχετη με ολόκληρη τη δογματική της παράδοση. Αντιθέτως, σχετίζεται οργανικά και συνδέεται πρωταρχικά με τη Χριστολογία και τη Σωτηριολογία, γιατί με τη Θεοτόκο σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος ο Κύριος της Δόξης και Μεγάλης Βουλής Άγγελος, ο άσαρκος λόγος, προκειμένου να πληρωθεί η σωτηριώδης Θεία Οικονομία. Μια διαστρεβλωμένη και μειωμένη Χριστολογία έχει ολέθρια αποτελέσματα, αφού καταλύει το δόγμα της σωτηρίας, αλλά και κάθε ορθόδοξη δογματική διδασκαλία, όπως η σχετική περί Θεοτόκου, κατανοείται και ερμηνεύεται αποκλειστικά εντός και δια της θεολογίας και της Χριστολογίας. Η ορθόδοξη θεολογία, καθώς έχει στέρεη βάση της στη Χριστολογία, δεν είναι και δεν επιτρέπεται να μετατραπεί σε αυτονομημένη, ανεξάρτητη και αυτοδύναμη μαριολογία και μαριολατρία ή ακόμη σε ανθρωπολογία με κέντρο της στην Παρθένο Μαρία, αλλά είναι πρωτίστως και κατεξοχήν Χριστολογία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ασφαλώς και η ανθρωπολογία και η περί Θεοτόκου διδασκαλία. Οι όποιες παρανοήσεις, παραχαράξεις και καινοτομίες που αφορούσαν το πρόσωπο και το έργο της Παρθένου Μαρίας προήλθαν σαφέστατα από μια λανθασμένη και κολοβωμένη Χριστολογία, από την παρανόηση του δόγματος της ενανθρωπίσεως. Κατά συνέπεια, η ορθόδοξη αλήθεια για τη μητέρα του Χριστού ως Θεοτόκου δεν μπορεί παρά να επιστηρίζεται σε χριστολογική βάση. Οι αστήρευτες πηγές της συνοδικής και πατερικής παράδοσης της αδιαίρετης Εκκλησίας, από τις οποίες ένα μικρό μόνο μέρος αξιοποιήθηκε και παρουσιάστηκε εδώ, μαρτυρούν ομόφωνα και διατρανώνουν συνοδικά ότι η υπερευλογημένη Παρθένος Μαρία είναι όντως και αληθώς Θεοτόκος, Θεογεννήτρια και Θεομήτωρο, όπως Θεογράφος διεχάραξαν και πνευματοκινήτως εδογμάτισαν οι Θεοφόροι Πατέρες που συγκροτούν τις Άγιες και Οικουμενικές Συνόδους. Η κυρία Θεοτόκος διεικόνησε και υπούργησε στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας και της Σωτηρίας του Κόσμου δια της αρκώσεως του Λόγου και της θεώσεως της ανθρωπίνης φύσεως.

0: Για τη συμβολή της Παρθένου Μαρίας, αγαπητοί ακροατές, στην εκπλήρωση του σχεδίου της οικονομίας, δικαιολογημένα αποδίδεται τιμή, δόξα και ύμνος στην αίκουσα τα Δευτερία της Αγίας Τριάδος, στην Υπεραγία Θεοτόκο, το σκεύος εκλογής του Θεού, το κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, τη μητέρα του δεύτερου ανθρώπου, του Κυρίου Εξουρανού, τη μητέρα του Εσχάτου Αδάμ, του καινού ανθρώπου, την αληθινή κατασάρκα μητέρα του Υιού και Λόγου. Επειδή ο Χριστός είναι ο πρωτότοκος εν πολλής αδελφής, η Παναγία Μητέρα του είναι μητέρα μας και εμείς θετοί της. Κάθε πιστός έχει μια προσμέτρητη δυνατότητα και προοπτική, αφού μπορεί να γίνει και αυτός κατά χάριν Θεοτόκος και να κυοφορήσει κατά χάριν τον Χριστό ως έμβριο. Θα πρέπει βεβαίως να θεωρηθεί ως αυτονόητη προϋπόθεση η Ορθόδοξη Διδασκαλία για τη Θεοτόκο και η Πάρθενο Μαρία. Η μοναδικότητα και το ανεπανάληπτο μεγαλείο της Θεομήτωρος, αγαπητοί ακροατές, είναι σχετικά παρόμοια προς τη μοναδικότητα του Υιού της που επετέλεσε πάσαν βουλήν του Θεού και Πατρός. Το πρόσωπο και η αποστολή της Παρθένου Μαρίας μένουν μετέωρα και ακατανόητα εάν δεν συνδεθούν με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Η Παρθένος, Θεόν σαρκωθέντα τεκούσα, Θεοτόκος ονομάζεται. Ο Χριστός Θεός, συσαρκωμένος και ενανθρωπίσας, προσδίδει στην κατασάρκα μητέρα του το όνομα Θεοτόκος αλλά και το όνομα Θεοτόκος, άπαν το μυστήριο της οικονομίας της ενανθρωπίσεως συνίσθηση. Το όνομα Θεοτόκος είναι μια αναπόφευκτη συνέπεια του ονόματος Θεάνθρωπος και τα δύο ονόματα στέκουν και πέφτουν μαζί. Η απόρριψη του όρου Θεοτόκος οδηγεί στην ανέρεση ολοκλήρου του μυστηρίου της σωτηριώδου Θείας Οικονομίας. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Υιού της Θεοτόκου. Τίποτα δεν πρόκειται να παρεμβληθεί μεταξύ τους. Η Θεοτόκος θα είναι πάντοτε αχώριστη από τον Υιό της. Ουδέν γάρ μέσων μητρός και Υιού. Ιδιαίτερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η τιμή και ο μακαρισμός και η δόξα της Παναγίας Θεοτόκου δεν τελειώνουν ποτέ, γιατί εις αυτήν τιμή, εις τον εξ αυτής αρκωθέντα Υιόν ανάγεται. Η μητέρα του Υιού και Λόγου, η Θεοτόκος, είναι η μητέρα της δόξης. Η μεγαλύτερη δόξα της Παρθένου Μαρίας είναι ο θεανδρικός της τόκος, ο καρπός της κοιλίας της. Ο Υιός της που της χάρισε και το μοναδικό όνομα Θεοτόκος. Η Θεοτόκος δεν είναι ενεργή και δεν δοξάζεται αυτονομημένα και ανεξάρτητα από τον Υιό του Θεού και Σωτήρα Χριστό. Έτσι κατανοείται γιατί η Ορθόδοξη περί Θεοτόκου διδασκαλία συνδέεται ουσιαστικά και οργανικά με την Ορθόδοξη Χριστολογία και κατ' επέκταση με την Ορθόδοξη Σωτηριολογία. Η ενότητα Χριστολογίας και Σωτηριολογίας είναι άρρηκτη. Ο δεσμός τους ακατάλυτος και η σχέση τους είναι αμφίδρομη. Η Σωτηριολογία είναι στην ουσία της Χριστολογία, αφού ο Χριστός δεν νοείται παρά μόνο ο Σωτήρας. Γι' αυτό και ο όρος Θεοτόκος στην πραγματικότητα είναι χριστολογικός και σωτηριολογικός όρος. Μέσα στα πλαίσια αυτά κατανοείται και η ομολογία ότι «Ου και στην άλλη σωτηρία, ημί το ορθώς φρονήν και πιστεύειν, καταλήθειαν Θεοτόκον την Αγίαν Παρθένων υπάρχει». Αγαπητοί ακροατές, οι πατέρες της Εκκλησίας, θέλοντας να διασφαλίσουν την ενότητα της πίστεως, τόνιζαν εμφατικά τη δογματική αναγκαιότητα του όρου Θεοτόκος στη λειτουργία του μυστηρίου της σωτηριώδους Θείας Οικονομίας. Ο Σωτήρας Χριστός, ο Υιός της Αγίας Τριάδος, είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, ο εκ Παρθένου Μαρίας σαρκωθής Θεός και άνθρωπος. Η θεολογία και η Χριστολογία είναι η καρδιά, η ουσία και το περιεχόμενο ολοκλήρου της Ορθοδόξης Δογματικής Παραδόσεως. Γι' αυτό λοιπόν, στη δογματική διδασκαλία όλα κατανοούνται, φωτίζονται και ερμηνεύονται χριστολογικώς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο στήλος και εδραίωμα της αληθείας, καυχάται εν κυρίω ότι συνεχίζει την επιγείη πορεία της, διαφυλάσσοντας αναλύωτη και ακαινοτόμητη μέχρις εσχάτων αυτήν ακριβώς την αρχαιοπαράδοτη διδασκαλία και καλήν παρακαταθήκην της πίστεως στην αληθινή Ορθόδοξη Καθολική πίστη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας. Η Παναγία Μητέρα του Χριστού είναι το χάραγμα και το σκύπτρο της Ορθοδοξίας. Και ενώ γυναίκες λέγονται άπειροι και ανθρωποτόκοι, αμέτρητοι και παρθένοι μύριε, πλήστε και Μαρία εισή, και την Ορθόδοξη παράδοση και ζωή δικαίως, κυρίως και αληθώς, μόνον και ιδιότατον και κυριότατον και σημαντικότατον αισθήτη Αγία Γράντο και αειδόξο Παρθένο όνομα το Θεοτόκος.
1: Χριστιανών η προστάτης. ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.
2: Επιλογή επιμέλεια κειμένων, Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Ανάγνωση κειμένων, Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Βλάχος Παναγιώτης, Κατσουρού Ευανθία, Μπάρλας Γιώργος, Σφακιανάκης Βαγγέλης, Καρατζοπούλου Μαρία. Ηχητική επεξεργασία, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή, Λυκούργος Μαρκούδης.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Η διαμόρφωση του όρου Θεοτόκος κατά τη διάρκεια των Οικουμενικών Συνόδων και η χριστολογική και σωτηριολογική σημασία του.
1: Τη Θεοτόκο εκτενώς νη προσδράμωμεν αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσωμεν.

Ένας γερόντας της Ορθοδόξου Παραδόσεώς μας, αγαπητοί ακροατές, έλεγε ότι θα πρέπει να θέτουμε φυλακήν το στόμα τιμών όταν μιλούμε για τα υπερένιαν μυστήρια του Χριστού. Πολύ δε περισσότερο οφείλουμε να στεκόμαστε με τον προσήκοντα σεβασμό όταν καλούμεθα να μιλήσουμε για το υπερφυές μυστήριο των μυστηρίων του Χριστού, για την υπερευλογημένη Θεοτόκο και υπάρθενο μητέρα του. Αναφορικά με το όντως μέγα της Θεοτόκου μυστήριο, θα μπορούσαμε μαζί με όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας και εμείς με ζέουσα προσευχητική διάθεση να επαναλάβουμε τα λόγια του Υμνοδού. Τύχησόν μου τα σφρένας, σωτήρ μου, το γάρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άχραντον μητέρα σου, εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και εν βάρε συνενιών οχύρωσόν με. Σίγαρ βοάς των ετούντων πιστός θα σε τήσεις πληρούν. Ξίον μη δώρησε γλώταν, προφοράν και λογισμών ακατέσχυντων. Πάσα γαρδώσεις ελάμψεως, παρά σου καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει εξ αρχής παραλάβει και διαφυλάσει ακαινοτόμητη, ερμηνεύει αυθεντικά και βιώνει αδιαλείπτως μια αληθινή περί Θεοτόκου Μαρίας δογματική παράδοση και διδασκαλία, όπως αυτή έχει εκφραστεί δια των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και των πολυπληθών συγγραμμάτων των Θεοφόρων Πατέρων της.

Στη συνέχεια λοιπόν θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς επιχειρώντας να ανατρέξουμε στα μνημεία της Ιεράς Παραδόσεως έτσι ώστε να γίνουμε φορείς και μεταδότες της παρακαταθήκης της πίστεως που παραλάβαμε για τα άρρητα μυστήρια του Θεού τα οποία μέσα στο προαιώνιο σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους πραγματοποιήθηκαν εν χρόνο με τη συμβολή της Θεοτόκου. Αρχικά θα μας απασχολήσουν οι δογματικές διεργασίες και οι απόψεις εκείνων των προσώπων που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του όρου Θεοτόκος κατά τη διάρκεια των Οικουμενικών Συνόδων, προκειμένου η Εκκλησία να διατυπώσει

0: και επακριβώς και σαφώς τη δογματική της διδασκαλία. Θα αναπτύξουμε στη συνέχεια τη θέση ότι ο όρος Θεοτόκος είναι στην πραγματικότητα χριστολογικός και σωτηριολογικός όρος. Με άλλα λόγια, θα καταδείξουμε ότι η ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας περί της Παρθένου Μαρίας ως Θεοτόκου συνδέεται με ακατάλυτο δεσμό και οργανική αμφίδρομη σχέση με την ορθόδοξη χριστολογία και σωτηριολογία, και γι' αυτό αποτελεί ένα μόνο, πλην όμως αναπόσπαστο κεφάλαιο στη διαπραγμάτευση του δόγματος της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημών.

των καλών αιτιών, της ευεργεσίας των πλούτων πάσιν ανάπλησον. Πάντα αγαρδίνασε, ως δυνατόν ενισχύει, τον Χριστόν Κύριο.

Ορθόδοξη Εκκλησία για το πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας, αγαπητοί ακροατές, μπορεί να κατανοηθεί σωστά και να περιγραφεί με ακρίβεια μόνο μέσα σε ένα χριστολογικό πλαίσιο, μέσα στο κλίμα της Χριστολογίας. Ο Χριστός μας είναι ο αληθινός και τέλειος Θεός και ο πρώτος αληθινός και τέλειος άνθρωπος. Οι δύο φύσεις του Χριστού είναι ασυγχύτως ενωμένες το ίδιο και το αυτό πρόσωπο σε μια άρρητη υποστατική ένωση. Ο Λόγος του Θεού έγινε κατά πάντα τέλειος άνθρωπος ομοούσιος με εμάς και γι' αυτό και η μητέρα που τον γέννησε είναι αληθινά Θεοτόκος. Πατέρες της Εκκλησίας, ήδη από την εποχή του Μεγάλου Αθανασίου, αλλά και πολύ νωρίτερα αποκαλούσαν την Παρθένο Μαρία ως Θεοτόκο. Γι' αυτό άλλωστε και δεν επέτρεπαν κανένα ίχνος αμφιβολίας. Το πεδίον Θεός και πως ου Θεοτόκος ή τίκτουσα, επισημαίνει πολύ εύγλωτα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δικαίως και αληθώς λοιπόν ονομάζουμε την Παρθένο Μαρία Θεοτόκου, γιατί το όνομα αυτό επιβεβαιώνει ότι εκείνος που γεννήθηκε από αυτήν ήταν θεάνθρωπος, Θεός και άνθρωπος, σε μια μοναδική και άρρητη υποστατική ενότητα. Ιγάρ Θεοτόκος η γεννήσασα, πάντως Θεός ο εξ αυτής γεννηθείς, πάντως δε και άνθρωπος. Σε αυτήν ακριβώς την αρχαιοπαράδοτη δογματική διδασκαλία για τη Θεοτόκο στηρίζεται και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος όταν προειδοποιεί με έναν αφοριστικό τρόπο. «Ή της ου Θεοτόκον την Αγίαν Μαρίαν υπολαμβάνει, χωρίς εστίν της θεότητος». Τη σωτηρία του ανθρώπου επετέλεσε ο Χριστός με την ενανθρώπισή του, κατά την οποία προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, την ανύψωσε, τη θέωσε και την έσωσε. Η τελειότητα της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού συνδέεται αναπόσπαστα και οργανικά με τη σωτηρία του ανθρώπου. Θα λέγαμε ότι συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για την τελειότητα της σωτηρίας. «Όλον γάρ όλος ανέλαβέ με, και όλος όλο ηνώθη, ή να όλο την σωτηρίαν χαρίσιτε, το γάρ απρόσληπτον και αθεράπευτον». Στο σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, στο σύμβολο της πίστεως, ομολογούμε «Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα».

Τρεις μόλις δεκαετίες μετά το γεγονός της ανατροπής του Χριστού, εμφανίστηκαν οι πρώτες παραχαράξεις της πίστεως και αργότερα οι μεγάλες χριστολογικές αιρέσεις στην Εκκλησία του σχετικά με το πρόσωπο και την υποστατική ένωση των δύο εν Χριστώ φύσεων. Ποιος είναι αυτός? Ποια είναι η σχέση του με το Θεό? Πώς κατανοείται η σχέση και η ένωση των δύο φύσεων στο Χριστό? Η ένωση δηλαδή ακτίστου και κτιστού από τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού? Πώς μπορεί να είναι συγχρόνως Υιός του ανθρώπου? Με ποιο τρόπο γεννήθηκε από γυναίκα? Πώς είναι δυνατό η μητέρα του, η Παρθένος Μαρία, να αποκαλείται Θεοτόκος? Τα ερωτήματα που ετίθεντο αφορούσαν όχι μόνο τη θεότητα του Θεού, αλλά και την ενανθρώπιση του, αγαπητοί ακροατές. Οι προβληματισμοί αυτοί προξένησαν μακραίωνες δογματικές συζητήσεις. Η Εκκλησία, προκειμένου να προφυλάξει τα πιστά μέλη της και να απαντήσει στις αποκλίνουσες απόψεις, διατύπωσαν αυθεντικά την πίστη της και καθόρισαν οικουμενικές συνόδους, οι οποίες διατύπωσαν την πίστη αυτή και τα δόγματά της. Οι δογματικές αποφάσεις των συνόδων, γνωστές ως όροι, δηλαδή όρια, οριοθετήσεις, εμπεριέχουν σωτήριες αλήθειες. Συνεπώς, τα δόγματα της Εκκλησίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά σωτηριολογικές προτάσεις ζωής, αφού καταγράφουν την κοινή πίστη και την καθολική συνείδηση και διαχρονική εμπειρία του εκκλησιαστικού σώματος. Οι αμφισβητήσεις για το πρόσωπο του Χριστού εμφανίστηκαν πολύ νωρίς, καταρχήν με την αίρεση του δοκιτισμού και του μοναρχιανισμού, αλλά και κατά την περίοδο των μεγάλων τριαδολογικών αιρέσεων τέθηκε εκ νέου το χριστολογικό ζήτημα, γιατί τόσο οι Αριανοί όσο και οι Ευνομιανοί είχαν δική τους χριστολογία, στην οποία ασφαλώς απάντησαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Την εποχή αυτή το ενδιαφέρον εστρέφεται πρωτίστως στο τριαδολογικό δόγμα που αφορούσε τη θεότητα του Χριστού και τη σχέση του με το Θεό Πατέρα του. Γι' αυτό άλλωστε και κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας το έτος 325, οι πατέρες δεν συζήτησαν για χριστολογικά θέματα που αφορούσαν το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου και τη σχέσεώς του με τη μητέρα του. Ωστόσο, είναι προφανές ότι η άμεση άρνηση της θεότητας του Χριστού είχε ως αποτέλεσμα και την έμεση άρνηση της Παρθένου Μαρίας ως Θεοτόκου.

Αργότερα το χριστολογικό ζήτημα τέθηκε εξαιτίας της αιρέσεως του Απολληναρίου Λαοδικίας. Ο Απολληνάριος, όπως και η λεγόμενη Αλεξανδρινή Σχολή, τόνιζε πρωτίστως την ενότητα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, συχνά εις βάρος της πληρότητας του ανθρώπινου στοιχείου. Διδάσκει ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, ο οποίος είναι τέλειος Θεός και κατά την ενανθρώπιση έλαβε μόνο σάρκ. Θεός σαρκοφόρος, δηλαδή ανθρώπινο σώμα και άλογη ψυχή, όχι όμως και ανθρώπινο νου, γιατί αυτό θα σήμαινε την τελειότητα και αιρεότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Ο Απολληνάριος θεωρούσε πως ο Χριστός για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι ανάγκη να είναι τέλειος Θεός. Για να είναι λοιπόν δυνατή η πλήρης ένωση στον ένα Χριστό, διδάσκει ότι ο Λόγος του Θεού δεν έλαβε κατά την ενανθρώπιση τέλεια ανθρώπινη φύση, αλλά μόνο το ανθρώπινο σώμα εμψυχωμένο με ζωική άλογη ψυχή και όχι ανθρώπινο νου. Προτιμούσε να χρησιμοποιεί τον όρο σάρξ, όχι όμως με τη βιβλική του σημασία. Επέμενε στη στενή ένωση Θεού και ανθρώπου στο Χριστό, αλλά η ανθρώπινη φύση του δεν ήταν πλήρης. Την ένωση λόγου και σαρκό σε μία φύση την χαρακτήριζε ένωση ουσιώδη, ένωση σύνθετων και ένωση φυσική. Η κολοβωμένη ανθρώπινη φύση μετά την ένωση πρέπει να θεωρηθεί ότι απορροφήθηκε και χάθηκε μέσα στους κόλπους του λόγου, έτσι ώστε ο Χριστός να μην είναι τέλειος άνθρωπος, αλλά μόνο τέλειος Θεός. Στη διδασκαλία του Απολληναρίου αντέδρασαν από πολύ νωρίς οι πατέρες της Εκκλησίας και τον καταδίκασαν πολλές φορές. Η οριστική όμως καταδίκη της αιρετικής του κακοδοξίας έγινε από την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο της Κωνσταντινούπολεως το έτος 381. Ορισμένοι εκφραστές της Αντιοχιανής Σχολής, στην προσπάθειά τους να αντικρούσουν τον Απολληνάριο, έφτασαν στο άλλο άκρο. Την εποχή αυτή, κύριος εκπρόσωπός τους ήταν ο επίσκοπος Ταρσού Διόδωρος. Αυτός διέκρινε τις δύο φύσεις στον Χριστό, σε σημείο που έφτανε να δεχθεί σχεδόν και δύο ιούς κατά την ενανθρώπιση του Χριστού, τον Υιό του Θεού και τον Υιό Δαβίδ. Ο Διόδωρος μπορούσε να κάνει λόγο για τις δύο φύσεις στον Χριστό και μετά την ένωση, έτσι ώστε οι δύο φύσεις να μπορούν να γίνουν αντιληπτές και ως δύο πρόσωπα στον ένα Χριστό. Ο Θεόδωρος Μοψιεστίας, μαθητής του Διόδωρου, προφανώς γι' αυτόν τον λόγο άρχισε να μιλά και για δύο ιούς. Με τις θέσεις αυτές ο Θεόδωρος θεωρήθηκε ως πρόδρομος και δημιουργός του Νεστεριανισμού. Υποστήριζε πως την ένωση Θεού και ανθρώπου στο Χριστό είναι ένα πρόσωπο, ωστόσο δεν δεχόταν πραγματική υποστατική ένωση των δύο φύσεων στο Χριστό. Τόσο ο Θεόδωρος όσο και οι υπόλοιποι Νεστοριανοί την ένωση Θεού και ανθρώπου στο Χριστό αποκαλούσαν ενίκηση και συνάφεια, δηλαδή συνένωση ως ηθική ένωση. Μεταξύ του Θείου Λόγου και του ανθρώπου Ιησού αναγνώριζε ότι υπάρχει ενότητα γνώμης, δηλαδή μια εξωτερική ένωση. Η ένωση των δύο φύσεων στο Χριστό ήταν σχετική ένωση, είχε δηλαδή την έννοια της επαφής και συνάφειας. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεόδωρος Μοψιεστίας, αγαπητοί ακροατές, και γενικά η Αντιοχιανή Σχολή αρνούνταν την πραγματική υποστατική ένωση και χώριζαν το Χριστό στα δύο. Γι' αυτό απέφευγαν τη χρήση εκφράσεων ότι ο Θεός γεννήθηκε ή ο Θεός έπαθε. Τη μητέρα του Κυρίου προτιμούσαν να την αποκαλούν ανθρωποτόκο, γιατί έλεγαν ότι αυτή γέννησε τον άνθρωπο, ο οποίος στα σπλάχνα της κατά τον χρόνο διαπλάσιος του εμβρίου, εν τη διαπλάση όπως έλεγε, ενώθηκε με το λόγο. Η ένωση των δύο φύσεων, λόγου και ανθρώπου, κατά την ενανθρώπιση, χαρακτηρίζεται από τον Θεόδωρο ως συνάφεια, δηλαδή ως ηθική ένωση.

Οι ακραίες αυτές απόψεις έγιναν ευρύτερα γνωστές κυρίως με τον Νεστόριο, μαθητή του Θεοδόρου. Όταν ο Νεστόριος έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης περίπου το έτος 428, έφερε ως σύμβουλο μαζί του από την Αντιόχεια τον ιερέα Αναστάσιο. Ο τελευταίος, σε κήρυγμα που έκανε ενώπιον του Νεστορίου, είπε: «Θεοτόκον την Μαρίαν καλεί το μηδής, Μαρία γάρ άνθρωπος ειν. Υπό ανθρώπου δε Θεόν τεχθήνε αδύνατον». Τα λόγια αυτά προκάλεσαν ευλόγως δογματικό σκάνδαλο στον ευσεβή λαό, ο οποίος αποκαλούσε τη μητέρα του Σωτήρος Θεοτόκο, αφού είχε γεννήσει τον Υιό του Θεού τον μονογενή. Ο Πατριάρχης Νεστόριος έσπευσε να αναλάβει την ευθύνη και με το κύρος του να καλύψει τον Αναστάσιο και με σειρά ομιλιών του προσπάθησε να αναλύσει τη θεολογική έννοια του όρου Θεοτόκος με το Χριστοτόκος, καθότι Θεοτόκος γι' αυτόν εγέννησε τον ψηλόν άνθρωπον Χριστόν. Απέρριπτε τον όρο Θεοτόκος ως μία γεωγραφικό, αλλά ως εθνικό και επιδεκτικό ειδωλολατρικής ενίας και παρανοήσεως και κατά συνέπεια δεν δεχόταν την προσωνυμία Μήτυρ Θεού για να μην θεωρήσει κάποιος την Παρθένο Θεά που γέννησε το Θεό γυμνό χωρίς την ανθρωπότητά του. Η Παρθένος Μαρία γέννησε μόνο τον άνθρωπο Ιησού με τον οποίο ήταν ενωμένος, κατάκραν συνάφιαν ο Θεός Λόγος. Γι' αυτό υποστήριζε ότι ο Λόγος απλώς προήλθε ή παρήλθε ή διήλθε διαμέσου αυτής, αλλά δεν γεννήθηκε από αυτήν. Με τον άνθρωπο Ιησού ήρθε σε συνάφεια η Θεία Φύση με αποτέλεσμα να προκύψει ένα όχι πραγματικό αλλά ηθικό πρόσωπο στο οποίο ο Νεστόριος απέδιδε το όνομα Χριστός. Και γι' αυτό ακριβώς η Παρθένος Μαρία θα πρέπει να ονομάζεται κατά αυτόν Θεοδόχος, Θεοφόρος, Ανθρωποτόκος και Χριστοτόκος, όχι όμως Θεοτόκος. Με βάση αυτές τις απόψεις κατέληγε στο αυτονόητο συμπέρασμα ότι η Παναγία γέννησε έναν κοινό άνθρωπο, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και το κατοικητήριο ή όχημα της θεότητας. Πρόκειται λοιπόν κατά βάση για ενίκηση της θεότητας στην ανθρωπότητα και όχι για καθυπόσταση ένωση. Με τη διδασκαλία του αυτή ο Νεστόριος διέστρεφε όμως τη βιβλική έννοια της ενσαρκώσεως και ενανθρωπίσεως του Ιησού, ο οποίος δεν ήταν Θεός, αλλά ο ψηλός άνθρωπος Ιησούς που ήταν απλώς κτήτορ της θεότητος ή όργανο μάλλον και εργαλείο θεότητος και άνθρωπος θεοφόρος. Ο Νεστόριος κατέστρεφε κυριολεκτικά την έννοια της υποστατικής ενώσεως των δύο εν Χριστώ φύσεων, δυνάμει της οποίας και ως συνέπεια αυτής ήταν απολύτως δικαιολογημένος ο χαρακτηρισμός της Παρθένου Μαρίας ως Θεοτόκου. Αντί για την υποστατική ένωση των δύο φύσεων, εξάκραση λήψεως δεχόταν απλή συνάφεια και επαφή, κατά το παράδειγμα της τοποθετήσεως δύο επαλλήλων σανίδων, ή έκανε λόγο για ένωση σχετική, κατά το παράδειγμα των δύο συζύγων ή δύο φύλων. Μιλούσε για κατενίκηση, κατευδοκία, καταθέληση ένωση, δηλαδή όχι πραγματική και αληθινή και πλήρη, αλλά μόνο εξωτερική και φαινομενική και ηθική ένωση και τελικώς απέρριπτε την φυσική ένωση, την υποστατική ένωση ή την καθυπόσταση ένωση του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας. Ο Νεστόριος επέμενε στο ότι ο Λόγος του Θεού σαρκώθηκε και δεν γεννήθηκε από τη Θεοτόκο κατά την ανθρώπινη φύση. Ακόμη απέρριπτε τις δύο γεννήσεις του Λόγου και τη διπλή ομοουσιότητα αυτού, ότι δηλαδή ο Λόγος είναι ομοουσίος με τον Πατέρα κατά την θεότητα και ομοουσίος με τη μητέρα του και με εμάς τους ανθρώπους κατά την ανθρωπότητα. Ο Νεστόριος κάνει λόγο για συνάφεια εις εν πρόσωπον και εισηγείται μια διαδικότητα που δεν κατόρθωσε τελικά να ξεπεράσει. Καθώς δε χώριζε τις δύο εν Χριστώ φύσεις, υπονοούσε ότι ο Χριστός έχει και δύο πρόσωπα. Διέκρινε τον ένα Υιό σε δύο Υιούς, τον Υιό του Θεού και τον Υιό της Παρθένου. Τη διάκριση σε δύο Υιούς τη συστηματοποίησε και οδηγήθηκε στην απόρριψη του όρου Θεοτόκος. Ο άνθρωπος Ιησούς και ο Λόγος, δύο διαφορετικές υποστάσεις, μολονότι ενώνονται κατά ηθική και βουλητική σχέση, αποτελούν δύο χωριστά και διακεκριμένα πράγματα. Η συνάφεια σε ένα πρόσωπο των δύο φύσεων δεν ήταν ο Θεός Λόγος, αλλά ήταν η συνάφεια εκείνη που προέρχεται από τη συνάφεια του Λόγου με τον άνθρωπο Ιησού. Η άρνηση του Νεστορίου να δεχθεί την υποστατική ένωση των δύο φύσεων στο Χριστό τον οδηγούσε στην άρνηση και της θεότητάς του. Για τον Νεστόριο το όνομα Χριστό σήμαινε και τις δύο φύσεις, γι' αυτό και το θεωρούσε μήνυμα των δύο φύσεων. Τόνιζε πως το όνομα αυτό δεν αναφέρεται στην ουσία του λόγου, αλλά στη θεία οικονομία. Ισχυριζόταν πως είναι αδιανόητο να λέμε ότι ο Χριστός ως Θεός Λόγος γεννήθηκε, έπαθε, σταυρώθηκε.
Αφού προηγουμένως απέρριπτε το ότι ο γεννηθής από την Παρθένο είναι ομοούσιος με τον πατέρα κατά τη θεότητα και συνεπώς κατά φύσιν Θεός, κατέληγε πως η Θεοτόκος γέννησε τον Χριστό που δεν ήταν ο Θεός Λόγος. Με άλλα λόγια, απέρριπτε το ότι ο γεννηθής πρώτων αιώνων από τον πατέρα και είναι ομοούσιος με τον πατέρα, γεννήθηκε εν χρόνο κατά την ανθρωπότητα από την Παρθένο Μαρία και συνεπώς είναι κατά φύσιν άνθρωπος και ομοούσιος με εμάς. Ο Νεστόριος προφανώς ταύτιζε και άρα συνέχεια τις δύο γεννήσεις του Υιού του Θεού. Με τις απόψεις του διέστρεφε και την πραγματική σημασία του όρου Θεοτόκος, τον οποίο από αμάθεια ή αδυναμία και ανεπάρκεια κατανόησης της εκκλησιαστικής παραδόσεως αρνήθηκε να αποδώσει στη μητέρα του Θεού αποκαλώντας την Χριστοτόκο. Γι' αυτό προέτρεπε όλους τους χριστιανούς να μην αποκαλούν τη Μαρία, τη μητέρα του Χριστού Θεοτόκου. Όλες αυτές οι δοξασίες οδηγούσαν στην ουσιαστική αμφισβήτηση του γεγονότος της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού και κατ' επέκταση στην πλήρη κατάρρευση του δόγματος της σωτηρίας. Η δε μεταπείσματος επιμονή του Νεστορίου στις αιρετικές του δοξασίες τον οδήγησε σε συνοδική καταδίκη από την 3η και την 4η Οικουμενική Σύνοδος.

0: Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε από τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Δεύτερο στην Έφεσα το έτος 431, με βασικό στόχο την ανακατασκευή και καταδίκη των αιρετικών αποκλήσεων του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης Νεστορίου. Στη Σύνοδο προείδρευσε ο Πατριάρχης Κύριλλος Αλεξανδρίας και παρευρίσκονται εκπρόσωποι του Πάπα Ρώμης και Λεστίνου, όπως και η πλειοψηφία των επισκόπων της Ανατολής. Για τους πατέρες της Συνόδου, με τη διδασκαλία του Νεστορίου διακυβεύεται η ακαιρεότητα της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού και άρα αυτή καθεαυτή η πραγματικότητα της σωτηρίας του ανθρώπου. Εάν πράγματι ο Θεός δεν ενώθηκε πλήρως με τον άνθρωπο, τότε πώς είναι δυνατόν να τον σώσει? Γι' αυτό επέμεναν στην πλήρη και ασύγκητη εν Χριστώ ένωση Θεού και ανθρώπου, τόσο ώστε να ονομάζουν τη μητέρα του Χριστού και απλώς Χριστοτόκο, όπως ισχυριζόταν ο Νεστόριος, αλλά αληθινά και πραγματικά Θεοτόκο. Οι πατέρες της Συνόδου, αγαπητοί ακροατές, όχι μόνο καταδίκασαν τον Νεστόριο, αλλά και επεκύρωσαν και επιβεβαίωσαν την περί Θεοτόκου διδασκαλία του Αγίου Κυρίλου, σύμφωνα με τον οποίο η Παναγία Μητέρα του Κυρίου είναι και Χριστοτόκος, ακριβώς επειδή είναι και Θεοτόκος. Ήγαρ Χριστοτόκος, πάντως ότι και Θεοτόκος, είδε ου Θεοτόκος ουδέ Χριστοτόκος. Σύμφωνα με τον Ιερό Πατέρα, ο χαρακτηρισμός Θεοτόκος για την Παρθένο Μαρία θεωρείται κατά πάντα παραδοσιακός και αποτελεί τη λιδία λίθο και τον πυρήνα της Ορθόδοξης Θεολογίας. Η επικύρωση της περί της Παρθένου Μαρίας ως Θεοτόκου διδασκαλίας της Ορθοδόξης Εκκλησίας ήταν συνάμα και επιβεβαίωση της αμετακίνητης πίστης για την ενσάρκωση του Λόγου του Θεού. Ο τέλειος κατά την θεότητα και τέλειος κατά την ανθρωπότητα Ιησούς Χριστός είναι ένας και ο αυτός ο Θεός Λόγος. Η ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Λόγου είναι ένωσης αληθής ή ακριβέστερα ένωσης καθ' υπόσταση και δηλώνεται από τον Άγιο Κύριλλο σαφέστατα με τη φράση «Μία φύση του Θεού Λόγου συσαρκωμένη». Το «συσαρκωμένη» για τον Ιερό Πατέρα δηλώνει την τελειότητα, ακαιρεότητα της ανθρωπότητας στη μία υπόσταση του Λόγου και ασφαλώς σημαίνει την πλήρη ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Στην αποκαλούμενη έκθεση πίστεως των διαλλαγών που έγινε ουσιαστικά ο επίσημος δογματικός όρος της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, διακηρύχθηκε με επίσημο τρόπο Θεοτόκος η Παρθένος Μαρίας, εντός της οποίας σαρκώθηκε ασυγχύτως ο Λόγος του Θεού. Όπως δηλώνεται ρητά στο εν λόγω δογματικό κείμενο κατά την της ασυγχύτου ενώσεως έννοιαν, ομολογούμεν την Αγίαν Παρθένων Θεοτόκων, δια των Θεών Λόγων σαρκωθήνε και ενανθρωπίσε και εξ αυτής της συλλήψεως ενώσε εαυτό των εξ αυτής ληφθέντα ναών. Η μελέτη των πηγών και η σύγχρονη επιστημονική έρευνα οδηγούν στο συμπέρασμα πως η συμβολή του Αγίου Κυρίλλου υπήρξε πρωταγωνιστική και καθοριστική στην ανάδειξη και προβολή του όρου Θεοτόκος, ο οποίος καθίσταται ο δογματικός ορισμός της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου.
1: Υπεραγία Θεοτόκες, σώσον.

Ωστόσο, παρατηρητή συνοδική καταδίκη του Νεστορίου, το χριστολογικό ζήτημα δεν έληξε οριστικά, αλλά συνεχίστηκε για πολλούς αιώνες. Και για τη διευθέτησή του χρειάστηκε να συγκληθούν και άλλες οικουμενικές σύνοδοι. Μετά τον Νεστόριο και σε αντίθεση με τις απόψεις που εμφανίστηκε ο μονοφυσιτισμός, κύριο εκπρόσωπό του τον Ευτυχή. Αυτός επικαλούνταν τον Κύριλο, τον οποίο όμως ερμήνευε μονοπλευρά και εσφαλμένα προφανώς, γιατί δεν είχε κατανοήσει τον κυρίαρχο σωτηριολογικό χαρακτήρα της Χριστολογίας του. Ο Ευτυχής δεν δεχόταν το ομοούσιο του σώματος του Κυρίου με το σώμα της μητέρας του και με το δικό μας, γιατί όπως έλεγε, αυτός είναι Θεός μας. Ο Κύριος δεν έλαβε από την Παρθένο σάρκα ομοούσια με εμάς, αλλά το σώμα του Κυρίου δεν είναι σώμα ανθρώπου. Ανθρώπινο είναι το σώμα από την Παρθένο. Έκανε λόγο για αλλίωση της ανθρώπινης φύσεως στο Χριστό μετά την ένωση και αναγνώριζε στο Χριστό δύο φύσεις πριν την ένωση, μετά όμως την ένωση μία, καθότι η Θεία Φύση απορρόφησε την ανθρώπινη. Ο Ευτυχής, όπως νωρίτερα και ο Νεστόριος, ταύτιζε τους όρους φύση και πρόσωπο, θεωρώντας ότι φύση και πρόσωπο είναι όροι αχώριστοι. Ενδιαφέρονταν να αποδείξει ότι στο Χριστό υπάρχει ένα πρόσωπο και συνεπώς μία μόνο φύση. Συγκεκριμένα υποστήριζε: «Ομολογώ εκ δύο φύσεων γεγενήστε των Κύριων ημών πρώτης ενώσεως, μετά δε την ένωση μίαν φύσην ομολογώ». Ο Ευτυχής καταδικάστηκε και αφορίστηκε ως μονοφυσίτης αιρετικός από την ενδημούσα σύνοδο του 448 και λίγο αργότερα από τον Πάπα Ρώμης Λέοντα με την επιστολή προς τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Φλαβιανό. Πρόκειται για μια δογματική χριστολογική επιστολή του Λέοντος, τη γνωστή ως τόμος του Λέοντος. Η καταδίκη του Ευτυχούς προκάλεσε την αντίδραση του Διοσκόρου Αλεξανδρίας. Ο Διοσκόρος εναντιώθηκε στον Νεστοριανισμό, αλλά παρέχοντας θεολογική και εκκλησιαστική στήριξη στον Ευτυχή, κατάφερε να παρασύρει αξιοσημείωτο αριθμό κληρικών και μοναχών του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Καθώς είχε την υποστήριξη του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου, συνεκάλεσε υπό την Προεδρία του Σύνοδο το έτος 449 στην Έφεσο. Η Σύνοδος δικαίωσε τον Ευτυχή, καταδίκασε τον Φλαβιανό Κωνσταντινούπολεως και όλους τους ανατολικούς επισκόπους που ήταν αντίθετοι με την μονοφυσιτική διδασκαλία του Ευτυχούς. Παρά το γεγονός όμως ότι η σύνοδος αυτή συγκλήθηκε ως οικουμενική, δεν έγινε δεκτή ως τέτοια από τη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας και χαρακτηρίστηκε ως ληστρική. Προκειμένου λοιπόν να καταδικαστεί για μια ακόμη φορά ο Νεστοριανισμός, αγαπητοί ακροατές, αλλά και να αντιμετωπιστεί η νέα χριστολογική αίρεση του μονοφυσιτισμού και επιτέλους να ειρηνεύσει η Εκκλησία από την διωγγούμενη αντίδραση των πιστών της, συγκλήθηκε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος στη Χαλκιδόνα το έτος 451. Η Σύνοδος καταδίκασε τους Νεστοριανούς που θεωρούσαν τον Κύριο ψηλόν άνθρωπο, απέρριπταν τον όρο Θεοτόκος και διαιρούσαν το ένα πρόσωπο του Κυρίου σε δύο. Καταδίκασε τον Ευτυχή από τους οπαδούς της μονοφυσιτικής αιρέσεως που πρέσβευαν σύγκραση και σύγχυση των δύο φύσεων. Δέχονταν δύο φύσεις πριν την ένωση, μία φύση μετά την ένωση και ότι ο Χριστός δεν είχε ανθρώπινη φύση όμοια με εμάς. Η σπουδαιότητα της Συνόδου εντοπίζεται στο γεγονός ότι διατύπωσε με ακριβολόγο θεολογική ορολογία το χριστολογικό δόγμα σχετικά με την ένωση των δύο φύσεων του Χριστού και τον τρόπο της μεταξύ του σχέσεως στη μία υπόσταση του Θεού Λόγου. Καθόρισε ότι υπάρχουν δύο φύσεις ενωμένες ασυγχύτως και αδιαιρέτως σε ένα πρόσωπο ή μία υπόσταση. Στον όρο λοιπόν της πίστεως της Συνόδου της Χαλκιδόνος διαβάζουμε: «Επόμενη τίνην της Αγίης Πατράσιν ένα και των αυτών ομολογήν ιών των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, συμφώνως άπαντες εκδιδάσκομεν, τέλειον των αυτών εν θεότητη και τέλειον των αυτών εν ανθρωπότητη. Θεόν αληθώς και άνθρωπον αληθώς των αυτών εξ ψυχής, λογικής και ζώματος, ομοούσιον τον Πατρί κατά την θεότητα και ομοούσιον ημίν των αυτών κατά την ανθρωπότητα, κατά πάντα όμοιον ημίν χωρίς αμαρτίας. Προαιώνων μεν εκ του Πατρός, γεννηθέντα κατά την θεότητα, επεσχάτων των ημερών των αυτών δι' εμάς και δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Μαρίας της Παρθένου της Θεοτόκου κατά την ανθρωπότητα, ένα και των αυτών Χριστών, Υιών, Κύριον μονογενή, εν δύο φύσες είναι ασυγχύτος, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος, γνωριζόμενον, ουδαμούτης των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωσιν, σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως και εις εν πρόσωπον και μίαν υπόστασιν συντρεχούσις, ούκης δύο πρόσωπα μεριζόμενων ιδιαιρούμενων, αλλά ένα και των αυτών ιών μονογενή Θεών,
λόγων Κύριον Ιησούν Χριστόν, καθά περάνωθεν η προφήτε περί αυτού και αυτό σημάς ο Κύριος Ιησούς εξεπαίδευσε και το των πατέρων ημίν παραδέδω και σύμβολον.

Έναν αιώνα αργότερα, αγαπητοί ακροατές, συγκλήθηκε το έτος 553 στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό η 5η Οικουμενική Σύνοδος, προκειμένου αφενός να διασφαλίσει το κύρος των προηγουμένων Οικουμενικών Συνόδων και αφετέρου να καταδικάσει τα λεγόμενα τρία κεφάλαια και τις κακοδοξίες του Οριγέννη και των οπαδών του. Στο δογματικό της όρο, η Σύνοδος μεταξύ άλλων καταδικάζει τις νεστοριανές αιρετικές απόψεις, επαναλαμβάνει όσα η εκκλησιαστική συνείδηση αποδέχεται για τις δύο γεννήσεις του Θεού Λόγου και αναθεματίζει όλους όσους δεν ομολογούν κυρίως και κατά αλήθεια Θεοτόκο την Παρθένο Μαρία. Ήτης καταχρηστικός, αλλού καλυθός Θεοτόκον λέγει την Αγία Ενένδοξον Αιπάρθενον Μαρία, ή κατά αναφοράν ως ανθρώπου ψηλού γεννηθέντος, αλοχή του Θεού Λόγου σαρκωθέντος εξ αυτής, αναφερομένης δε κατ' εκείνους της του ανθρώπου γεννήσεως επί των Θεών Λόγων, ως συνόντα του ανθρώπου γενωμένο, και συκοφατεί την Αγίαν εν Χαλκιδόνη Σύνοδον, ως κατά ταύτην την ασεβή επινοηθήσαν παρα Θεοδόρου έννοιαν Θεοτόκον την Παρθένων υπούσαν, ή της ανθρωποτόκων αυτήν καλή ή Χριστοτόκων ως του Χριστού μειώντος Θεού αλλά μη κυρίως και κατά αλήθεια Θεοτόκων αυτήν ομολογεί δια το των προαιώνων εκ του Πατρός γεννηθέντα Θεών λόγων επεσχάτων των ημερών εξ αυτής αρκωθήνε ούτωτε ευσεβώς και την Αγία εν Χαλκιδόνη Σύνοδο Θεοτόκων αυτήν ομολογήσε ότι ούτως ανάθεμα έστω. Έτσι λοιπόν με το χριστολογικό ζήτημα ασχολήθηκε και η 6η Οικουμενική Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης κατά τα έτη 680-681 και ιδιαίτερα με μία πλευρά του μονοφυσιτισμού, τον μονοενεργητισμό και μονοθελητισμό, τον οποίο και καταδίκασε επικυρώνοντας ταυτόχρονα τις αποφάσεις όλων των προηγουμένων Οικουμενικών Συνόδων. Στη Σύνοδο αυτή, με συνοδική επιστολή του Αγίου Σοφρονίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, που ανακεφαλαιώνει όλο το τριαδολογικό και χριστολογικό δόγμα, τονίζεται ότι η Παρθένος Μαρία είναι Θεοτόκος και υπάρθενος πρώτου τόκου και εν το τόκο και μετά τον τόκον. Η υπαρθενία της Παναγίας είναι δογματική συνέπεια του γεγονότος ότι αυτή ήταν αληθινά Θεοτόκος και συμβολίζεται εικονογραφικά με την παράσταση τριών αστεριών που φέρει στο μαφόριό της. Η Θεοτόκος είναι και υπάρθενος και αυτό ακριβώς είναι το κατεξοχήν εκφραστικό όνομα της Θεοτόκου. Στα δύο αυτά ονόματα, Θεοτόκος και υπάρθενος, μπορεί να συνοψιστεί όλη η δογματική διδασκαλία για την Παρθένο Μαρία. Η 5η Οικουμενική Σύνοδος που συγκλήθηκε κατά τα έτη 691-692 στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό να συμπληρώσει το νομοθετικό υστέρημα των δύο προηγηθησών Οικουμενικών Συνόδων ασχολήθηκε και με την κατάπαυση ορισμένων παραδοξοτήτων που από καιρό είχαν εμφανιστεί και αναφέρονται σε έθιμα των χριστιανών κατά τα επιλόχια της Θεοτόκου. Μεταξύ των πολλών κανόνων που εξέδωσε με τον 79ο κανόνα της, όχι μόνο καταπολέμησε και καταδίκασε τα λεγόμενα επιλόχια έθιμα, αλλά και υπογράμμισε τον αλόχευτο χαρακτήρα της γέννησης του Χριστού από τη Θεοτόκο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «αλόχευτον τον εκ της Παρθένου θείων τόκων ομολογούντες».

Η 7η Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε στη Νίκαια το έτος 787, αγαπητοί ακροατές, εξαιτίας της οικονομαχίας. Στον όρο της πίστεως ανακεφαλαιώνεται ολόκληρη η μακραίωνη ορθόδοξη πίστη της Εκκλησίας και επαναλαμβάνεται η διδασκαλία ότι η μητέρα του Κύριου είναι αϊπάρθενος και αληθινά Θεοτόκος. Ομολογούμεν δε και την δέσποιναν ημών την Αγίαν Μαρίαν, κυρίως και αληθώς Θεοτόκον, ώστε κούσαν σαρκή τον ένα της Αγίας Τριάδος Χριστών των Θεών ημών. Συν τούτης δε και τας δύο φύσεις ομολογούμεν, του σαρκοθέντος διημάς εκ της Αχράντου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τέλειον αυτών Θεών και τέλειον άνθρωπων γινώσκοντες. Όσα λοιπόν αναφέρθηκαν, αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερα συνοπτικό τρόπο, μπορεί εύκολα να κατανοηθεί ότι η διδασκαλία της Ορθοδόξης Εκκλησίας για την υπεραγία Θεοτόκο δεν είναι καθόλου άσχετη με ολόκληρη τη δογματική της παράδοση. Αντιθέτως, σχετίζεται οργανικά και συνδέεται πρωταρχικά με τη Χριστολογία και τη Σωτηριολογία, γιατί με τη Θεοτόκο σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος, ο Κύριος της Δόξης και Μεγάλης Βουλής Άγγελος, ο άσαρκος λόγος, προκειμένου να πληρωθεί η σωτηριώδης Θεία Οικονομία. Μια διαστρεβλωμένη και μειωμένη Χριστολογία έχει ολέθρια αποτελέσματα, αφού καταλύει το δόγμα της σωτηρίας, αλλά και κάθε ορθόδοξη δογματική διδασκαλία, όπως η σχετική περί Θεοτόκου, κατανοείται και ερμηνεύεται αποκλειστικά εντός και δια της θεολογίας και της Χριστολογίας. Η ορθόδοξη θεολογία, καθώς έχει στέρεη βάση της στη Χριστολογία, δεν είναι και δεν επιτρέπεται να μετατραπεί σε αυτονομημένη, ανεξάρτητη και αυτοδύναμη μαριολογία και μαριολατρία ή ακόμη σε ανθρωπολογία με κέντρο της στην Παρθένο Μαρία, αλλά είναι πρωτίστως και κατεξοχήν Χριστολογία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ασφαλώς και η ανθρωπολογία και η περί Θεοτόκου διδασκαλία. Οι όποιες παρανοήσεις, παραχαράξεις και καινοτομίες που αφορούσαν το πρόσωπο και το έργο της Παρθένου Μαρίας προήλθαν σαφέστατα από μια λανθασμένη και κολοβωμένη Χριστολογία, από την παρανόηση του δόγματος της ενανθρωπίσεως. Κατά συνέπεια, η ορθόδοξη αλήθεια για τη μητέρα του Χριστού ως Θεοτόκου δεν μπορεί παρά να επιστηρίζεται σε χριστολογική βάση. Οι αστήρευτες πηγές της συνοδικής και πατερικής παράδοσης της αδιαίρετης Εκκλησίας, από τις οποίες ένα μικρό μόνο μέρος αξιοποιήθηκε και παρουσιάστηκε εδώ, μαρτυρούν ομόφωνα και διατρανώνουν συνοδικά ότι η υπερευλογημένη Παρθένος Μαρία είναι όντως και αληθώς Θεοτόκος, Θεογεννήτρια και Θεομήτωρο, όπως Θεογράφος διεχάραξαν και πνευματοκινήτως εδογμάτισαν οι Θεοφόροι Πατέρες που συγκροτούν τις Άγιες και Οικουμενικές Συνόδους. Η κυρία Θεοτόκος διεικόνησε και υπούργησε στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας και της Σωτηρίας του Κόσμου δια της αρκώσεως του Λόγου και της θεώσεως της ανθρωπίνης φύσεως. Ναι.

0: Για τη συμβολή της Παρθένου Μαρίας, αγαπητοί ακροατές, στην εκπλήρωση του σχεδίου της οικονομίας, δικαιολογημένα αποδίδεται τιμή, δόξα και ύμνος στην αίκουσα τα Δευτερία της Αγίας Τριάδος, στην Υπεραγία Θεοτόκο, το σκεύος εκλογής του Θεού, το κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, τη μητέρα του δεύτερου ανθρώπου, του Κυρίου εξ ουρανού, τη μητέρα του Εσχάτου Αδάμ, του καινού ανθρώπου, την αληθινή κατασάρκα μητέρα του Υιού και Λόγου. Επειδή ο Χριστός είναι ο πρωτότοκος εν πολλής αδελφής, η Παναγία Μητέρα του είναι μητέρα μας και εμείς θετοί της. Κάθε πιστός έχει μια προσμέτρητη δυνατότητα και προοπτική, αφού μπορεί να γίνει και αυτός κατά χάριν Θεοτόκος και να κυοφορήσει κατά χάριν τον Χριστό ως έμβριο. Θα πρέπει βεβαίως να θεωρηθεί ως αυτονόητη προϋπόθεση η Ορθόδοξη Διδασκαλία για τη Θεοτόκο και η Πάρθενο Μαρία. Η μοναδικότητα και το ανεπανάληπτο μεγαλείο της Θεομήτωρος, αγαπητοί ακροατές, είναι σχετικά παρόμοια προς τη μοναδικότητα του Υιού της που επετέλεσε πάσαν βουλήν του Θεού και Πατρός. Το πρόσωπο και η αποστολή της Παρθένου Μαρίας μένουν μετέωρα και ακατανόητα εάν δεν συνδεθούν με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Η Παρθένος, Θεόν σαρκωθέντα τεκούσα, Θεοτόκος ονομάζεται. Ο Χριστός Θεός, συσαρκωμένος και ενανθρωπίσας, προσδίδει στην κατασάρκα μητέρα του το όνομα Θεοτόκος αλλά και το όνομα Θεοτόκος, άπαν το μυστήριο της οικονομίας της ενανθρωπίσεως συνίσθηση. Το όνομα Θεοτόκος είναι μια αναπόφευκτη συνέπεια του ονόματος Θεάνθρωπος και τα δύο ονόματα στέκουν και πέφτουν μαζί. Η απόρριψη του όρου Θεοτόκος οδηγεί στην ανέρεση ολοκλήρου του μυστηρίου της σωτηριώδου Θείας Οικονομίας. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Υιού της Θεοτόκου. Τίποτα δεν πρόκειται να παρεμβληθεί μεταξύ τους. Η Θεοτόκος θα είναι πάντοτε αχώριστη από τον Υιό της. Ουδέν γάρ μέσων μητρός και Υιού. Ιδιαίτερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η τιμή και ο μακαρισμός και η δόξα της Παναγίας Θεοτόκου δεν τελειώνουν ποτέ, γιατί εις αυτήν τιμή, εις τον εξ αυτής αρκωθέντα Υιόν ανάγεται. Η μητέρα του Υιού και Λόγου, η Θεοτόκος, είναι η μητέρα της δόξης. Η μεγαλύτερη δόξα της Παρθένου Μαρίας είναι ο θεανδρικός της τόκος, ο καρπός της κοιλίας της. Ο Υιός της που της χάρισε και το μοναδικό όνομα Θεοτόκος. Η Θεοτόκος δεν ενεργεί και δεν δοξάζεται αυτονομημένα και ανεξάρτητα από τον Υιό του Θεού και Σωτήρα Χριστό. Έτσι κατανοείται γιατί η Ορθόδοξη περί Θεοτόκου διδασκαλία συνδέεται ουσιαστικά και οργανικά με την Ορθόδοξη Χριστολογία και κατ' επέκταση με την Ορθόδοξη Σωτηριολογία. Η ενότητα Χριστολογίας και Σωτηριολογίας είναι άρρηκτη. Ο δεσμός τους ακατάλυτος και η σχέση τους είναι αμφίδρομη. Η Σωτηριολογία είναι στην ουσία της Χριστολογία, αφού ο Χριστός δεν νοείται παρά μόνο ο Σωτήρας. Γι' αυτό και ο όρος Θεοτόκος στην πραγματικότητα είναι χριστολογικός και σωτηριολογικός όρος. Μέσα στα πλαίσια αυτά κατανοείται και η ομολογία ότι «Ου και στην άλλη σωτηρία, ημί το ορθώς φρονήν και πιστεύειν, καταλήθειαν Θεοτόκον την Αγίαν Παρθένων υπάρχει». Αγαπητοί ακροατές, οι πατέρες της Εκκλησίας, θέλοντας να διασφαλίσουν την ενότητα της πίστεως, τόνιζαν εμφατικά τη δογματική αναγκαιότητα του όρου Θεοτόκος στη λειτουργία του μυστηρίου της σωτηριώδους Θείας Οικονομίας. Ο Σωτήρας Χριστός, ο Υιός της Αγίας Τριάδος, είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, ο εκ Παρθένου Μαρίας σαρκωθής Θεός και άνθρωπος. Η θεολογία και η Χριστολογία είναι η καρδιά, η ουσία και το περιεχόμενο ολοκλήρου της Ορθοδόξης Δογματικής Παραδόσεως. Και αυτό λοιπόν, στη δογματική διδασκαλία όλα κατανοούνται, φωτίζονται και ερμηνεύονται χριστολογικώς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο στήλος και εδραίωμα της αληθείας, καυχάται εν κυρίω ότι συνεχίζει την επιγύη πορεία της, διαφυλάσσοντας αναλύωτη και ακαινοτόμητη μέχρις εσχάτων αυτήν ακριβώς την αρχαιοπαράδοτη διδασκαλία και καλήν παρακαταθήκην της πίστεως στην αληθινή Ορθόδοξη Καθολική Πίστη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας. Η Παναγία Μητέρα του Χριστού είναι το χάραγμα και το σκύπτρον της Ορθοδοξίας. Και ενώ γυναίκες λέγονται άπειροι και ανθρωποτόκοι, αμέτρητοι και παρθένοι μύριε, πλήστε και Μαρία εισή και την Ορθόδοξη παράδοση και ζωή δικαίως, κυρίως και αληθώς, μόνον και ιδιότατον και κυριότατον και σημαντικότατον αισθήτη Αγία Χράντο και αειδόξο Παρθένο όνομα το Θεοτόκος.
1: Χριστιανών η προστάτης. ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.
2: Επιλογή επιμέλεια κειμένων, Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Ανάγνωση κειμένων, Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Βλάχος Παναγιώτης, Κατσουρού Ευανθία, Μπάρλας Γιώργος, Σφακιανάκης Βαγγέλης, Καρατζοπούλου Μαρία. Ηχητική επεξεργασία, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή, Λυκού.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διαβάζει η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος πέμπτο.

Τα προσκυνήματα του Θείου Πάθους και της Αναστάσεως βρίσκονται στην Παλαιά Ιερουσαλήμ μέσα από τα τείχη. Οι πύλες των τειχών είναι του Αγίου Στεφάνου, της Γιάφας ή του Δαβίδ, της Δαμασκού και του Ηρώδη. Ανατολικά των τειχών βρίσκεται η Χρυσή Πύλη, η πιο αρχαία και επίσημη για την τέχνη της και την ιερότητά της. Η πύλη αυτή φέρει δύο ονόματα. Εξωτερικά λέγεται πύλη της Μετανοίας και εσωτερικά πύλη του Ελέους. Σήμερα είναι κλειστή. Από αυτήν την πύλη πέρασε ο Κύριος την Κυριακή των Βαΐων με τις επεφημίες του Οσανά. Από την ίδια πύλη πέρασε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ηράκλειος, επιστρέφοντας θριαμβευτικά από τους νικηφόρους πολέμους του εναντίον των Περσών το 629 μετά Χριστόν, φέροντας μαζί του τον Τίμιο Σταυρό που οι Πέρσες είχαν αρπάξει από την Ιερουσαλήμ κατά τις επιδρομές τους. Τούτον ο Ηράκλειος ύψωσε στις 14 Σεπτεμβρίου του 629 μετά Χριστόν πάνω στο Γολγοθά. Από τότε κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Η αφήγηση της Σταματούλας ήταν συναρπαστική. Αρκετές φορές ένιωθα ακούγοντάς την ότι ήμουν κι εγώ μαζί της. Από την πύλη του Ηρώδη οι προσκυνητές μπήκαν στην παλαιά πόλη. Στενά πλακώστρωτα δρομάκια, στροφές πολλές και μαγαζιά με πολλές πραμάτιες όλων των ειδών της αγοράς. Όλα τα προσκυνήματα φυλάσσονται ασφαλώς από ένα πελώριο κτίσμα, η είσοδος του οποίου κλείνει μετά τον Εσπερινό από φύλακες του τάφου, προληπτικά μέτρα για τους φανατικούς Εβραίους, και ανοίγει πάλι το πρωί. Μέσα υπάρχουν παρεκκλήσια των Κοπτών, των Αρμενίων και των Καθολικών. Την ώρα που έμπαιναν στο ναό οι προσκυνητές, παρατήρησαν τη μία από τις τρεις κολόνες από γρανίτη και μάρμαρο που στηρίζουν και στολίζουν την αριστερή πλευρά της εισόδου. Η μεσαία κολόνα είναι σχισμένη και είναι από εκεί που βγήκε το Άγιο Φως το Μέγα Σάββατο του 1549, όταν οι Αρμένοι διαμαρτυρηθέντες κατόρθωσαν να διώξουν τους Ορθοδόξους εκ του Παναγίου Τάφου και να κάνουν εκείνη την τελετή του Αγίου Φωτός. Ο δικός μας Πατριάρχης μαζί με τον κλήρο εστέκεται έξω και πλησίων της κολόνας, η οποία κατά τη στιγμή εκείνη εσχίσθη και εξήλθεν το Άγιο Φως εκ του σχίσματος της κολόνας άνωθεν της κεφαλής του Πατριάρχου μας, ο οποίος ευθύς το επήρε και το μετέδωσε. Το θαύμα αυτό το είδε ο Εμμύρης Τούνουμ, που ήταν φρουρός στην Αγία Πόρτα. Πίστεψε και έγινε χριστιανός. Όταν πληροφορήθηκε ο Σουλτάνος όσα είχαν συμβεί, έβγαλε φυρμάνι με το οποίο αναγνώριζε το δικαίωμα να παίρνει το Άγιο Φως μόνον ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης.

Ο προσκυνητής μόλις περάσει την ιστορική αυτή είσοδο θα συναντήσει την πλάκα της αποκαθυλώσεως του Χριστού. Πάνω από αυτή την πλάκα ανάβουν μεγαλόπρεπες κανδύλες. Ο κόσμος γονατίζει και καταφυλεί την πλάκα. Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το άχραντο σου σώμα συνδώνει καθαρά ηλίσας και αρώμασιν. Δάκρυα, λιγμή και αρώματα ραντίζουν τον τόπο μαζί με τα υπέροχα αυτά λόγια. Η Σταματούλα είχε μαζί της ένα πανέμορφο αχρησιμοποίητο άρωμα και το άδειασε όλο πάνω εκεί που κάποτε το σεπτό σώμα του Χριστού ράντισαν ο Ιωσήφ και οι μυροφόρες. Ερχόμενοι από την Αγία Είσοδο προς την πλάκα της αποκαθυλώσεως δεξιά, πάνω ψηλά είδαν τον φρικτό Γολγοθά. Είναι ο τόπος στον οποίο υπέμεινε σταυρικό θάνατο ο Υιός του Θεού. Τώρα είναι υψηλό παραλληλεπίπεδο που εξέχει από το έδαφος του ναού 4,5 μέτρα. Η Σταματούλα ανέβηκε με βιασύνη τα 27 σκαλιά για να βρεθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα κοντά του. Μπροστά στη Σταύρωση υπάρχει η Αγία Τράπεζα και κάτω από αυτήν υπάρχει τρύπα στην οποία στερέωσαν οι Εβραίοι το Σταυρό του Κυρίου. Πολυτελείς και βαρύτιμες λιχνίες, εικόνες και άλλα κοιμήλια στολίζουν τον φρικτό Γολγοθά. Μέσα στις γλυκύτατες ψαλμωδίες των μοναχών, η Σταματούλα ξεχάστηκε και ένιωσε πάνω στο ξύλο το Χριστό ολοζώντανο. Ένιωσε σαν να βρισκόταν και αυτή την εποχή εκείνη κοντά του. Στο μισοσκόταδο, με το κερί της αναμένο, κοιτάζοντας τον κατάματα, ένιωθε τον πόνο του. Το θλιμμένο του πρόσωπο της έλεγε πολλά. «Πονάω για σένα, υποφέρω για σένα, για τη σωτηρία της ψυχής σου. Φανού αντάξια αυτής της θυσίας κι εσύ. Κόψε τα βίτσια σου, σταμάτα τα πάθη σου, πόνεσε κι εσύ λίγο για μένα. Σήκωσε το σταυρό σου όπως τον σήκωσα κι εγώ και θα έχεις κι εσύ μια ανάσταση. Κάν το αν στα αλήθεια πονάσαι τούτη την ώρα και αν θυμώνεις με τους σταυρωτές μου, αν τους περιφρονείς για αυτό που κάνανε σε μένα, πρόσεξε, μήπως είσαι κι εσύ ένας σταυρωτής. Μήπως κι εσύ με έχεις σταυρώσει ίσως περισσότερες φορές από μία που με σταύρωσαν εκείνοι». Δάκρυα συντριβής και μετανοίας πλημμύρισαν το πρόσωπο της Σταματούλας και αυθόρμητα ένας μακρόσυρτος ψήθυρος βγήκε από τα χείλη της. «Γι' αυτό ήλθα, Κύριε, κοντά σου, για να σε νιώσω καλύτερα, να σε πιστέψω και να σε λατρέψω. Πιστεύω πως μόνο τότε θα βρω τη δύναμη να σηκώσω το σταυρό μου, αν μέσα μου υπάρχεις εσύ με όλο σου το μεγαλείο. Έχοντας ο καθένας μέσα του μια τόσο γερή ασπίδα, θα μπορεί να πολεμά και να νικάει. Κι εγώ αναζητώντας αυτή την ασπίδα, Κύριε, ήλθα ως εδώ. Δώσε μου δύναμη να πολεμήσω το μεγαλύτερο εχθρό μου, τον ίδιο μου τον εαυτό».

Εδώ διέκοψα τη Σταματούλα για να της κάνω την ερώτηση που κάνουν κάποιοι χλιαροί χριστιανοί για το πάθος του Κυρίου. Και γιατί ο Χριστός ως Θεός δεν εμπόδισε τους σταυρωτές του και τους άφησε να τον ταπεινώσουν και να τον θανατώσουν? Αδελφούλα, η αποστολή του πάνω στη γη ήταν αυτή. Ο Υιός του Θεού να θυσιαστεί πάνω στο Σταυρό ως άνθρωπος για να αναστηθεί ως Θεός και να μας δείξει με όλη του τη συμπεριφορά στη γη τον τρόπο που πρέπει να ζούμε για να αναστηθούμε κι εμείς ως κατά χάριν Θεοί. Και τέτοιοι θα είμαστε αν ζούμε κατά Χριστόν. Αν ενωθούμε με τον Χριστό θα σωθούμε. Οι καλές πράξεις δεν σώζουν, η εν Χριστώ ζωή σώζει. Ούτε η πίστη σώζει, γιατί και οι δαίμονες πιστεύουν, αλλά μόνον πιστεύουν. Έχουν πίστη άκαρπη, πίστη χωρίς αγάπη. Ο Υιός του Θεού με ένα του νεύμα μπορούσε να διαλύσει τα πάντα. Μα τότε δεν υπήρχε λόγος να έλθει στη γη ως άνθρωπος. Το έκανε για να μας διδάξει με τη συμπεριφορά του την αγάπη, την ταπείνωση, την υπακοή, την ελπίδα και την πίστη. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να βοηθήσει τον άνθρωπο να θεωθεί. Μακάρι οι άνθρωποι να είναι ευγνώμονες για την προσφορά και τη θυσία του Θεανθρώπου. Μακάρι να λένε «Σε ευχαριστούμε Κύριε που υπάρχεις και που θυσιάστηκες για τη δική μας σωτηρία και σε παρακαλούμε αξίωσέ μας να φανούμε αντάξιοι αυτής της θυσίας και της υιοθεσίας θυσιάζοντας κι εμείς τα πάθη μας». Ένα μικρό άνοιγμα της καρδιάς μας προς τον Χριστό θα φέρει τη χάρη Του να φωτίσει το νου και να ομορφύνει την ψυχή μας. Πόση χάρη είχε ο ληστής στο Σταυρό, όταν χωρίς να γνωρίζει τον Χριστό και παρά το ότι τον έβλεπε αφρόντιστο και ταλαιπωρημένο στο Σταυρό, τον θεώρησε βασιλέα και τον απεκάλεσε Κύριο. «Μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία Σου». Γι' αυτό κέρδισε πρώτος τον Παράδεισο. Η Σταματούλα αξιώθηκε να προσκυνήσει ένα τμήμα της εκγρανή του κολώνα στην οποία όλα τα έθνη αναγνωρίζουν και σέβονται και στην οποία έδεσαν και ράπησαν τον Χριστό πριν τον σταυρώσουν. Όπως συνήθιζε, έμεινε τελευταία και έβλεπε τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι προσκυνούσαν. Κάποιοι απλά, είτε γιατί δεν ένιωθαν τίποτα, είτε γιατί δεν ήθελαν να τους βλέπουν οι άλλοι. Πολλοί όμως και μάλιστα νέοι άνθρωποι προσκυνούσαν, ασπάζονταν και αγκάλιαζαν την κολώνα σαν να ήθελαν να τη βάλουν μέσα στην καρδιά τους και άλλοι την άγγιζαν με τα χέρια τους κοιτάζοντάς την σαν να έβλεπαν εκείνον και ακουμπούσαν το κεφάλι τους μένοντας έτσι για λίγα δευτερόλεπτα.

Πατριάρχης Ιεροσολύμων ο Διόδωρος παρομοίασε τους προσκυνητές που τον επισκέφτηκαν με τους τρεις μάγους της Ανατολής που έκαναν τόσο δρόμο για να βρουν και να προσκυνήσουν τον Χριστό, φέρνοντας του χρυσό, Λίβανο και Σμύρνα. Εσείς, τους είπε, φέρατε στον Κύριο αντί χρυσού τις αρετές σας, αντί Λιβάνου την προσευχή σας και αντί Σμύρνα την έκρωση της άρκας. Ο Πανάγιος Τάφος βρίσκεται στα δυτικά της Αγίας Αποκαθιλώσεως και φωτίζεται κατά τα εορτάς με 500 λαμπάδες και λιχνίες. Μπαίνοντας μέσα στο κουβούγλιο του Παναγίου Τάφου, συναντά ο προσκυνητής μικρών προθάλαμων, εις το μέσον του οποίου υπάρχει στήλη και επάνω εις αυτήν είναι τοποθετημένο τεμάχιον λίθου από τον λίθον εκείνον που απεκύλησεν ο άγγελος εκ της θύρας του μνημείου. Στον προθάλαμον αυτόν υπάρχει μικρή θύρα εκ της οποίας εισέρχεται ο προσκυνητής στον Πανάγιον Τάφον του Σωτήρος. Η σταματούλα γονατιστής ήλθε στον τάφο του Χριστού. Τον αγκάλιασε με τα δυο της χέρια και αφού ακούμπησε πάνω του το κεφάλι της, άρχισε να τον ασπάζεται, να τον καταφυλεί. Και ενώ μου διηγόταν το προσκύνημά της, άρχισε να λέει σχεδόν ψιθυριστά. Κάτω από το λευκό μάρμαρο που κάλυπτε τον τάφο ετάφη σωματικός ο Θεός για να πάρει μαζί του τις αμαρτίες μας, τη φθορά μας, τη διαφθορά μας, την ασυδοσία μας, τα μίση και τα πάθη. Μα δυστυχώς εμείς εξακολουθούμε να ζούμε μέσα στο αμαρτωλό περίβλημά μας. Ίσως να μην μας αρέσει αυτό, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, ακριβώς γιατί δεν έχουμε τίποτα καλύτερο. Αυτό το καλύτερο υπάρχει, μα εμείς δεν το βλέπουμε. Είναι το υπέροχο φως της αλήθειας άπλετο γύρω μας. Όμως τα μάτια της ψυχής μας είναι κλειστά. Ζούμε και κινούμεθα όντες τυφλοί. Γι' αυτό και προτιμούμε τους φαρδείς φωτισμένους με τεχνητά φώτα δρόμους και στα λιοπύρια μας. Όπως και στις παγωνιές μας βρίσκουμε πρόχειρες λύσεις που κρατούν πολύ λίγο και όταν εξαντληθούν μας βυθίζουν σε βαθιά σκοτάδια. Με τον αγώνα τον καλό ανοίγουν τα μάτια της ψυχής και αντικρίζουμε αυτό το φως που διάχει το γύρω μας, δεν μας αφήνει να νιώσουμε μοναξιά, παγωνιά, απελπισία. Στο σημείο αυτό διέκοψα τη σταματούλα για να της πω κάτι στο οποίο έχει πέσει η αντίληψή μου. Υπάρχει κόσμος που θέλει να πιστέψει και δεν τον αφήνουν οι κακές του συνήθειες, γιατί ξέρει ότι όταν πιστέψει στο Θεό θα πρέπει να απαρνηθεί τον κακομαθημένο εαυτό του. Γι' αυτούς, αδερφούλα, είπε η σταματούλα, πρέπει να προσεύχεσαι.

Ακριβώς απέναντι από το Ιερό Κουβούκλιο είναι ο Ναός της Αναστάσεως. Με πολλές και ωραίες χρυσές και αργυρές εικόνες βυζαντινής τέχνης, τέλεια αριστουργήματα, πολυελαίους και πολλές χρυσές και αργυρές κανδύλες. Φεύγοντας, η Σταματούλα παρατήρησε με δέος τον καγκελόφρακτο χώρο που βρισκόταν απέναντι από τον φρικτό Γολγοθά και που κατά την παράδοση, εκεί η Παναγία Μητέρα του Χριστού επί ξύλου βλέπουσα κρεμάμενον τον ασπόρο στεκούσα ιών της Ευώα Πικρός. Ήμι θείον τέκνον, ήμι το φως του κόσμου, που το κάλος έδι της μορφή σου. Άφησε να φύγουν όλοι και εκείνη έμεινε για να γονατίσει μπροστά σε αυτό το ιερό σημείο, να κλείσει τα μάτια και να μεταφερθεί για λίγο σε εκείνα τα χρόνια. Με μια στο πρόσωπό της το μουσκέψαν δάκρυα συμπόνιας για τον καημό της μάνας. Με όλη τη δύναμη της ψυχής της θερμοπαρακάλεσε τη γλυκιά Παναγιά να μεσητεύει, ώστε καμία μάνα να μην δοκιμάσει τόση πίκρα και τόσο πόνο που πέρασε εκείνη. Και ύστερα μια άλλη σκέψη σαν αστραπή πέρασε από το νου της και είπε «Μα είναι δυνατό? Είναι δυνατό να μην δοκιμαστούν οι άλλες μάνες? Χιλιάδες χρόνια δοκιμάζονται γιατί αυτά έχει η επίγεια ζωή μας». Και πάλι θερμά παρακαλώντας την Παναγιά της ζήτησε να δίνει δύναμη και κουράγιο στις δοκιμαζόμενες μάνες να μην χάνουν την ελπίδα και την πίστη τους στον ουράνιο πατέρα. Όταν η Παναγία βρισκόταν κοντά στο Σταυρό, η θλίψη ήταν ακατάληπτα μεγάλη. Επειδή αυτή αγαπούσε τον Υιό της περισσότερο από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, γιατί εκτός από ο Υιός της, ήταν και Θεός της. Κατά την ανθρώπινη φύση, η Θεοτόκος δεν θα μπορούσε να μην υποκύψει στις θλίψεις της. Παραδόθηκε όμως το θέλημα του Θεού και το Άγιο Πνεύμα του Θεού την ενίσχυσε να αντέξει τον πόνο της. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι προσκυνητές πήραν το δρόμο του μαρτυρίου. Ξεκίνησαν από την πύλη της Δαμασκού, πλακόστρωτος ιωδός της θλίψεως. Την εποχή εκείνη όμως, ο γλυκύτατος Ιησούς της Σταματούλας δυσκολευόταν να την βαδίσει με το ασήκωτο βάρος στους ώμους του. Το τίμιο ξύλο είχε βάρος 200 κιλά, μήκος 4,5 μέτρα, πλάτος 2,40 και πάχος μια σπιθαμή κατά την παράδοση και τον Άγιο Χρυσόστομο. Από το πρετόριο μπήκαν στην οδό της θλίψεως, όπου υπάρχει αρχαία οικοδομή, το σπίτι της Ιουδαίας Βερονίκης, η οποία όταν είδε τον Ιησού εμόφυρτο από τα πολλά μαστιγώματα και τα βάσανα να περνά κάτω από το παράθυρό της, ένιωσε μεγάλη λύπη και βγήκε έξω με ένα μαντίλι να σκουπίσει τον ιδρώτα του προσώπου του. Η Σταματούλα, σε όλη σχεδόν τη διαδρομή, περπατούσε μόνη με συντροφιά τις σκέψεις της και τους στοχασμούς της. «Οι πάναγνοι πόδες σου, Κύριε, πέρασαν από εδώ. Ήσουν κατάφορτος με πόνους και ταπεινώσεις, βρισχές, εμπεγμούς και μαστιγώσεις για να μας ελευθερώσεις από τον δόλιο και φθονερό δαίμονα. Για τη σωτηρία μας και την καταχάριν θέωσή μας. Πόση η υπομονή και η φιλανθρωπία σου, Κύριε, αλλά και πόση η ασέβεια και η απανθρωπιά αυτών που βλαστημούν το Πανάγιον όνομά σου, το οποίον τάγματα αγγέλων και αρχαγγέλων υμνολογούν».

Στο δρόμο της ζωής σήκωνε και η Σταματούλα το δικό της σταυρό. Για τις δικές της πλάτες ήταν βαρύς και πολλές φορές τόσο βάρος δεν το άντεχε. Δεν ήθελε όμως να λυγίσει και να τον αρνηθεί, γιατί τότε θα έχανε τον Ιησού που ήταν το παν για αυτήν και τον οικέτευε. Όπως τότε, Κύριε, στην οδό του μαρτυρίου, ο Σίμων ο Κυριναίος σήκωσε για λίγο το σταυρό σου, έτσι και τώρα εσείς, αν άλλος Κυριναίος, βοήθαμε τις στιγμές που γίνεται ασήκωτος από το βάρος ο δικός μου σταυρός. Κάνε την εμφάνισή σου πιο αισθητή για να παρηγορούμε με αυτήν, να αντλώ δύναμη από αυτήν και να συνεχίζω. Μέσα στην Αγία Γραφή θα βρούμε τα λόγια του Κυρίου, ουκ εστι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, και αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή, ο Κυριός μας σταυρώθηκε για να αναστηθεί. Εμείς οι δούλοι Κυρίου που θέλουμε να αναστηθούμε, δεν θα έχουμε σταυρό? Η διδασκαλία του Χριστού, οι παραβολές του, οι θείες εντολές του είναι ο προθάλαμος της σωτηρίας μας. Όλες οι απορίες μας θα λυθούν αν μελετήσουμε τις γραφές, αλλά τα μυθιστορήματα δεν μας αφήνουν. Έχουν ένα ψεύτικο δέλεαρ που μας μαγνητίζει. Όμως οποιοδήποτε άλλο ανάγνωσμα, όσο ενδιαφέρον κι αν είναι, κάποια στιγμή θα μας είναι άχρηστο. Γιατί λοιπόν περιφρονούμε αυτό που θα πάρουμε μαζί μας? Πού θα πάμε χωρίς αποσκευές? Στην οδό του μαρτυρίου, κατά την παράδοση, υπάρχει αποτύπωμα της Αγίας Παλάμης του Χριστού που ακούμπησε πάνω στον πέτρινο τοίχο για να στηρίξει το κουρασμένο του κορμί. Όταν ήλθε η στιγμή της Σταματούλας να περάσει από το αποτύπωμα της παλάμης του, ένα ρίγος διαπέρασε ολόκληρο το κορμί της και ενώ τα γήινα μάτια της έβλεπαν την πέτρα, τα μάτια της ψυχής και του πνεύματος κοίταζαν υπέροχα θεάματα. Κοίταζαν μια ζεστή, θεία, υπέρλαμπρη παλάμη να ζητά τη δική της κρύα, ταπεινή, αδύναμη παλάμη και να της υπόσχεται την αιωνιότητα αν τον ακολουθήσει. Εκείνη την ώρα η Σταματούλα ακούμπησε το κεφάλι της στην παλάμη, έκλεισε τα μάτια της και ψιθύρισε: «Σε λατρεύω». Συνεχίζοντας το δρόμο του μαρτυρίου, έφτασαν στις υγρές φυλακές του καιρού εκείνου. Η φυλακή του Χριστού μέσα στην πέτρα ίσα ίσα που θα τον χωρούσε και οι τρύπες μέσα στις οποίες έβαλαν τους αχράντους του πόδας για σιγουριά και ασφάλεια. Φρύτει ο χριστιανός αυτό το θέαμα και η καρδιά του χτυπά δυνατά. Πολλοί ευλαβείς προσκυνητές καταφυλούσαν τις τρύπες αυτές και τις χάιδευαν με δακρυσμένα μάτια. Η Σταματούλα δεν σταματούσε με τίποτα. Ήθελε αυθημερό να μου τα πει όλα. Ευτυχώς που είχα πάρει το μαγνητοφωνάκι μου και έτσι απολάμβανα τις αφηγήσεις της χωρίς να φοβάμαι μήπως κάτι ξεχάσω.

Το έτος 325 η μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, σε μεγάλη ηλικία, πήγε στα Ιεροσόλυμα με στρατηγούς και άρχοντες και μετά από μακράν αναζήτηση βρήκε έναν Εβραίο, τον λεγόμενο Ιούδα, ο οποίος εγνώριζε τους Αγίους Τόπους. Στην αρχή αρνήθηκε να υποδείξει τον τόπο όπου εσταυρώθη ο Χριστός. Μετά όμως από τη μορία που υπέστη από τη Βασίλισσα, τους οδήγησε στο ποθητό τόπο. Δεν εγνώριζε όμως πού ακριβώς βρισκόταν ο Σταυρός. Η Αγία Ελένη έβαλε πολλούς εργάτες να σκάβουν και για να τους ενθαρρύνει τους πετούσε από εκεί που βρίσκονταν χρυσά φλουριά. Η ώρα περνούσε. Η Αγία Ελένη προσευχήθηκε στον Κύριο και ευθύς έγινε σεισμός μεγάλος. Εσύστη ο τόπος από τα βάθη και εξήλθε βοδιαστό θυμίαμα από το σημείο όπου ήταν κρυμμένο το τίμιο ξύλο. Εθαύμασαν όλοι τότε και ο Ιούδας πίστεψε στο Χριστό. Ευαπτίστη με το όνομα Κυριακός και αργότερα έγινε επίσκοπος Ιεροσολύμων. Σκάβοντας βρήκαν τρεις σταυρούς. Δεν ήξεραν όμως ποιος ήταν του Κυρίου. Τη στιγμή εκείνη περνούσαν ένα νεκρό μπροστά από τη Βασίλισσα. Ο Κυριακός με τη θερμή του πίστη κάλεσε τη συνοδεία να σταματήσει. Πάνω στο νεκρό απέθεσαν τον πρώτο σταυρό, αλλά τίποτα. Το ίδιο έγινε και με το δεύτερο. Τότε απέθεσαν και τον τρίτο σταυρό και ο νεκρός αναστήθηκε. Η δύναμη του σταυρού απεκαλύφθηκε και πολλοί Εβραίοι πίστεψαν στο Χριστό. Η Αγία Ελένη γονατιστή με πολλή ευλάβεια και πίστη ασπάστηκε το τίμιο ξύλο και ανέθεσε στον Κυριακό να ανέβρει τον ακάνθινο στέφανον και τους ύλους με τους οποίους σταύρωσαν τον Χριστό. Η παράδοση λέει ότι στον τόπο που ήταν θαμμένος ο τίμιος σταυρός βλαστούσε βασιλικός. Η μακαρία Ελένη αφού έκτισε τον πανίερο ναό της Αναστάσεως και εκάλυνε τον Πανάγιο Τάφο, ανήγειρε πολλούς ναούς στη Βιθλεέμ, στο Όρος των Ελαιών, στο Θαβόρ και σε άλλα μέρη. Πριν φύγει από τα Ιεροσόλυμα διέταξε και έκοψαν στα δύο το πάχος του Τιμίου Σταυρού και αφού άφησε το ένα κομμάτι στην Αγία Πόλη πήρε μαζί της το άλλο στην Κωνσταντινούπολη. Από τους ύλους τον έναν τον έβαλε ο Μέγας Κωνσταντίνος στο βασιλικό του στέμα. Η Σταματούλα όταν πληροφορήθηκε όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα ένιωσε άλλος άνθρωπος και αμέσως σκέφτηκε τους χριστιανούς της εποχής εκείνης. Θα πρέπει να νιώθανε μικροί θεοί σε ψυχικό μεγαλείο ύστερα από τέτοια θεϊκά γεγονότα. Μετά από μια κατανυκτική λιτανία στον τόπο της Ευρέσεως όλοι οι προσκυνητές γονατιστοί ο καθένας ζητούσε τη δική του λύτρωση.

αυτό που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διάβασε η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ

Η Θεοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Λοιπόν, να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεως μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κηδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μεταδέθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδημένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξεστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό για αυτόν? Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Πλευρά τη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας με τα Ριάκια στην έρημο. Θα σταθούμε και πάλι στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Άλλωστε, είναι το πρόσωπο εκείνο από το οποίο δεν μπορείς να φύγεις. Είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο γεμίζει κάθε πτυχή της ψυχής και κάθε στιγμή της ζωής μας. Είναι το πρόσωπο εκείνου

της, αλλά είναι δυνατές και γιατί περιγράφουν καταστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Πολλές φορές αρρωστημένες καταστάσεις. Βλέπεις, η ύμνη της Εκκλησίας μας είναι νοσοκομεία, είναι φαρμακεία, μέσα στα οποία εντοπίζεις την αρρώστια και την θεραπεύεις. Πολλές φορές ακούσαμε, πολλές φορές ψάλαμε τον στίχο «Άλαλα τα χείλη των ασεβών». «Άλαλα τα χείλη των ασεβών». Αυτός ο στίχος έγινε αφορμή για να εμπνευστεί και για να εκφραστεί ένας ποιητής, ο Τάκης Παπατσόνης. Ας δούμε όμως πώς μέσα από τον ποιητικό του λόγο αναλύει και ερμηνεύει τον στίχο αυτόν. «Άλαλα τα χείλη των όσων δεν κοπίασαν, για να ακουμπήσουν τα ξαναμένα κεφάλια τους στα γόνατά σου τα μητρικά, που καταλύουν το μαύρο πάθος». Ας σταθούμε σε αυτό τον στίχο. Δυνατός και ο στίχος. Όσο δυνατός ο ύμνος, τόσο δυνατός και ο στίχος. «Άλαλα τα χείλη αυτών που δεν κοπίασαν, να ακουμπήσουν τα ξαναμένα κεφάλια τους στα γόνατά σου τα μητρικά». Οι κοπιούντες και πεφορτισμένοι, πόσες φορές δεν κουραζόμαστε, όχι μόνο σωματικά και ψυχικά, πόσες φορές δεν εξαντλούμαστε εσωτερικά, πνευματικά, και εκεί πραγματικά όταν πονάς, όταν κουράζεσαι, τι κάνεις? Τρέχεις εκεί που βρίσκεται η ανάπαυση. Τρέχεις εκεί που βρίσκεται η ξεκούραση. Τρέχεις εκεί που ξέρεις ότι μπορείς να πάρεις μία ανάσα. Ας θυμηθούμε το παιδί μέσα στην παιδικότητά του. Όταν πονά, όταν πεινά, όταν διψά, όταν φοβάται, τρέχει στην αγκαλιά της μάνας του. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν υπάρχει δυνατότερη ανάπαυση από την αγκαλιά της μάνας. Και δεν υπάρχει καλύτερο μαξιλάρι από τα γόνατά της. Πόσες φορές δεν ακουμπούσαμε εκεί να κλάψουμε, να παραπονεθούμε, να ξεκουραστούμε. Πόσες φορές. Και έρχεται ο ποιητής και βλέπει εκείνους που δεν έκαναν τον κόπο, εκείνους που κοπιάζουν, εκείνους που μέσα στον τρόπο της ζωής τους διαμελίζονται, νεκρώνονται και δεν έκαναν τον κόπο να ακουμπήσουν τα ξαναμένα κεφάλια τους. Πυρωμένα κεφάλια τους από τον καύσωνα της ζωής, από τον καύσωνα της καθημερινότητας. «Στα γόνατά σου τα μητρικά», λέει ο ποιητής, δεν έκαναν τον κόπο να γονατίσουν μπροστά στην αγάπη σου. Δεν έκαναν τον κόπο να σου πουν δυο λογάκια. Δεν έκαναν τον κόπο να ζητήσουν από σένα την ανάπαυση και την θεραπεία. Αυτά τα χείλη είναι άλαλα. Άλαλα χείλη. Άλαλες ψυχές. Δεν εκφράστηκαν. Δεν κινήθηκαν. Δεν μετανόησαν. Δεν ταπεινώθηκαν. Δεν σε ζήτησαν. Δεν σε πόθησαν. Δεν σε ένιωσαν. Αυτά τα χείλη είναι άλαλα. Πού μπορούν να βρουν ανάπαυση αυτοί οι άνθρωποι? Τρέχουν πολλές φορές
γατζώνονται από

πρόσωπα χατζώνονται από καταστάσεις και ανάπαυση δεν βρίσκουν και ειρήνη δεν γεύονται και χαρά δεν νιώθουν. Είναι λοιπόν άλλαλες οι ψυχές και άλλαλα τα χείλη, αυτά που δεν ζήτησαν να γονατίσουν, να προσκυνήσουν, αυτά που δεν ζήτησαν να σου μιλήσουν. Είναι άλλαλα τα χείλη αυτά. Άλλαλα ακόμη είναι τα χείλη των όσων δεν διέκριναν πως συντρίβεις με το πόδι σου και συνθλάς την κεφαλή του πανάρχαιου δράκοντα που κέρδιζε παίζοντας κι ύστερα το χάσε το μήλο. Είναι άλλαλα τα χείλη εκείνων που δεν συνειδητοποιούν, που δεν πιστεύουν ότι εσύ συντρίβεις το κακό. Η Παναγία είναι εκείνη η οποία συνέτριψε το κακό με μία της φράση: «Ιδού, ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Δεν πρέπει να έχει πονέσει τον διάβολο τίποτε άλλο περισσότερο από αυτό. Από την φράση της Παναγίας, την φράση της ταπεινώσεως, της πίστεως και της υπακοής προς τον Θεό και από τα καρφιά του Σταυρού του Χριστού, τίποτε δεν πρέπει να έχει πονέσει τόσο πολύ τον διάβολο. Τίποτε άλλο. Και πολλές φορές βλέπουμε το κακό μέσα στη ζωή μας, μέσα στην ψυχή μας, μέσα στο μυαλό μας, και δεν έχουμε πιστέψει και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι εκείνη γνωρίζει την τέχνη και ξέρει τον τρόπο να συντρίβει το κακό. Αυτό το ζούσαν οι Άγιοι μας, οι αγωνιστές της πίστεως, οι μάρτυρες, οι όσοι το γνώριζαν, και γι' αυτό όταν ένιωθαν το κακό να περπατά στην σκέψη, να προσπαθεί να σκοτήσει τον λογισμό, να προσπαθεί να λεκιάσει την ψυχή, έτρεχαν πάντοτε στην Παναγία. Έτρεχαν πάντοτε στην Παναγία. Γιατί ήξεραν ότι αν την προσκαλέσουν θα έρθει. Και όταν θα έρθει θα μπορέσει να συντρίψει το κακό, να διαλύσει το κακό, να διώξει το κακό, να νεκρώσει το κακό. Να νεκρώσει το κακό. Εκείνη η οποία ανασταίνει την αγάπη στη ζωή του καθενός από εμάς, νεκρώνει το κακό. Νεκρώνει το κακό. Το βλέπουμε στη ζωή των Αγίων μας πολλές φορές. Πόσες φορές δεν ένιωσαν την προσβολή σκοτεινών, πονηρών λογισμών, έτρεχαν κατευθείαν στην Παναγία. «Παναγία μου, βοήθεια, διώξε τον λογισμό, πάρε αυτή την κατάσταση». Νιώθουμε να περπατά ο πονηρός μέσα στο μυαλό μας, στη διάνοιά μας, στην ψυχή μας. Και η Παναγία νέκρωνε. Η παρουσία της Παναγίας είναι απουσία του διαβόλου. Η παρουσία της Παναγίας είναι απουσία του διαβόλου. Θα πρέπει να θυμηθούμε κάτι πολύ σημαντικό. Ποιος είναι ο πατέρας της αίρεσης? Ο διάβολος. Ο πατέρας της αλήθειας είναι ο Θεός. Αυτό που λέει ο Θεός είναι η αλήθεια. Ο πατέρας της αίρεσης, ο πατέρας του ψεύδους, είναι ο διάβολος. Εάν κάποιος διαβάσει το τι πρεσβεύουν και το τι κηρύττουν οι αιρέσεις, θα διαπιστώσει ότι μεταξύ τους έχουν τεράστιες διαφορές. Σε ένα μόνο πράγμα συμφωνούν: όλες οι αιρέσεις και όλοι οι αιρετικοί δεν αντέχουν τον Σταυρό και την Παναγία. Γιατί αυτό τους υπαγορεύει ο διάβολος? Γιατί όπου υπάρχει Σταυρός και όπου υπάρχει Παναγία,
Εκεί δεν χωράει ο διάβολος, εκεί δεν μπορεί να σταθεί ο διάβολος, εκεί δεν μπορεί να οικονομήσει, να οικοδομήσει ο διάβολος. Δεν έχει θέση. Έλεγε, λέει ένας μεγάλος πατέρας της εκκλησίας μας, όπου σταυρός εκεί και σταυρωμένος. Και έλεγε και ένας μακαριστός γέροντας, μια αγία, ταπεινή, γλυκιά ψυχή, έλεγε ο γέροντας Αθανάσιος, έλεγε, όπου Παναγία, εκεί και Χριστός. Όπου Χριστός, εκεί και Παναγία. Άρα, η παρουσία της Παναγίας και η παρουσία του Σταυρού είναι παρουσία Χριστού. Και όπου είναι ο Χριστός, εκεί συντρίβεται ο διάβολος. Εκεί νεκρώνονται τα έργα του. Εκεί απενεργοποιούνται οι ενέργειές του. Γι' αυτό και οι πατέρες πάντοτε, όταν ένιωθαν την παρουσία του διαβόλου, όταν ένιωθαν να προσπαθεί να προσβάλλει, να επηρεάσει τον λογισμό ή τις κινήσεις της ψυχής τους, έτρεχαν στην Παναγία, γονάτιζαν στην Παναγία, γνωρίζοντας ότι η δική της παρουσία θα συντρίψει τις δικές του ενέργειες και τις δικές του προσβολές. Συνεχίζει ο ποιητής μας. Άλλαλα τα χείλη των όσων δεν πόθησαν στο ξαπόσταγμα της αρμογής και την ασφάλεια, το απάγιασμα της νηνεμίας. Λιμάνι η παρουσία της Παναγίας. Λιμάνι, ανάπαυση, ασφάλεια, ειρήνη, φωτισμός. Αυτό είναι η Παναγία. Έχουμε προσέξει πολλές φορές ένα χαρακτηριστικό της μητρότητας. Ποιο είναι αυτό? Η μητέρα ό,τι έχει το φυλάει, το κρύβει για να το δώσει στα παιδιά της. Ό,τι έχει. Το έχουμε προσέξει. Ό,τι έχει η μητέρα το φυλάει να το δώσει στα παιδιά της. Και αυτό πραγματικά το χαρακτηριστικό το βλέπουμε στην μητρότητα της Παναγίας. Δηλαδή, εκείνοι που τρέχουν για να αναπαυθούν, εκείνοι που τρέχουν για να προστατευθούν, εκείνοι που τρέχουν για να θεραπευθούν, εκείνοι που τρέχουν για να φωτιστούν, εκείνοι που τρέχουν για να παρηγορηθούν, εκείνοι που τρέχουν στην δική της αγκαλιά, εκείνη μητρικά όλους αυτούς τους προσφέρει στον Υιόν της. Όλους εμάς, όταν τρέχουμε σε αυτήν, μας προσφέρει στο παιδί της. Εκείνη έδωσε στον άνθρωπο τον Χριστό. Και δεν σταματά εκεί η διακονία της, η προσφορά της και η αγάπη της, και όλους εμάς μας προσφέρει στο Χριστό. Προσφέρει το Χριστό σε εμάς και εμάς μας προσφέρει στο Χριστό. Μας προσφέρει στην σωτηρία, μας προσφέρει στην ευλογία, μας προσφέρει στο φως, μας προσφέρει στον παράδεισο η Παναγία. Μας προσφέρει στον παράδεισο η Παναγία. Έτσι λοιπόν, είναι άλαλα τα χείλη όσων δεν προστρέχουν, όσων δεν προσεύχονται, όσων δεν νιώθουν αυτήν την παρουσία, την μητρική, αυτή την προστασία της Παναγίας μας, αυτή την παρηγοριά της Παναγίας, αυτή την παρηγοριά της Παναγίας, η οποία σε εκείνον που την αναζητά, σε εκείνον που την επικαλείται, έρχεται άμεσα. Κάποτε ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης
αξίζει πραγματικά να δούμε την παρουσία της Παναγίας στη ζωή των Αγίων. Και στη δική μας τη ζωή είναι, αλλά δεν τη βλέπουμε. Οι Άγιοι την έβλεπαν. Όταν αρρώστησε ο Όσιος, δεν ήξερε τι να κάνει. Η ασθένειά του ήταν δυνατή, βασανιστική. Και έτρεξε που αλλού, στο νοσοκομείο. Ποιο είναι το νοσοκομείο? Το εκκλησάκι, το εκκλησάκι. Εκεί έτρεξε. Και πήγε στην καλύτερη γιατρό. Ποια είναι η καλύτερη γιατρός? Η Παναγία. Έπιασε την θέση απέναντι από το ιερό της εικόνισμα. Και της είπε: Παναγία μου, δεν θέλω να βγω από το Άγιον Όρος. Βοήθησέ με. Βοήθησέ με. Θεράπευσέ με. Δώσ' μου λίγο παρηγοριά. Ή αν δεν με θεραπεύσεις, δώσ' μου υπομονή να σηκώσω τον σταυρό της ασθενείας. Και δεν πρόλαβε ο Όσιος να σηκωθεί από τα γόνατα και να κάνει δύο βήματα για να βγει από το ναό, και άρχισε η ασθένεια να υποχωρεί. Άμεση. Δεν πρόλαβα να τελειώσω, λέει, την προσευχή. Δεν πρόλαβα να σηκωθώ από τα γόνατα. Δεν πρόλαβα να βγω από το εκκλησάκι. Και ήρθε άμεσα η θεραπεία. Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, όταν δυσκολεύτηκε αρκετά, πόνεσε, κουράστηκε, εξαντλήθηκε και παρακάλεσε την Παναγία, τότε την είδε μπροστά του. Και τι έκανε η Παναγία? Κρατούσε στην αγκαλιά της τον Χριστό. Και τι έκανε? Ο Χριστός σήκωσε το χέρι του και χάιδεψε στο πρόσωπο τον Όσιο. Και τότε ένιωσε την παρηγοριά να καταλαμβάνει την παρηγοριά, την αγαλίαση και τη χαρά να καταλαμβάνει κάθε κύτταρο πνευματικό και σωματικό της υπάρξεώς του. Αυτό το γεγονός μας δείχνει τι είναι αυτό το οποίο μας προσφέρει η Παναγία. Τι είναι αυτό το οποίο μας προσφέρει η Παναγία. Το βέβαιο είναι ότι ο άνθρωπος που την επικαλείται, την έχει την Παναγία στη ζωή του, στην ψυχή του, στη ζωή του, στον λόγο του, στην σκέψη του, είναι άνθρωπος που αναπαύεται. Είναι άνθρωπος που παρηγορείται. Είναι άνθρωπος που θεραπεύεται. Είναι άνθρωπος που έχει στήριγμα. Έχει στήριγμα. Και εκείνο που προσφέρει η Παναγία είναι αυτό το άγγιγμα του Χριστού, που μπορεί να σταματήσει τις πνευματικές, τις ψυχικές μας αιμορραγίες και έτσι να δυναμώσει η ψυχή και να στηριχτεί και να κρατηθεί ο άνθρωπος. Αυτό μας προσφέρει η Παναγία μας. Αυτό μας προσφέρει. Οδηγεί τον καθένα από εμάς τον Χριστό και προσφέρει, το άγγιγμα, τη χάρη, την ευλογία του Χριστού στην ψυχή και στη ζωή του καθενός από εμάς. Γι' αυτό είναι άλαλα τα χείλη όλων εκείνων οι οποίοι δεν έζησαν, δεν βίωσαν αυτήν την αγάπη, δεν έβαλαν στη ζωή τους αυτό το πρόσωπο, δεν ένιωσαν αυτή τη μητρική παρουσία, δεν χόρτασαν και δεν ξεδίψασαν από την αγάπη της. Αυτή την παρουσία είναι που οι Άγιοι μας στηρίχτηκαν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λέει, μη θαυμάζεις το πως οι μάρτυρες
άντεξαν τόσο φρικτά μαρτύρια. Να ξέρεις ότι δεν ήταν μόνοι τους, αλλά στεκόταν η Παναγία δίπλα τους. Τους εμψύχωνε, τους ενθάρρυνε. Έπαιρνε μέρος του πόνου τους. Γλύκαινε τα τραύματά τους. Και κυρίως τους έδειχνε αυτόν τον οποίο είχε στην αγκαλιά της, τον Χριστό, που είναι ο παράδεισος του μάρτυρα. Σε ποτέ κανέναν μόνο του. Ποτέ. Μπήκε στη ζωή του καθενός από εμάς. Άλλοι ένιωσαν και άρχισαν να διαλαλούν και να τιμούν και να υμνούν. Και άλλοι δεν ένιωσαν. Και γι' αυτό έμειναν άλαλα τα χείλη. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να ευχηθούμε, και έτσι καταλήγει και ο τελευταίος στίχος του ποίηματος, τότε μονάχα τα άλλα χείλη ίσως έρθει στιγμή να λαλήσουν. Και αυτό είναι η ευχή μας, να λαλήσουν και τα άλλα χείλη, να νιώσουν οι άλλες ψυχές, να συνειδητοποιήσουν οι παράλυτες και οι ακίνητες καρδιές αυτόν τον θησαυρό που έδωσε στον καθένα από εμάς ο Κύριος, που έδωσε στον καθένα από εμάς ο Χριστός. Νιώσαμε ποτέ, σκεφτήκαμε ποτέ τι έγινε πάνω στο Σταυρό? Πάνω στο Σταυρό ο Χριστός τα έδωσε όλα στον άνθρωπο, όλα. Και την ζωή και τη συγχώρηση και την άφεση και την Ανάσταση. Ο Χριστός τα έδωσε όλα. Πώς τα έδωσε? Δόθηκε ολόκληρο στον άνθρωπο. Αλλά πάνω από το Σταυρό έδωσε και κάτι άλλο. Έδωσε την μητέρα του. Το μόνο που κατάφερε καθαρό και άγιο να του δώσει ο άνθρωπος ήταν η Παναγία. Το μόνο που καταφέραμε να του δώσουμε ως ανθρωπότητα. Το μόνο άγιο, το μόνο καθαρό. Πάνω στο Σταυρό ακόμη και την Θεοτόκο, την Παναγία που του δώσαμε, την μητέρα που του δώσαμε, μας την έδωσε. Ο Χριστός προσφέρει πάνω από τον Σταυρό τα πάντα, ακόμη και τη μητέρα του, λέγοντας στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον μόνον εκπρόσωπο του ανθρωπίνου γένους, λέγοντας «Ιδού η μήτυρ σου». Το λέει σε εκείνον για να τα ακούσουμε όλοι. Αυτή είναι η μητέρα σου. Αυτή είναι η μητέρα σας. Αυτό μας έδωσε ο Χριστός. Και τρέχουμε σε εκείνην για να παρηγορηθούμε. Τρέχουμε σε εκείνην για να αναπαυθούμε, να θεραπευθούμε. Και εκείνη μας προσφέρει τον Χριστό. Μας δίνει τον Χριστό. Αυτόν που είναι με τις δικές της τις οικεσίες και πρεσβείες η σωτηρία μας, η λύτρωσή μας, η κάθαρσή μας, ο παράδεισος μας, η αληθινή, η μοναδική, η πραγματική πατρίδα μας.

εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης, και κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματος του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβηκε προηγουμένως με τον ιό της και δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο ιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτη τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζουμένοι και ημνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλουκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτων γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ: «Παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου». Βλέπετε την διαφορά της στάσεως. Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό. Πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο του Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων: «Τι καλή η πλησίων! Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγως. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κενό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοση της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθε. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο του το αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένισες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπησε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια, ενώ ύμνη μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν με λύση εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενώ δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητουργικό τάφο της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνο τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα 7 γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της Μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Τοπική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Δεν φαίνεται πρέπει να είσαι με Αγία μου. Οι φίλοι σου και οι αδελφοί σου να πηγαίνουν για να κηρύξουν εις το όνομα του Χριστού, του Υιού και Θεού μου, και να αποκτούν μαθητάς μεταξύ των εθνικών και εσύ να παραμένεις εδώ χωρίς να κάνεις τίποτε εξαιτίας της προς εμέ φροντίδος σου. Πάλι όμως διστάζω να σε αποχωριστώ από κοντά μου, εάν δεν είναι προς τούτο σύμφωνος ο Κύριος, ο οποίος μας προσέταξε να είμεθα ηνωμένοι. Τώρα λοιπόν πήγαινε, αναχώρησε και εσύ για την χώρα η οποία σου έχει οριστεί και εγώ θα σε ακολουθήσω ώστε να συνδυαστούν και τα δύο. Αφενός μεν το κήρυγμά σου, αφετέρου δε είμαι μου αδιαχώριστος παραμονή. Τούτο λοιπόν συνέστησε εις τον αγαπημένο και ανηχώρησε για να πορευτεί μαζί του εις το κήρυγμα. Παρέλαβε δε και την Μαρία την Μαγδαληνή και τις άλλες μυροφόρους. Εμφανίστη τότε εις όραμα ο πολυέλεος Κύριος και Υιός αυτής και την προσέταξε να επιστρέψει εις τα ίδια. Για τον αγαπημένον όμως μαθητή έδωσε εντολή να συνεχίσει τον δρόμο του, να τον ακολουθήσουν δε προς ενίσχυση και συμπαράσταση οι μυροφόρες. Τους επέτρεψε δηλαδή καταρχήν να αναχωρήσουν μαζί, ούτως ώστε να γίνει γνωστός ο ζήλος και η προθυμία της Αγίας Βασιλίσσης, και επειδή ο Ευαγγελιστής δεν ήθελε να εγκαταλείψει την Παναγία Θεοτόκον. Την ιδία δε διάθεση είχε και εκείνη. Ακολούθως όμως της έδωσε εντολή να επιστρέψει για να την τιμήσει ιδιαιτέρως, διακρίνοντας αυτήν από τους Αποστόλους, αλλά συγχρόνως και συνδέοντας ακόμη περισσότερο με αυτούς, καθώς με τον τρόπο αυτό θα είχαν την δυνατότητα εύκολα να την συναντήσουν. Θα μπορούσε επίσης εκεί η Θεομήτωρ να καθοδηγήσει τον πιστόν λαό και την Εκκλησία των Ιεροσολύμων, συνεργαζομένη προς τούτο με τον αδελφό Θεό Ιάκωβο, ο οποίος είχε εγκατασταθεί εκεί ως επίσκοπος. Πράγματι, όπου επήγαινε, ευλογούσε με την παρουσία της τον τόπο. Επέστρεψε λοιπόν στην Ιερουσαλήμ και έμενε όπως και πριν στην οικία του Ιωάννου. Ο δε θεολόγος και ευαγγελιστής, συμφώνως προς την εντολή του Κυρίου, ανεχώρησε για την Έφεσο, την πόλη αυτή της Ασιατικής γης. Μαζί του και οι μυροφόρες και ο Πρόχορος, ένας από τους 7 διακόνους. Εκεί εκηρύτε το όνομα του Χριστού του Θεού και εφώτιζε τους ευρισκομένους εις το σκότος, ηγονίζοντο δε μαζί του και οι σεμνές μυροφόρες, γενόμενες και αυτές Απόστολοι. Απέθαναν δε εκεί από τις ταλαιπωρίες και άλλες, μαρτυρικώς, και χύνοντας το αίμα τους, αναχωρούσαν στεφανωμένες προς τον Δεσπότην και διδάσκαλόν τους Ιησού Χριστό. Εν τω μεταξύ, μετά την αναχώρηση του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο μακάριος Ιάκωβος, ο γιος του Ιωσήφ, ο ονομαζόμενος αδελφόθεος, υπηρετούσε και φρόντιζε την Θεομήτωρα, θεωρών την διακονίαν του αυτή ως υψίστην ευλογία. Έγινε ο πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων. Περιποιήτο δε και διακονούσε την Αγία Θεοτόκο ως αντικαταστάτης του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Τίουτο τρόπος, η επιστροφή της Θεομήτωρος εκ νέου εις την Ιερουσαλήμ ήταν πραγματική ευλογία, διότι με τον τρόπο αυτό κατέστη η καταφυγή, ο λιμένας και το στήριγμα της νεοπαγούς Εκκλησίας. Κάθε πρόβλημα ή δοκιμασία τους οι χριστιανοί τα ενεπιστεύοντο εις την Πανάμωμον. Αυτοί άλλωστε ήσαν, κατά τους Ιουδαίους, οι κυρίως ανυπότακτοι μεταξύ του λαού και επαναστάτε, και ως πιστεύοντες εις τον Χριστόν ευρίσκοντο διαρκώς ενώπιον αγώνων και θανατώσεων, τα οποία αντιμετώπιζαν με κάθε προθυμία. Εκείνοι δε όλους τους εμψύχωνε και τους παρηγορούσε. Η πηγή της ευλογίας και της ελπίδος για τους πρώτους αλλά και για τους μετέπειτα χριστιανούς, και μέχρι το τέλος του κόσμου είναι και θα είναι η μεσήτρια και η κρατεά βοήθεια των πιστών. Τότε όμως η μέρημνα και ο αγώνα αυτής ήσαν εντονότερα, καθότι έπρεπε ο νέος ευαγγελικός τρόπος ζωής να παρουσιαστεί αλόβητος και να εδραιωθεί προς δόξαν του ονόματος του Χριστού. Και όλες οι επιθέσεις οι οποίες εγίνοντο κατά της Εκκλησίας, οι ιδιαιότητες εναντίον των οίκων και των πιστών και οι εκτελέσεις πολλών από αυτούς, οι φυλακίσεις και οι παντός είδους κακοποίησης,

ομοιοπάθειες, οι διωμοί, οι εξανδραποδισμοί, καθώς και οι ταλαιπωρίες των από τόπου εις τόπον διοκομμένων Αποστόλων, όλα είχαν αντίκτυπο εις αυτήν. Υπέφερε για τον καθένα ιδιαιτέρως. Εφρόντιζε για όλους, διέργων και λόγων. Ήταν το πρότυπο παντός καλού και η παρακίνησης για το καλύτερον, εις τόπον του Κυρίου και Υιού της, η μεσήτρια και πρέσβυρα προς αυτόν υπερπάντων των πιστών. Τον οικέτευε να σκεπάζει με το έλεος και την προστασία του τους πάντες. Οι δε Άγιοι Απόστολοι την είχαν οδηγό και διδάσκαλο και της ανέφεραν κάθε πρόβλημα που ανέκυπτε. Εδέχοντο τις συμβουλές και τις επαγαθώ παρενέσεις αυτής, καθώς ον εκείνοι που ευρίσκοντο πλησίον των Ιεροσολύμων ήρχοντο τακτικώς εις την Σιών για να την δουν. Την επισκέπτοντο συχνά και την ενημέρωναν για το έργο και το κήρυγμά τους. Ακολουθώσαν δε πάντοτε όλες τις παραγγελίες της. Αλλά και εκείνοι οι οποίοι απουσίαζαν εις τόπους μακρινούς έσπευδαν κάθε χρόνο το Πάσχα εις τα Ιεροσόλυμα προκειμένου να εορτάσουν την εορτή της Αναστάσεως του Χριστού μαζί με την Θεοτόκο. Καθένας δε από αυτούς την κατετόπιζε σχετικώς με το κηρυκτικό του έργο εις τα έθνη και με τους διωγμούς τους οποίους είχε αντιμετωπίσει εκ μέρους των Ιουδαίων και των Εθνικών. Και πάλιν, ενισχυμένοι από την προσευχή και τις νουθεσίες, αναχωρούσαν για να συνεχίσουν την αποστολή τους. Αυτό έκαναν όλοι κάθε χρόνο, εκτός εάν παρουσιάζεται κάποιο σοβαρό εμπόδιο με μόνη εξαίρεση τον Θωμά. Αυτός δεν είχε την δυνατότητα να έρχεται λόγω της μεγάλης αποστάσεως και των δυσχεριών που είχε ένα ταξίδι από την Ινδία. Όλοι οι υπόλοιποι ήρχονται από χρόνο εις χρόνον να επισκεφθούν την Αγίαν Βασίλισσα και ενισχυμένοι από την δύναμη των προσευχών της να επιστρέψουν εις το έργο της διαδόσεως του Ευαγγελίου.

Ποιος όμως θα απαριθμίσει τις επιθέσεις και τις επιβουλές των ασεβών Ιουδαίων, τις θαραχές και τον πόλεμο εκ μέρους των αθέων? Ποιος θα περιγράψει τις βλασφημίες, τους χλεβασμούς, τις αμφισβητήσεις των θαυμάτων του Κυρίου, τις συκοφαντίες της Αναστάσεως του Χριστού? Διότι έλεγαν ότι οι μαθητέ του είχαν κλέψει το σώμα του, όπως εγγράφει και στο Άγιο Ευαγγέλιο, ότι διεφημίστη ο λόγος ούτως παρά Ιουδαίης μέχρι τη σήμερον. Συχνά συγκεντρώνονται θέλοντας να λιθοβολήσουν τον οίκο όπου διέμενε η Θεομήτωρ. Αλλη δύναμις του Χριστού αιματέωνε τα σχέδιά τους. Κάποτε όμως τα τέκνα της οργής οργάνωσαν μία ολεθρία συνάθρηση, υπαμία ριβλαστή, γενεά σκολιά και διεστραμμένη, λαός μωρός και ουχή σοφός, ότι έθνος απολολεκός βουλήν που έχασε την σύνεση νεστή και ούκ έστην εν αυτής επιστήμη, λογική, τον οποίον ο θυμός είναι όμοιος με το δηλητήριο της ασπίδος που κλείνει επί μόνος τα ότα της για να μην ακούει. Οι ασεβείς αυτοί και θεοκτόνοι απεφάσισαν να κατακαύσουν τον οίκο εις τον οποίο εκατοικούσε ο θησαυρός της ζωής, η μήτυρ του Κυρίου Ιησού Χριστού, και όντως θα τον κατέστρεφαν ολοσχερός. Εκρατούσαν στα χέρια τους αναμένες δάδες, λίθους και σιδηρές καπάνες. Περιεκύκλωσαν την πόλη του Θεού οριόμενη, αλλά δεν κατόρθωσαν καν να την εγγύσουν, διότι η Αγία Πόλης έγινε ακόμη ισχυρότερα, όπως είχε νύπει ο προφήτης: «Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλης του Θεού». Πράγματι, το πήρε στράφη εναντίον τους και έκαυσε πολλούς από τους ασεβείς. Οι πέτρες που έριπταν εις την σκεπήν του Αγίου Οίκου επέστρεφαν κατά των ιδίων και συνέτριψαν πολλούς από αυτούς. Οι μοχλοί και οι σκαπάνες κατεστράφησαν και διελήθησαν και το πονηρό σχέδιό τους υφανίστη. Επέστρεψαν ο πόνος αυτών επί την κεφαλήν αυτών και η αδικία αυτών κατέβη επί κορυφήν αυτών. Η ρομφαία αυτών διήλθε την καρδίαν των και συνετρίβησαν τα τόξα αυτών, αφού πολλοί κατεποντίστησαν εις τον άδειν ζώντες. Οι πιστοί όλοι, καθώς έβλεπαν τα γενόμενα, εδόξαζαν τον Χριστό: «Εφρανθήσετε δίκαιος ούταν ήδη εκδίκησιν», λέγει ο προφήτης. Αυτές ήταν οι πανουργίες και οι κακουργίες των φθονερών Ιουδαίων, οι οποίες δεν έπαυσαν ποτέ από την αρχαία εποχή μέχρι και την πρόσφατον υπερτάτην ασέβειά τους, τότε που έφτασαν εις το σημείο να καταδικάσουν εις θάνατον και θάνατον σταυρικών τον παντευλόγητον βασιλέα και κτίστη των απάντων. Και τώρα πάλι, ώστε να μην τους αρκούσε αυτό, επέδειξαν οι θρασίτατοι και εις την πάναγνων μητέρα του μια παράτολμο εχθρότητα, αλλά η αδικία αυτών επέπεσε επί την κεφαλήν των. Και μετά από τόσο πολλά και μεγάλα θαύματα δεν συνήλθαν οι ανέστητοι, αλλά και κατά αυτήν την ώρα του θανάτου έδειξαν για μία ακόμα φορά την μοχθηρία και την λυσόδη εχθρότητά τους προς τον Θεό. Τώρα όμως ας επανέλθουμε εις την συνέχεια της διηγήσεως. Επειδή έλαβαν χώρα τότε τι αυτά θαυμάσια και οι πολεμοί του Χριστού και της υπεραγίας Μητρός του δικαίως ετιμωρήθησαν, δεν είχαν οι ασεβείς την τόλμη να επιχειρήσουν άλλη φορά παρομοία ασχημοσύνη. Η Αγία Παρθένος και Θεομήτωρ δεν αντιμετωπίζεται πλέον εκ μέρους των με περιφρόνηση, αλλά την έβλεπαν με σεβασμό και συγχρόνως εκρατούσαν απόσταση. Την εθαύμαζαν, αλλά και την εφοβούντο, λησμονώντας την αχαλήνωτον μανίαν τους, η οποία τους είχε γίνει έξις, όπως εις τους Κίνες. Και τούτο συνέβη όχι μόνο εξαιτίας των θαυμάτων που έγιναν την δεδομένη στιγμή και της δικαίας ανταποδόσεως που έλαβε η επίθεσή τους, αλλά λόγω των καθημερινώς τελουμένων θαυματουργιών με την χάρη και την πρεσβεία της. Οι δαίμονες εφυγαδεύοντο, οι ανιάτους νοσούντες εθεραπεύοντο και μυριάδες σημεία και τέρατα ετελούντο δι' αυτής. Και συν της άλλης δε, από το πρόσωπον της ακτινοβολούσε ένα φως και μία έγλη, τα οποία μετέδιδαν χάριν
εις τους πιστούς και φόβον εις τους εχθρούς. Διότι ο Χριστός, ο βασιλεύτους παντός και Υιός αυτής, εδόξασε την Πανάχραντον και Αγίαν Μητέρα Του, καθιστών την κατοικίαν της απρόσβλητον από όλους τους εναντίους και επιβούλους. Και με την χάρη και τη μεσητεία της Παναγίας Θεοτόκου, ο πιστός λαός ύφξανε και επληθύνετο και η πίστη των χριστιανών εκρατεούτο. Προς τούτο, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ευδόκησε να παραμείνει η υπεραγία μήτηρ αυτού εις τούτο τον κόσμο αρκετά έτη ακόμη, ούτως ώστε οι πιστοί να ενισχύονται όλο και περισσότερο από την χάρη της και η Εκκλησία των Χριστιανών να αυξάνεται προς δόξαν του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι ούτω τρόπος, είπα μακαρία και υπεράνδοξος Θεομήτωρ, τι αυτής τιμής ηξιωμένη παρά του Υιού της έφτασε εις προχωρημένη ηλικία. Η Βασίλισσα πάσης της κτήσεως επλησίαστε εις τους 80 χρόνους της προσκέρου αυτής ζωής, χωρίς ποτέ να πάυσει να κοπιάζει, να δέεται και να ηκετεύει τον Υιόν αυτής. Αντιθέτως, ημέρα με την ημέρα προόδευε και ετελειοποιείτο εις κάθε καλό έργο. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης υπολογίζει εις 59 έτη το συνολικό χρόνο της ζωής της. Εφαίνεται πάντοτε απλή και άσημος, αλλά το μεγαλείο της απεκαλύπτεται από τα ανδραγαθήματα τα οποία συνέβαινε να φανερωθούν. Καθώς έχουμε από αψευδείς μάρτυρες πληροφορηθεί πολύ χρόνο αργότερα, εις το μαρμάρινο δάπεδον της Αγίας Ιών, εφαίνονται ακόμη τα κυλώματα από τις ιερές γονικλησίες αυτής, καθώς και το λίθινο προσκέφαλο το οποίο χρησιμοποιούσε όταν η φύση του σώματος απαιτούσε ολίγων ύπνων. Την πληροφορία περί των κυλωμάτων αναφέρει και ο Ιεροσολυμίτης Άγιος Ανδρέας, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, στον δεύτερο λόγο του εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Εκτός αυτού, εζούσε η Σάκρα Πτουχίαν, εις την οποία την είχε οδηγήσει η ευπλαχνία της. Τα χρυσοπίκυλτα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα τα οποία της έδιδαν αξιοποιούντο θαυμάσια, ώστε ο πλούτος να μετατρέπεται εις πτωχίαν και η γενεοδορία εις ένδιαν εξαιτίας της απλότητος της καρδίας της. Δεν ελεούσε όμως μόνο τους οικείους και γνωστούς της, αλλά και τους ξένους και τους εχθρούς ακόμη, αφού ήταν η μήτυρ του ελέους, η μήτυρ του μόνου ελεήμονος και φιλανθρώπου, ο οποίος ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ήταν η μήτυρ εκείνου, ο οποίος εσαρκώθη και εσταυρώθη υπέρ ημών των εχθρών και αποστατών, προκειμένου να εκχύσει επάνω μας το έλεος του. Όντως, αυτή εγέννησε την πτωχίαν και την ακτιμοσύνην, αλλά επίσης και τον πλούτον, διότι ο πλούσιος επτόχευσε προς χάρη μας για να πλουτίσει εμάς τους πτωχούς και αχρίους. Μέχρι εδώ λοιπόν ομιλήσαμε ακροθυγώς περί των κόπων της ευσπλαχνίας και γενικώς περί του μεγαλείου των αρετών αυτής. Και για να ανακεφαλαιώσουμε όσα έχουν λεχθεί μέχρι εδώ, εγέννησε υπερφύσιν τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού, έζησε βίο και πολιτεία υπερφυΐ και ανεδείχθη η νικήτρια όλων των προαυτής και όλων των επερχομένων γενεών εξαιτίας της αυθονίας, του ύψους και του βάθους των αρετών και των καλών της έργων. Εμεγαλύνθη και υπερεύει τους πάντες τόσων όσων ο ήλιος υπερέχει των αστέρων κατά την λαμπρότητα.

0: Τώρα με τη χάρη της θα ομιλήσουμε περί της εξόδου και της μεταστάσεως αυτής από τον παρόντα κόσμο εις την αιώνιον βασιλεία του Υιού της. Είναι όντως φεδρά και χαρμόσυνος για την ακοή των φιλοθέων ή τη αυτή διήγησης. Όταν λοιπόν ο Χριστός, ο Θεός μας, ευδόκησε να μεταθέσει την Παναγία και πανάμωμον μητέρα του από τον κόσμο αυτό εις την βασιλεία του, προκειμένου να λάβει τον άφθαρτον στέφανον των υπερφυών αγώνων και αρετών της, να την τοποθετήσει θεομητροπρεπώς εκ δεξιών του, περιβεβλημένη με πορφύραν και πεπικυλημένη εν ιαματισμό διαχρήσω, και να την ανακηρύξει βασίλισσα πάντων των κτισμάτων, οδηγών αυτήν εις το εσώτερον του καταπετάσματος και εγκαθιστών εις τα επουράνια Άγια των Αγίων, της γνωστοποίησε εκ των προτέρων την ένδοξον αυτής μετάσταση. Απέστειλε πάλι σε αυτήν τον Αρχάγγελο Γαβριήλ για να της αναγγείλει την ένδοξον εκδημία της, καθώς άλλοτε την θαυμαστή αυτής σύλληψη. Την επισκέφθη λοιπόν ο Αρχάγγελος και της επέδωσε έναν κλάδο φήνικος, σύμβολο της νίκης, το οποίο είχε άλλοτε χρησιμοποιήσει ο λαός, υποδεχόμενος εις την Ιερουσαλήμ τον Υιό της, τον νικητή του θανάτου και εξολοθρευτήν του άδου. Ομοιώς και τώρα ο Γαβριήλ δίδει αυτόν τον κλάδο εις την Παρθένο ως σύμβολο της νίκης κατά πάντων των δεινών και της καταλύσεως του θανάτου, λέγοντας «Ο Κύριος και Υιός σου σε προσκαλεί. Έφτασε η ώρα να έλθεις πλησίον, ο καλή μήτερ μου. Για τούτο με απέστειλε πάλι να σου ανακοινώσω, ο ευλογημένη εν γυναιξή, ότι σήμερα θα εφράνεις, ο και χαριτωμένη, τις ουράνιες στρατιές με την ανοδό σου και θα λαμπρύνεις περισσότερο τις ψυχές των Αγίων, καθώς έπλησες εφροσύνη στους ευρισκομένους εις την γην. Αγάλου και εσύ μαζί τους, καθώς άλλοτε το είχες φανερώσει, διότι από τώρα θα σε μακαρίζουν εις τους αιώνας όλα τα λογικά κτίσματα. Πάσε, γενναίε. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Οι προσευχές και οι ηγεσίες σου ανέβησαν εις τον ουρανό προς τον Υιόν σου, όθεν κατά το αίτημά σου σε προστάζει να αφήσεις τον κόσμο αυτό και να ανέλθεις εις τα ουράνια σκηνώματα, για να είσαι αιωνίως μαζί του εις την αληθινήν και αιωνίαν ζωήν. Καθώς ήκουσε η Αγία Θεοτόκος τους λόγους τούτους, επλήστη χαράς και έδωσε εις τον άγγελο την ιδίαν, όπως και παλαιά απόκρισιν. Ιδού, ιδούλη Κυρίου, γέννητο μη και τώρα κατά το ρήμα σου. Και απήλθεν απ' αυτής ο άγγελος. Τότε η υπερευλογημένη και ένδοξος Θεοτόκος Μαρία ηγέρθη και αγαλωμένη επορεύθη εις το όρος των ελαιών για να απευθύνει προς τον Κύριο εν ησυχία τις ευχαριστίες και τα αιτήματά της για αυτήν την ιδίαν και για τον κόσμο όλον. Όταν ανέβη στο όρος, ύψωσε τα χέρια και προσέφερε την λογική λατρείαν εις τον Υιόν της, τις δεήσεις και τις ευχαριστίες της. Συνέβη τότε ένα μέγα θαύμα, το οποίο γνωρίζουν εκείνοι που ηξιώθησαν της διάφθης εμπειρίας και δι' αυτόν έφτασε ως εμάς. Ενώ δηλαδή προσήφιε το και παρακαλούσε τον Κύριο μέσα εις μίαν πραγματική μυσταγωγίαν, όλα τα εκεί ευρισκόμενα δέντρα έκλειναν προς την γη και την προσεκίνησαν. Όταν τελείωσε την ηκεσία και την ευχαριστία της, πλημμυρισμένη όλη από Θεό, επέστρεψε εις την Σιών. Βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθυμίο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίων Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Ακούτε Φωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Η Θεοτόκος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά γίνεται το μεθόριο της κτιστής και ακτής του φύσεως στο ενδιάμεσο μεταξύ Θεού και κτισμάτων. Έτσι, όλες οι προσευχές και οι ιδεήσεις μεταφέρονται από αυτήν ως μεσήτριας στο Θεό. Αλλά και όλες οι δωρεές και οι χάρετες του Θεού κατεβαίνουν στα κτίσματα διαμέσου αυτής. Λέγει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Βλέπετε όλη την κτίση να δοξολογεί αυτή την αεπάρθενη και όχι μόνο στο παρελθόν αλλά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε ότι ούτε εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ σε όλους τους αιώνες να ευεργετεί όλη την κτίση. Δεν εννοώ δε μόνο τη δική μας αλλά και αυτές τις άειλες και υπερφυείς ταξιαρχίες. Μόνο αυτή είναι μεθόριο της κτιστής και άκτης της φύσεως και κανείς δεν θα μπορούσε να έρθει προς το Θεό εκτός αν καταβγαστεί αληθινά από την θεόλαμπρη αυτή λιχνία. Όπως λοιπόν, αφού μόνο δι' αυτής ο Θεός επεδήμησε προς εμάς, εφανερώθηκε επί της γης και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, ενώ πριν από αυτήν ήταν αθέατος επί της γης, τον μελλοντικό ατελεύθητο αιώνα, κάθε πρόοδος θείας φωτουφανίας και κάθε αποκάλυψης θείων μυστηρίων και κάθε πνευματικό χάρισμα, χωρίς αυτήν είναι για όλους αδύνατο. Αυτή δε, δεχομένη πρώτη το πλήρωμα της χάριτος αυτού που γεμίζει τα σύμπαντα με την παρουσία του, το καθιστά χωρητό σε όλους, κατανέμοντας τον καθένα κατά την δύναμή του, σύμφωνα με την αναλογία και το μέτρο της καθαρότητός του, ώστε αυτή να είναι ταμείο και διαχειριστής του πλούτου της θεότητος. Επειδή δε στους ουρανούς είναι και τούτο αιώνιος θεσμός, το να μετέχουν δηλαδή του Θεού δια των μεγαλυτέρων οι μικρότεροι, μεγαλύτερη δε από όλους είναι η Παρθενομήτων, διαμέσου αυτής θα μετάσχουν, όσοι βέβαια μετάσχουν, του Θεού και εμνήσουν μετά τον Θεό όσοι υμνούν τον Θεό. Αυτή είναι και τον πριν από αυτήν αιτία και τον μετά από αυτήν προστάτης και πρόξενος των αιωνίων. Αυτή είναι θέμα των προφητών, αρχή των Αποστόλων, εδραίωμα των μαρτύρων, βάσης και κρυπής των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των επιγείς, η τερπνότης των ευρισκομένων στον ουρανό, το εγκαλόπισμα όλης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και πηγή και ρίζα των απορρίτων αγαθών. Αυτή είναι κορυφή και τελείωσης κάθε Αγία. Μετά την ανάληψη του Σωτήρου Χριστού στους ουρανούς, η μητέρα του Κυρίου ήταν η μεγάλη παρηγοριά των Αγίων Αποστόλων και όλων αυτών που είχαν πιστέψει και ακολουθήσει τον Θείο Διδάσκαλο. Μας αναφέρει πάλι η Ιερά Παράδοση ότι όχι πολύ μετά την Αγία Κοιμησή της, όταν συγκεντρώνονταν οι Άγιοι Απόστολοι στο καθημερινό δείπνο και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθησέ μας», μια μέρα παρουσιάστηκε σε μερικούς η μητέρα του Κυρίου περικυκλωμένη από φωτεινούς αγγέλους και τους είπε «Χαίρετε, γιατί είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες». Τότε με τρόμο και χαρά φώναξε «Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ μας». Τότε η χαρά των Αγίων Αποστόλων ήταν μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η ελπίδα όλων των χριστιανών, γνωρίζοντας την υπόσχεση αυτή της μητέρας του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου μας υποσχέθηκε ότι είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εκείνη κρατεί την υπόσχεσή της και εμείς τη συναντάμε παντού κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής μας. Ο χριστιανικός κόσμος είναι γεμάτος από εκκλησίες αφιερωμένες στη μητέρα του Κυρίου και αναρρύθμιτες είναι οι θαυματουργές εικόνες που παρέχουν άφθονα τις πολλές χαριτές της στους χριστιανούς που την πλησιάζουν με πίστη και ευλάβεια. Γι' αυτό, καρπός ευγνωμοσύνης, τα πιο όμορφα λόγια που έχουν βγει από την ανθρώπινη γλώσσα αφιερώθηκαν στη μητέρα του Κυρίου. «Η Βασίλισσα του ουρανού και της γης, τιμιωτέρα των χειρουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, μητέρα του φωτός, μητέρα της προσευχής, πηγή του ελέους, γοργοεπίκος, τείχος απόρθητο και καταφυγή του κόσμου». Σήμερα που ο κόσμος εξόργησε τον δίκαιο κριτή με το πλήθος των αμαρτιών του και η μεγάλη οργή είναι έτοιμη να πέσει πάνω μας. Σήμερα που ο Σατανάς έλαβε μεγάλη εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Σήμερα που τα αδιέξοδα έχουν πληθυνθεί και η σύγχυση έχει κυριαρχήσει. Σήμερα που η απελπισία και η απόγνωση πνίγει τις ψυχές. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή, ούτε άλλη ακαταμάχητη ελπίδα από τα πανάγια χέρια της Παναγίας μας που τα κρατά πάντα υψωμένα ο γονατιστή μπροστά στον Υιό της για χάρη ημών των αμαρτωλών. Σε αυτήν λοιπόν να προστρέχουμε ακατάπαυστα και να της λέμε τα λόγια της παρακλήσεως. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κενό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοσης της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο του το αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένειες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπησε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια, ενώ ύμνοι μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν με λύση εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενώ δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι του Θεομητουργικού Τάφου της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για τον Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το Θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνο τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα 7 γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της Μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

αφιέρωμα στην Παναγία. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής μιλά για την Παναγία. Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Σήμερα θα μιλήσουμε για την Παναγία, για την Θεοτόκο Μαρία και υπάρχει ένας λόγος, μάλλον ένα έργο αρχικά, πιθανόν είναι του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ο αρχαίος και καταπλάτος βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Αυτός είναι ο τίτλος του έργου. Αυτό μεταφράστηκε το έργο στη γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από έναν άγνωστο σε πολλούς Άγιο, τον Άγιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη, στο Άγιον Όρος, και το Ιερό Κελίον του Αγίου Νικολάου στον Μπουραζέρι του Αγίου Όρους ανέλαβε τη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, από όπου και θα κάνουμε τη σημερινή αναφορά. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι δεν μπορούσα ποτέ να παρουσιαστώ μπροστά στην Παναγία με άδεια χέρια.

στη μητέρα του Θεού, στην Παναγία. Θα δούμε πως ένας Άγιος μέσα από το κείμενο, πως ένας Άγιος μιλά στην Παναγία. Θα δούμε το δοξολογικό χαρακτήρα που έχει το κείμενο, ο ευχαριστιακός χαρακτήρας του, η χρήση της δογματικής γύρω από το μυστήριο που λέγεται Θεοτόκος και Θεοτοκολογία. Θα δούμε πως ενώ είναι ένας που μιλάει ο Άγιος, ταυτόχρονα θα δούμε ότι μπορεί και αποτελεί τη συνισταμένη όλων των ανθρώπων, των Ορθοδόξων Χριστιανών, οι οποίοι έχουμε να πούμε τόσα πράγματα στην Παναγία και πολλές φορές δεν έχουμε λόγο να πούμε, δεν έχουμε κανένα λόγο να πούμε όταν βρεθούμε μπροστά της. Έχεις μερικές φορές τόσα πράγματα να πεις όταν πας και προσκυνάς το ιερό εικόνισμά της και μερικές φορές ενώ είχες πολλά να πεις δεν λες τίποτα. Το μόνο που κάνεις είναι να βλέπεις το τιμιότατο, αγιότατο πρόσωπό της και αυτό είναι επικοινωνία. Ξέρει η ίδια τι θέλει να της πεις. Ξέρεις εσύ πώς νιώθεις εκείνη την ώρα. Είναι λοιπόν σε πολλά σημεία ο λόγος τον οποίο θα αναγνώσουμε ένα ποίημα, γιατί αυτός που αγαπά κάποιο πρόσωπο γίνεται ποιητής και ζωγράφος, γίνεται καλλιτέχνης, εμπνέεται από το πρόσωπο αυτό που σκέπτεται και μετά αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο να εκφραστεί. Ο Άγιος εδώ εκφράζεται με την πένα του, καταγράφει αυτά που νιώθει. Πάμε να δούμε το κείμενο. Όθεν, ποιος νους θα δυνηθεί, θα μπορέσει να συλλάβει ή ποια γλώσσα να εκφράσει ή ποιο χέρι να καταγράψει επαξίως τον άμετρο πλούτο των χαρίτων και των ευεργεσιών της Παναγίας Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας προς τους ανθρώπους, προς το γένος των ανθρώπων. Αυτή είναι η ένθερμος πρεσβεία πάντων των επικαλουμένων αυτήν προς τον Υιόν και Θεό της Ιησού Χριστόν. Ο γαλήνιος λιμένας όλων των χυμαζωμένων, η απελευθέρωση από τις τρικυμίες του κόσμου και της σαρκός, η επαναφορά των παρεκτρεπωμένων στην οδό της ζωής, ο θηρευτής που ευρίσκει και μεταστρέφει τους πλανωμένους, η βοήθεια και η ισχύς των δοκιμαζομένων, η πρεσβεία και η προστασία των μετανοούντων. Και στα παραπάνω ας προσθέσουμε και αυτά. Αυτή είναι η Ανάσταση του πεπτοκότος Αδάμ, το αντίδοτο των δακρύων της Εύας, η παρηγορία των πενθούντων, ο θρόνος του μεγάλου βασιλιά, η ανακαίνιση του γυρασμένου κόσμου, η κλίμακα, η σκάλα, η ανάγουσα προς ουρανούς δια της οποίας κατέβει στη γη ο Θεός, είναι η γέφυρα, η μετάγουσα από την υγιήν εις των ουρανών, ο θαυμαστός των αγγέλων, ο θαυμασμός των αγγέλων και ο τραυματισμός των δαιμόνων και η συντριβή τους, η ρίζα της υπακοής και της αυθαρσίας,

το δέντρο με το αθάνατο, με τον αθάνατο καρπό. Είναι αυτή η Παναγία που έκανε τον ποιητή φίλο των ανθρώπων. Αυτή που βλάστησε το γεωργό της σωτηρίας. Είναι ο αγρός από τον οποίον εξύνθησε το στάχι, ο οποίος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Η τράπεζα η οποία προσφέρει την αιώνια μακαριότητα, το θυμίαμα που προσεφέρθη στο Θεό υπέρ ημών. Αυτή είναι ό,τι το ωφελημότερο υπάρχει στον κόσμο. Η αιτία της ψυχικής σωτηρίας των ευσεβώς και κοιμημένων. Η μητέρα του καλού ποιμένα. Η αυλή των λογικών προβάτων. Το αμυντήριον των αοράτων εχθρών. Το ανοικτήριον του παραδείσου των του παραδείσου πυλών. Το στόμα, το ασύγητο στόμα των Αποστόλων. Το ασάλευτο στήριγμα των μαρτύρων. Αυτή είναι η ισχύς και το έρισμα των πιστών. Η αυγή της ανεσπέρου ημέρας. Η γεννήτρια του ηλίου της δικαιοσύνης. Δι' αυτής εξεδιώχθη ο οριόμενος και αδιφάγος Λέων από το βασιλείο του. Δι' αυτής επεφάνει εις ημάς ο Χριστός, ο σωτήρας και φίλος των ανθρώπων. Δι' αυτής εσώθημεν από το βόρβρο των πολλών αμαρτιών μας και ελευθερωθήκαμε από την κυριαρχία των ποικίλων παθών μας. Αυτή είναι η Ανάσταση των ανθρώπων, η κατάπτωση των δαιμόνων, η ζωντανή πέτρα από όπου αναβλύζει για τους διψασμένους το ίδρυμα της Αθανασίας, ο πύρινος στήλος, ο οδηγών και φωτίζων τους εσκότη καθημένους, η στάμνα του μάνα το οποίο κατέβει από τον ουρανό. Η Παναγία είναι η γη της επαγγελίας, η βλαστήσασα το γλυκύτατο καρπό, το άνθος της αυθαρσίας. Ο Στέφανος των αρετών, ο τύπος της αγγελικής ζωής. Αυτή είναι το πυκνόφυλλο δέντρο, υπό τη σκιά του οποίου αναπαύονται οι κοπιώντες. Είναι η Θεογεννήτρια, η οποία μας ελευθέρωσε από την αιχμαλωσία στον αρχηγό της αμαρτίας. Η παρησία μας ενώπιον του δικαίου κριτού. Αυτή είναι η οποία σβήνει το χειρόγραφο των ανομιών μας. Αυτή είναι και το ένδυμα των απογυμνωμένων από κάθε αγαθό. Η θύρα του μεγίστου μυστηρίου. Η ανδιαφυσβήτητη δόξα των πιστών. Η χώρα του αχωρήτου Θεού. Αυτή είναι ο θρόνος ο Άγιος του καθημένου επί των χερουβίμ, το ευάρεστον κατοικητήριο της Θείας Δόξας, το υπέρ τα Σεραφείμ. Αυτή έφερε σε κοινωνία τους αγγέλους με τους ανθρώπους. Συνδύασε την Παρθενία με την Κύηση, καθώς υπήρξε συγχρόνως άμωμος Παρθένος και μήτυρ του Εμμανουήλ. Δι' αυτής η κατάρα λύθηκε. Δι' αυτής ο παράδεισος άνοιξε. Αυτή είναι η κλής, το κλειδί της βασιλείας. Η αιτία των αιωνίων αγαθών, το δοχείο της σοφίας του Θεού. Αυτή είναι ο θησαυρός της αυτού προνοίας, η στήλη της Παρθενίας, η πύλη της ζωής, το θεμέλιο της αναγεννήσεώς μας. Η αιτία της Θείας προς τους ανθρώπους ευσπλαγνίας. Αυτή είναι η βασιλική πορφύρα του αοράτου ηλίου της δικαιοσύνης. Ο άσκιος, η άσκιος λαμπρότης του αιωνίου φωτός. Η αστραπή, η οποία κατήβγασε τις ψυχές των πιστών. Αυτή είναι ο κεραυνός που πάταξε τους ορατούς εχθρούς και τους δολίους δαίμονας. Είναι η πηγή από την οποία ανέβλησε η πηγή της ζωής. Το λουτρό το οποίο αποπλύνει τους λογισμούς.
το ποτήριο της αγαλιάσεως. Αυτή είναι η σκηνή του Λόγου του Θεού, η Αγία των Αγίων, η υπεράνω πάσης αγιότητος, η μεγαλοπρεπής αψίδα του Αγίου Πνεύματος, το τίμιο διάδημα των ευσεβών βασιλέων, το σέβας και κάφημα των ευλαβών Αγίων Ιεραρχών, ο άσυστος πύργος της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτή είναι το απρόσβλητο οχύρωμα της πόλεως των πιστών, περί της οποίας λέει ο Δαβίδ στους ψαλμούς, «Τις απάξιμε εις πόλην περιοχής», δηλαδή εις τη σύναξη των πιστών, η οποία πραγματοποιείται με τη συγκατοίκηση των εθνών στην Εκκλησία. Αυτή είναι η θεραπεύτρια των ασθενειών μας, η ελπής και η καταφυγή των ψυχών μας. Βλέπουμε, αγαπητοί μου, σε αυτή την πρώτη αναφορά, στο πρώτο τμήμα της ανάγνωσης που κάνουμε, αυτό το εγκομιαστικό του Αγίου δεν έχει τι να πρωτοπεί, δεν έχει τι να γράψει, τι να πρωτογράψει. Αφήνει την καρδιά του λοιπόν και χρησιμοποιεί τόσα επίθετα, τόσους χαρακτηρισμούς, τόσες εικόνες. Και θα τον δούμε παρακάτω να το λέει ότι ό,τι και να προσφέρεις στην Παναγία είναι λίγο. Δεν θα μπορέσεις να δοξολογήσεις στο βαθμό που αξίζει σε εκείνη το μεγαλείο της. Αλλά να προχωρήσουμε λίγο ακόμα. Αλλά τι άλλο να υπό, αφού δεν θα μου αρκέσει ο χρόνος για να διηγηθώ τα μεγαλεία και τις χάρτες της υπερευλογημένης Αη Παρθένου, υπερενδόξου Δεσπίνης και Θεοτόκου Μαρίας. Ακόμα κι αν συναθρίζονταν όλες οι γλώσσες και των αγγέλων και των ανθρώπων, δεν θα ήταν ικανές να την επενέσουν και να την ανυμνήσουν επαξίως και επαρκώς. Ως εκ τούτου, ούτε κι εγώ, ο αμαθής και βραδύγλωσσος, ο ασθενής και ανάξιος, δεν θα ήταν δυνατόν να ισχυριστώ ότι όσα λέχθησαν εδώ ήταν αντάξια και άρμοζαν σε αυτήν. Αλλά ευελπιστώ ότι η υπερευλογημένη μήτυρ του Κυρίου, του ελεήμονος και φιλανθρώπου, θα δεχθεί αυτήν την πραγματείαν ως μικρόν αντίδωρον, καθότι αν και έχει γραφεί από εμάς, όμως τούτο έγινε με την ειδική της χάρη και ευλογία και όχι με τη δική μας δύναμη και σοφία. Και για όλα τα έργα, αγαπητοί μου, το ίδιο πρέπει να λέμε. Και αν δεν το πιστεύουμε στην αρχή, να το λέμε και θα το πιστέψουμε, ότι όλα έχουν την αρχή στη χάρη του Θεού η οποία μας δίνεται. Κάθε έργο που κάνουμε, κάθε διακονία που επιτελούμε, είναι δικό του έργο, του Θεού είναι το έργο. Και δική της η χάρη, της Παναγίας, μας βοηθούν και βγάζουμε εις πέρας ό,τι παλεύουμε και στην καθημερινότητά μας ακόμα. Και όταν τελειώνουμε και το έργο αυτό το θαυμάζουμε, σε εκείνους πάλι να πηγαίνει ο έπαινος. Γιατί είπαμε, εκείνοι ήταν και η αφορμή και εκείνοι που ενίσχυσαν την προσπάθειά μας. Γι' αυτό παρακαλώ όλους τους φιλόθεους και εσάς που ακούτε τούτη την ώρα, οι οποίοι πιστεύουν στο Χριστό και τιμούν την υπεραγία Θεοτόκο, να είναι και τώρα και πάντοτε ενωμένοι και κοσμημένοι με ζήλο και πόθο για τις πνευματικές απολαύσεις, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί η ανάμνηση και το ιερό εγκόμιο της λαμπράς αυτής
και τελευταία εορτής της κοιμήσεώς της, διότι είναι όντως μεγάλη και έντοξη και καλοποιημένη παντιοτρόπος και κατά αυτήν συνετελέστησαν θαυμάσια εξαίσια και μυστήρια θεία. Μιλάει, αναφέρεται στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Απεστάληκε πάλι από το Θεό ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για να της αναγγείλει την κοίμηση, δίδοντας συνάμας αυτήν το σύμβολο της νίκης ανά κλάδο φοίνικος, κατά την παράδοση εδώ του κειμένου, ο οποίος εφανέρωσε ότι εκείνη που τον έλαβε ανεδείχθη νικήτρια όλων των όμων της φύσεως. Στη συνέχεια, πάλι αναφέρεται στην κοίμηση της Θεοτόκου και τη μετάστασή της. Οι Άγιοι Απόστολοι, αφού συνηθρίστησαν από τα πέρατα της γης, φερόμενοι επί νεφελών, οι ένδοξοι, οι δώδεκα και πολλοί άλλοι, οι οποίοι τους είχαν ακολουθήσει στο κήρυγμα, ήρθαν όλοι συγχρόνως για να υμνήσουν την Παναγία και υπερένδοξον μητέρα του Κυρίου. Με τον τρόπο αυτό τους αποκαλύφθηκε το μυστήριο της δεύτερης παρουσίας, όπως το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής: «Αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα». Το θείο εκείνο μυστήριον της επικειμένης αρπαγής μας επί νεφελών. Και εδώ δηλαδή, στην κοίμηση της Παρθένου, πραγματοποιήθηκε το μέγα τούτο και λαμπρότατο θαύμα, η ενρυπή οφθαλμού προσέλευση τόσων πολλών ανθρώπων από τα πέρα της γης, από χώρες μακρινές, και η στάθμευσή τους στη Σιών ενώπιον της Αϊ Παρθένου Μαρίας. Αμέσως μετά ήρθε και αυτός ο ίδιος, ο βασιλεύς της δόξης, ο Χριστός, ο Υιός και Κύριός της, αυτός ο οποίος με την ευδοκία του Πατρός δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος βιερεστήθη να κατοικήσει στην κοιλία της και να σαρκωθεί από αυτήν. Αυτός ο οποίος ολοκληρώνων τη Θεία Οικονομία της σωτηρίας μας εσταυρώθη, ετάφη και ανέστη τριήμερος ακολούθως δε ανέβη στον ουρανόν και εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Ο ίδιος αυτός ο βασιλεύς της δόξης ήρθε και τώρα στην κοίμηση της Παναγίας με στρατιές αγγέλων και αρχαγγέλων. Προσεκάλεσε την αγιωτάτη και υπέραμπρο ψυχή της ευλογημένης Μακαρίας Μητρός και την παρέλαβε μαζί του στα πανένδοξα σκηνώματα του Πατρός αυτού εις τα αγαθά α οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Αητήμασε ο Θεός της αγαπώσιν αυτών, πάλι κατά τον Απόστολο Παύλο. Περισσοτέρος δε από όλους τα ετοίμασε για την Πανάχραντο μητέρα του. Μετά τα αυτά, οι Απόστολοι με τη χάρη και την παρακίνηση του Δεσπότη Χριστού μετέφεραν από τη Σιών στη Γεθσημανή το Άγιον και ακύρατον σώμα της Βασίλισσας και το ενεταφίασαν, όπως άλλοτε ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος στο σώμα του Χριστού. Καθώς ο βασιλέας της δόξης ανέστη τριήμερος τι ούτω τρόπος και εδώ το σώμα της Παναγίας Θεομήτωρος την τρίτη μέρα δεν ευρέθη εντός του τάφου αλλά μετέστη όπως η θέλησε ο Υιός της. Ετάφη και αυτή όπως κάθε άνθρωπος κατά τη φυσική τάξη αλλά μετέστη ως μητέρα του Θεού ώστε να εδραιωθεί η πίστη στην Ανάσταση του βλαστήματός της του Χριστού και εις τη θέωση της φύσεως την οποία ενεδύθη από αυτήν και επίσης να επιβεβαιωθεί η δική μας ανάληψη και η επικείμενη αληθής αυθαρσία μας. Όντως, καθώς ο τοκετός αυτής έλαβε χώρα χωρίς διαφθοράν, έτσι και ο θάνατός της ήταν αδιάφθορος.
Και όπως η γέννηση του Κυρίου από αυτήν συνέβη υπέρ λόγων και φύση, ούτω και η αναχώρηση αυτής έγινε με τρόπο ξένο, άγνωστο προς τη φυσική τάξη. Συνέβη δηλαδή ένα μεγάλο θαύμα, καθώς όπως η ψυχή της ανήρθε στον ουρανό χωρίς το σώμα, ομοίως και το σώμα ανήρθε χωρίς την ψυχή στον ουρανό με τη χάρη του Υιού της, όπου ευρίσκεται εις την ιδία κατάσταση με το ειδικό του και πρώτης κοινής αναστάσεως, βεβαιώνοντας σε εμάς για την εσχάτη ανάσταση την οποία προσδοκούμε. Έχει δηλαδή αναλυφθεί η Παναγία ολοκληρωτικώς. Πρώτα όμως χωριστά η Αγία Ψυχή της, όπως το ζήτησε από τον Κύριο και έπειτα το άχαρτο σώμα της, καθώς ο Κύριος θέλησε. Όθεν, ομολογούμεν, αφενός μεν, την καθαρός ανθρωπίνη φύση, την οποία όπως γνωρίζουμε είχε η Μακαρία. Αφετέρου δε, την εξαίρετο χάρη με την οποία τη δόξασε ο Υιός της. Εδώ για το ζήτημα της Παναγίας κάνει μία σαφή αναφορά ο Άγιος και μας λέει ότι στην Παναγία δεν πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την τοποθέτηση τη θεολογική για το τι πιστεύουμε για την Παναγία. Ούτε πιστεύουμε ότι είναι θεά, ούτε πιστεύουμε όμως ότι είναι ένα τυχαίο απλό πρόσωπο. Είναι ένα πρόσωπο που διάλεξε ο Θεός από όλο το γένος των γυναικών. Διάλεξε εκείνη από όλες τις γυναίκες για να υπηρετήσει το μυστήριο της σαρκώσεως. Συνεχίζουμε από τον Άγιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη. Η μετάφραση, επαναλαμβάνω, έχει γίνει από το κελί, ιερό κελί, στον Μπουραζέρι του Αγίου Όρους. Έχει δηλαδή αναλυφθεί ολοκληρωτικώς, όπως είπαμε. Τι ούτω τρόπος η μεγαλειώδης αυτή εορτή, η κοίμηση δηλαδή, ετιμήθη από πάσης πλευράς, ετιμωμένη από αγγέλους και ανθρώπους και στολισμένη με τη χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου. Αλλά και ο καιρός της λαμπράς αυτής πανηγύριος είναι ωραίος και ευλογημένος, πλήρης οπορών που κοσμούν τα πάντα. Μιλάει για τον μήνα Αύγουστο που γίνεται η εορτή. Ο τρίγος ήδη έχει αρχίσει. Οι καρποί των δέντρων και κάθε είδους οπορικά κρέμονται από τους κλάδους ως σαν κοσμήματα. Με τον τρόπο τους τιμούν και αυτά τη φύση μας, δοξάζουν το Δημιουργό και αναγγέλουν τα κάλλη του Παραδείσου. Όλα αυτά εδόθησαν προς χάριν αυτής της Αγίας Εορτής και τέρψη των πανηγυριστών της. Και όντως είναι ευχάριστος και εποφελής για τους ανθρώπους αυτή η εποχή του έτους από πάσης απόψεως και πλήρης ζωής και κάλους. Και πράγματι, αγαπητοί μου, ο μήνας Αύγουστος είναι ο πιο όμορφος μήνας του έτους, τον οποίο η Εκκλησία έδωσε ολοκληρωτικά στην Παναγία. Από την 1η του μηνός Αυγούστου μέχρι στις 13 κάνουμε καθημερινά την παράκληση της Παναγίας. Μέγας πανηγυρικός εσπερινός στις 14, 15 ανήμερα της Παναγίας. Στις 23 έχουμε τα 9 μέρα της Παναγίας και στις 31 την κατάθεση της ζώνης της Παναγίας. Όλος ο μήνας, ο Αύγουστος, ο γλυκής αυτός μήνας του καλοκαιριού, έχει δοθεί ως δώρο στην Παναγία, και όπως μας λέει ο Άγιος, ότι και όλα τα και οι καρποί που παράγονται από τα δέντρα και ό,τι άλλο ανθίζει την εποχή εκείνη, μοιάζουν σαν στολίδια που κρέμονται, και με αυτόν τον τρόπο η δημιουργία υμνολογεί την Παναγία. Τώρα λοιπόν
η φύση μας, χάρη στην κίνηση και μετάσταση της Παναγίας Παρθένου, έχει αναβεί στον ουρανό. Όπως προηγουμένως, χάρη στην ανάληψη του Υιού αυτής, κατέστη ανωτέρα από τους νοερούς θρόνους και τα χερουβίμ και τα σεραφείμ. Και πράγματι είναι υψηλότερα και ενδοξωτέρα όλων των αήλων και ασωμάτων κτισμάτων η Παναγία, η υπερευλογημένη μύτη του Σωτήρα Χριστού, ενδεδειμένη με δόξα βασιλική και υπέρλαμπρη, προσκυνουμένη υπό πασών των νεαρών στρατιωτών, στρατιών, δυνάμεων, κυριοτήτων και υπό πάντων γενικώς των λογικών κτισμάτων, όχι μόνο αυτών που βρίσκονται στον κόσμο αυτό, αλλά και στον προσδοκόμενο, ο οποίος είναι αόρατος σε εμάς και άγνωστος. Θα πω περί αυτής ότι κατ' εμέ η Παναγία είναι το λαμπρότερο και κοινοφελέστερο πάντων των κτισμάτων. Αν θέλουμε κάτω εδώ στη γη να δούμε έναν τέλειο άνθρωπο όπως θα μας ήθελε ο Θεός να ήμασταν, θα δείξουμε, θα υποδείξουμε με σιγουριά το πρόσωπο της Παναγίας. Αυτή είναι το λαμπρότερο και κοινοφελέστερο πάντων των κτισμάτων. Ανεχώρησε τώρα η Δευτέρα Μεσήτρια προς τον πρώτο Μεσήτη, άνθρωπος Θεοφόρος προς τον Σαρκοθέντα Θεόν, δευτέρα προσφορά της φύσεώς μας προς τον Πατέρα μετά την πρώτη, κατά την οποία ο Υιός προσεφέρθη εφάπαξ υπερ πάντων ημών. Εκεί ζει και η Θεομήτωρ εις το διηνεκές και βοηθεί όσους εξητούν τον Κύριο δι' αυτής. Και πράγματι πολλοί πατέρες τονίζουν ότι αν θέλεις να βρεις τον Χριστό, θα τον βρεις μέσα από την Παναγία. Στις περισσότερες εικόνες της Παναγίας η Παναγία μας βρίσκεται μαζί με τον Χριστό, δεν χωρίζονται. Όποιος θέλει να βρει τον Χριστό θα τον βρει μέσα στην αγκάλη της Παναγίας. Όμως τα τι αυτά είναι υπέρ λόγων και υπέρ την δύναμή μας και δεν είμαστε ικανοί να διεισδύσουμε και να τα εκφράσουμε με λόγους, ενώ έχει εκφραστεί τόσο όμορφα και ποιητικά διανθίζοντας το γραπτό του λόγου τόσο πολύ, και πάλι αισθάνεται ότι είναι λίγος και λίγα όσα έχει πει για την Παναγία. Γι' αυτό παρατρέχουμε τα κρυπτά μυστήρια, εφόσον πάντα όσοι θέλει είναι ο Κύριος επίησε εν το ουρανό και εν τη γη, πάλι κατά τους ψαλμούς. Αλλά εμείς, κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας, ας αποδώσουμε ευχαριστίες τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και την υπερευλογημένη και Παναγία αυτού Μητέρα. Πηγαίνουμε τώρα να ευχαριστήσουμε και το Χριστό για την Παναγία. Ευχαριστούμε Συ Κύριε και Δέσποτα υπερ πάντων των μυστηρίων και των ευεργεσιών Σου και υπερ αυτής την οποία εξέλεξες για να υπηρετήσει όλα αυτά τα μυστηριά Σου τα οποία έθεσες στη διάθεση πάντων ημών. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την ανεκλάλλητη σοφία και τη δύναμη και τη φιλανθρωπία Σου, καθώς όχι μόνο προσέλαβες και θέωσες τη φύση μας, αλλά και ευδόκησες να εκλέξεις από εμάς τη μητέρα Σου και την μετέστησες βασίλισσα και την κατέστησες βασίλισσα του κόσμου παντός. Σε ευχαριστούμε για το πάθος, τη σταύρωση, τον θάνατο, τα οποία υπέστης προς χάριν μας
και έκρινες καλό η Παναγία σου μητέρα να υποφέρει υπέρ του ονόματός σου τόσα δεινά και τόσους πόνους στον κόσμο αυτό, ώστε να δοξαστεί και αυτή μαζί σου και δια των πρεσβειών και των δεήσεών της να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Βλέπουμε εδώ πέρα αυτά που λέει ο Άγιος, ότι συνδέει άμεσα τα δύο αυτά πρόσωπα του Χριστού και της μητέρας του και συνεχίζει τις ευχαριστίες. Ευχαριστούμε εσύ διότι εν τη μεγαλοδορία σου έδωσες τον ίδιο τον εαυτό σου για να μας ελευθερώσεις. Αλλά επίσης και αυτή την Παναγία Μητέρα σου προς βοήθεια και προστασία, ω φιλάνθρωπε και γλυκύτατε δέσποτα. Ευχαριστούμε και σε, απευθύνεται στην Παναγία, ευλογημένη, δεδοξασμένη δέσποινα, διότι πάντα, πάντοτε μας πλαγνίζεσαι και συμπάσχεις με τους πόνους μας, οικετεύεις τον Υιόν σου να μας λυτρώσει από τις αμαρτίες και τους πειρασμούς μας. Δεν θα θρηνήσουμε για το θάνατο και την ταφή σου, αυτό πραγματικά που νιώθουμε την ημέρα του 15 Αυγούστου, που έχει μία αίσθηση χαρμολύπης, αλλά νικάει η χαρά. Δεν θα θρηνήσουμε για το θάνατο και την ταφή σου, αλλά θα δοξολογήσουμε τη μετάστασή σου, διότι αν και μετέστη στον ουρανό, δεν εγκατέλειψες αυτούς που κατοικούν στη γη. Και παρόλο ότι απειλάγεις από τις ταλαιπωρίες και τις ασχολίες της προσκέρου αυτής ζωής, αν και έφτασες στο ανέκφραστο και στην ανέκφραστο και ατελεύτητη μακαριότητα, δεν λησμονείς όμως ούτε μια στιγμή την παρούσα πτωχία μας. Αντιθέτως, τώρα μας προσφέρεις ακόμα περισσότερα. Μας σώζεις και μας ελευθερώνεις από κάθε δοκιμασία και από ποικίλους πειρασμούς. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια που εντοπίζουμε. Η Παναγία, φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο στον οποίο έζησε, γίνεται μετά ακόμα τελειότερη, βρίσκει την τέλεια παρουσία, έχει την τέλεια παρουσία ενώπιον του Θεού και προσφέρει ακόμα περισσότερα στον άνθρωπο. Το ίδιο γίνεται και όταν φεύγουν άλλοι άνθρωποι, άγιοι, κατά το βίο τους από ανάμεσά μας. Όσοι γνωρίζουμε τέτοιους ανθρώπους, νιώθουμε τη στέρηση, νιώθουμε έναν πόνο, αλλά νικάει η χαρά. Νικάει η χαρά διότι ο άνθρωπος του οποίου ασπαστήκαμε το χέρι, λάβαμε την ευχή και την πνευματική νοθεσία και καθοδήγηση, βρίσκεται τώρα χωρίς το σώμα του πλέον, εντελώς απελευθερωμένος από οτιδήποτε γίνω, μπροστά στο θρόνο του Θεού και δέεται για όλους μας. Μην μας εγκαταλείπεις ορφανούς από τη βοήθειά σου και την παμπόθητη τη χάρη σου, αλλά ανάλαβέ μας και σκέπασέ μας με τη λαμπρότητα της δόξης σου και προσάγαγε στον Υιό και Θεό σου την ακατάπαυστο πρεσβεία και ηγεσία υπέρ των ανυμνούντων και δοξολογούντων σε, διότι τώρα είσαι όντως η βασίλισσα του παντός, η παντάνασα. Εσύ που είσαι παρισταμένη εκ δεξιών του βασιλέως, εν κροσωτής χρυσής περιβεβημένη, πεποικιλμένη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτά αναφέρονται και πάλι στα βιβλία των Ψαλμών. Τελείως καλοπισμένη με το στολισμό της αρετής και της χάριτος. Για τούτο οι πλούσιοι του λαού, οι ψυχές δηλαδή των Αγίων και των Δικαίων, υπηρετούν τη δόξα σου, πλουτισμένες από τις αρετές, οι οποίες αποτελούν και τον μόνο αληθινό πλούτο.
συνεχίζει να εκφράζεται ο Άγιος για το πρόσωπο της Παναγίας, ο Άγιος Ευθύμιος ο Ιβυρίτης. Και κάνει τώρα αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη γιατί και για τον Χριστό και για την Παναγία και για τα γεγονότα που σχετίζονται με αυτά τα πρόσωπα έχουμε αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη, τις οποίες οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν χαρακτηρίσει και καταγράψει ως εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. «Συ είσαι η υπόθεση των προφητιών. Με τη δική σου χάρη πραγματοποιούνται οι αγώνες, οι νηστείες των δικαίων. Όλες οι μεγαλοδωρεές σε ολόκληρο τον κόσμο και σε κάθε άνθρωπο προσωπικά, αλλά και αυτή η σωτηρία των ανθρώπων. Γι' αυτό αναφέρεται και πάλι στους ψαλμούς. Ο βασιλεύς επεθύμησε του κάλου σου, την απέραντη δηλαδή φιλανθρωπία σου, τη συμπάθεια, την πρόνοια που δεικνύεις κατά μίμηση του πολυεσπλάγνου ιού σου. Παρόλο δε που οι άλλες αρετές σου είναι αναρρύθμιτες, δηλαδή η αγιότητα, η σοφροσύνη, η ανδρεία και άλλες, ως προς την πρόνοια και την εσπλαγνία έχεις εξομοιωθεί με τον Υιό και Θεό σου όσον ουδείς άλλος. Και η τόση σου ευμένεια και αγάπη για τους ανθρώπους γίνεται μεσητεία προς Αυτόν, με αποτέλεσμα να καίει πλουσιότερο επάνω μας το έλεος και τη στοργή Του, καθώς τον Αυτός μεν είναι ο μόνος υπερημών παράκλητος προς τον Πατέρα, ο δίκαιος Ιησούς Χριστός, όπως τον αποκαλεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος. Τι λέει? Και αυτός ηλασμός εστί περί των αμαρτιών ημών στην πρώτη επιστολή του. Συ δε είσαι πρέσβυρά μας πλησίον αυτού και μεταστρέφεις τον θυμό και τη δικαία οργή που του έχουν προκαλέσει οι αμαρτίες και οι παρακοές μας, αλλά λόγω της εσπλαγνίας και της στοργής κάμπτεται που έχει κάμπτεται από τις οικεσίες σου και μας επιδαψιλεύει κάθε αγαθό ως ευλογία δια σου, μέσω εσού, ο Παναγία Παρθένε. Λέει κάτι εδώ ότι η Παναγία είναι πρέσβυρα. Το βλέπουμε αυτό να αποτυπώνεται σε όλα τα τροπάρια. Θυμηθείτε ότι στη Θεία Λειτουργία μνημονεύουμε την Παναγία στο τέλος της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Γιατί στο τέλος προηγούνται τα ειρηνικά, τα πληρωτικά? Γιατί η Παναγία παίρνει όλων τις δεήσεις, τις προσευχές, τα αιτήματα και τα προσάγει στο θρόνο του Θεού. Ο ρόλος της δηλαδή της ως πρέσβυρας είναι γνωστός και στη λειτουργική και στην αγιογραφία. Είδατε που εικονίζεται ως πλατιτέρα εκεί στην Κόγχη, εκεί που ενώνεται η γη με τον ουρανό. Και στην υμνολογία λοιπόν και στην αγιογραφία και σε όλες τις τέχνες αποτυπώνεται η Παναγία, αποτυπώνεται αυτό της Παναγίας το χαρακτηριστικό, ότι βρίσκεται ως σκάλα, ως κλίμακα που ενώνει το Θεό με τον άνθρωπο, τον ουρανό με τη γη. Και εδώ που λέει ότι μεταστρέφει το θυμό και την δίκαιη οργή του Θεού, το έχουμε ξαναπεί, δεν θυμώνει ο Θεός και δεν οργίζεται. Ανθρωπομορφικές εκφράσεις είναι αυτές. Ο θυμός και η οργή συμβαίνει όταν ο άνθρωπος απομακρυνθεί ο ίδιος από το Θεό. Όταν ο άνθρωπος σαν μια μικρή βάρκα που ήταν πιασμένη στο λιμάνι αλλά λύθηκε από τον κάβο το σκηνή και πηγαίνει προς το μεσοπέλαγα,
Ο άνθρωπος έχει διαλέξει να απομακρυνθεί. Αυτό λέγεται οργή Θεού. Η απομάκρυνση από το Θεό δημιουργεί αυτή την δυνατότητα στον άνθρωπο να ασχολείται περισσότερο με τα πάθη του, να μπλέκει στην καθημερινότητά του και να γίνεται βορρά στη βούληση του διαβόλου. Όσο ο άνθρωπος είναι στο ήσυχο λιμάνι που λέγεται εκκλησία, και σε αυτό το λιμάνι είναι ενσυνείδητα, ξέρει τι θέλει, ξέρει γιατί είναι εκεί, ψάχνει το Θεό, τότε αυτή η οργή του Θεού δεν υπάρχει. Όντως υπερεύει στα όρια της φύσης, όχι μόνο με τον ακατάληπτό σου το κετό, αλλά και με την επιοίκειά σου, η οποία επίσης υπερβαίνει τα ανθρώπινα μέτρα. Γράφει στη συνέχεια ο Άγιος τι επετεύχθη μέσω της Παναγίας. Δια σου ακυρώθηκε η κατάρα της προμήτωρος Εύας. Δια σου κατεκριμνίστη το μεσότυχο της έκθρας. Δια σου κατελήθη το βασίλειο του θανάτου. Δια σου έχουμε αναδειχθεί νικητές της αμαρτίας. Μέσα από σένα, δια σου εφυτεύθη στη γη το φυτό της παρθενίας. Δια σου μάθαμε την καρτερία στον αγώνα υπέρ των αρετών. Δια σου εδόθη και σε μας η σοφία, η ταπείνωση, η αγάπη, και έχουμε αναδειχθεί νικητές διαπασών των ειδικών σου αρετών, όχι κατά το μέτρο κατά το οποίο είχαμε ιτηθεί, αλλά υπερπερισσού. Αναφέρεται στο προπατορικό αμάρτημα. Είχαμε εκδιωχθεί από την Εδέμ και δια σου λάβαμε και τον παράδεισο αλλά και τον ίδιο τον ουρανό. Εδρέψαμε από το δέντρο της γνώσης και είχαμε στερηθεί το δέντρο της ζωής, αλλά δια σου απειλάψαμε τον ίδιο το δημιουργό του δέντρου. Είχαμε δια της ανυπακοής της Εύας απογυμνωθεί από τον θείο χιτώνα, αλλά δια σου ενεδύθημεν το Θεό, αφού έχουμε πλέον ενωθεί μαζί του, και έδωκε ημίν εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Τόσο μεγάλες είναι οι δωρεές σου και οι προς εμάς ευεργεσίες σου, ο αϊπάρθενε Θεοτόκε, τις οποίες μας είχες χαρίσει από τότε ακόμα που ήσουν στη ζωή αυτή. Τώρα δε, μετά την κοιμησή σου, είσαι ακόμα πιο ζωντανή και έντοξη, αφού συγκατοικείς με τον ζώντα και ζωδότη Υιό σου και βλέπεις καθαρά ότι αυτός ο οποίος γεννήθηκε από σένα είναι ο Υιός, ο ένας της Τριάδος, ο αχώρητος στον ουρανό και τη γη, που εχώρησε εντός σου και εκπληρώνει χωρίς αντίρρηση τα αιτήματά σου. Για όποιους ζητείς έλεος, τους το χαρίζει αφιδός. Επίσης, αν πάλι αμαρτήσουν και πάλι σε επικαλεστούν, γίνεσαι ακόμα πιο σπλαγνική και ζητείς προς χάρη τους συγχώρεση, πράγμα που είναι πιο θαυμαστό και πιο μεγάλο. Είσαι όντως η πύλη της ζωής, πάντοτε προσιτή για τους εισερχομένους, έστω και αν ο προφήτης σε αποκάλεσε πύλη και κλεισμένη, ο προφήτης Εζεκίλ. Τώρα όμως που ανεχώρησες από τον κόσμο αυτό,
δια της προς τον Υιόν σου μεσητείας, της προστασίας και της ετοιμότητας προς βοήθεια των επικαλουμένων σε, είσαι αληθώς αυτή η πύλη της χάριτος και της ασπλαγνίας, η ανοιχτή για τον καθένα, η οποία δέχεται τον κόσμο όλο και εισακούει όλων τις προσευχές. Και εδώ πάλι να σταθούμε και να ολοκληρώσουμε. Η Παναγία αναφέρει ο Άγιος ότι αγαπά και ακούει όλον τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, όπου και αν βρίσκονται. Έχει μέρημνα για αυτούς, γιατί έχει αγάπη για αυτούς. Και στη συνέχεια και πάλι ένα ξέσπασμα χαράς και δοξολογίας. Ω θησαυρέ των αρετών, ω χορηγέ των χαρισμάτων, ο άνθος πανευόδες και τα λοιπά. Είναι αυτό το κείμενο, πιθανότατα είπαμε, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ο αρχαίος κατά Θεόν βίβλος της Παναγίας, που μεταφράστηκε στη γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθύμιο τον Ευηρίτη, και έχουμε τη χαρά να μεταφραστεί, να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά από το κελί, από τους πατέρες, στο ιερό κελί Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Με αυτόν τον τρόπο θελήσαμε να καταθέσουμε κι εμείς ένα μικρό λουλούδι μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας. Μη έχοντας τι να της προσφέρουμε άλλο, γιατί όπως και στο Χριστό, έτσι και στην Παναγία, όλα είναι δικά της. Προσφέραμε αυτό το μικρό κείμενο σε εσάς. Σε εσάς που τιμάτε την Παναγία και την αγαπάτε. Και αν θα μπορούσαμε με τον καθένα από εσάς να μιλήσουμε προσωπικά, είναι βέβαιο ότι ο καθένας από εσάς θα μπορούσε να καταθέσει το πώς η Παναγία μέσα στη ζωή του έχει έρθει, το πώς βρέθηκε βοηθός, αρρωγός μέσα στη ζωή του σε δύσκολες ώρες. Και τελικά η Παναγία είναι ένα βίωμα το οποίο ο καθένας έχει κρυμμένο καλά μέσα στην καρδιά του, το οποίο καλλιεργεί, και η Παναγία χαίρεται γι' αυτό. Χαίρεται όταν μιλούμε για αυτήν, γιατί όταν μιλάμε για αυτήν μιλάμε για τον Υιό της ταυτόχρονα, με τον οποίον είπαμε ότι βρίσκεται σε, τον έχει στην αγκαλιά της. Θέλουμε τον Χριστό, θα τον βρούμε μέσα στην αγκαλιά της Παναγίας. Η χάρη της πλούσια σε όλους μας. Αμήν.

Αφιέρωμα στην Παναγία. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής μιλά για την Παναγία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο.

εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης, και κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματος του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια, που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβηκε προηγουμένως με τον Υιό της και Δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο Υιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτει τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζουμένοι και ημνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλοκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτων γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ: «Παρέστη η Βασίλισσα στα δεξιά σου». Βλέπετε την διαφορά της στάσεως. Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό, πλησίων δε στον ίδιο μόνο η Βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο το Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων: «Τι καλή η πλησίων! Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ουρανό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγως. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Τοπική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

την χάριν του Θεού μήτε σακούλα έχω, μήτε κασέλα, μήτε σπίτι, μήτε αλλοράσω από αυτό που φορώ. Και το σκαμνίο που έχω δεν είναι δικό μου, διαλόγου σας το έχω. Άλλοι το λέγουν σκαμνί και άλλοι θρόνον. Δεν είναι καθώς το λέγεται. Αμή, θέλετε να μάθετε τι είναι. Είναι ο τάφος μου και εγώ είμαι μέσα νεκρός όπου σας ομιλώ. Ετούτος ο τάφος έχει την εξουσία να διδάσκει βασιλείς και πατριάρχας, αρχιερείς, ιερείς, άνδρας και γυναίκας, παιδεία και κορίτσια, νέους και γέροντας και όλων των κόσμων. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, ότι σών μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο ξεκίνημα πάντα τούτης εδώ της εκπομπής αυτής της ραδιοφωνικής προσπάθειας να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να τις κάνει κατοικητήρια αντικατοπτρισμού του.

και να διανοηθούμε δεν μπορούμε πόσο ισχυρά είναι αυτά τα όπλα. Στον αγώνα και στον πόλεμο που έχει ανοίξει μπροστά μας. Μιλώ για του Χριστού μας, το φως, τα όπλα του φωτός λοιπόν. Και του Χριστού μας το φως ας περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με αυτά τα ακαταμάχητα όπλα. Και ας περιπατήσουμε ως εν φωτί και ημέρα.

εντοφωτή@yahoo.gr, γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες, το εντοφωτή, όλο μαζί, είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας. Μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά μαζί μας, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, τις ευχές σας και τις προτάσεις σας για εκπομπές και ραδιοφωνικά αφιερώματα σε μεγάλες μορφές της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πιστεώς μας και σε Αγίους, γνωστούς και λιγότερο γνωστούς. Όλα συν Θεώ θα βρουν τον τόπο τους. Ευχηθείτε κι εσείς γι' αυτό. Στην εκπομπή μας πληροφορίες για την μετάδοσή της μπορείτε να αντλήσετε από την ομότιτλη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε για ώρες και ημέρες μετάδοσης, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας. Να στείλουμε ευχές σε όλους αυτούς που διακονούν αόκνους στα Αιτζιάνα του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα. Σε αυτό το ιστολόγιο επίσης μπορείτε να δείτε πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται εκεί καταγεγραμμένα.

αρκετές από τις τελευταίες εκπομπές και να αποθηκεύσετε άλλες στο δικό σας ηλεκτρονικό μέσο. Των Ελλήνων πλοηγός, αϊκός μας ο Αιτωλός. Δεν ξέρω κι εγώ πως βρέθηκα δίχως να το καταλάβω στην αυλή του μοναστηριού του Αγίου. Όταν νομίζεις πως μηχανήματα, έστω και τελευταίας τεχνολογίας, οδηγούν το δρόμο σου, σε πλοηγούν για να κάνουμε και ένα συνειρμό με τον τίτλο της σημερινής εκπομπής. Όταν νομίζεις λοιπόν πως μηχανήματα σου δείχνουν το δρόμο, πόσο αστείος πρέπει να νιώθεις. Δεν πάει πολύς καιρός, επιστρέφοντας από ένα προσκύνημα που κύριος μας αξίωσε να πραγματοποιήσουμε στη μητέρα του, την Προυσιώτισσα. Επιστρέφοντας λοιπόν, θελήσαμε να επισκεφθούμε τα μέρη της Αιτωλίας, να περιδιαβούμε, για να το πούμε καλύτερα, μιας και δεν είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, και να επιστρέψουμε παρακτίως της λίμνης Τριχονίδος. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει αυτή την απίστευτα όμορφη διαδρομή. Να κατεβείτε δηλαδή από την Προυσιώτισσα στα μέρη της λίμνης Τριχονίδος. Δεν το είχαμε προγραμματίσει, μα στην κυριολεξία, χωρίς να το καταλάβουμε, το αυτοκίνητο βρέθηκε μπροστά σε μια πύλη. Σταματήσαμε μπροστά στην πύλη της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, Μεγαδένδρου. Και ήταν σαν να μας περίμεναν οι καλοσυνάτες μοναχές. Μαζί και ένας κύριος, ευγενέστατος, ήταν εκεί, ο κύριος Αθανάσιος Ζέρης. Ένας δάσκαλος παλιάς κοπής. Και το λέω τιμητικός, όλος τιμητικός αυτό, μιας και ο κύριος Αθανάσιος Ζέρης κάνει μεγάλο αγώνα για να μπολιάζει τις ψυχές των παιδιών με σπόρους Χριστού και των Αγίων Του. Σπανίζουν πλέον τέτοιοι δάσκαλοι. Μπαίνοντας μέσα λοιπόν, μας υποδέχτηκαν οι μοναχές και ο κύριος Αθανάσιος Ζέρης με ένα βιβλίο, κρατώντας τα χέρια, το οποίο και μας αφιέρωσε. Ένα βιβλίο που έχει εκδώσει ο ίδιος με δικά του έξοδα. Και παράλληλα με την εργασία του, προσπαθεί να αναδείξει και να προβάλλει μια πανέμορφη Ιερά Μονή αυτή της Αγίας Παρασκευής. Μάνδρας. Θέρμο, μια ιστορική, μια μοναδική και ευλογημένη μονή, μια αφετηρία πνευματικής πορείας τόσο του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού όσο και του Οσίου Ευγενίου Γιαννούλη. Ένα κρυφό σχολείο μέσα που αξίζει κανείς να το επισκεφθεί και να μάθει πολλά από αυτά που πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε. Τον ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για αυτό το δώρο. Αυτό ήταν το πρώτο δώρο μπαίνοντας στο μοναστήρι. Σαν να μας περίμεναν, όπως σας είπαμε και πριν, οι καλοσυνάτες μοναχές και γερόντισά τους. Η σεβασμή αλόγια, η ταπεινή και εν Χριστώ ασκήτρια της αγάπης και της καταγραφής της μνήμης. Η ηγουμένη ευθυμία. Μια αγκαλιά ανοιχτή και δώρα καρδιάς ανεκτίμητα. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε παρουσιάσει από τούτη εδώ την εκπομπή σε δύο συνέχειες το εξαιρετικό της πόνημα, γραμμένο για παιδιά αλλά και για μεγάλους. Ένας Μήλος τραγουδούσε και ο Παπουλάκης τριγυρνούσε. Τότε είχαμε δώσει τον τίτλο «Ψυχή και Χριστός». Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Βιβλία
εξαιρετικά πονήματα της γερόντισσας Ευθυμίας και μια εικόνα του Αγίου. Μια γνωστή εικόνα που έγινε στα 1767. Την έφτιαξε ένας υπηρώτης αγιογράφος εκ του φυσικού. Την ώρα που ο διδάσκαλος του γένους, ο οίκος μας, φώτιζε με Χριστό τα διψασμένα πλήθη. Η πρωτότυπη βρίσκεται σε προσκυνητάρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ζήτσας. Ρίχνουμε μια ματιά στην εικόνα. Εδώ κοντά μας ζητάμε την ευχή του Αγίου και την ευλογία της γερόντισσας. Ο τίτλος που δόθηκε στην σημερινή εκπομπή, «Τον Ελλήνων πλοηγός, αϊκός μας ο ετωλός, της ανήκει», όπως και ο πρόλογος που ακολουθεί από το ομότιτλο βιβλίο της. Στη συνέχεια, πάντα μέσα από τα θαυμάσια βιβλία της, θα μεταφερθούμε στους τελευταίους καιρούς της περιοδίας του Πατροκοσμά και στο μαρτυρικό του τέλος. Με αυτόν καπετάνιο και πλοηγό, το ταξίδι μας στην ιερά και σωτήρια μνήμη. Ξεκίνα. Είναι ο άξιος πλοηγός του γένους που στα χέρια του κράτησε το πιδάλιο του σκάφους του υπόδουλου έθνους και αναχέτησε τον προϋπάρχοντα από την αρχή της τουρκοκρατίας αλλά και τον επικείμενο κίνδυνο της εθνικής μας ιστορίας. Εξισλαμισμό, εκτούρκευση και τον εξανδραποδισμό των Ελλήνων στα βάθη της Ασίας, ο οποίος απείλησε το γένος κατά τον 18ο αιώνα. Αυτός ο φτωχός καλόγερος που δεν είχε σακούλα και δεύτερο ράσο, με μόνο πλούτο του αμύθιτο τον Χριστό μέσα στην καρδιά του και την αγάπη του στον συνάνθρωπό του και στην πατρίδα του, κατόρθωσε να δυναμοποιήσει την αποδυναμοποιημένη από τα δεινά ψυχή του Έλληνα και να τον σώσει. Ο αγώνας του αυτός έγινε πρώτα με το λόγο του, το κήρυγμα, τη διδαχή του και ύστερα με την ίδρυση σχολείων για να καταργήσει την αμάθεια και αγραμματοσύνη των λαϊκών στρωμάτων, ώστε να μπορέσουν οι Έλληνες να γνωρίσουν την ιστορία τους, τον πολιτισμό τους και να ξυπνήσουν. Προσπάθησε να διασώσει τη θρησκεία και την εθνική γλώσσα. Τα πύρινα κηρύγματα με τα οποία κατάρτιζε χιλιάδες ακροατών που είχε μπροστά του είναι γνωστά με το όνομα «Διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού». Ο δάσκαλος του γένους που δίκαια ονομάστηκε εις Απόστολος για την αποστολική του εργασία μιλούσε στη λαϊκή γλώσσα και με το περιεχόμενο και τη δύναμη των λόγων του αναμόχλευε τις συνειδήσεις και διαπερνούσε και ξεσήκωνε τις καρδιές των ακροατών του. Προπάντων όμως κατακτούσε τα πλήθη αγιότητά του και η απαράμιλη αγάπη του για όλους. Συχνά ο Άγιος κατά τη διδαχή του άνοιγε διάλογο με το ακροατήριό του για να εμπεδώσει καλύτερα τον ευαγγελικό λόγο που έσπερνε, για να προκαλέσει πιο μεγάλο ενδιαφέρον, για να οδηγήσει στη βαθύτερη κατανόηση και να διεγείρει την επιθυμία της εθελοντικής εφαρμογής της διδαχής του. Είναι γνωστό πως ο δάσκαλος του γένους Κοσμάς ο Ετωλός, επειδή δίδασκε συνήθως την Ήπεθρο, διότι οι εκκλησίες δεν χωρούσαν τόσες χιλιάδες πλήθη, ανέβαινε σε πεζούλια, σε δέντρα, σε βράχους και ύστερα πάνω σε ένα σκαμνί που του χάρισαν, ώστε να τον βλέπουν και να τον ακούνε όλοι. Το σκαμνί αυτό του Αγίου Κοσμά πρέπει να ήταν αρκετά ψηλό, ίσως γι' αυτό πολλοί το έλεγαν θρόνο. Το μεταφέρανε οι μαθητές του από τόπο σε τόπο, όπου πήγαινε ο δάσκαλος να διδάξει. Ήταν ο φορητός άμβωνας του εις Αποστόλου. Πάνω από εκεί ο Άγιος Κοσμάς προσπαθούσε να ημερέψει τα ήθη των ανθρώπων που τα είχε αγριέψει η σκλαβιά, να καταργήσει τις αδικίες, τους φόνους, τις κλεψιές, να διαλύσει τα μίση, τις εκδικήσεις, να ανατρέψει τα πάθη, να οδηγήσει στην αρετή και στην τήρηση του Ευαγγελικού νόμου, να καταργήσει τη μυρολατρεία των ραγιάδων και την απελπισιά πως δεν γίνεται να αλλάξει η ζωή τους. Προσπαθούσε να φέρει την αγάπη, τη φιλοπτωχία, την προστασία των ορφανών, να
σταματήσει τον εξισλαμισμό, να στηρίξει τους Ορθοδόξους Χριστιανούς στην Ορθοδοξία, να τους κατηχήσει, γιατί είχαν μεγάλη άγνοια. Μακάρι να ήταν δυνατόν ο πλοηγός του γένους, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, να ερχόταν ακόμα μια φορά για να αλλάξει πάλι την κατεύθυνση του τροχού της πορείας του έθνους μας, από οποιαδήποτε σημερινή σφαλερή πορεία. Έτσι καταλήγει η γερόντισσα Ευθυμία κατά κόσμον Ιουλία Γκελτή, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Μεγαδένδρου Θέρμου, ένα απόσπασμα από τον πρόλογό της σε ένα εξαιρετικό βιβλίο με αφηγήματα και τίτλο «Ο πλοηγός του γένους Πατροκοσμάς». Σταχυολογώντας κάποια εξαιρετικά αποσπάσματα από τα βιβλία της γερόντισσας Ευθυμίας, θα πορευθούμε στη σημερινή εκπομπή. Θα μεταφερθούμε τώρα στο βιβλίο με τίτλο «Φως στα μονοπάτια μου», ένα στιχουργικό βιβλίο με πολύ όμορφους στίχους γραμμένους και αφιερωμένους για αγίους και άλλους που αφορούν κάποιες αναμνήσεις της γερόντισσας Ευθυμίας. Ο τίτλος αντλείται από τον ψαλμικό στίχο «Λίχνος της ποσή μου, νόμος σου και φως της τρίβης μου». Και εκεί, μιας και μιλάγαμε λίγο πριν για το σκαμνί του Αγίου Κοσμά, ένα ποίημα με τίτλο «Ο Άμμονας». Άγιε Κοσμά, Απόστολε και δάσκαλε του γένους, που γύριζες και δίδασκες ραγιάδες σκλαβωμένους, αγράμματους, αλύτρωτους, φτωχούς, μαραζωμένους, τυραννισμένους, ποιος ήταν ο άμβονάς σου για τα κηρύγματά σου? Ήταν τα βράχια που σκαρφάλωνες και τα χοντρά κλαριά και τα έκανες σαν άμβονα για να ακουστεί από εκεί η ήσυχη και απέριτη δική σου διδαχή? Πώς έμοιαζε με απόϊχο αγγελικής κιθάρας φερμένη από τον παράδεισο η θεία σου φωνή? Απ' τις καρδιές ξερίζωνες τα αγκάθια της αγνωσιάς και της σκλαβιάς τα γριεμένα πάθια, μυρολατρείας και καημού και πόνου κατά κάθια. Πόσα χρόνια πρόσμενε το σκλαβωμένο γένος να έρθεις, τις προφητείες για να πεις πάνω από το σκαμνί σου, να φέξει γλυκό χάραμα ελπίδας το ποθούμενο και η διδαχή σου. Αλήθεια, Πατροκοσμά, ποιο ήταν το μικρόφωνο που φέρνε τη φωνή σου στα αυτιά χιλιάδων ραγιάδων που προσμένανε να ακούσουν διδαχή σου? Πες μας, καλέ μας γέροντα, για εκείνο το σκαμνί σου, μην ήταν από μάλαμα και είχε τόση χάρη? Μην ήταν φιλντισένιο, μήπως μαρμαροστόλιστο ή μήπως ασημένιο? Μην ήταν θρόνος και ανέβαινε σε πάνω του σιμώνος? Και απάντησε ο δάσκαλος: εγώ για χάρη του Θεού είμαι φτωχός, σακούλα και μαλάματα κασέλα δεν κατέχω, ούτε δικό μου σπίτι για να μπω, μόνο το ράσο που φορώ. Και το σκαμνί μου διαλόγου σας το έχω, δικό σας είναι κι αυτό. Άλλοι το λέγουνε σκαμνί και άλλοι το λέγουν θρόνο, δεν είναι όπως το λέγεται, γιατί είναι τάφος μόνο. Μέσα σε αυτόν είμαι νεκρός για φήμες, δόξες και όσα ο κόσμος έχει. Νεκρός για το εγώ, για μένα ζει μόνο ο Χριστός μου εντός μου. Αυτόν βαθιά τον αγαπώ και είναι δικός μου έρος και φως μου. Θέλω να ανέβω στον ουρανό με μια φωνή μεγάλη, να φωνάξω και να πω πως ο Χριστός είναι Θεός αληθινός, είναι το φως, είναι η ζωή και η οδός. Σα δεν μπορώ να ανέβω εκεί, τώρα εδώ θα περπατώ, και ανεβασμένο στο σκαμνί σας κατηχώ σαν αδελφός, και αν χρειαστεί το αίμα μου θα χύσω. Πώς το ποθώ για τον Χριστό που αγαπώ και για να σας κατηχήσω? Τούτος ο τάφος, το σκαμνί, έχει την εξουσία να διδάσκει βασιλιάδες, πατριάρχες, ιερείς, αρχιερείς και πλανητάρχες, άντρες, γυναίκες και παιδιά,
γέρους και όλο τον κόσμο, για την ο τάφος του εγώ. Ουκέτι δε εγώ ζω, αλλά εν εμή μόνο Χριστό ζει. Και η φωνή του αντυχεί πάνω σε αυτόν τον τάφο, το σκαμνί. Και το μικρόφωνο μου είναι η χάρη του Θεού που φέρνει το λόγο μου παντού, για να την ακούν χιλιάδες πλήθη. Να την ακούει η καρδιά χωρίς ποτέ της να ξεχνά από τη λύθη. Κι είπα εγώ στο μέγα δάσκαλο τον ετωλό, έλα κι ακόμα μια φορά πατροκοσμά, έλα να ανέβεις στο σκαμνί, στον άμβονα σου πάλι, για να μας πεις πως πρέπει να είναι ιερείς και να μετανοήσουν αρχιερείς και πατριάρχες, που είναι δύσκολο, είπε εσύ, την σήμερον ημέραν τούτο να συμβεί και ο άνθρωπος να σωθεί. Έλα να διδάξεις τους γονείς, να μην είναι ξινομιλιές, και με το παράδειγμά τους να γίνουν τα μήλα τους γλυκά, θεοφοβούμενα, πιστά τα παιδιά τους. Και στα σχολιά να μαθαίνουν πρώτα τα παιδιά της Ορθοδοξίας μας τα νάματα, και ύστερα γλώσσα ελληνική και τα σωστά τα γράμματα. Και να μας πεις κι οι μοναχοί πως να ζουν στα μοναστήρια τους, φτωχοί όπως εσύ, χωρίς του κόσμου τα φρονήματα, κι ούτε στις πόλεις να γυρνούν, σαν να είναι άγγελοι να ζουν της εκκλησιάς μας κοσμήματα. Έλα ξανά, πατροκοσμά, έλα να ανέβεις στο σκαμνί, στον αποστολικό σου θρόνο, έστω για λίγο μόνο. Δεν μας πειράζει αν πάλι σ' ανεβείς σε χοντρό δέντρου κλονάρι, σε βράχο, σε πεζούλι, για να μιλήσεις από εκεί. Μόνο να ξανακούσουμε προφητεία, διδαχή, για να ξανάρθει η χάρη. Θα επανέλθουμε προς το τέλος, διαβάζοντας άλλο ένα εξαιρετικό στιχούργημα της γερόντισσας Ευθυμίας, ηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, Μεγαδένδρου Θέρμου. Με τα δικά της βιβλία είμαστε εδώ σε ένα μικρό ραδιοφωνικό αφιέρωμα, μόνο ελάχιστα, μόνο ψήγματα μπορούν να αναφερθούν μέσα σε μια ώρα ραδιοφωνική για όλο αυτό το τεράστιο έργο που συνεχώς το βρίσκουμε μπροστά μας όλοι εμείς, και ας μην τον γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Δυστυχώς, στις μέρες μας, το μεγάλο Αγίου και εις Αποστόλου Κοσμάτου Ετωλού. Πάμε σε ένα άλλο βιβλίο της τώρα, «Τον Πανελλήνων ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός», είναι ο τίτλος. Δεν είπε πουθενά ο Άγιος Κοσμάς «καλύτερα να μην έχετε εκκλησίες αλλά σχολεία». Πολύ συχνά, ανοίγουμε μια παρένθεση, έχουμε ακούσει αυτή την ρίση να λέγεται σε αφιερώματα και σε ραδιοφωνικά, αλλά και σε έντυπα. Πουθενά δεν το βρίσκουμε αυτό στις διδαχές του, σημειώνει γερόντισσα Ευθυμία. Αυτό που είχε πει ήταν το καλύτερα να έχετε σχολεία παρά βρύσες και γεφύρια. Στην Πάργα είχαν 10 εκκλησίες. Εκεί είπε ότι είναι αρκετές οι εκκλησίες που έχουν και να κάνουν και ένα σχολείο. Αντιθέτως, ο Άγιος Κοσμάς έχτιζε εκκλησίες. Στη Χιμάρα που είχαν μικρά εκκλησάκια, τους προέτρεψε να κάνουν μια μεγάλη εκκλησία, τους Αγίους Πάντες, για να εκκλησιάζονται όλοι, και τους χάραξε το μέγεθος του ναού. Ο ναός έγινε το 1827. Στο βουνό έθεσε τα θεμέλια του ναού του Αγίου Σπυρίδωνος και τους έδωσε ο ίδιος χρήματα, αλλά και όρισε αιρανική επιτροπή για να μαζευτούν και άλλα χρήματα. Ο ναός έχει τη χρονολογία 1778. Όταν ήρθε στους Χαλκιάδες για να κηρύξει, κάτοικοι σχεδίαζαν τον ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο Άγιος πήρε τον μπαστούνι του και σχεδίασε με αυτό μεγαλύτερο ναό. Τι να τον κάνουμε τόσο μεγάλο ναό, είμαστε λίγοι. Θα έρθει καιρός που δεν θα σας χωράει, απάντησε ο πατροκοσμάς. Και πράγματι το χωριό μεγάλωσε και έκτισαν και δεύτερη εκκλησία. Πρώτα απ' όλα τον ενδιέφερε να στηριχτούν οι χριστιανοί στην πίστη τους, να μην εξισλαμίζονται. Για να μην ξεχνούν την πίστη τους, γέμισε με σταυρούς και εικονοστάσια προσκυνητάρια στο πέρασμά του τα σταυροδρόμια.
Δική του έμπνευση είναι το χτίσιμο εικονοστασιών στους δρόμους για να πηγαίνουν να ανάβουν οι χριστιανοί το καντήλι του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων και να θυμούνται την πίστη τους. Το εικονοστάσιο είναι μια παράσταση του ναού, όπου υπήρχε μεγάλος εξισλαμισμός, εκεί ο Άγιος έστησε πολλούς σταυρούς και φρόντισε για να χτιστούν τα εικονοστάσια. Αυτός να γκρεμίσει ναούς, τότε θα έστελνε τους χριστιανούς κατευθείαν στο τζαμί. Θα σκανδαλίζονταν, αλλά και οι Τούρκοι θα κορόιδευαν. Πολύ χαρακτηριστικά στοιχολογεί το ποίημα του «Αϊκός Μάσου Αθάνας» γι' αυτόν. Χτίζει σχολιά, χτίζει εκκλησιές, χτίζει τη Ρωμιοσύνη. Το πρώτο μάθημα που όριζε ο δάσκαλος του γένους για να μαθαίνουν τα παιδιά ήταν το μάθημα της Ορθοδόξου Πίστεως. Τα θρησκευτικά οθούσε πρώτα τους Έλληνες να κάνουν σχολείο που το ήθελε καλά οργανωμένο με την εξής προτροπή. Μαζευτείτε όλοι να κάνετε ένα σχολείο καλών, να βάλετε επιτρόπους να το κυβερνούν, να μαθαίνουν όλα τα παιδιά γράμματα, πλούσια και πτωχά. Ύστερα νομοδοτούσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου. Θρησκευτικά, από το σχολείο μανθάνομεν τι είναι Θεός, τι είναι η Αγία Τριάστινη, άγγελοι, δαίμονες, παράδεισος, κόσμος, αρετή, κακία. Τι είναι ψυχή, σώμα. Διότι χωρίς το σχολείο περιπατούμενοι στο σκότος. Αν δεν είναι το σχολείο, που ήθελα μάθει εγώ να σας διδάσκω. Μάθημα ελληνικών έπειτα, γλωσσική εκμάθηση. Να σπουδάζετε τα παιδιά σας να μανθάνουν τα ελληνικά, διότι και η εκκλησία μας είναι εις την ελληνική. Και αν δεν σπουδάξεις εις το ελληνικό, αδελφέ μου, δεν μπορείς να καταλάβεις εκείνα όπου ομολογάει η εκκλησία μας. Είδαμε ότι έκανε πολλούς αγώνες ο δάσκαλος του γένους για να καταργήσει τη χρήση της βλάχικης και αρφανίτικης γλώσσας στις ελληνικές οικογένειες, στις διάφορες περιοχές που τη χρησιμοποιούσαν εις βάρος της εθνικής μας γλώσσας. Εδώ όμως ο Άγιος Κόσμας δεν μιλάει απλώς για την ελληνική γλώσσα, αλλά για τη γλώσσα που είναι γραμμένη, η Αγία Γραφή και τα εκκλησιαστικά βιβλία, δηλαδή τη ρίζα της ομιλουμένης γλώσσας, τα αρχαία ελληνικά. Σημειωτέων ότι αναφέρει ότι η γλώσσα αυτή μαθαίνεται εις το ελληνικών σχολείων, δηλαδή στη μέση εκπαίδευση. Δεν λέγει μόνος του ότι ίδρυσε και ελληνικά σχολεία μαζί με τα κοινά. Φυσικά η διδασκαλία της γλώσσας αρχίζει από το δημοτικό, κοινό σχολείο με τη γραφή, ορθογραφία, γραμματική. Δεν είπε ο δάσκαλος να μεταγλωτιστούν στην κοινή ομιλουμένη γλώσσα το Ευαγγέλιο, τα εκκλησιαστικά κείμενα. Γιατί ήξερε πως υπήρχε κίνδυνος αλλοιώσεως νοημάτων. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην κατανόηση αν διδαχτεί το παιδί στο σχολείο την ελληνική γλώσσα. Ίδιες λέξεις από παλαιά μέχρι σήμερα. Να μην αποκοπεί ο Έλληνας από τη ρίζα του.

Για το μέλλον των σχολείων, ο προφήτης του γένους Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός εκφώνησε μια μοναδική προφητεία. Θα βγουν πράγματα από τα σχολεία που ο νους σας δεν τα φαντάζεται. Είναι μια προφητεία του που εκπληρώνεται σήμερα. Όλοι μας πριν από 40-50 χρόνια, σημειώνει γερόντης Ευθυμία, νομίζαμε πως η προφητεία αναφερόταν στα καλά που θα προέλθουν από το σχολείο και ότι από το σχολείο θα βγουν οι επιστήμονες, οι ευεργέτες. Θα προσφέρουν στον κόσμο τον καρπό των κόπων της μαθήσεως, της γνώσεως, της εφευρέσης, της πειραματικής τους ασκήσεως. Βλέποντας όμως το κατάντημα της παιδείας, κατανοούμε ότι πέραν των κατορθωμάτων της, ο Άγιος μιλούσε για τη σημερινή κατάπτωσή της, το χάλι που δεν μπορούσαμε κάποτε να φανταστούμε. Αντίθετα ρεύματα εισχώρησαν στην παιδεία, ακατάλληλα πρόσωπα για το διδακτικό έργο. Μερικές φορές νομίζεις πως έγινε επιλογή προσώπων για να πορθοδοξοποιήσουν και να αφελεινήσουν τα παιδιά. Αυτό δεν αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος των παιδιών και νέων έγιναν άνθρωποι που ούτε Θεό φοβούνται, ούτε ανθρώπους εντρέπονται. Τα παιδιά ξεκινούν καλά και βγαίνουν από το σχολείο αλλοιωμένα. Καταλήψεις, αναρχία, ασυδοσία, ναρκωτικά στα σχολεία, έκτροπα κατά τις καταλήψεις, βιβλία ιστορίας που αλλοιώνουν την πραγματικότητά της, προώθηση νεοειδωλολατρείας, μαγείας και τόσα άλλα. Έλα, Πατροκόσμα, να δεις τον άγνωστο στρατιώτη μενόμενη φοιτητική νεολαία και όχι μόνο. Εμπρισμούς, λιθοβολισμούς. Βέβαια, κανείς δεν αντιλέγει για την ανάμιξη και ξένων στοιχείων αναρχικών και ανατρεπτικών. Οι εικόνες αυτές έρχονται σε μεγάλη αντίφαση με τον οραματισμό που είχε για τα σχολεία του Άγιος Κοσμάς, ο φωτιστής του γένους. Νομίζω, συνεχίζει η γερόντης Ευθυμία, πως δεν είναι άστοχο εδώ να αναφέρουμε και άλλη μια προφητεία του Αγίου που ερμηνεύει πως ο δάσκαλος του γένους είχε εστιάσει την προφητεία για τα σχολεία στην εκτροπή της παιδείας. Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους. Παρά το γεγονός της προφητικής διεισδύσεώς του στο μέλλον αυτής της χώρας, εργάζεται το παρόν της εποχής του. Ίσως σαν τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης να έβλεπε αναγεννήσεις, καινούργιες κατολιστήσεις, απομακρύνσεις από το Θεό και επανακάμψεις, εναλλαγές φωτός και σκότους ώσπου να έρθει η τελική ευθεία. Ακούραστο συνεχίζει την περιοδία του κηρύττοντας, ενισχύοντας τους ραγιάδες, χτίζοντας καινούργια σχολεία. Και τώρα κατευθύνεται προς τα Γιάννενα. Εκεί για πρώτη φορά ήρθε στα 1770 ο Άγιος Κοσμάς και έκανε τρεις ομιλίες όπως συνήθιζε. Τους ανάπτυξε διάφορα θέματα από την Αγία Γραφή. Δίδαξε ακόμα τους χριστιανούς να εκκλησιάζονται την Κυριακή και να μην εμπορεύονται τα πράγματα τους στα παζάρια την ημέρα αυτή, ούτε να αγοράζουν κατά την Κυριακή. Τα παζάρια τους να τα βάλουν το Σάββατο. Η Κυριακή είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού. Να μην εργάζονται οι χριστιανοί την Κυριακή ούτε στα χωράφια ούτε πουθενά αλλού. Αλλά και όπου πέρναγε, στα ορεινά μέρη που είχαν ικτινοτρόφοι τα ποιμνιά τους, τους έλεγε να εκκλησιάζονται πρώτα την Κυριακή. Και ύστερα να πηγαίνουν να ανοίξουν τις τάνες για να βγουν τα ζωντανά για να βοσκήσουν. Τα ζώα τους τίποτε δεν θα πάθουν. Τη διδασκαλία μάλιστα αυτή για την αργία της Κυριακής τη στήριξαν πολλά θαύματα που έγιναν με παιδαγωγία του Θεού για εκείνους που παράκουσαν την εντολή του Αγίου. Στους Χαλκιάδες, στην περιοχή της Σάρτας, ένας έμπορος που είχε ακούσει τη διδαχή του Αγίου Κοσμά πούλησε το εμπόρευμά του την Κυριακή. Τότε ξεράθηκε, παρέλυσε το χέρι του, έτρεξε στον Άγιο, ζήτησε συγχώρηση για την αμαρτία του και μετά λίγες μέρες γιατρεύτηκε. Κάτι ανάλογο συνέβη και σε έναν εργοστασιάρχη στην Πάργα που πούλησε εμπόρευμα την Κυριακή. Πιάστηκε το χέρι του, εξομολογήθηκε την αμαρτία του. Ο Άγιος τον ουθέτησε και τον συγχώρησε και γιατρεύτηκε το χέρι του. Μια γυναίκα από το Ξηρόμερο ζύμωσε την Κυριακή και όταν έβγαλε τα καρβέλια από το φούρνο ήταν κατακόκκινα σαν αίμα. Πολλές παιδαγωγίες είχαν γίνει ανέκα της περιφρονήσεως και παραβάσεως της αργίας της Κυριακής. Τα
αξίζει να αναφέρουμε ένα ωραίο περιστατικό για την τήρηση της κυριακάτικης αργίας. Κάποιος μπαρούτας από το Αργύρι Αργυθέας που είχε στάνη, υπάκουσε τη διδαχή του δασκάλου και δεν άνοιγε τη στάνη την Κυριακή πριν σχολάσει η εκκλησία. Μια Κυριακή ξεκίνησε για την εκκλησία. Καθώς ανηφόριζε, ακούει μέσα στο μαντρί να γίνεται χαλασμός. Κουδούνια, τρεχατά, αναβρασμός, λες κι ήταν 10 λύκοι. Κοίταξε προς το μαντρί και είπε: «Ένα να μην μείνει. Εγώ στο μαντρί δεν έρχομαι πριν να σχολάσει η εκκλησία». Μετά την εκκλησία πήγε και στο καφενείο, ήπιε καφέ και ύστερα κίνησε για το μαντρί. Τάχα να μην είναι κανένα ζωντανό, σκέφτηκε. Όταν έσυρε την αμπάρα, κοίταξε μέσα και όλα τα γίδια κάθονταν ήσυχα και αναχάραζαν. «Βλέπεις», είπε στον εαυτό του, «ο εξ από εδώ ήθελε να με κάνει να μην πάω στην εκκλησία». Και έκανε το σταυρό του. Όχι μόνον ο εξ από εδώ αντιδρούσε, γιατί οι χριστιανοί άκουσαν τον Άγιο Κοσμά και κρατούσαν την αργία της Κυριακής και μετακίνησαν τα παζάρια από την Κυριακή στο Σάββατο, αλλά και οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι παντού αντιδρούσαν εναντίον του. Στη Ζάκυνθο, στην Κέρκυρα, όπου έδιωχναν οι Βενετοί τον Ισαπόστολα, από πίσω δούλευαν και οι Εβραίοι εναντίον του. Τα μεγάλα αστικά κέντρα είχαν πολλούς Εβραίους και γι' αυτό λειτουργούσαν πολλά παζάρια στις μεγάλες αυτές πόλεις. Τα παζάρια αυτά ήταν ένα είδος λαϊκής αγοράς που πουλούσαν τα εμπορεύματά τους Εβραίοι και Έλληνες. Με τα πιστικά και εύγλωτα κηρύγματα του Άγιος Κοσμάς κατόρθωσε να αλλάξει την λειτουργία των παζαριών από την Κυριακή στο Σάββατο, όχι μόνο στα Γιάννενα, αλλά και στην Άρτα και στην Πρέβεζα και στην Κεφαλονιά και παντού. Οι Εβραίοι που τηρούν την νομική αργία του Σαββάτου, με την αλλαγή των παζαριών στο Σάββατο ζημιώθηκαν και κήρυξαν αμήλικτο πόλεμο εναντίον του Αγίου Κοσμά. Διέβαλα τον διδάχο ότι δήθεν ήταν πράκτορας των Ρώσων για να διεγείρουν τους Τούρκους εναντίον του. Ο Άγιος Κοσμάς τότε ξεσπάθωσε εναντίον των Εβραίων που σταύρωσαν τον Χριστό, που εξυβρίζουν και αυτόν και την Παναγία, και προέτρεψε τους χριστιανούς να μην έχουν κανένα είδος δοσοληψίας μαζί τους. «Ένας να με υβρίσει, να μου σκοτώσει τη μητέρα μου, τα αδέλφια μου, τα παιδιά μου και ύστερα και το μάτι να μου βγάλει, έχω χρέος ως αν χριστιανός να τον συγχωρήσω. Το δε να υβρίζει τον Χριστόν μου και την Παναγία μου, δε θέλω να τον βλέπω. Και η ευγένειά σας, που σας βαστάει η καρδιά σας και κάμετε πραγματείες και αλυσβερίσια, εμπόρια και δοσοληψίες. Εκείνος που συναναστρέφεται με τους Εβραίους αγοράζει και πουλεί, τι φανερώνει? Φανερώνει και λέγει πως καλά έκαμαν οι Εβραίοι και θανάτωσαν όλους τους προφήτας, διδασκάλους και όλους τους καλούς. Καλά έκαμαν και κάνουν να υβρίζουν τον Χριστόν και την Παναγία μας. Ταύτα δια τι σας τα είπα, χριστιανοί μου. Όχι δια να φωνεύετε τους Εβραίους και να τους κατατρέχετε, αλλά να τους κλαίτε, πως άφησαν τον Θεό και πήγαν με τον διάβολο». Τα λόγια αυτά προκάλεσαν θύελα σε όλες τις εβραϊκές κοινότητες στην Ήπειρο και την Αλβανία. Συνασπίστηκαν εναντίον του Αγίου Εβραίοι, Βενετοί, Κοτζαμπάσιδες, μέχρι και ο Μητροπολίτης των Ιωαννίνων. Στην Άρτα δεν τον άφηναν να κηρύξει. Ο διδάχος όμως περιόδεψε στα χωριά της περιοχής της Άρτας. Ήταν καλοκαίρι του 1779. Η τελευταία καιρή της περιοδίας του Αγίου Κοσμά. Ήρθε στους Μελισσουργούς και κήρυξε στο ναό του Αγίου Νικολάου. Έμεινε τρεις μέρες αυτό το χωριό και φιλοξενήθηκε στο σπίτι της οικογένειας παπά. Η νοικοκυρά του έπλυνε το βρώμικο πουκάμισό του και φύλαξε για ευλογία το νερό αυτό. Το έμαθαν οι χωριανοί και ονόμασαν τούτο το νερό Ρασονέρι και το είχαν για αγίασμά τους όλοι στο χωριό. Μετά τους Μελισσουργούς ανεβαίνει το Γεροβούνι για να πάει στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Έφτασε στο μήλο του χωριού και τον υποδέχτηκαν ο Μιλωνάς και λίγοι χωριανοί. Ειδοποιήθηκε ο ηγούμενος και κατέβηκε για να τον προϋπαντήσει. Μετά τη Θεία Λειτουργία ο Άγιος μαζί με τον ηγούμενο κατέβηκε στο χωριό Σχορέτσενα. Σήμερα ονομάζεται Καταράκτης. Χτύπησαν οι καμπάνες, αναγγέλλοντας τον ερχομό του. Ο Άγιος παρατήρησε πως δεν μιλούσαν καλά τα ελληνικά. Ήταν η ομιλία τους δυσκολονόητη από το κόψιμο των γραμμάτων και φωνιέντων. Ακόμα και η ενδυμασία τους ήταν παράξενη. Λίγοι φορούσαν τις φουστανέλες.
Η διδαχή έγινε έξω από το ναό. Ανέβηκε για να τον βλέπουν όλοι και να τον ακούνε πάνω σε μια μεγάλη πέτρα. Τους μίλησε για την πίστη στο Χριστό και για θρησκευτικά θέματα. Εξάλλου αυτά τα έλεγε όπου πήγαινε. Ύστερα τους μίλησε για τη γλώσσα. Τους είπε ότι δεν μιλάνε ορθά τα ελληνικά και για να μάθουν τα παιδιά καλά ελληνικά πρέπει να κάνουν σχολείο. «Ποιος είναι ο αναγνώστης εδώ στην εκκλησία?» «Εγώ», απάντησε, «ο αναγνώστης που ήταν από το Πανουτέικο Σόι. Θα καλέσεις όλα τα παιδιά του χωριού. Θα τα βάλεις στον άρθικα της μεγάλης σας εκκλησίας. Είδα πως η εκκλησία σας έχει όλα τα εκκλησιαστικά βιβλία. Και θα αρχίσεις να τα μαθαίνεις γράμματα και να μάθουν να διαβάζουν σιγά σιγά από αυτά τα βιβλία. Εκείνο που θέλω από όλους σας και όποιος δεν το τηρήσει θα τιμωρηθεί από το Θεό είναι να μην ακούγεται στο κατιό σας, στο σπίτι σας. Είναι και αυτός οίκος του Θεού, τουρκική γλώσσα, μόνο ελληνικά. Στολίδια και χρυσαφικά δεν χρειάζονται γυναίκες. Όσες έχουν να τα δώσουν για να γίνει το σχολείο. Τότε μια γυναίκα από τον Τζουμέικο Σόι είπε στον Άγιο ότι όσα έχει τα δίνει. «Να είσαι ευλογημένη», της είπε. «Κι εγώ», είπε μια άλλη από το Καψαλέικο. «Εσύ θα τα δώσεις στον ηγούμενο για το σχολείο που λειτουργεί στο μοναστήρι. Να εκκλησιάζεστε συχνά. Τα ζωντανά σας δεν παθαίνουν τίποτα κλεισμένα για λίγο τις μεγάλες γιορτές και τις Κυριακές». Όλοι τον άκουγαν με πολύ σεβασμό και προσοχή. Κρέμονταν από τα χείλη του.

Από την Ανατολή θα έρθει μεγάλος αέρας. Να προσέχετε, είδε μη το γένος μας θα χαθεί. Είναι η πίστη μας και η γλώσσα μας που είναι γραμμένη η ιστορία μας. Να έχετε πάντα το νου σας για όσα γίνονται. Ύστερα στράφηκε προς τα βουνά και είπε: Αθάνατα βουνά, πόσοι χριστιανοί θα σωθούν όταν έρθει ο χαλασμός.

Τώρα περιοδεύει ο δάσκαλος το πογόνι. Πόσες προφητείες άφησε σε αυτά τα μέρη και στον κάμπο της Δρόπολης που έχουν σχέση όχι μόνο με το ποθούμενο, αλλά και με τους παγκόσμιους πολέμους. Αλήθεια. Πόσες προφητείες άφησε για πίνες, για δίψες, για τη μαύρη αγορά. Μια χούφτα μάλαμα, μια χούφτα αλεύρι και τόσες άλλες. Φτάνει στα τσαραπλανά. Εδώ οι προφητείες μπερδεύονται με το εγκύτερο μέλλον. Ποθούμενο και το κατοπινό μέλλον. 1940, Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Αίμα πολύ. 40 άλογα σε ένα

Ο Ισαπόστολος συνεχίζει την περιοδία του στο Πογόνι, στους Φιλιάτες. Επιθεωρεί τα σχολεία της Δρόβιανης, Μουζίνας και Χάλιου που ίδρυσε πριν από ένα μήνα, καθώς και της Σενίτσας. Διδάσκει τους χριστιανούς, τους οπλίζει με την πίστη, τους παρηγορεί για το μέλλον. Στη συνέχεια έρχεται να διδάξει στην πόλη των Ιωαννίνων, αλλά τον εμπόδισαν να κηρύξει μέσα στην πόλη. Γι' αυτό ο ακατάβλητος διδάχος βγήκε έξω από αυτήν και έξω από τον ναό της Περιβλέπτου. Στο ίδιο μέρος είχε διδάξει πριν από 2 χρόνια, το 1777. Τώρα ήταν 4 Αυγούστου του 1779. Μαζεύτηκε μπροστά του μια λαοθάλασσα. 10.000 άνθρωποι άκουσαν την σχεδόν τελευταία αυτή διδαχή του. Αν ίσως αδελφοί μου και ή το δυνατόν να ανεβώ εις των ουρανών, να φωνάξω μίαν φωνήν μεγάλην, να κηρύξω εις όλων των κόσμων πως μόνο ο Χριστός μας είναι Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός και ζωή των απάντων, ήθελα να το κάνω. Μα επειδή και δεν δύναμε να πράξω εκείνο το μέγα, κάμνω τούτο το μικρόν και περιπατώ από τόπον εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου το καταδύναμην, όχι ως διδάσκαλος αλλά ως αδελφός. Διδάσκαλος μόνος ο Χριστός μας είναι. Ας εφανέρωσα την καρδία μου, την αλήθεια της αποστολής μου που είναι να κηρύξω τον Χριστό δηλαδή. Και δεν κάνει χρίαν πλέον να μάθετε από άλλος ποιος είμαι. Τώρα όπου είστενε εδώ μαζεμένοι, να υπείτε και η ευγενία σας ανάμεσόν σας 3 φορές. Συγχωρείτε μας αδελφοί και ο Θεός συγχωρήσει σας. Τώρα η ευγενία σας έχετε σκοπό να μου φιλήσετε το χέρι, ο Πανάγαθος Θεός να σας ευλογήσει. Κι αν πέσετε όλοι απάνω μου, εγώ αποθαίνω. Αμή δεν είναι καλύτερα να φιλήσετε την εικόνα του Χριστού μας και να τον παρακαλέσετε να με φυλάγει από τις παγίδες του διαβόλου και μάλιστα των Εβραίων, όπου εξοδιάζουν χιλιάδες πουγκιά για να με θανατώσουν. Κι εγώ σας εύχομαι, μα πάλιν παιδιά μου, για να μην σας πικράνω, σταθείτε δεξιά και αριστερά και εγώ το δίνω το χέρι μου. Και μη το πιάνετε και με τραβάτε ένας εδώ και άλλος εκεί, γιατί με ξεπλατίζετε και αποθαίνω. Άνθρωπος είμαι κι εγώ, δεν είμαι άγγελος. Και μη φωνάζετε και με ξεκουφαίνετε. Αυτή η εικόνα που μας προσφέρει μόνος του Άγιος Κοσμάς δείχνει τη λατρεία στο πρόσωπό του, το ξεφάντωμα των πιστών όταν ήθελαν να πάρουν την ευχή του στο τέλος της διδαχής του. Τραβούσαν όλοι τα χέρια του, κόντευαν να τον διαμελήσουν καθώς γύρευαν την ευχή και ευλογία του. Αν ήταν δυνατόν να γίνουν τείχος γύρω του και να εμποδίσουν την απομάκρυνσή του. Τέτοιος άνθρωπος ανεπανάληπτος δεν θα ξαναπεράσει δίπλα τους. Και πράγματι δεν ξαναπέρασε για το γένος μας μέχρι τώρα τέτοια μορφή. Και σε λίγες μέρες αρθίσετε από αυτόν. Κατευθύνεται προς την Λέκλη, την Ερίνδη, την Κάριανη. Δωροδοκώντας οι Εβραίοι τον Κουρτ Πασά, τον πριν φίλο και θαυμαστή του Αγίου Κοσμά που πριν από λίγα χρόνια του χάρισε το περίφημο σκαμνί, τον φορητό αμβονά του, κατάφεραν να κινητοποιήσουν δι' αυτού τις τουρκικές αρχές του Μπερατίου εναντίον του διδάχου. Τώρα ο δάσκαλος του γένους βρίσκει παντού την αντίσταση των πληρωμένων τουρκικών αρχών του Μπερατίου. Το μέλλον του διαγράφεται καθαρά, έτσι όπως το προφήτεψε, έτσι όπως το ήθελε. Τον Χριστό μας παρακαλώ να με αξιώσει να χύσω κι εγώ το αίμα μου δια την αγάπη του, καθώς το έχισε κι εκείνος δια την αγάπη μου. Έφτασε έξω από το Τεπελένι. Εκεί μαζεύτηκαν οι ραγιάδες μπροστά στο δάσκαλό τους. Ήταν ανύποπτοι, όπως κάθε φορά. Την άλλη μέρα ο δάσκαλος του γένους έφυγε από το Τεπελένι. Κατευθύνθηκε προς τη Μουζίνα και τη Χιμάρα.
Το ιδρυτήριο γράμμα του για το σχολείο της Χυμάρας προς τους Χυμαριώτες έχει ημερομηνία Αύγουστος 1779. Ύστερα ο Άγιος ήρθε στο Κολικόντασι. Το τελευταίο σχολείο που ίδρυσε ήταν στο Κολικόντασι του Μπερατίου, που έγινε και ο τελευταίος σταθμός της ζωής του. Εδώ έκανε και το τελευταίο του κήρυγμα. Έχει γίνει αποδεκτό από τους μελετητές του βίου του Αγίου Κοσμά πως η αιτία του θανάτου του Αγίου Κοσμά ήταν οι Εβραίοι και βασίζονται στην πληροφορία του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου. Δεν αποκλείεται όμως να έχουν συμπράξει με τους Εβραίους και οι Βενετοί, γιατί είδαμε πως είχαν προσπαθήσει να τον δολοφονήσουν. Όταν ο Ιησούς Απόστολος ήρθε στο Κολικόντας, πήρε την άδεια του τοπικού αρχιερέως και δίδαξε. Ύστερα ήρθε σε ένα χωριό στην Αγία Τριάδα, στην Σέμεν, για να διδάξει. Πρώτη φορά ο Άγιος ήθελε να πάει μόνος του, να πάρει την άδεια του Χότζα. Παίρνοντας μαζί τρεις συνοδούς, έφτασε στο σπίτι του. Ο Χότζας τον ρώτησε αν έχει φυρμάνι. Και βέβαια έπαιρνε σουλτανικό φυρμάνι μετά την Ορλοφική Επανάσταση. Και είχε. Ο Χότζας τον κράτησε εκεί τη νύχτα. Πριν ξημερώσει τον έβαλαν σε ένα άλογο και τον παράλαβαν μερικοί ενόπλοι Τούρκοι και τον οδήγησαν κοντά στον Άψο ποταμό. Εκεί του ανακοίνωσαν την διαταγή του Πασά να απαγχωνιστεί. Βέβαια ο Άγιος είχε καταλάβει ότι τον οδηγούσαν στον θάνατο. Τον έστησαν μπροστά σε ένα μεγάλο δέντρο και έβγαλαν ένα σχοινί. Ζήτησε να προσευχηθεί. Τον άφησαν. Ύστερα σήκωσε το χέρι του και ευλόγησε τους χριστιανούς στα τέσσερα μέρη του ορίζοντα. Μετά παραδόθηκε στη διάθεση των δημίων του. Θέλησαν να του δέσουν τα χέρια. Εκείνος δεν δέχτηκε. Τους είπε πως καθόλου δεν θα αντισταθεί. Αυτοί του πέρασαν το σχοινί στο λαιμό, το έσφιξαν. Και Άγιος Κοσμάς εσαβάτησε από τους κόπους και τις οδηπορίες του και παρέδωσε την ψυχή του ισχύρας εκείνου που αγάπησε. Οι δήμοι πήραν το σώμα του, έδεσαν μια μεγάλη πέτρα πάνω του και το έριξαν στον Άψο ποταμό. Η θλιβερή είδηση καταλύπησε τους χριστιανούς. Αμέσως άρχισαν να ψάχνουν για την ανέβρεση του Αγίου μέσα στο ποτάμι. Τρεις μέρες δεν βρήκαν τίποτε. Ύστερα ένας ευλαβής ιερεύς, ο Παπαμάρκος, έκανε το σταυρό του και μπήκε με μια βάρκα για να ψάξει. Τότε μπροστά του, πάνω στα κύματα, είδε τον Άγιο σε ορθή στάση. Τον πήρε με σεβασμό, τον αγκάλιασε. Του φόρεσε ένα ράσο, γιατί πριν τον πετάξουν στον ποταμό του αφαίρεσαν τα εξωτερικά ρούχα του και τον πήγε στην εκκλησία στο Κολικόντασι. Κόντευε να βραδιάσει. Έψαλαν την νεκρόσιμη ακολουθία και τον έθαψαν πλάι στο ναό της Παναγίας. Ήταν 24 Αυγούστου του 1779, ημέρα Σάββατο, όταν μαρτύρησε Διαγχώνης ο Άγιος Κοσμάς. Πρέπει να γνωρίζουμε πως ο Διαγχώνης θάνατος που πολλοί νεομάρτυρες υπέστησαν και μεταξύ αυτών ο Άγιος Κοσμάς είναι ιδιαίτερα επώδυνος θάνατος. Μόνον ο ίδιος ο Άγιος Κοσμάς γνωρίζει τη σκληρότητα του μαρτυρίου του που αυτός το ήθελε ματωμένο. Για την αγάπη του Θεού δηλαδή πρόκρινε κάθε δρυμύτητα πόνου. Το σώμα σας το κάνουν κομματάκια, μη σας νοιάζει. Το Χριστό μη στερηθείτε, όπως είδαμε πως δίδασκε. Είναι όμως σίγουρο πως ένεκα του Θείου έρωτός του είχε προσιλώσει και επικεντρώσει κατά την ώρα του μαρτυρίου το τον εαυτό του ολόκληρο στον αγαπόμενο Θεό, στον γλυκύτατον του Χριστόν, όπως τον αποκαλούσε στη διδαχή του, και έκανε υπέρβαση των οδυνών του θανάτου του, όπως και τόσοι άλλοι Άγιοι Μάρτυρες πριν από αυτόν. Και μια λεπτομέρεια συγκινητική σημειώνει η γερόντισσα Ευθυμία. Επειδή, όπως έλεγε, ήθελε να χύσει αίμα δια την αγάπη εκείνου που έχυσε το αίμα του δι' αυτόν, όταν τον έβγαλε από το νερό ο Παπαμάρκος, έταξε πολύ αίμα από το εισαποστολικό στόμα του Αποστόλου και στυλοβάτου του γένους πατρός μας, Κοσμά του Ετωλού, του Αγιοδάσκαλου, την ευχή και ευλογία του ας έχουμε. Αμήν. Τον Ελλήνων πλοηγός Άη Κοσμάς ο Ετωλός, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής που σιγά σιγά πλησιάζει στο τέλος της, με λόγια γραμμένα μέσα από την καρδιά που πάλεται από αγάπη για τον Χριστό μας και τους Αγίους του, εξαιρέτως δε για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, στο οποίο το μοναστήρι
ηγουμενεύει και διακονεί. Η μοναχή Ευθυμία, η γερόντισσα, η ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Κόσμα του Ετωλού Μεγαδένδρου Θέρμου, Ετωλα Καρνανίας, βιβλία δικά της, αποθησαυρίζουμε λέξεις, σελίδες, γραμμένες για το βίο του πλοηγού, του γένους μας, του πατροκοσμά. Πάμε ξανά στο φως στα μονοπάτια μου, το βιβλίο με τα στιχουργήματα, τα υπέροχα αυτά στιχουργήματα της γερόντισσας. Να διαβάσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής ένα στιχούργημα, ένα ποίημα το οποίο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο «Πλοηγός του γένους Πατροκοσμάς» το 2008. Έχει τίτλο «Ο τροχός». Ένας εσύ κι άλλαξες τον τροχό της εθνικής μας ιστορίας, Πατροκοσμά, του γένους φωταυγή. Το άστρο σου ανέτειλε φωσφόρο στο μέγα δέντρο της σκλάβας ετωλίας και άφησε πίσω του μαρμαριγή. Η μάνα σου σε δίδαξε Χριστό, την αρετή ο πατέρα σου, τον δρόμο το σωστό και την υφαντική, και ο Άγιος Χρύσανθος ο ετωλός ο αδελφός σου. Σ' άνοιξε δρόμο για μάθηση, για ιεροσύνη, και σ' άναψε τους πόθους και τα όνειρα εντός σου. Σ' αντράνεψες, μαθήτεψες τα γράμματα τα ξεχασμένα σε σχολές και στα γιονόρος. Πόνεσες καλόγερε και έκλαψες για τους σκλάβους αδελφούς, για όλα τα χαμένα. Στην καρδιά σου έθαψες του γένους τους καημούς. Το γένος μας αγρίεψε, είπες, και κίνησες με το ραβδί του Απόστολου στο χέρι. Να διώξεις τον κίνδυνο της λύπες. Τότε τη χέρσα χώρα όργωνε του Τούρκου το αλέτρι με του Ισλάμ το άλογο. Κανείς δεν ξέρει που θα φτάνει η ιστορία αν δεν ερχόσουν εσύ το πρωινό τα στέρι. Έφτασε στην ώρα που τέλειωνε η αντοχή των φτωχικών ραγιάδων. Και μάλιστα μετά την ορλοφική καταστροφή, χρόνια και χρόνια προσμονή ο βασιλιάς να αναστηθεί ο μαρμαρωμένος. Ξέχασε τους θρύλους πια, τα όνειρα, την πολιτισμική του κληρονομιά, τα απελπισμένο γένος. Χαρί στο εθνικό το φρόνημα των σκλαβωμένων νίκησε η αμάθεια. Τόσα χρόνια σκλάβοι στη σκλαβιά την ξέχασαν την εθνική πορεία. Και ο τροχός είχε στραφεί στον εξισλαμισμό και τούρκευαν και έθαβαν πολιτισμό και τα περασμένα μεγαλεία. Πολλοί δασκάλοι φρόντισαν να διώξουν την αμάθεια, μα ό,τι έκανες εσύ, κανείς δεν μπόρεσε να κάνει και να γυρίσει τον τροχό της νέας ιστορίας, να εμψυχώσει το ραγιά, να μην πεθάνει, να του ανάψει τα αίματα, τον πόθο της ελευθερίας, για να αρπάξει τάρματα στην τρίτη τη γενιά. Έγινες δάσκαλος εσύ και το δικό σου το σχολείο δεν είχε τείχους, πείνα και στρανία. Σχολείο έκανες στους αγρούς με έδρα το σκαμνί σου, με τη δική σου τη φωνή δίδασκες στα γράμματα από θεϊκά βιβλία. Χιλιάδες τα μαθητούδια σου, γέροι και νέοι και παιδιά τρέχαν να ακούσουν διδαχή σου, τα θεϊκά τραγούδια σου που μίλαγαν για τον Χριστό, τον πέπειρο και θείο ίνο της Ορθοδοξίας μας θανάματα, και στιχολόγαγαν αθόρυβα και μυστικά τον εθνικό μας ύμνο. Δίδαξες την αγάπη στο Θεό, την πίστη μας την ξεχασμένη, που ήταν εχωμένη στην άγνοια και αμάθεια. Δίδαξες την αγάπη στο συνάνθρωπο, στον κάθε πονεμένο, φροντίδα στο ορφανό, κι ήθελες άλλης οικογένειας παιδί να γίνει, με τα παιδιά της να συμψηφιστεί και στη φωλιά της, στη ζεστασιά της, να νιώσει τη στοργή. Ήρθες εσύ αντιμέτωπος στην αμαρτία και δίδαξες την αρετή και γκρέμισες τα πάθια, τα μίση, τους φθόνους, τις κλεψιές και την κακία. Δες, ευαγγελικά μηνύματα και του τροχού γυρίσματα. Δες, να πως γυρίζεις τον τροχό της εθνικής μας ιστορίας. Έδωσες στα χέρια το σταυρό και μάκρυνες το μισοφέγγαρο από το εθνικό πεδίο, τον εξισλαμισμό. Και μάθες τους ραγιάδες να μην τουρκεύουν οι χριστιανοί, να μείνουν όρθιοι οι Ρωμιοί, και τις καρδιές εθάρρυνες να έχουν την παλιά τους, την ιστορική τους αντοχή. Και είπες και προφήτεψες να προσέχουμε τον άλλον του τόπου χαλασμό που θα έρθει από τον Πάπα, γιατί δύο αντίχριστους είπες έχουμε, τον ένα πάνω από το κεφάλι μας τον Μωαμεθανισμό, τον άλλον να φοβάστε και να τον καταράστε, τον παπισμό. Παιδεία, δημόσια παιδεία για πλούσιους και φτωχούς, εσύ εθεμελίωσες να φύγει η αμάθεια. Σχολεία,
ροντοφώναζε σε κάθε διδαχή και άνοιξε παντού σχολιά για να ξυπνήσουν τα παιδιά, να μάθουν του γένους τους την ιστορία, να μάθουν τη θρησκεία τους, να μάθουν και τη γλώσσα τους, τα πιο πολύτιμα του έθνους τους στοιχεία. Πώς στάριναν τους φτωχούς Γρεκούς οι δικές σου προφητείες για την ανάσταση του γένους, για εκείνο το εθνικό βασίλειο, για τη λευτεριά που θα έρθει από τον νοτιά με το σταυρό για ήλιο. Έτσι μέρεψες τα άγρια ήθη της σκλαβιάς με τα σχολιά και την ελπίδα, με το Ευαγγέλιο του Χριστού τη θεϊκή πηξίδα, και την ποιμαντική σου ράβδο τηλεχειριστήριο την κατέστησες, να στρίβει τον τροχό της εθνικής ιστορίας ξεφεύγοντας την τουρκική παγίδα. Μα ξέρεις, δάσκαλε, σε χρειαζόμαστε ξανά, να'ρθείς ακόμα μια φορά στο έθνος τούτο, για να δεις αν πάει καλά ο τροχός της εθνικής μας ιστορίας. Μήπως πρέπει πάλι με το τηλεχειριστήριο της ράβδου σου της ποιμαντικής, της αποστολικής σου διδαχής, να αλλάξεις τα ήθη μας ξανά, να αλλάξεις πάλι τη σκλαβιά της πνευματικής δουλείας, να στρίψεις λίγο τον τροχό, να βρει τον δρόμο τον σωστό, να μάθει την ανώθευτη δική του ιστορία, χωρίς την πολιτική για παγκοσμιοποίηση που σβήνει την εθνική πορεία, να μάθει ο Έλληνας γλώσσα ελληνική και τη δική του ορθοδοξία. Έλα και πάλι, δάσκαλε, να στρίψεις τον τροχό του γένους την πορεία. Δεν ξέρουμε πότε γράφτηκε το... Είπαμε και πριν ότι πρωτοδημοσιεύθηκε αυτό το ποίημα της Γερόντισσας Ευδημίας στα 2008. Μετρήστε πόσα χρόνια έχουν κυλήσει από τότε και πόσο επίκαιρο παραποτέ φαντάζει το τέλος, ο επίλογος αυτού του ποίηματος. Σε χρειαζόμαστε ξανά, δάσκαλε, πατροκοσμά, να έρθεις ακόμα μια φορά στο έθνος τούτο για να δεις αν πάει καλά ο τροχός της εθνικής μας ιστορίας. Ας ευχηθούμε να έρθει ξανά ο πατροκοσμάς, να βρεθούν νέοι πατροκοσμάδες στις μέρες μας με ραδιά για τηλεχειριστήρια, πεπιμαντικές ράβδους, να αλλάξουν τα ήθη μας, να αλλάξουν τη σκλαβιά της πνευματικής δουλείας, να στρίψουν πάλι τον τροχό, να βρούμε το δρόμο το σωστό, να μάθουμε οι Έλληνες γλώσσα ελληνική και τη δική μας ορθοδοξία. Ας ευχηθούμε να ηγηθούν και να πλοηγήσουν

0: εμπιστεύθηκε. Ζητάμε την ευχή της σεβασμίας, λόγιας, της ταπεινής και εν Χριστώ ασκήτριας της αγάπης και της καταγραφής της μνήμης ηγουμένης ευθυμίας εκεί στα μέρη του Πατροκοσμά. Των Ελλήνων πλοηγός, αϊκός μας ο Αιτωλός. Κοντά στη μνήμη του ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη σε αυτόν. Ό,τι μπορεί να χωρέσει, αν είναι δυνατόν, σε μια ώρα ραδιοφωνικής εκπομπής. Ευχόμαστε ο Χριστός και η Παναγία Μητέρα του να φωτίζουν πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Παπαφώτης Λαβριώτης. Σημείον αντιλεγόμενο. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ομολογία.

από το έτος 1991. Την γυροκόμιση του Παπαφώτη αναλαμβάνει η κυρία Σοφία Καπέδρα. Μια ευλαβής κυρία με καλή χριστιανική οικογένεια στον Ημιτό Αττικής, στη γνωστή οδό των Βριούλων. Στην αρχή, η κυρία Καπέδρα τον επισκεπτόταν τακτικότατα μία φορά το μήνα. Αργότερα κάθε δεκαπενθήμερο, στα Πάμφυλα, όπου διέμενε ο Παπαφώτης σε ένα μικρό σπιτάκι. Αργότερα, όταν ο Παπαφώτης κατέπεσε με το πρόβλημα καταγμάτων και του καρκίνου στον προστάτη και με μεταστάσεις στα οστά, τον ανέλαβε κυριολεκτικά με τα ίδια της τα χέρια η κυρία Σοφία και ολόκληρη η οικογένειά της. Τον περιέθαλψαν όχι ως έναν ξένο και ανήμπορο, αλλά ως πατέρα τους και μάλιστα ως έναν εκλεκτό δούλο του Θεού. Ο Παπαφώτης βρήκε στο πρόσωπο της πνευματικής του θυγατέρας ένα αληθινό και υπάκουο παιδί και την ευλόγησε.

Πάλιν και Πολάκης, για όσα έκανε αυτή και ο σύζυγός της Γεώργιος προς αυτόν. Και σήμερα, ο Παπαφώτης πρεσβεύει για αυτήν τη γυναίκα και για την οικογένειά της από τον ουρανό. Η ίδια η κυρία Σοφία μας αφηγείται το χρονικό της γνωριμίας της με τον Παπαφώτη. Τον Παπαφώτη τον πήρε κάποτε ο σύζυγός μου Γεώργιος στο αυτοκίνητό μας μαζί με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Λιμόνος. Και όλοι μαζί πήγαμε σε έναν ναό. Ήταν τότε Αύγουστος του 1991. Τότε του δώσαμε τη διεύθυνσή μας και το κλειδί του σπιτιού μας. Μας έκανε από την πρώτη ματιά να τον αγαπήσουμε πολύ. Έκτοτε έρχονταν πάντα στο σπίτι μας σε κάθε του ταξίδι που έκανε στην Αθήνα. Όταν πέρασε λίγος καιρός μετά τη γνωριμία μας, ο Παπαφώτης μας έλεγε και μας ξανάλεγε: «Εσείς θα με πάρτε, σπίτι σας, άμα γυράσω». Και άλλες φορές μας έλεγε: «Να με πάρς, μη μ' αφήσεις, γιατί θα με κλείσουν στο γυροκομείο». Η υγεία του ωστόσο χειροτέρευε. Ταξίδευα τακτικότατα στο νησί της Λέσβου για να τον περιθάλπω, ώσπου τον Παπαφώτη τον βρήκα σε κακά χάλια στο σπιτάκι του στα Πάμφυλα. Είχε πάθει αφυδάτωση. Μύγες πολλές ήταν μαζεμένες επάνω του. Ανήμπορος περίμενε τον θάνατο. Τον πήρα αμέσως και τον μετέφερα σε νοσοκομείο των Αθηνών, αφού πρώτα τον εξέτασαν οι γιατροί της Μυτιλίνης. Εκεί συνέβη το εξής παράξενο. Ο Παπαφώτης έφυγε από το νοσοκομείο με το «έτσι θέλω». Με τίποτα δεν μπόρεσαν οι γιατροί να τον πείσουν να μείνει στη Μυτιλίνη. Με πολύ κόπο κατάφερα και του έκανα τις εξετάσεις τις οποίες έπρεπε να κάνουμε, αλλά ο ίδιος δεν τις ήθελε με τίποτα. Τελικά, με πολλή υπομονή και επιμονή, καθώς και πολλή αγάπη, τον έπεισα και κάναμε όλες τις ιατρικές εξετάσεις. Στο νοσοκομείο της Κορίνθου, ο διευθυντής, καλός φίλος ιατρός εκ Κύπρου, τον δέχθηκε με πολλή αγάπη. Ο ιατρός διέγνωσε ότι έχει καρκίνο στον προστάτη με μετάσταση στα κόκαλα και μάλιστα σε μορφή προχωρημένη. Οι γιατροί που τον εξέταζαν ούτε πλένονταν ούτε σκοπίζονταν για να κρατήσουν την ευλογία του παππούλη, όπως έλεγαν. Τα φάρμακά του πολλά. Όμως ο Παπαφώτης ποτέ του δεν κατέλυε ούτε λάδι, και έτσι αναγκαζόμασταν να του ετοιμάζουμε ιδιαίτερο φαγητό, σχεδόν πάντα ανάλαδο. Του δίναμε να τρώει τριμμένα καρύδια και αμύγδαλα για να λαμβάνει πρωτεΐνες. Μαζεύαμε φύλλα από ελιά και κάθε μέρα του ετοιμάζαμε έναν χυμό με νερό από τα φύλλα της ελιάς, αφού τα περνούσε από το μπλέντερ. Και όλα αυτά και πολλά άλλα γίνονταν προκειμένου ο Παπαφώτης να μην καταλύσει τις νηστείες του. Μετά από χρόνια, ο Παπαφώτης, που τόσο τον αγάπησα και τον αγάπησε ολόκληρη η οικογένειά μου, ο σύζυγός μου Γεώργιος και τα παιδιά μου, η Γαμπρή και τα εγγονάκια μου, έφυγε από κοντά μας. Ήταν ένας μεγάλος αποχωρισμός για όλους μας. Τώρα όμως που ο Κύριος μας τον κάλεσε κοντά του, τώρα τον νιώθουμε όλοι μας περισσότερο. Δεν τον κοιτάξαμε μόνο ως πνευματικό μας πατέρα, γεγονός που ήταν και του έκανα υπακοή, αλλά τον κοιτάξαμε σαν να ήταν ένα Άγιο πρόσωπο που ο Κύριος μ' αξίωσε να διακονήσω μέχρι τέλος. Τώρα τον αισθάνομαι καθημερινά δίπλα μας, να μας προστατεύει με την προσευχή και τις πρεσβείες του, που είμαι σίγουρη ότι αξιώθηκε από τον μισθαποδότη Κύριό μας. Το σπίτι μας είχε ιδιαίτερα ευλογία από την παρουσία του. Δεν μας πείραζε που πολλοί κόσμος έμπαινε και έβγαινε για να συναντήσει τον Παπαφώτη. Χαιρόμασταν κι εμείς με τη χαρά όλων των αδελφών που έρχονταν να πάρουν την ευχή, την ευλογία και τη συμβουλή του Παπαφώτη. Όλοι όσοι τον έβλεπαν
διαπίστωναν ότι δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος. Όλοι έλεγαν, ακόμη και οι πιο άσχετοι στα θέματα της πίστεως, ότι ο Παπαφώτης ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Τον εκτιμούσαν όσοι τον γνώριζαν, γιατροί, νοσοκόμοι, όλων των τάξεων άνθρωποι. Όταν ήταν καλά και περπατούσε την Αθήνα μόνος του, βρισκόταν σε πολλά και διάφορα σπίτια. Έτρεχε σε όποιον του ζητούσε τη βοήθειά του. Πήγαινε σε σπίτια γνωστών και αγνώστων. Ήταν ο παππούλης όλου του κόσμου. Έδινε αγάπη και την εισέπρατε εκατονταπλασίωνα. Ήταν χαριτωμένος από τον Θεό άνθρωπος. Ήταν ένα γνήσιο και αληθινό παιδί του Θεού. Κατά το διάστημα από το 1991 μέχρι την μακαρία κοίμησή του, ο Παπαφώτης διέμενε κάποιες φορές μόνος του στο σπιτάκι της κυρίας Βασιλικής στα Πάμφυλλα. Εκεί, κατά το διάστημα πριν τον παραλάβει η κυρία Σοφία, τον Παπαφώτη τον διακονούσε με τρόπο υποδειγματικό ο ιερέας πατήρ Σταύρος Σακλαμάκης. Κάποιες φορές πήγαιναν και τον εξυπηρετούσαν και κάποιοι άλλοι ιερείς. Το έτος 1995 ο Παπαφώτης φιλοξενήθηκε για ένα μικρό διάστημα και στο μοναστήρι του Πιθαρίου και τον γυροκομούσε το πνευματικό του παιδί ο ιερομόναχος πατήρ Θεοφάνης Κάσος.

κοιμήθη την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010 και ώρα 8.30 προμεσημβρίας στην οικία της οικογένειας Γεωργίου και Σοφίας Καπέδρα, μουδός Βριούλων 46 στον Ημιτό, ο Παπαφώτης Λαυριώτης, ο Διαχριστών Σαλός, ο Μονοχήτων και Ανυπόδητος. Είχα την χαρά να προσκληθώ από την οικογένεια Καπέδρα και να περιποιηθώ το σώμα του κατά την παράδοσή μας και να το ενδύσω με τα ιερατικά του άμφια. Το σώμα του, καθ' όλη την διάρκεια της ενδύσεως, ήταν πεντακάθαρο και διατηρούσε την ευκαμψία. Το στόμα του ήταν από μόνο του κλειστό, καθώς και τα μάτια του. Στο σπίτι της οικογένειας Καπέδρα κατέφτασε ο ιατρός καρδιολόγος που τον παρακολουθούσε κατά τα τελευταία χρόνια, κύριος Ελευθέριος Τσαγκαρόπουλος, για να γνωμοδοτήσει την αιτία θανάτου και να ετοιμάσει το πιστοποιητικό θανάτου. Ο ίδιος ο γιατρός, με τα πάση ευλαβίας, αφού πρώτα προσκύνησε τη σωρό του Παπαφώτη, μετά έβαλε τα ακουστικά του και αφού ακροάστηκε το στήθος του Αγίου Ανθρώπου, όπως μας είπε, βεβαίωσε και ιατρικός την κοίμησή του. Αργότερα συνέταξε το πιστοποιητικό θανάτου γράφοντας τις αιτίες: οξύ πνευμονικό είδημα, λίμωξη του αναπνευστικού και καρδιακή ανεπάρκεια. Αφού έλαβαμε τηλεφωνικό στις οδηγίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μυτιλίνης κυρίου Ιακώβου III, καλέσαμε το γραφείο τελετών για να παραλάβει την σωρό του. Εμείς, στο σπίτι της οικογένειας Καπέδρα, εκτελέσαμε το πρώτο τρισάγιον παρόντων πολλών πνευματικών του τέκνων και κάναμε και το κατοστάρι κομποσχήνι υπεραναπαύσεως της ψυχής κατά την μοναχική τάξη. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της σωρού του δεν μπορέσαμε να υπερπηδήσουμε το θέμα της ταριχεύσεως. Το λιμεναρχείο, βασινό μου, δεν δέχεται σωρούς στα πλοία εάν δεν γίνει προηγουμένως ταρίχευση. Απεγνωσμένα προσπαθήσαμε όλοι μας, όσοι ήμεθα στο σπίτι της οικογένειας Καπέδρα, να κάνουμε κάτι προς αποφυγή αυτής της διαδικασίας. Τελικά πιστήκαμε ότι πρέπει να γίνει για να προλάβουμε το πλοίο Μυτιλίνη που αναχωρούσε στις 7 το απόγευμα. Αναγκαστήκαμε και παραδώσαμε τον Παπαφώτη στο γραφείο τελετών Παπαμακάριου να διευθετήσει το θέμα. Όλοι μας και ιδιαιτέρως ολόκληρη η οικογένεια Καπέδρα, φίλοι και γνωστοί, πνευματικά παιδιά του Παπούλη, τον συνοδεύσαμε μέχρι την νεκροφόρα. Όλοι μας δώσαμε ραντεβού για τις 6 το απόγευμα στην αποβάθρα του λιμανιού του Πειραιά για να αναχωρήσουμε μαζί με τον Παπαφώτη για τη Μυτιλίνη. Στις 6.30 έφτασε η νεκροφόρα με τον Παπαφώτη. Ήταν επιθυμία όλων μας ο Παπαφώτης να δεχθεί όλες τις ανθρώπινες περιποίησεις μας. Επιθυμούσαμε όλοι μας να μην φορτωθεί ο Παπαφώτης απλώς μόνο με το φέρετρό του στο καράβι, αλλά να φτάσει με την νεκροφόρα ως αρμόζει σε κάποιον ιερωμένο. Αν και ο ίδιος πολλές φορές σε ερωτήσεις μας «Πού θέλεις, Παπαφώτη, να σε τακτοποιήσουμε όταν πεθάνεις?» μας έλεγε αφοπλιστικά και πάντα μονοκόμματα με τον γνωστό του τρόπο απαντήσεως: «Να με ρίξτε στα σκλιά». Το πλοίο Μυτιλίνη είχε την τιμητική του. Μετέφερε κάτω στα αμπάρια του τον Παπαφώτη. Πολλές φορές ο Παπαφώτης ταξίδεψε με το ίδιο πλοίο στο γνωστό του δρομολόγιο Μυτιλίνη Πειραιάς Μυτιλίνη. Κάποιοι αξιωματικοί και παιδιά εργαζόμενα στο πλοίο μας ζήτησαν να προσκυνήσουν για τελευταία φορά τον Παπαφώτη. Ήταν όλοι του συγκινημένοι. Όλοι τους πήραν την ευχή του και του φίλησαν για τελευταία φορά το χέρι. Άλλοι από αυτούς μας έλεγαν τις εμπειρίες τους από τον Άγιο αυτόν άνθρωπο, όπως τον αποκαλούσαν και τον αποκαλούν πολλοί άλλοι. Κάποιοι άλλοι
βούρκωναν και δάκρυα έσταζαν στις παριές τους. Κάτι όλοι μας αλήθεια αισθανόμασταν για αυτόν τον άνθρωπο του Θεού, τον τόσο κοντινό και ταυτόχρονα τόσο από μακρό μας. Η θάλασσα κι αυτή, στα αλήθεια, υποδεχόταν για τελευταία φορά τον Παπαφώτη. Ήταν η ίδια θάλασσα του Αιγαίου Πελάγους που τον δεχόταν τακτικά για το μπάνιο του. Ο Παπαφώτης συνήθιζε να παίρνει το μπάνιο του στη θάλασσα. Μας έλεγε ότι κάνει μπάνιο στη θάλασσα γιατί ως παπάς που είναι έπρεπε τα απόνερα του μπάνιου του να τα παίρνει η θάλασσα. Μάλιστα, όχι μόνον ο ίδιος πλαινόταν, αλλά έπλαινε και τον χιτώνα του, δηλαδή το αντερί του και το ταπεινό του ράσο. Για τον λόγο αυτό ήταν πάντοτε τα ράσα του γαρωμένα από την αλμύρα της θάλασσας. Η ησυχία της νύχτας και η απανεμιά της θάλασσας έκαναν το ταξίδι του Παπαφώτη ήρεμο και ξεκούραστο. Φτάσαμε στη Μυτιλίνη στις 7.30 το πρωί. Εκεί μας ανέμενε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου, πατήρ Κύριλλος Σικής, ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλίνης, με το πετραχύλι του. Η ταπεινότης μου από νωρίς φορούσε το πετραχύλι και έκανα προσευχή πάνω στην νεκροφόρα στα αμπάρια του πλοίου. Κατεβήκαμε από το πλοίο και η Λέσβος περίμενε και αυτή τη σωρό του. Αμέσως μαζευτήκαμε όλοι μας στον τόπο που όρισε ο Παπακύριλλος και ετελέσαμε το πρώτο εν Λέσβο τρισάγιό του μέσα σε κλίμα πολύ συγκίνησης. Άνθρωποι που εκείνη την ώρα ρωτούσαν ποιος ήταν ο πεθαμένος προστίθονταν στη λατρευτική ομίγυρή μας. Κάποιοι είχαν φωτογραφικές μηχανές και αποθανάτιζαν τις στιγμές. Κάποιοι άλλοι μαγνητοσκοπούσαν. Αφού τελειώσαμε το τρισάγιον, μια γυναίκα μαυροφόρα μας παρακάλεσε να ανοίξουμε το καπάκι του φερέτρου για να προσκυνήσει τον Παπαφώτη. Ήταν μια συγκινητική στιγμή. Τον φίλησε στο μέτωπο και του είπε: «Παπαφώτη, σε παρακαλώ, τώρα που είσαι κοντά στο Θεό, μη με ξεχάσεις». Μια φράση που περιέκλειε μεγάλο νόημα για το πόσο ο κόσμος αισθανόταν την παρουσία του Παπαφώτη. Ο Παπακύριλλος έδωσε εντολή: «Θα πάμε τον Παπαφώτη στα Πάμφυλα, στον Άγιο Λουκά». Έτσι σχηματίστηκε πομπή. Μπροστά ήταν ο Παπακύριλλος με το αυτοκίνητό του. Έπειτα ολόκληρη η οικογένεια Καπέδρα με τα παιδιά και τα εγγόνια της. 8 παιδάκια αληθινά αγγελούδια και ακολουθούσαμε εμείς με την νεκροφόρα. Πίσω μας ακολουθούσαν κι άλλα αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο που ευγενώς παρεχώρησε ο Δήμος Πλουμαρίου για να μεταφέρει όσους είχαν έρθει από την Αθήνα. Ήμασταν αλήθεια 20 άτομα από την Αθήνα που συνοδεύαμε τον Παπαφώτη.

0: Φτάσαμε μετά από λίγη ώρα στα Πάμφυλλα. Κατευθυνθήκαμε από τον Τρομάκο για τον Άγιο Λούκα. Στον κεντρικό δρόμο υπήρχε μια ταμπέλα προς Άγιο Λούκα. Επιτεύγμα και αυτό του Παπαφώτη, συνοδοσήμαρση του νησιού, να βάλει πινακίδα για τον Άγιο του. Προσπαθήσαμε να φτάσουμε ακριβώς μπροστά στον πανέμορφο και στολισμένο με διάφορες πέτρες ναό του. Κατέστη αδύνατη η πρόσβαση λόγω προβλημάτων του χωματόδρομου. Η νεκροφόρα σταμάτησε. Ήταν αδύνατον να περάσει τα χαντάκια που δημιούργησαν αυτοσχέδια ριάκια από τις βροχές. Τελικά, τα πνευματικά του παιδιά πήραν στα χέρια το φέρετρό του και αρχίσαμε να περπατάμε εν πομπή για την περικαλή εκκλησία του. Αλήθεια, πόσο χαιρόταν για τούτη την πανηγυρική μεταφορά του. Μας ευλογούσε όλους. Ο Παπακύριλλος πρόλαβε πρώτος να φτάσει στον Άγιο Λουκά και χτυπούσε την καμπάνα. Ο Γράφων συνόδευε τον Παπαφώτη ψάλλοντας συνέχεια το Άγιος ο Θεός σε μέλος αργό παπαδικό. Αισθανόμουν ότι δεν συνοδεύω κάποιον τυχαίο νεκρό, αλλά τον άνθρωπο του Θεού. Έπρεπε να βάλω τα δυνατά μου και να του ψάλω όσο πιο όμορφα μπορούσα. Η ησυχία του τόπου μετέδιδε σε όλους μας ότι δεν κάνουμε κάτι απλό, αλλά κάτι πολύ όμορφο, κάτι δυνατό, κάτι ανέκφραστο, αλλά ταυτόχρονα και πολύ επιβλητικό. Ο Παπακύριλλος μας περίμενε φορεμένος με το πετραχύλι του, χτυπώντας συνέχεια την καμπάνα. Αφού τον τοποθετήσαμε πάνω σε ένα τραπέζι, εκεί έγιναν τα αποκαλυπτήρια. Κάποιος ξεσκέπασε τον Παπαφώτη από το καπάκι του φερέτρου. Η μορφή του Παπαφώτη ήταν γαλήνια και κυτρινοπή. Όσοι τον άγγιζαν αισθάνονταν τη ζεστασιά του σώματός του, που διατηρήθηκε μέχρι την ταφή του. Ο Παπακύριλλος έβαλε ευλογητός και ξεκίνησε το τρισάγιο. Η φωνή του Παπακύριλλου, δυνατή και πλούσια, μετέδιδε το άρωμα της νησιώτικης ψαλτικής βυζαντινής παραδοσιακής μουσικής. Ήταν ένα τρισάγιο στον τόπο που ο Παπαφώτης αναλώθηκε κυριολεκτικά. Κάποιοι έμπαιναν και προσκυνούσαν στο ναό του. Ένα αληθινό κόσμημα. Στο τέλος του τρισαγίου, η φωνή του Παπακύριλλου δυνάμωνε και σαν ηχηρό εμβατήριο προέπεμπε θρηνητικά μα ταυτόχρονα και θριαμβευτικά τον Παπαφώτη στην αιωνιότητα. Ήταν στιγμές τρυφερές και ανεπανάληπτες αυτές που νιώσαμε όλοι μας εκεί, στον Άγιο Λουκά. Ο Παπακύριλλος έφερε το δικό του επανοκαλήμαυχο και το φορέσαμε στον Παπαφώτη. Το καλυμάφχη ήταν το δικό μου. Ήθελα να του χαρίσω κάτι για την κηδεία του. Άλλωστε, παλαιότερα, όταν είχε έρθει στο ναό μου, μου χάρισε ένα δικό του καλυμάφχη. Αλήθεια, πώς να το έβαζα εγώ εκείνο το δικό μου καλυμάφχη, ένας καθώς πρέπει κληρικός. Εικάζω ότι μου το έδωσε για να τον θυμάμαι. Ο Παπακύριλλος του έβαλε και έναν επιστήθιο σταυρό, τον οποίο και ξαναπήρε πίσω κατά την ώρα της ταφής του. Όλοι μας ασπαζόμασταν τον Παπαφώτη, ιδιαιτέρως εκείνα τα αγγελούδια της οικογένειας Καπέδρα, που ήταν μαζί μας και με τις φωνούλες τους συνόδευαν και αυτά με τον τρόπο τους την έξοδο του Παπαφώτη, του παππούλη τους. Εν συνεχεία ξεκινήσαμε για τον Τρίγωνα και πάλι σχηματίστηκε πομπή και πάλι η καμπάνα ξαναχτύπησε και πάλι ο Γράφων που συνόδευε έψαλε αργά το Άγιος ο Θεός. Ο καιρός καλός, η φύση καταστόλιστη. Κάποιες γυναίκες μάζευαν λουλούδια από τους αγρούς και στόλισαν με αυτά το φέρετρο του Παπαφώτη. Ο Παπαδημήτρης Αφαλονιάτης, ο εφημέριος του Τρίγωνα, λειτουργούσε. Όμως μου τηλεφώνησε γιατί ανησύχησε με την αρχοπορία μας. Εξήγησα ότι κάναμε μια αναγκαία στάση στα Πάμφυλα, στην πατρίδα του Παπαφώτη και στο ναό του, στον Άγιο Λουκά. Ηρέμησε ο Παπαδημήτρης και συνέχισε τη λειτουργία του αργά, προκειμένου να φτάσουμε κατά την διάρκεια της. Αμέσως μόλις επιβιβαστήκαμε στα αυτοκίνητα, σχηματίστηκε η νεκρική πομπή μας. Ο Παπαφώτης αποχαιρετούσε τον Άγιο Λουκά του. Χαιρετούσε τα δέντρα, την καταστόλιστη ανοιξιάτικη φύση. Χαιρετούσε το χωριό του. Όμως βιαζόταν να πάει στο χωριό που αγάπησε πολύ, τον Τρίγωνα. Δεν ήθελε να ταφεί στα Πάμφυλα, ούτε και στον Άγιο Λουκά του. Ήθελε να ταφεί στο κημητήριο του Τρίγωνα. Η διαθήκη της ταφής του, που μόνος του συνέταξε, της οποίας αντίγραφα έδωσε στον δεσπότη Μυτιλίνης κύριο Ιάκωβο και στον εφημέριο του χωριού Τρίγωνα Παπαδημήτρη Αφαλονιάτη, το αναφέρει ξεκάθαρα. Είναι και αυτό το κημητήριο του χωριού έργο των χειρών του. Έφτιαξε επίσης τον Μαντρότυχο και τους Αγίους Αποστόλους, το παρεκκλήσιον του κημητηρίου. Με ιερότητα, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μυτιλίνης κύριος Ιάκωβος μας έδωσε την χειρόγραφη σε φωτοαντίγραφο διαθήκη του, την οποία κουβαλούσε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης μαζί του, προκειμένου σε οποιονδήποτε είχε άλλη βούληση να του αποδείξει το αντίθετο. Αλήθεια, ποιος θα τολμούσε να κάνει αλλιώς από τη βουλή του Παπαφώτη? Είχε τον τρόπο του να διαμαρτυρηθεί ο ευλογημένος και από την άλλη ζωή. Η επιθυμία του ήταν και είναι νόμος. Μετά από κάμποση ώρα φτάσαμε στο χωριό Τρίγωνας.
1: Παπαφώτης Λαβριώτης, σημείον αντιλεγόμενο. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ομολογία. Παραγωγή Λυκουργός Μαρκούδης.

0: Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κενό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοση της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθη. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο του το αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένισες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπισε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια ενώ ύμνοι μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν με λύση εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενός δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητουργικό τάφο της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνο τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα σεπτά γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της Μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ελλαδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

από το γεροντικό. Περί ονείρων και οραμάτων. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Είναι ανάγκη για ασφάλεια των ακροατών να συμπεριλάβουμε σε αυτό το κείμενο και βίους απατημένων, όπως ακριβώς ανάμεσα στα Άγια Φυτά του Παραδείσου είναι φυτεμένο και το δέντρο της διάκρισης του καλού από το κακό, ώστε αν κάποιος πετυχαίνει κάποιο κατόρθωμα να μην μεγαλοφρονήσει για την αρετή του. Γιατί πολλές φορές και οι αρετές γίνονται αιτίες για πτώσεις όταν δεν τις κατορθώνει κανείς με πνευματική σοφία, με σκοπό την ευσέβεια, σύμφωνα με αυτό που έχει γραφεί. Γνώρισα δίκαιο να χάνεται από την αρετή του και αυτό είναι ματαιότητα. Ο Μαλπάς. Τα παρακάτω δύο περιστατικά πλάνης για τον Μαλπά και τον Ασινά τα αναφέρει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. Για τον Μαλπά μάλιστα σημειώνει ότι κατήντησε να γίνει αιρεσιάρχης των ευχητών. Πρόκειται για την αίρεση των Μεσαλιανών ή ευχητών που αναπτύχθηκε μεν τον 4ο αιώνα, εξακολούθησε όμως να υπάρχει για πολλούς αιώνες. Μερικές από τις στάσεις της θα επανεμφανιστούν πολύ αργότερα στους βογόμενους της Βουλγαρίας. Οι Μεσαλιανοί και ήταν ένα μυστικιστικό υλισμό. Πίστευαν ότι η ουσία του Θεού γίνεται αντιληπτή με τους σωματικούς οφθαλμούς, ότι ο Θεός προκειμένου να αποκαλυφθεί αισθητά παίρνει διάφορες μορφές και σχήματα και ότι μόνο οι αισθητές αποκαλύψεις του Θεού δίνουν η τελειότητα σε ένα χριστιανό. Όσοι ελευθερώνονταν, όπως έλεγαν, από το διάβολο, χάρη σε μία αποκάλυψη, είχαν το δικαίωμα να μην τηρούν την ηθική του Ευαγγελίου, ούτε να υποτάσσονται στους εκκλησιαστικούς κανόνες. Είναι φανερό ότι η αίρεση αυτή επιζεί μέχρι και σήμερα, αν λάβουμε υπόψη την ταύτιση σχεδόν της διδασκαλίας και της ζωής των Μεσαλιανών με σύγχρονους ψευδοοραματιστές και οραματίστριες που πολλά περιστατικά δεν μαρτυρούν για την αθική και επιθαρχημένη ζωή τους. Ας παρακολουθήσουμε όμως το περιστατικό με τον Μαλπά και στη συνέχεια με τον Ασινά, όπως τα αναφέρει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. Πράγματι, κάποιος Μαλπάς, προερχόμενος από την Έδεσα, επενόησε τον παλαιό καιρό την αίρεση των ευχητών, ζώντας με μεγάλη άσκηση και υπομένοντας βαριά έργα και θλίψεις. Λέγεται ότι ήταν μαθητής του Μακαρίου Ιουλιανού, του αποκαλούμενου Σαββά, με τον οποίο κάποτε μετέβηκε στο όρο Σινά και στην Αίγυπτο και είδε τους μεγάλους πατέρες που διέπρεπαν εκείνον τον καιρό. Είδε επίσης τον Μακάριο Αντώνιο και άκουσε από αυτόν μυστικούς λόγους, τους οποίους έλεγε περί καθαρότητας και σωτηρίας ψυχών και άκουσε λεπτές αναλύσεις περί των παθών, δια των οποίων ερμήνευε ότι ο νους, μετά την κάθαρσή του, απολαμβάνει θεωρίες του πνεύματος και ότι η ψυχή μπορεί δια της χάριτος να αξιωθεί της απαθίας όταν με την εκτέλεση των εντολών εκδυθεί τα παλαιά πάθη και επανέλθει στην πρώτη υγεία της φύσεως.

και τις μηχανές με τις οποίες ο αντίπαλος παρασύρει τους ισχυρούς και δυνατούς στην απώλεια, εστήριξε την ελπίδα του στα έργα, τις λήψεις, την ακτιμοσύνη, την άσκηση και την εγκράτεια, χωρίς να αποκτήσει την αυτοεξουθένωση και την ταπείνωση και τη συντριβή της καρδίας, χωρίς να εμνημονεύσει τη γραφή που λέγει «Όταν εκτελέσετε τα έργα, να φυλάξετε τις εντολές και υπομείνετε τις λήψεις, να θεωρήσετε τους εαυτούς σας αχρίαστους δούλους», αλλά με την υπερβολική του υπεροψία που προερχόταν από τα έργα της ασκήσεώς του, ευρισκόταν σε πείρωση και φλογισμό από την επιθυμία των υψηλών χαρισμάτων που άκουσε.

Έπειτα από πολύ καιρόν, όταν ο διάβολος τον είδε αδιανών από την εργασία της ταπεινώσεως και να επιθυμεί μόνο να αισθανθεί την θεωρία των μυστηρίων του που άκουσε, παρουσιάστηκε σε αυτόν με άπειρο φως και λέγοντάς του: «Εγώ είμαι ο Παράκλητος και εστάθηκα από τον πατέρα σε εσένα για να σε αξιώσω να ειδείς τη θεωρία που επιθυμείς με βάση τα έργα σου και να σου δώσω την απάθεια και να σου προσφέρω άνεση στο εξής». Αντί αυτόν, ο κακομήχανος εζήτησε από εκείνον τον ταλέπορο να τον προσκυνήσει. Και εκείνος ο μωρός, επειδή δεν αντελήφθηκε την επίθεση του πονηρού, το εδείχθηκε αμέσως με χαρά. Τον προσκύνησε και αμέσως υποτάθηκε σε αυτόν. Τότε, αντί της θεωρίας, τον εγέμισε με φαντασία δαιμονική και τον έκαμε να διακόψει τις πράξεις υπέρ της αληθείας, τον εξύψωσε και τον εχλέβασε με την μάταια ελπίδα της απαθίας, λέγοντάς του: «Τώρα δεν χρειάζεσαι τις ασκήσεις, τα κτυπήματα του σώματος και τον αγώνα προς τα πάθη και τις επιθυμίες». Αλλά το κατέστησε ερσιάρχη των ευχητών. Όταν όλα αυτά εκπληρώθηκαν και φανερώθηκε η βέβηλη και νουδευμένη διδαχή του, καταδιώχθηκαν από τον επίσκοπο εκείνης της εποχής. Ο Ασινάς. Κάποιος άλλος, επίσης λεγόμενος Ασινάς, αφού συνέταξε πολλά τρίστικα τροπάρια, ψαλόμενα έως σήμερα, διέμενε στην ίδια πόλη της Εδέσης με λαμπρή διαγωγή και επιδόθηκε σε πολύ σκληρά έργα αδιακρίτως έως που να δοξαστεί. Τούτον τον επλάνευσε ο διάβολος, τον έβγαλε από το κελί του, τον έστησε πάνω στο όρο στο ονομαζόμενο Στόμιο, διαμόρφωσε και του έδειξε σχήματα των αρμάτων και των υπαίων και του είπε: «Ο Θεός με έστειλε να σε παραλάβω στον παράδεισο κατά το παράδειγμα του Ηλία». Και επειδή με την νηπιοφροσύνη του εξαπατήθηκε, ανέβηκε για να καθίσει στο άρμα. Αλλά τότε διαλύθηκε όλη εκείνη η φαντασίωση, καταρρίφθηκε από μεγάλο ύψος και έπεσε από εκεί στη γη, όπου απέθανε με θάνατο άξιον για γέλια. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο πολυγραφότερος Άγιος της Εκκλησίας,

οποίος ασχολήθηκε με όλα τα θέματα της χριστιανικής ζωής, δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το παρόν πατερικό προσκλητήριο περί των ονείρων. Καταθέτει τη γνώμη του, που κινείται πιο πολύ στις φυσικές αιτίες τους. Συμβουλεύει όμως και τον τρόπο με τον οποίο κανείς θα ξεφύγει τις δολιότητες του σατανά κατά τις ώρες του ύπνου. Αξιοπρόσεκτη είναι επίσης η επισήμανσή του για τους κινδύνους που περικλείουν όνειρα γύρω από πεθαμένους, πλάνη που συναντούμε συχνά και στην εποχή μας. Με ποια ελπίδα θα φτάσεις τη νύχτα? Τι όνειρα περιμένεις να δεις αφού γύρωσες τον εαυτό σου με προσευχές, αλλά έρχεσαι στον ύπνο αφύλακτος? Θα είσαι ασήμαντος και ευάλωτος στους πονηρούς δαίμονες, οι οποίοι μας περιτριγυρίζουν συνεχώς, καιροφυλακτώντας ποιον από εμάς θα μπορέσουν, αφού τον βρουν γυμνό από την προσευχή, να τον αρπάξουν με τη βία?

δουν να είμαστε προφυλαγμένοι με τις προσευχές, αμέσως το βάζουν στα πόδια, όπως οι ληστές και οι κακούργοι όταν αντικρίσουν το στρατιώτη οπλισμένο με ξύφους. Άρα λοιπόν, αν συμβεί κάποιος να είναι γυμνός από προσευχή, αυτός αρπάζεται από τους δαίμονες και οφείται στις αμαρτίες, τις συμφορές και τα κακά. Μερικοί σωματικά ανάπηροι που στερούνται ακόμα και την αναγκαία τροφή, αφού κοιμήθηκαν, είδαν στον εαυτό τους να γίνονται αρτιμελείς και ωραίοι και ότι απολαμβάνουν βασιλικό τραπέζι. Αλλά αυτά που έβλεπαν ήταν φανταστικά και απατηλά, όπως είναι όλα τα όνειρα, γιατί τέτοια είναι η φύση των ονείρων. Το όνειρο μας εξαπατάει εύκολα, ικανοποιεί την περιέργειά μας και τις επιθυμίες μας, και εκείνος που ονειρεύεται βρίσκει απόλαυση στα παράδοξα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν μας πάρει ο ύπνος, τότε μόνο απομακρύνονται οι αμαρτωλές παραστάσεις. Μάλλον δε ούτε τότε, γιατί τα όνειρα και οι φαντασιώσεις παρουσιάζουν στην ψυχή μας τις ίδιες εικόνες. Γι' αυτό, μόλις ξημερώσει, η ψυχή που είναι κυριευμένη από τέτοιες φαντασίες, πολλές φορές προχωρεί στην πραγματοποίηση αυτών των φαντασιώσεων. Η συνείδηση και στα όνειρα μας παρουσιάζει πολλές φορές τα είδωλα και τις παραστάσεις των αμαρτιών μας. Γιατί η φύση της ψυχής είναι τέτοια ώστε να βλέπει τη νύχτα στο όνειρό της όσα σκέπτεται την ημέρα. Πράγμα που συνέβαινε τότε και σε εμένα.

Από αυτές λοιπόν τις διηγήσεις θα δημιουργηθούν στη συνέχεια ευχάριστα όνειρα, απαλλαγμένα από κάθε διαβολική φαντασία, γιατί αυτά που συνήθως η ψυχή μελετάει την ημέρα, τέτοια ονειρεύεται και στον ύπνο της. Ας μην ζητούμε λοιπόν να ακούμε από τους νεκρούς αυτά τα οποία με μεγαλύτερη σαφήνεια κάθε μέρα μας διδάσκουν οι γραφές. Διότι εάν το γνώριζε αυτό ο Θεός, ότι οι ανεστημένοι νεκροί θα ωφελούσαν τους ζωντανούς, δεν θα παρέλειπε ούτε θα παρέβλεπε τόσο κέρδος αυτός που όλα τα κάνει για το συμφέρον μας. Και εκτός από αυτά, εάν διαρκώς επρόκειτο να ανασταίνονται οι νεκροί και να μας αναγγέλουν όλα όσα σένουν εκεί, και αυτό πάλι με την πάροδο του χρόνου θα έχει καταφρονηθεί. Επιπλέον, ο διάβολος θα εισήγαγε πονηρά δόγματα με μεγάλη ευκολία. Διότι πολλές φορές θα μπορούσε να δείξει είδωλα ή και θα έβαζε κάποιους να υποκρίνονται ότι πέθαναν και τάφηκαν, και έπειτα πάλι θα έδειχνε ότι αναστήθηκαν και μέσω εκείνων θα έκανε πιστευτά όσα ήθελε στις ψυχές εκείνων που θα απατούσε.

από το γεροντικό. Περί ονείρων και οραμάτων. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ιδεοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Λοιπόν, να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεως μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κυδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο, ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μεταδίθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδειμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διευγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξεστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό για αυτόν? Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Πλευρά τη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Η Θεοτόκος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά γίνεται το μεθόριο της κτιστής και ακτής του φύσεως στο ενδιάμεσο μεταξύ Θεού και κτισμάτων. Έτσι, όλες οι προσευχές και οι δεήσεις μεταφέρονται από αυτήν ως μεσήτριας στο Θεό. Αλλά και όλες οι δωρεές και οι χάρετες του Θεού κατεβαίνουν στα κτίσματα διαμέσου αυτής. Λέγει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Βλέπετε όλη την κτήση να δοξολογεί αυτή την αϊπάρθενη και όχι μόνο στο παρελθόν αλλά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε ότι ούτε εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ σε όλους τους αιώνες να ευεργετεί όλη την κτήση. Δεν εννοώ δε μόνο τη δική μας αλλά και αυτές τις άειλες και υπερφυείς ταξιαρχίες. Μόνο αυτή είναι μεθόριο της κτιστής και άκτης της φύσεως και κανείς δεν θα μπορούσε να έλθει προς το Θεό εκτός αν καταβγαστεί αληθινά από την θεόλαμπρη αυτή λιχνία. Όπως λοιπόν, αφού μόνο δι' αυτής ο Θεός επεδήμησε προς εμάς, εφανερώθηκε επί της γης και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, ενώ πριν από αυτήν ήταν αθέατος επί της γης, τον μελλοντικό ατελεύθητο αιώνα, κάθε πρόοδος θείας φωτοφανίας και κάθε αποκάλυψη θείων μυστηρίων και κάθε πνευματικό χάρισμα, χωρίς αυτήν είναι για όλους αδύνατο. Αυτή δε, δεχομένη πρώτη το πλήρωμα της χάριτος αυτού που γεμίζει τα σύμπαντα με την παρουσία του, το καθιστά χωρητό σε όλους, κατανέμοντας τον καθένα κατά την δύναμή του, σύμφωνα με την αναλογία και το μέτρο της καθαρότητός του, ώστε αυτή να είναι ταμείο και διαχειριστής του πλούτου της Θεότητος. Επειδή δε στους ουρανούς είναι και τούτο αιώνιος θεσμός, το να μετέχουν δηλαδή του Θεού δια των μεγαλυτέρων οι μικρότεροι, μεγαλύτερη δε από όλους είναι η Παρθενομήτων, διαμέσου αυτής θα μετάσχουν, όσοι βέβαια μετάσχουν, του Θεού και εμνήσουν μετά τον Θεό όσοι υμνούν τον Θεό. Αυτή είναι και τον πριν από αυτήν αιτία και τον μετά από αυτήν προστάτης και πρόξενος των αιωνίων. Αυτή είναι θέμα των προφητών, αρχή των Αποστόλων, εδραίωμα των μαρτύρων, βάσης και κρυπής των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των επιγείς, η τερπνότης των ευρισκομένων στον ουρανό, το εγκαλόπισμα όλης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και πηγή και ρίζα των απορρίτων αγαθών. Αυτή είναι κορυφή και τελείωσης κάθε Αγία. Μετά την ανάληψη του Σωτήρου Χριστού στους ουρανούς, η μητέρα του Κυρίου ήταν η μεγάλη παρηγοριά των Αγίων Αποστόλων και όλων αυτών που είχαν πιστέψει και ακολουθήσει τον Θείο Διδάσκαλο. Μας αναφέρει πάλι η Ιερά Παράδοση ότι όχι πολύ μετά την Αγία Κοιμησή της, όταν συγκεντρώνονταν οι Άγιοι Απόστολοι στο καθημερινό δείπνο και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθησέ μας», μια μέρα παρουσιάστηκε σε μερικούς η μητέρα του Κυρίου περικυκλωμένη από φωτεινούς αγγέλους και τους είπε «Χαίρετε, γιατί είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες». Τότε με τρόμο και χαρά φώναξε «Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ μας». Τότε η χαρά των Αγίων Αποστόλων ήταν μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η ελπίδα όλων των χριστιανών, γνωρίζοντας την υπόσχεση αυτή της μητέρας του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου μας υποσχέθηκε ότι είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εκείνη κρατεί την υπόσχεσή της και εμείς τη συναντάμε παντού κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής μας. Ο χριστιανικός κόσμος είναι γεμάτος από εκκλησίες αφιερωμένες στη μητέρα του Κυρίου και αναρρύθμιτες είναι οι θαυματουργές εικόνες που παρέχουν άφθονα τις πολλές χαριτές της στους χριστιανούς που την πλησιάζουν με πίστη και ευλάβεια. Γι' αυτό, καρπός ευγνωμοσύνης, τα πιο όμορφα λόγια που έχουν βγει από την ανθρώπινη γλώσσα αφιερώθηκαν στη μητέρα του Κυρίου. «Η Βασίλισσα του ουρανού και της γης, τιμιωτέρα των χειρουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, μητέρα του φωτός, μητέρα της προσευχής, πηγή του ελέους, γοργοεπίκος, τείχος απόρθητο και καταφυγή του κόσμου». Σήμερα που ο κόσμος εξόργησε τον δίκαιο κριτή με το πλήθος των αμαρτιών του και η μεγάλη οργή είναι έτοιμη να πέσει πάνω μας. Σήμερα που ο Σατανάς έλαβε μεγάλη εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Σήμερα που τα αδιέξοδα έχουν πληθυνθεί και η σύγχυση έχει κυριαρχήσει. Σήμερα που η απελπισία και η απόγνωση πνίγει τις ψυχές. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή, ούτε άλλη ακαταμάχητη ελπίδα από τα πανάγια χέρια της Παναγίας μας που τα κρατά πάντα υψωμένα, γονατιστεί μπροστά στον Υιό της για χάρη ημών των αμαρτωλών. Σε αυτήν λοιπόν να προστρέχουμε ακατάπαυστα και να της λέμε τα λόγια της παρακλήσεως. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κενό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοσης της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο του το αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένισες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπησε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια ενώ ύμνη μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν μελής εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενώ δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι του θεομητουργικού τάφου της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνον τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα 7 γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της Μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρόεδρος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφερθήκαμε στο πατριαρχικό ύφος και στα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Εκτός όμως από την Κωνσταντινούπολη και το πατριαρχικό ύφος, η ψαλτική τέχνη καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε και σε ένα άλλο σπουδαίο μουσικό διδασκαλείο, το Άγιον Όρος. Εκεί έζησε και διέπρεψε μεγάλος αριθμός μουσουργών που το όνομά τους είναι συνδεδεμένο με την εξέλιξη της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής και στις βιβλιοθήκες του οποίου βρίσκεται μετεγραμμένο από τους αγιορείτες μουσικούς το μεγαλύτερο μέρος του βυζαντινού μουσικού πλούτου. Για το Άγιον Όρος υποστηρίζεται ότι οι μελουργοί και οι πρωτοψάλτες του παρακολούθησαν με μια αδιάκοπη και συνεχή φωνητική και γραπτή παράδοση κάθε μεταβολή και αλλαγή τόσο στη συγγραφία στο ύφος της εκτέλεσης που επέβαλαν οι πρωτοψάλτες και μαΐστορες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Υπάρχει δηλαδή ότι στο Άγιον Όρος υπάρχει συνέχεια και χωρίς κανένα κενό στην προφορική παράδοση που από μόνο του φανερώνει την αναλύωτη και ομοιόμορφη διάδοση των γνήσιων βυζαντινών μελών. Κατά συνέπεια, δεχθούμε ότι το ύφος της ψαλτικής των αγιοριτών πατέρων δεν διέφερε από το ύφος των έξω του Αγίου Όρους και επομένως και των Κωνσταντινουπολιτών ψαλτών. Λόγος Γρηγόριος Στάθης σημειώνει χαρακτηριστικά. Αυτή η κοινότητα ύφους μαζεύει αμέσως με το θέμα. Υπάρχει διαφορά στον τρόπο ψαλμοδίσεως των βυζαντινών ψαλτών από τους αγιορείτες ψάλτες σε σχέση με τους κοσμικούς. Και κατά βάση δεν υπάρχει διαφορά. Οι αγιορείτες όμως, κυρίως τις αγρυπνίες και τις πανηγύρις, σέβονται το ρεπερτόριο των παλαιών βυζαντινών μελών και ψάλλουν μέλη του 14ου-15ου αιώνος, ενώ στις κατακόσμων εκκλησίες προτιμούνται περισσότερο συνθέσεις σύγχρονες. Οπωσδήποτε, μεταξύ των μελών του 14ου-15ου αιώνος και των μελών του 19ου-20ου αιώνος υπάρχει διαφορά.

περισσότερη εκθέτηση των Βυζαντινών μελών, επειδή κυρίως σέβονται την παράδοση. Οι κοσμικοί, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, αγνία ή άθεια, νοθεύουν την παράδοση. Αναλύοντας τις παραπάνω θέσεις, αγαπητοί ακροατές, διαβλέπουμε την υποστήριξη της άποψης ότι σεβασμός στην παράδοση και πώς διατήρηση γνήσιου παραδοσιακού ύφους ψαλμόδησης έχουμε στο Άγιον Όρος. Ακόμη είναι βέβαιον ότι σήμερα υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία φωνητικών παραδόσεων και σχολών ψαλμικού ύφους σε διάφορες περιοχές και από διαφόρους πρωτοψάλτες και μουσικοδιδάκτους προβλήθηκαν κατά καιρούς διάφορες ύφους ψαλμωδίας και έκκλησης των Βυζαντινών μελών. Γνωρίζουμε ότι ο μουσικοδιδάσκαλος και πρωτοψάλτης Νηλέας Καμαράδος είχε ιδιάζον ξεχωριστό ύφος που αποτέλεσε σχολή και το υιοθέτησε πολλοί ψάλτες. Πολύ αποτέλεσε και το ψαλτικό ύφος του Νικολάου Γεωργίου Πρωτοψάλτου Σμύρνης, το γνωστό Σμυρναίκο ύφος. Στην Αθήνα επικράτησε το λεγόμενο αθηναϊκό ύφος ψαλμωδίας, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ύφος, το οποίο διατηρείται κατά πάση από τους αθηναίους ψάλτες. Στην Θεσσαλονίκη ομοίως, το ιδιαίτερο ύφος των θεσσαλονικαίων ψαλτών θεωρείται από τους ιδίους συνέχεια του γνήσιου πατριαρχικού ύφους. Οι κοινές καλόγεροι της Γκρότα Φεράτα ισχυρίζονται ότι οι μελωδίες που ψάλουν είναι του Ιωάννου Δαμασκηνού, όπως ακριβώς τις μελούργησε ο ίδιος, και ότι διατηρούν το αρπές ύφος της απόδοσης της ψαλμωδίας. Όλα αυτά μας οδηγούν στο ερώτημα που θέσαμε και στην αρχή, στην προηγούμενη εκπομπή μας. Ποιο είναι το γνήσιο ψαλτικό ύφος ερμηνείας της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής? Γιατί υπάρχει σήμερα αυτή η μεγάλη ποικιλία φωνητικών παραδόσεων? Ας δούμε όμως, φίλοι ακροατές, πλατεία το θέμα. Γιατί φαίνεται ότι το ύφος στην ψαλτική τέχνη έχει μεγαλύτερη ίσως σημασία από όσοι δίνουμε σήμερα στον όρο? Όταν εξετάζουμε ιστορικά τη διατήρηση και διάσωση του ψαλτικού ύφους, θα πρέπει να συζητάζουμε και τις ιστορικές συνθήκες τις οποίες λειτουργήσε η ψαλτική τέχνη στις διάφορες περιοχές, ακόμη δε και τη γεωγραφική θέση κάθε περιοχής και τη γυτνίασή της μετά την άλωση. Ο ελληνισμός αρνήθηκε βέβαια την πολιτιστική του αφομοίωση και έξω από τον Οθωμανικό τρόπο ζωής και σε τη λειτουργική του παράδοση. Αυτό χαρακτηρίζει τις περισσότερες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Τι μπορούμε όμως να πούμε για τα επτάνησα που έζησαν σε κλίμα διαρκούς και άμεσης επικοινωνίας και επίδρασης με τον κόσμο? Σε αυτήν την περίπτωση να καλλιεργηθεί ψαλτικό ύφος σύμφωνο με την πράξη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και να μην μιμηθεί τα δυτικά πρότυπα. Δεν πρέπει επίσης να μας διαφεύγει ότι στις μεγάλες πόλεις, τα κατεξοχήν κέντρα διδασκαλίας της βυζαντινής μουσικής και οι μόνες σχεδόν πηγές παραγωγής ιεροψαλτών ήταν και είναι τα οδεία, τα οποία ναι μεν εξυπηρετούν θετικά λειτουργικές ανάγκες της εκκλησίας μας με συνεχή παραγωγή ψαλτών, στο μειονέκτημα ότι η διδασκαλία της μουσικής γίνεται συνήθως μέσα σε ένα γενικό κλίμα μουσικής αισθητικής που προσυδειάζει περισσότερο με τα δυτικά πρότυπα. Η διδασκαλία παραδείγματος χάριν των μουσικών διαστημάτων της βυζαντινής μουσικής με τη βοήθεια πιάνου

έχει ως αποτέλεσμα να ευαισθητοποιείται το αυτί του μαθητή σε ακούσματα συγκερασμένης κλίμακας. Ενώνεται από τις ποικίλες διαστηματικές αποχρώσεις της βυζαντινής κλίμακας. Σημαντικός και άκρος καθοριστικός ήταν επίσης ο ρόλος στη διαμόρφωση του ψαλτικού ύφους και της σημειογραφίας. Οι εκάστοτε μεταβολές στη σημειογραφία της βυζαντινής μουσικής σε συνδυασμό με τους προηγούμενους παράγοντες που αναφέραμε δημιουργήσαν οπωσδήποτε σοβαρή αλλίωση στη φυσιογνωμία της ψαλτικής τέχνης, όπως διαχρονικά παίρνει τις συγκεκριμένες μορφές πρώτα κατά την Βυζαντινή περίοδο και έπειτα κατά τη Μεταβυζαντινή μέχρι και το 1814 και από τότε μέχρι σήμερα. Είναι σχεδόν βέβαιο, αγαπητοί ακροατές, το Βυζαντινό μέλος, όπως ψαλτικά το απέδιδε ο εκτελεστής της Βυζαντινής περίοδου με το συγκεκριμένο ύφος, γραμμένο με την πρώιμη ή τη μεταγενέστερη σημειογραφία, εκτελείται με τελείως διαφορετικό τρόπο τόσο κατά την έκφραση όσο και κατά το ύφος μεταγραμμένο σήμερα με τη νέα γραφή από τον σύγχρονο ερμηνευτή. Έχουμε την πεποίθηση ότι το άκουσμα που εξάγεται από την εκτέλεση μιας βυζαντινής μελωδίας γραμμένης με ένα είδος σημειογραφίας είναι η ίδια η ερμηνεία των συστατικών στοιχείων της. Το ύφος δηλαδή της ερμηνείας έμεσα υπερεύεται από την ποιότητα και το πλήθος των στοιχείων της σημειογραφίας της. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και θα ακούσουμε την αργή δοξολογία του Ιακώβου πρώτο ψάλτου σε ήχο πλάγιο του τετάρτου ψάλουν οι γέροντες δανειηλαίοι Γρηγόριος

Η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, αγαπητοί ακροατές, ξεκίνησε από τον Ιωάννη Δαμασκηνό και με πολλές εξελίξεις και μεταβολές έφτασε ως εμάς. Φυλάτη μεν τα πρώτα παλαιά μέλη, άπτεται των νεωτέρων, όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Χρύσανθος. Η βυζαντινή και μεταβυζαντινή ψαλτική της θεώρηση παραμένει αιώνες τώρα ως οργανική συνύφανση λόγου και μέλους, κυρίαρχο μέσω λατρείας και προσευχής των Ορθοδόξων πιστών. Το ύφος της ψαλτικής αυτής, ο τρόπος εκφώνησης δηλαδή των θόγκων, που σχετίζεται άμεσα με την ευκρίνεια, τη διάβγεια και την τεχνική της εμελούς εκτέλεσης, συνδεόταν πάντοτε με το στοιχείο της μουσικής δικής, όπως παραδείγματος χάρη με την ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση του ύφους. Είναι ευθύς εξ αρχής του λόγου, το μέγεθος των διαστημάτων, τα ιδιώματα των ήχων, η ενέργεια των φωνητικών σημαδιών, το περιεχόμενο των μεγάλων υποστάσεων χειρονομίας, το μελικό περιεχόμενο των θέσεων, η μεταχείριση των γενών και ειδών του μέλους. Όλα αυτά τα στοιχεία υπέστησαν κατά καιρούς πολλές διαφοροποιήσεις. Με τις συνεχείς όμως αυτές διαφοροποιήσεις καταφέρνουν σήμερα αφενός μεν να διατυπώνονται αμφιβολίες, αν και κατά ποιο βαθμό πιστότητος εκτελούνται τα βυζαντινά μέλη στην εποχή μας σε σχέση με τον τρόπο που τα εκτελούσαν την παλαιά εποχή. Επίσης, η αδιάσπαστη συνέχεια της βυζαντινής παράδοσης των προηγούμενων αιώνων με το σημερινό. Αφετέρου δε, να έχουμε και να ομιλούμε σήμερα για πατριαρχικό ύφος, αγιορείτικο ύφος, αθηναϊκό ύφος, θεσσαλονικαίο ύφος ή ακόμη και κυπριακό ύφος. Γι' αυτό δεν είναι λίγοι εκείνοι που αμφισβητούν τη διάσωση και διατήρηση του πραγματικού και γνήσιου βυζαντινού ύφους μέχρι σήμερα και υποστηρίζουν ότι είναι δύνατον να καθορίσουμε πια από όλες τις γνωστές μορφές πραγματικά το αντιπροσωπεύει. Ένα πράγμα είναι βέβαιο. Οι σύγχρονοι πρωτοψάλτες και λαμπαδάροι, ευτυχώς περισσότεροι, πλην όμως καλήφωνοι και σε περιπτώσεις ονομαστοί, για πολλά χρόνια τώρα συνειδητά ή ασυνείδητα νοθεύουν και παραποιούν το παραδοσιακό βυζαντινό ύφος της ψαλτικής. Ξέρω ότι είναι σκληρό αυτό που λέγω, αλλά θέλω να είμαι ρεαλιστής. Η παραποίηση αυτή έχει ως αφετηρία τη φυλακτική τάση των ιδιαίτερων ψαλτών, οδηγείς στις επιταγές και προτιμήσεις των καιρών, που εκδηλώνονται με υπερβολικές, υπέρμετρες και ασύνετες εκτελέσεις, είτε με το χαρακτηριστικό ευρωπαϊκό λεγόμενο ύφος που χαρακτηρίζει τις εξωτερικές κοσμικές μελωδίες, είτε με το υπέρμετρα προσποιητό σε έντονα ανατολίτικους μακρόσυρτους μελωδικούς σχηματισμούς ύφος. Πάσχει λοιπόν η ψαλτική μας τέχνη στον τομέα αυτών. Αλλά το σοβαρότερο είναι ότι δεν παρατηρείται καμία προσπάθεια και οργανωμένη ενέργεια για τη θεραπεία αυτής της ασθένειας. Έχει δοθεί πραγματική διάσταση στη σοβαρότητα του θέματος. Η συνεχής και προοδευτική ανάπτυξη του ψαλτικού ύφους επιφέρει σιγά και αλλίωση στη φυσιογνωμία της ψαλτικής τέχνης. Η ψαλτική τέχνη πρέπει να παραμείνει σύμφωνη στον κορμό της με την παράδοση, μονοφωνική και με μοναδικό καλοπιστικό πίκυλμα, το ισοκράτημα. Κάθε άλλο είδος ψαλτικής προσαρμοσμένο στα δυτικά ή άλλα πρότυπα αφενός δεν εκφράζει αισθητικά τον Έλληνα χριστιανό ορθόδοξο, αφετέρου αποτελεί επικίνδυνη καινοτομία για τα λειτουργικά πράγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Θα κλείσω με μια ευχή. Αφήσουμε ότι οι καινούργιες γενιές ψαλτών θα δώσουν μια δημιουργική συνέχεια της ψαλτικής μας τέχνης, η οποία χωρίς να αγνοεί τη σημερινή πραγματικότητα θα φανεί αντάξει το επίπεδο της βυζαντινής εκκλησιαστικής
μουσικής μας παράδοσης. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Χριστόφορο που είχε την ευθύνη του ήχου της εκπομπής μας, καθώς επίσης και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμώνας Βανάς.

Τι εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης, και κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματός του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβη και προηγουμένως με τον ιό της και δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο ιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτει τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζουμένοι και ημνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλο σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλοκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτων γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ: «Παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου». Βλέπετε την διαφορά της στάσεως. Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό. Πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο του Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων: «Τι καλή η πλησίων! Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγως. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Η Θεοτόκος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά γίνεται το μεθόριο της κτιστής και ακτής του φύσεως στο ενδιάμεσο μεταξύ Θεού και κτισμάτων. Έτσι, όλες οι προσευχές και οι δεήσεις μεταφέρονται από αυτήν ως μεσήτριας στο Θεό. Αλλά και όλες οι δωρεές και οι χάρετες του Θεού κατεβαίνουν στα κτίσματα διαμέσου αυτής. Λέγει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Βλέπετε όλη την κτήση να δοξολογεί αυτή την αεπάρθενη και όχι μόνο στο παρελθόν αλλά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε ότι ούτε εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ σε όλους τους αιώνες να ευεργετεί όλη την κτήση. Δεν εννοώ δε μόνο τη δική μας αλλά και αυτές τις άειλες και υπερφυείς ταξιαρχίες. Μόνο αυτή είναι μεθόριο της κτιστής και άκτης της φύσεως και κανείς δεν θα μπορούσε να έλθει προς το Θεό εκτός αν καταβγαστεί αληθινά από την θεόλαμπρη αυτή λιχνία. Όπως λοιπόν, αφού μόνο δι' αυτής ο Θεός επεδήμησε προς εμάς, εφανερώθηκε επί της γης και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, ενώ πριν από αυτήν ήταν αθέατος επί της γης, τον μελλοντικό ατελεύθητο αιώνα, κάθε πρόοδος θείας φωτοφανίας και κάθε αποκάλυψη θείων μυστηρίων και κάθε πνευματικό χάρισμα, χωρίς αυτήν είναι για όλους αδύνατο. Αυτή δε, δεχομένη πρώτη το πλήρωμα της χάριτος αυτού που γεμίζει τα σύμπαντα με την παρουσία του, το καθιστά χωρητό σε όλους, κατανέμοντας τον καθένα κατά την δύναμή του, σύμφωνα με την αναλογία και το μέτρο της καθαρότητός του, ώστε αυτή να είναι ταμείο και διαχειριστής του πλούτου της θεότητος. Επειδή δε στους ουρανούς είναι και τούτο αιώνιος θεσμός, το να μετέχουν δηλαδή του Θεού δια των μεγαλύτερων οι μικρότεροι, μεγαλύτεροι δε από όλους είναι οι Παρθενομήτων, διαμέσου αυτής θα μετάσχουν, όσοι βέβαια μετάσχουν, του Θεού και εμνήσουν μετά τον Θεό όσοι υμνούν τον Θεό. Αυτή είναι και τον πριν από αυτήν αιτία και τον μετά από αυτήν προστάτης και πρόξενος των αιωνίων. Αυτή είναι θέμα των προφητών, αρχή των Αποστόλων, εδραίωμα των μαρτύρων, βάσης και κρυπής των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των επιγής, η τερπνότης των ευρισκομένων στον ουρανό, το εγκαλόπισμα όλης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και πηγή και ρίζα των απορρίτων αγαθών. Αυτή είναι κορυφή και τελείωσης κάθε Αγία. Μετά την ανάληψη του Σωτήρους Χριστού στους ουρανούς, η μητέρα του Κυρίου ήταν η μεγάλη παρηγοριά των Αγίων Αποστόλων και όλων αυτών που είχαν πιστέψει και ακολουθήσει τον Θείο Διδάσκαλο. Μας αναφέρει πάλι η Ιερά Παράδοση ότι όχι πολύ μετά την Αγία Κοιμησή της, όταν συγκεντρώνονταν οι Άγιοι Απόστολοι στο καθημερινό δείπνο και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθησέ μας», μια μέρα παρουσιάστηκε σε μερικούς η μητέρα του Κυρίου περικυκλωμένη από φωτεινούς αγγέλους και τους είπε «Χαίρετε, γιατί είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες». Τότε με τρόμο και χαρά φώναξε «Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ μας». Τότε η χαρά των Αγίων Αποστόλων ήταν μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η ελπίδα όλων των χριστιανών, γνωρίζοντας την υπόσχεση αυτή της μητέρας του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου μας υποσχέθηκε ότι είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εκείνη κρατεί την υπόσχεσή της και εμείς τη συναντάμε παντού κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής μας. Ο χριστιανικός κόσμος είναι γεμάτος από εκκλησίες αφιερωμένες στη μητέρα του Κυρίου και αναρρύθμιτες είναι οι θαυματουργές εικόνες που παρέχουν άφθονα τις πολλές χαριτές της στους χριστιανούς που την πλησιάζουν με πίστη και ευλάβεια. Γι' αυτό, καρπός ευγνωμοσύνης, τα πιο όμορφα λόγια που έχουν βγει από την ανθρώπινη γλώσσα αφιερώθηκαν στη μητέρα του Κυρίου. Η Βασίλισσα του Ουρανού και της Γης, τη Μειωτέρα των Χειρουβήμ και Ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, Μητέρα του Φωτός, Μητέρα της Προσευχής, Πηγή του Ελέους, Γοργοεπίκος, Τείχος Απόρθητο και Καταφυγή του Κόσμου. Σήμερα που ο κόσμος εξόργησε τον δίκαιο κριτή με το πλήθος των αμαρτιών του και η μεγάλη οργή είναι έτοιμη να πέσει πάνω μας. Σήμερα που ο Σατανάς έλαβε μεγάλη εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Σήμερα που τα αδιέξοδα έχουν πληθυνθεί και η σύγχυση έχει κυριαρχήσει. Σήμερα που η απελπισία και η απόγνωση πνίγει τις ψυχές. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή, ούτε άλλη ακαταμάχητη ελπίδα από τα πανάγια χέρια της Παναγίας μας που τα κρατά πάντα υψωμένα, γονατιστεί μπροστά στον Υιό της για χάρη ημών των αμαρτωλών. Σε αυτήν λοιπόν να προστρέχουμε ακατάπαυστα και να της λέμε τα λόγια της παρακλήσεως. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για τη μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.